ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης για τις επόμενες 2 ώρες.

εβδομάδα να ευχηθώ, έτσι, Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 46 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 8 λεπτά. Οπότε βλέπω μικραίνουν οι μέρες, αυτό σημαίνει λιγότερο φως και είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου και συμβαίνει κάθε χρόνο βεβαίως τέτοια εποχή, έτσι, όπου σιγά σιγά οι μέρες μικραίνουν και οι νύχτες μεγαλώνουν. Όμως τι να κάνουμε, θα το διαχειριστούμε και αυτό όπως διαχειριζόμαστε άλλωστε τόσα και τόσα καθημερινά. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε τις βουτιές σας. Η ζέστη ήταν αρκετή, η αλήθεια να λέγεται. Οι παραλίες ήταν γεμάτες, ο τουρισμός καλά κρατεί. Να σας πω, έκανα χθες μια βόλτα προς τα Μάτα, αλλά μετά από 30 περίπου χρόνια, τα οποία έσφιζαν από ζωή. Ένα πολύ χαρούμενο, πολύ χρωματιστό μέρος που αξίζει να το επισκεφτείτε, εάν δεν το έχετε κάνει. Όμορφη η

η παραλία, καθαρή η θάλασσα. Περιποιημένο πολύ το χωριό, θα έλεγα. Πραγματικά, μιας που είχα σας λέω να πάω πάρα πολλά χρόνια. Το διασκεδάσαμε, το κατευχαριστηθήκαμε και ζήσαμε τις στιγμές ξεγνιασιάς. Ελπίζω ακριβώς το ίδιο να συνέβη και με εσάς, να είχατε στην διάθεσή σας χρόνο τον οποίο μοιραστήκατε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και τέλος πάντων να κάνατε πράγματα που δεν καταφέρετε να κάνετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, που όλοι όπως και να το κάνουμε τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τον Κοσμά, τον Ετωλό, τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό. Ελληνοορθόδοξος ιερομόναχος, ιερομάρτυρας, εισαπόστολος και εθνεγέρτης. Υπήρξε η πλέον δραστήρια και επιβλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού μαρτυρολογίου. Του παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Κόνστας και γεννήθηκε στο μεγάλο δέντρο της Ετωλίας το 1714 από γονείς θεοσεβούμενους. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο ιεροδιδασκαλείο του Γεράσιμου Λίτσικα στην Συγδίτσα Φωκίδας και στην ασυνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στην Μονή της Αγίας Παρασκευής στα Βραγιανά των Αγράφων. Μόλις τελείωσε το σχολείο, δούλεψε ως δάσκαλος στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και μόλις ιδρύθηκε η Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο Όρος, ήταν από τους πρώτους σπουδαστές της. Παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας με δασκάλους τον Παναγιώτη Παλαμά, τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον Νικόλαο Τζοτζούλη και μελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή και το έργο των πατέρων της Εκκλησίας. Το 1759 ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα στη Μονή του Αγίου Φιλοθέου και έλαβε το όνομα Κοσμάς. Με το λίγο χειροτονήθηκε ιερέας. Τον επόμενο χρόνο, με την προτροπή του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος Σοφρονίου του Δεύτερου, ο οποίος είχε εκτιμήσει τις αρετές και το δυναμικό του χαρακτήρα, ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο στο υπόδουλο έθνος, το οποίο συνέχισε αδιάλειπτα για 20 χρόνια και επισφράγησε με το μαρτύριό του. Ο Πατροκοσμάς πραγματοποίησε 4 μεγάλες περιοδίες σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού, από την Κωνσταντινούπολη ως την Πελοπόννησο και από τα νησιά του Αιγαίου ως την Αλβανία. Κήρυτε το λόγο του Θεού σε γλώσσα απλή και κατανοητή, ενώ παράλληλα ενίσχυε το φρόνημα του υπόδουλου γένους στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας. Από όπου περνούσε πλήθος πιστών ραγιάδων, τον άκουγε με πολύ προσοχή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε κάποτε στην ομιλία του σε ένα χωριό: «Ήρθα στο χωριό σας να σας κηρύξω το λόγο του Θεού. Δίκαιο λοιπόν είναι να με πληρώσετε για τον κόπο μου, όχι όμως με χρήματα, γιατί τι να τα κάνω. Η πληρωμή μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας για να κερδίσετε την αιώνια ζωή». Ο Κοσμάς κήρυται την αιμονή στην Ορθόδοξη πίστη. Η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον είναι οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν περισσότερο η διδασκαλία του. Καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγας για να πετάει στον αέρα, ούτω και εμείς χρειαζόμεθα αυτά στα δύο αγάπας, διότι χωρίς αυτόν είναι αδύνατο να σωθόμεν, έλεγε. Η αγάπη και η ευλάβεια προς το Θεό έπρεπε να εκδηλώνεται και με την τήρηση της Κυριακής Αργίας, την οποία όμως κατέλυαν οι Εβραίοι με τα παζάρια. Γι' αυτό το λόγο, κατά την τελευταία δράση του, κατά τα τελευταία χρόνια της δράσης του, επιτέθηκε με ασυνήθιστη οξύτητα εναντίον τους. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατό μου και ένας όχι, έγραφε στον αδελφό του Χρύσανθο. Ο Πατροκοσμάς με το κήρυγμά του προκάλεσε την οργή των Εβραίων της Ηπείρου, οι οποίοι τον διέβαλαν ως όργανο των Ρώσων και υποκινητή επανάσταση των χριστιανών εναντίον του Οθωμανικού κράτους στον Πασά της περιοχής. Έτσι, καθώς κήρυτε το λόγο του Θεού στο χωριό Κολικόντασι του Βερατίου, σημερινό Μπεράτι Αλβανίας, συνελήφθη στις 23 Αυγούστου του 1779 με εντολή του τοπικού ηγεμόνα Κουρτ Πασά και την επομένη κρεμάστηκε από δέντρο στις όχθες του ποταμού Άψου. Το σώμα του ρίχτηκε στο ποτάμι, από όπου το ανέσυρε ο εφημέριος του χωριού και το έθαψε. Τον χαρακτήρα του κηρύγματός του δείχνουν οι διδαχές του, όσες διασώθηκαν από τους μαθητές του, οι οποίοι τον ακολουθούσαν στις διάφορες περιοδίες του και κρατούσαν σημειώσεις. Ο Κοσμάς είναι γνωστό
στις μέρες μας και για τις προφητείες του. Από τις πολλές προφητείες του που διασώζονται, άλλες αναφέρονται στην απελευθέρωση του γένους, άλλες στο μέλλον προσώπων και πόλεων, άλλες στο μέλλον της ανθρωπότητας και άλλες στις καταπληκτικές εφευρέσεις της επιστήμης. Στις 20 Απριλίου του 1961, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ανακήρυξε τον Κοσμά τον Ετωλό, Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και όρισε η μνήμη του να γιορτάζεται στις 24 Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρίου του. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κοσμά, που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από το 79, όπου σαν σήμερα εκρήγνεται ο Βεζούβιος, στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπιεία και Ηράκλεια. 1572, και σαν σήμερα η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι, Προτεστάντες, σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. 1824, και σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπα Σα σε αμφίρροπη ναυμαχία μεταξύ Κό και Αλικαρνασσού. 1952, και σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Αυγή ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1975, και σαν σήμερα το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Σιλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκέρου καθήρξεως και 2 αθωώνονται. Την ίδια ημέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. 1995, και σαν σήμερα η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Σαν σήμερα το 1851 είχε γεννηθεί ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Αττίνο. Σαν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί ο Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. 1947, και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πάολο Κοέλιο, Βραζιλιάνος συγγραφέας, βεβαίως με διεθνή φήμη. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1971 έφυγε από την ζωή ο Καρλ Μπλένκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε μάλιστα και το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Καμίνι λέει η χώρα, βλέπω εδώ και στην ΕΡΤ, σαραντάρια και μελτέμια, 7 από 4 έως την Τετάρτη. Επιμένει λοιπόν η ζέστη, μέχρι και 40 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βυτικά βόρειο-βόρειο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 τοπικά, στα ανατολικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στην Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε
Κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία τα φαινόμενα θα σταματήσουν, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη βόρειο, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στα ηπειρωτικά έως 38 με 39, πιθανόν τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Θεσσαλία λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις πρώτες πρωινές ώρες με πιθανούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά και βαθμία γενικά έθριος. Σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5. Στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 με 34 και στην Κρήτη έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία τα φαινόμενα θα σταματήσουν, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας, οπότε θα ασχοληθούμε με τις ειδήσεις του politica.gr στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Θα μπούμε λοιπόν στο politica.gr και θα δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του που έχουμε επιλέξει. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας θυμίσουμε πως και σήμερα μαζί μας, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, βρίσκεται πιο άλλο, το VNY Store, το οποίο πραγματικά αξίζει όλοι εσείς να ανακαλύψετε. Εάν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, εάν λοιπόν τις ψάχνετε, εμείς σας έχουμε την καλύτερη πρόταση, το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Περνάμε σήμερα πρώτη διακοπή κάπου εδώ. Η πρώτη μας λοιπόν διακοπή έρχεται. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια. Μην φύγει κανείς.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο πολίτικα.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την ενημέρωσή σας. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του πολίτικα.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Ξεκινάμε λοιπόν αρχικά με τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά στα πράγματα. Καταγγελίες και γκρίνια για τον ΔΔΕ. Στιγμές τρόμου για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο, τον αλίστεψαν ομοεθνείς του με καραμπίνα. Καμίνει και σήμερα η Κρήτη που θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, ενίσχυση της αεράμινας. Νέα Σμύρνη, τι αποκαλύπτουν τα αλβανικά ΜΜΕ για το παρελθόν του 48χρονου. Είχε κατηγορηθεί το 2016 για βιασμό και stalking. Κακιά σκάλα, δικογραφία σε βάρος 21χρονου, είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε κινητή δίσκο.

Ηράκλειο, ξέσπασε στην ασύζυγο με χτυπήματα σε όλο το σώμα. Συντάξεις χειρίας, ποιοι θα δουν έως 470 ευρώ επιπλέον στο λογαριασμό τους. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στον Εσταυρωμένο, τραυματίστηκε 26χρονος. Ακούσατε λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα σε τίτλους. Πάμε λίγο να δούμε τώρα κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά.

έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση για τις συνεχόμενες και πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώνονται τις τελευταίες δύο νύχτες στην περιοχή των Γουρνών Χερσονήσου, καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής. Μάλιστα, αναφέρουν περιστατικά απανωτά, όπου ενώ τις τελευταίες ημέρες ολόκληρη η περιοχή βρισκόταν ήδη επί ώρες σε απόλυτο σκοτάδι, συνεργείο του ΔΔΕ πραγματοποιούσε εργασίες πλησίματος και συντήρησης στους μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος. Γεννάται επομένως το εύλογο ερώτημα, γιατί έπρεπε πρώτα να σημειωθούν σοβαρές βλάβες ή εκρήξεις μετασχηματιστών και να παραμείνουν οι κάτοικοι επί δύο συνεχόμενα βράδια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του δικτύου, γιατί δεν είχε προηγηθεί η απαραίτητη προληπτική συντήρηση ώστε να μην φτάσουμε σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. Η πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης δεν αποτελεί απλώς μια προσωρινή ενόχληση. Θέτει σε κίνδυνο ασθενείς που εξαρτώνται από ηλεκτρικές συσκευές ή συσκευές οξυγόνου, εμποδίζει σε επαγγελματίες να εργαστούν, προκαλεί απόψυξη ψυγείων και καταστροφή τροφίμων και βεβαίως ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές εξαιτίας των αυξομοιώσεων της τάσης. Παράλληλα, δυσκολεύει σοβαρά την καθημερινότητα οικογενειών, ηλικιωμένων και μικρών παιδιών. Και συνεχίζουν για να καταλήξουν πως οι πολίτες πληρώνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές και δικαιούμαστε ένα ασφαλές, αξιόπιστο και σωστά συντηρημένο δίκτυο. Δεν είναι αποδεκτό να καλούμαστε να υπομισθούμε τις συνέπειες μιας κατάστασης που ενδέχεται να μπορούσε να είχε αποφευχθεί με έγκαιρη επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση. Μπορείτε να ακούσετε ένα σχετικό ηχητικό για το τι είπε ο κύριος Δημήτρης Κουμπαράκης στον Κώστα Σιλιγάρδο και στην εκπομπή Πηξίδα του Πολίτικα 89,8 σχετικά με τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος.

Στιγμές τρόμου για να αλλάξουμε θέμα. Για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο τον λίστεψαν ομοεθνείς του με καραμπίνα. Ληστεία λοιπόν με την χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το Σάββατο 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου. Συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Συγκεκριμένα οι δύο αλλοδαποί κατηγορούνται ότι χτύπησαν τον 27χρονο, ενώ δεν δίστασαν να πυροβολήσουν στον αέρα. Λίγο πριν συλληφθούν από την αστυνομία, κατάφεραν να κλέψουν το κινητό τηλέφωνο του 27χρονου αλλά και το πορτοφόλι του. Ο 27χρονος τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Αντιμέτωπος με την αδικαιοσύνη βρίσκεται για τις πράξεις του 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται ότι κακοποίησε την σύζυγό του με χτυπήματα σε όλο το σώμα, με το περιστατικό να φέρεται να εκτυλίχθηκε εχθές Κυριακή. Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται ότι ξέσπασε βάναυσα στην 18χρονη σύζυγό του μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Είχαμε όμως τροχαίο σήμερα το πρωί, τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στον Εσταυρωμένο. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός δικυκλιστή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 26χρονο τραυματία στο νοσοκομείο.

Με στόχο την προστασία των κρίσιμων υποδομών στην Ασούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο, άρχισε η μεταφορά της στοιχείας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η μεταφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών για να ενισχύσει την αεράμινα των στρατηγικής σημασίας ναυτικών και αεροπορικών υποδομών, τόσο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το ΝΑΤΟ. Η βάση χρησιμοποιείται για την υποστήριξη συμμαχικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Με δεδομένες τις ιρανικές απειλές, τα ελληνικά F-16 έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο, θα παραμείνουν στο νησί, ενώ η Αθήνα αναμένεται να εξετάσει ενδεχόμενο νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, εφόσον αυτό υποβληθεί. Σε ό,τι αφορά την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, στην Σαουδική Αραβία, εξετάζεται είτε η παραμονή της για μικρόχρονικό διάστημα, είτε η απόσυρσή της, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται το επόμενο διάστημα από το ΚΙΣΕΑ.

Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές παρακαλώ τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στην διαπασόν. Δηλαδή, εντάξει, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον Ιούλιο που μας πέρασε και στην συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Βασικό στοιχείο για την έρευνα των αστυνομικών της τροχιάς αποτέλεσε το βίντεο. Μέσα από το οπτικό υλικό οι αρχές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη του οχήματος και στην συνέχεια να διαπιστώσουν ότι επρόκειτο και για τον οδηγό που καταγράφεται στις επίμαχες εικόνες. Ο 29χρονος φέρεται να έχει μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια κινητή δίσκο, οδηγώντας με τις πόρτες ανοιχτές και τη μουσική στην διαπασόν, ενώ κινείται μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας. Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία ολοκληρώθηκε από τους αστυνομικούς της τροχέας και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Στην αδικογραφία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα και κυρίως το βίντεο που αποτυπώνει την επικίνδυνη συμπεριφορά του στην Εθνική Οδό. Παράλληλα, εξετάζεται εάν στο περιστατικό συμμετείχαν και άλλα άτομα ή οχήματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί η δικογραφία είναι ο 29χρονος οδηγός. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, με το βίντεο να αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 48χρονο που σκότωσε την 45χρονη στην Νέα Σμύρνη και στην συνέχεια αυτοκτόνησε. Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν το παρελθόν του στην Αλβανία, όπου φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές το 2016. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα οι έρευνες επικεντρώνονται στην σχέση του με το θύμα, στο κίνητρο της δολοφονίας και στις τελευταίες κινήσεις του. Η δολοφονία της 45χρονης γυναίκα στη Νέα Σμύρνη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και στην Αλβανία με αλβανικά μέσα ενημέρωσης να φέρνουν στο φως στοιχεία για το παρελθόν του 48χρονου δράστη και αυτόχειρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πληροφορίες από τις αρχές, ο 48χρονος είχε απασχολήσει την αλβανική δικαιοσύνη το 2016 όταν ζούσε στα Τίρανα. Τότε σε ηλικία 35 ετών φέρεται να είχε συλληφθεί και να είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για υπόθεση που αφορούσε την τότε σύζυγό του. Ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε κατηγορηθεί για βιασμό τη σύζυγου του, ενώ άλλα εστιάζουν στην κατηγορία της παρακολούθησης κατά δίωξη, stalking, αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 121α του ποινικού κώδικα της Αλβανίας. Το συγκεκριμένο στοιχείο μεταδίδεται από αλβανικά μέσα και αποτελεί πλέον αντικείμενο έρευνας των ελληνικών αρχών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Η σύζυγός του φέρεται να έχει καταθέσει στις αρχές ότι δεν γνώριζε για τη σχέση που διατηρούσε ο άνδρας της με την 45χρονη. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των αστυνομικών να αποσαφηνίσουν τη φύση και τη διάρκεια της σχέσης μεταξύ δράστη και θύματος. Το κίνητρο παραμένει ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ότι είχε προηγηθεί μεταξύ των δύο προσώπων και αν υπήρχαν εντάσεις, απειλές, πιέσεις ή άλλες ενδείξεις που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την ακραία κατάληξη. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο 48χρονος φέρεται να είχε μεταβεί στην οδό Γρηγορίου Κηδονιών 3 στην Νέα Σμύρνη και να περίμενε μέσα στο αυτοκίνητό του την 45χρονη να βγει από την πολυκατοικία όπου βρισκόταν. Στο συγκεκριμένο κτίριο διέμενε η κόρη της γυναίκας. Όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, ο 48χρονος γνώριζε ότι η γυναίκα βρισκόταν εκεί και φέρεται να είχε οργανώσει την αναμονή του στο σημείο. Μόλις εκείνη βγήκε από την πολυκατοικία,
Ο 48χρονος την πλησίασε και την πυροβόλησε με περίστροφο. Εκείνη υπέστη θανατηφόρα τραύματα και κατέρευσε στην είσοδο του κτηρίου. Αμέσως μετά, ο 48χρονος έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Το περίστροφο εντοπίστηκε κοντά στο σώμα του και αποτελεί ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα στην κατοικία του, στον Ταύρο, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τόσο τη σχέση του με την 45χρονη, όσο και την προετοιμασία της δολοφονίας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα και άλλα αντικείμενα, ενώ εξετάζονται τα κινητά τηλέφωνα και οι διαδικτυακές δραστηριότητες των δύο προσώπων. Οι αρχές αναζητούν επικοινωνίες, μηνύματα ή άλλα ψηφιακά ίχνη που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τι είχε προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες και ώρες πριν από το έγκλημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζουν και οι αναρτήσεις του 48χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει, εμφανιζόταν από ζάρι κρατώντας όπλα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον αν κάποιο από τα όπλα που εμφανίζονται στις συγκεκριμένες φωτογραφίες μπορεί να συνδέεται με το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία και την αυτοκτονία. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και ένα περιστατικό που είχε καταγραφεί το 2024. Η 45χρονη είχε μεταβεί τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, προκειμένου να καταγγείλει ότι η πρώην σύντροφός της δεν της είχε μία μοτοσυκλέτα μετά το χωρισμό τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί εάν η συγκεκριμένη κατηγορία αφορούσε τον 48χρονο δράστη, ούτε ποια ακριβώς ήταν η σχέση των δύο προσώπων εκείνη την περίοδο. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται πλέον από τους αστυνομικούς, καθώς μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο κομμάτι στην ανασύνθεση της σχέσης τους και των γεγονότων που προηγήθηκαν της δολοφονίας. Οι έρευνες συνεχίζονται με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να συνθέσουν το puzzle της υπόθεσης από το παρελθόν του 48χρονου στην Αλβανία μέχρι τις τελευταίες επικοινωνίες και κινήσεις του στην Ελλάδα, προκειμένου να αποσαφινιστεί το κίνητρο πίσω από την δολοφονία της γυναίκας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε κάπου εδώ και το δεύτερό μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη διακοπή που είχαμε. Και σε αυτό εδώ το μέρος θα ασχοληθούμε με πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα. Έτσι θα δούμε διάφορα κοινωνικά θεματάκια που μας απασχολούν. Θα μιλήσουμε για συντάξεις χειρίας, θα μιλήσουμε για σούπερ μάρκετς, θα μιλήσουμε για εφορία. Θα σας δώσουμε εκείνη την απληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι.

Επιτάπητος λοιπόν θα βρεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει για πρώτη φορά σήμερα Δευτέρα μετά το θερινό διάλειμμα. Η λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Το μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η λίστα κλειδώνει με τουλάχιστον 1.100 κωδικούς προϊόντων, ενώ στόχος είναι οι 1.500. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό, όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη, καθώς ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές έχουν ήδη αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ήδη έχουν αποσταλεί περίπου 100 κωδικοί, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά 50 έως 70 ακόμη κωδικούς. Την ίδια ώρα, αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπωλείων έχουν ήδη αποστείλει περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών στην ανεξάρτητη αρχή. Στο 7% είναι η μεσοσταθμική μείωση. Οι προμηθευτές αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να αποστείλουν τις τελικές λίστες με τα προϊόντα και τα ποσοστά των μειώσεων. Μέχρι στιγμής, η μεσοσταθμική μείωση των τιμών από την πλευρά των προμηθευτών υπολογίζεται μεταξύ 6,5% και 7%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει τις επιπλέον μειώσεις που αναμένεται να δώσουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σημειώνεται ότι το μέτρο προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά για τουλάχιστον 2 μήνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των ληστών ή διατήρησης των υφιστάμενων μειώσεων έως και το τέλος του έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Αυξημένες συντάξεις θα λάβουν μέσα στην εβδομάδα 8.552 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας του Δημοσίου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή νέα ρύθμιση που καταργεί την περικοπή μετά την πρώτη τριετία. Τα επιπλέον χρήματα θα καταβληθούν με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου, με την αμέση μηνιαία αύξηση να υπολογίζεται περίπου στα 470 ευρώ. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους, η διαφορά θα φανεί στην πληρωμή της Παρασκευής 28 Αυγούστου, όταν η σύνταξη χειρίας θα επιστρέψει στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή για όσους μέχρι σήμερα, μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, έβλεπαν την σύνταξή τους να μειώνεται κατά 50% επειδή λάμβαναν παράλληλα δική τους σύνταξη ή εξακολουθούσαν να εργάζονται. Η αλλαγή αφορά συντάξεις λόγω θανάτου που έχουν απονεμηθεί μετά τις 13 Μαΐου 2016. Με το καθεστώς που ίσχυε, ο επιζών σύζυγος λάμβανε για την πρώτη τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος. Μετά την παρέλευση των τριών ετών, εφόσον εργαζόταν ή λάμβανε δική του σύνταξη, η σύνταξη χειρίας μειωνόταν κατά 50%. Αυτό σήμαινε ότι το ποσοστό περιοριζόταν ουσιαστικά από το 70% στο 35%. Με τη νέα ρύθμιση, η συγκεκριμένη περικοπή καταργείται. Έτσι, ακόμη και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, ο δικαιούχος θα συνεχίζει να λαμβάνει το 70% της σύνταξης του θανόντος, ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται ή λαμβάνει παράλληλα σύνταξη από δικό του δικαίωμα. Οι πρώτοι που ωφελούνται άμεσα είναι οι 8.552 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, στους οποίους η περικοπή είχε ήδη εφαρμοστεί. Η μέση αύξηση για τους συγκεκριμένους δικαιούχους υπολογίζεται περίπου στα 470 ευρώ το μήνα, ενώ το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Η διαφορά στο μηνιαίο εισόδημα μπορεί να είναι σημαντική. Για παράδειγμα, εάν ένας δικαιούχος λάμβανε αρχικά σύνταξη χειρίας 900 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας και εφόσον είχε δική του σύνταξη ή εργαζόταν, το ποσό μειωνόταν στα 450 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, η σύνταξη επιστρέφει στα 900 ευρώ. Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα έχει επομένως 450 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα, χωρίς να επηρεάζεται πλέον το ποσό από το γεγονός ότι λαμβάνει δική του σύνταξη ή έχει εισόδημα από εργασία. Στην πρώτη κατηγορία των κερδισμένων βρίσκονται οι 8.552 δικαιούχοι του Δημοσίου που είχαν ήδη υποστεί την περικοπή. Αυτοί είναι που θα δουν άμεσα αύξηση στο ποσό που θα πιστωθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Ωφελημένοι είναι όμως και όσοι λαμβάνουν σήμερα σύνταξη χειρίας και δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει την πρώτη τριετία. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν θα δουν τώρα κάποια αύξηση, καθώς εξακολουθούν να λαμβάνουν το 70%, όμως γλιτώνουν την περικοπή που θα αντιμετώπιζαν μετά τη συμπλήρωση των τριών ετών. Σημαντική είναι η αλλαγή και για περίπου 80.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους η περικοπή δεν είχε εφαρμοστεί στην πράξη. Για την συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα αναζητηθούν τα ποσά που είχαν καταβληθεί χωρίς να γίνει η προβλεπόμενη μείωση. Έτσι, αποφεύγεται το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με αναδρομικές απαιτήσεις που ανάλογα με την περίπτωση θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τις 20 έως 30.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει τόσο σύνταξη από δικό του δικαίωμα όσο και σύνταξη χειρίας. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η νέα ρύθμιση, ωστόσο, δεν καλύπτει όλους τους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Εκτός παραμένουν όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου που σημειώθηκε πριν από τις 13 Μαΐου 2016. Πρόκειται για τις παλαιές συντάξεις χειρίας, οι οποίες εξακολουθούν να διέπονται από το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνταξιουχικών οργανώσεων, η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά περίπου 100.000 δικαιούχους, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τη νέα αλλαγή. Εκτός της παρέμβασης μένουν και οι επικουρικές συντάξεις χειρίας. Η κατάργηση της περικοπής αφορά τις κύριες συντάξεις και δεν επεκτείνεται στην αντίστοιχη μείωση των επικουρικών μετά την πρώτη τριετία. Το συγκεκριμένο ζήτημα εκτιμάται ότι αφορά περισσότερες από 120.000 επικουρικές συντάξεις χειρίας. Στην κατηγορία όσων δεν καλύπτονται από την ίδια ρύθμιση βρίσκονται και συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει διαφορετικό καθεστώς. Το
μεγάλο αγκάθι για όσους είχαν ήδη υποστεί την περικοπή είναι τα αναδρομικά. Οι 8.552 δικαιούχοι του Δημοσίου θα αρχίσουν να λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη, χωρίς όμως να τους επιστραφούν τα ποσά που έχασαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της μείωσης από το 70 στο 35%. Η νέα ρύθμιση αποκαθιστά δηλαδή το ποσό της σύνταξης από εδώ και στο εξής, χωρίς να προβλέπει επιστροφή των χρημάτων που παρακρατήθηκαν μετά την πρώτη τριετία. Έτσι, ένας δικαιούχος που έχανε για μεγάλο χρονικό διάστημα 400 ή 500 ευρώ κάθε μήνα θα δει πλέον τη σύνταξή του να αυξάνεται αντίστοιχα, αλλά δεν θα πάρει πίσω τις απώλειες που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Με τις πληρωμές του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται επομένως ένα νέο τοπίο στις συντάξεις χειρίας. Έτσι, 8.552 δικαιούχοι παίρνουν άμεσα συντάξεις, άμεσα αυξήσεις, συγγνώμη, περίπου 80.000 προστατεύονται από αναδρομικές απαιτήσεις, ενώ χιλιάδες άλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός της νέας ρύθμισης.

δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας. Σημαντική είναι και η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας, λοιπόν. Όπως εξηγήθηκε, ο φιλέτης μπορεί στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης να επιλέξει την προστασία του σπιτιού στο οποίο διαμένει, ενώ μπορεί να προβλεφθεί η εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Οι εκποιήσεις των λοιπόν ακινήτων προβλέπονται ως όρο στη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Ο φιλέτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση, ενώ όσο τηρείται η σύμβαση, οι πιστωτές που δεσμεύονται από αυτήν δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία. Με άλλα λόγια, η τήρηση της ρύθμισης μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στον κίνδυνο πληστηριασμού της κύριας κατοικίας. Από τις 21 Σεπτεμβρίου ανοίγει επίσης ένα ειδικό εξάμηνο, κατά το οποίο ορισμένοι οφειλέτες θα μπορούν να επανυποβάλλουν αίτηση στον εξοδικαστικό πριν συμπληρωθεί το προβλεπόμενο 12μηνο. Εάν κάποιος τηρεί τη ρύθμισή του, θα πρέπει να αποδείξει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τουλάχιστον 20%, ώστε να επανεξεταστεί το αίτημά του. Αντίθετα, στην περίπτωση που η προηγούμενη ρύθμιση έχει καταγγελθεί, για παράδειγμα επειδή έχουν χαθεί περισσότερες από 3 δόσεις, παρέχεται δυνατότητα επανυποβολής μέσα στο συγκεκριμένο εξάμηνο, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το 12μηνο. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε έως και 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η διαγραφή οφειλών μπορεί να φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, ακόμη και περίπου στο 70%, ανάλογα πάντοτε με τα οικονομικά και περιουσιακά δεδομένα του κάθε οφειλέτη. Δεν υπάρχει ενιαίο ποσό δόσης για όλους, καθώς η ρύθμιση διαμορφώνεται εξατομικευμένα. Κάθε περίπτωση αξιολογείται με βάση τα δεδομένα του οφειλέτη και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μία ακόμη αλλαγή αφορά τις οφειλές προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι συγκεκριμένες οφειλές μπορούν να ενταχθούν στην διαδικασία αφού προηγηθεί η απαραίτητη βεβαίωσή τους από την Δημοτική Αρχή. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται πλέον η αξία της ακίνητης περιουσίας όταν ζητείται προστασία της κύριας κατοικίας. Στην αντιπρόταση λαμβάνεται υπόψη η αξία της κύριας κατοικίας, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ρύθμισης. Το τελικό κούρεμα και το ύψος της μηνιαίας δόσης δεν είναι ίδια για όλους, εξαρτώνται από τα εισοδήματα, τις οφειλές, την περιουσιακή κατάσταση και συνολικά τα οικονομικά δεδομένα κάθε οφειλέτη. Η μέχρι σήμερα πορεία του εξοδικαστικού αποτυπώνει τη μεγάλη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν υποβληθεί περίπου 65.000 αιτήσεις, οι οποίες αφορούσαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους σχεδόν 20 δις ευρώ. Η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ διευρύνει πλέον τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν να προσφύγουν στο μηχανισμό.

Αναρτήθηκαν όμως οι προσωρινοί πίνακες για να αλλάξουμε θέμα για τις επιταγές βιβλίων στους δικαιούχους από την ΔΥΠΑ. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο www.dipa.gov.gr. Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους δικαιούχους ωφελουμένους και εκείνους που αποκλείστηκαν, καθώς και το Μητρό Παρόχων του προγράμματος. Όπως επισημαίνει η ΔΥΠΑ σε ανακοίνωσή της, το πρόγραμμα αφορά 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής είχαν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση μέχρι την Παρασκευή που μας πέρασε και ώρα 10 έως το Σάββατο 22 Οκτώβρη και ώρα 23 και 59.

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς το λόγο της, έτσι π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κλπ. Και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας την ένστασή τους με ηλεκτρονική εισάρρωση σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά. Ο τρόπος απόδειξης της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα του δεύτερου μέρους της δημόσιας πρόσκλησης, στο οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών τους. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Με την επιταγή, η οποία έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα ένα πολύ ενδιαφέρον θεματάκι, το οποίο έχει να κάνει με τα σχολεία, λέει, της Νορβηγίας, που από ό,τι φαίνεται επιστρέφουν στο χαρτί και το μολύβι. Οι σκανδιναβικές χώρες επιστρέφουν στη χρήση των βιβλίων στην τάξη, περιορίζοντας, λέει, τα ψηφιακά μέσα. Στόχος να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοούν καλύτερα τα κείμενα και να παραμένουν συγκεντρωμένοι. Ένας μαθητής, ένα τάμπλετ, ένας διαδραστικός πίνακας, ψηφιακά βιβλία, εφαρμογές και μία τάξη χωρίς χαρτί. Αυτή ήταν για χρόνια η σχεδόν αυτονόητη εικόνα για το σχολείο του μέλλοντος. Η ψηφιοποίηση θεωρήθηκε το φυσικό επόμενο βήμα της εκπαίδευσης. Σήμερα όμως η εικόνα αλλάζει, όχι επειδή η τεχνολογία εγκαταλείπεται, αλλά επειδή το εκπαιδευτικό σύστημα ή μάλλον τα εκπαιδευτικά συστήματα επανεξετάζουν πότε η οθόνη βοηθά πραγματικά τη μάθηση και πότε γίνεται περισπασμός. Η UNESCO καταγράφει μια θεαματική μεταβολή από το 24% των χωρών με εθνικούς περιορισμούς στα κινητά στα σχολεία το 2023. Φτάσαμε σε 114 εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή στο 58% των χωρών παγκοσμίως, τον Μάρτιο του 2026. Δεν πρόκειται για επιστροφή στο σχολείο πριν από το διαδίκτυο. Η νέα λογική είναι διαφορετική. Έντυπο βιβλίο, ανάγνωση και γραφή ως βάση. Ψηφιακά εργαλεία εκεί όπου προσφέρουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Η Σουηδία λοιπόν υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της ψηφιακής εκπαίδευσης. Η μεγάλη διείσδυση των τάμπλετς και των ψηφιακών εργαλείων όμως συνοδεύτηκε από προβληματισμό για την ανάγνωση, τη συγκέντρωση και τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον διεθνή μέσο όρο και δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι η συγκεκριμένη πτώση προκλήθηκε μόνο από τα τάμπλετς. Η πανδημία, οι κοινωνικές ανισότητες και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Παρόμοιος όμως προβληματισμός αναπτύσσεται, λέει, και στην Νορβηγία, όπου και εκεί τα αποτελέσματα του PISA 22 έδειξαν σημαντική πτώση σε σχέση με το 2018. Έπεσαν δηλαδή οι επιδόσεις των μαθητών, έτσι, οπότε υπήρξε ένα σχετικός προβληματισμός. Παράλληλα, η Δανία περιορίζει την χρήση οθονών στη διδασκαλία και προχωρά σε σχολεία χωρίς κινητά. Η Φινλανδία επιτρέπει τη χρήση προσωπικών συσκευών στα μαθήματα μόνο για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή ιατρικό σκοπό. Η Ολλανδία έχει περιορίσει κινητά, τάμπλετς και έξυπνα ρολόγια στις τάξεις, ενώ η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εφαρμόζουν αντίστοιχες πολιτικές.

Τα στοιχεία του PISA 2022 δείχνουν ότι 39% των Ελλήνων 15χρονων χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για μαθησιακούς σκοπούς, τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα στο σχολείο, έναντι 55% στον μέσο όρο του ΟΣΑ. Το αντίστοιχο ποσοστό εκτός σχολείου σε μία τυπική ημέρα Σαββατοκύριακου είναι 50%, όσο και ο μέσος όρος του ΟΣΑ. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα εμφανίζει υψηλά ποσοστά απόσπασης. 38% των μαθητών δηλώνουν ότι αποσπώνται από την χρήση ψηφιακών συσκευών στα μαθήματα μαθηματικών, έναντι 30% στον ΟΣΑ, ενώ 33% αποσπώνται από άλλους μαθητές που χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές, έναντι 25% στον ΟΣΑ. Τα στοιχεία αυτά κάνουν ιδιαίτερα επίκαιρη τη συζήτηση και στη δική μας την χώρα. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί την σκανδιναβική στροφή προς την αποψηφιοποίηση. Οδεύει προς ένα υβριδικό εκπαιδευτικό μοντέλο, όπου το έντυπο βιβλίο συνυπάρχει με το ψηφιακό περιεχόμενο, τις διαδραστικές εφαρμογές και την τεχνητή νοημοσύνη. Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική σήμερα κινείται σε δύο παράλληλους άξονες. Από τη μία, ο εμπλουτισμός με ψηφιακή τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του σχολείου. Από την άλλη, η διατήρηση των έντυπων σχολικών βιβλίων, η χειρόγραφη εργασία, η φιλαναγνωσία, οι σχολικές βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και στην παρέα μας μετά από καιρό ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη.
0: Νομίζω επιστρέφουμε έτσι στη γνωστή καθημερινότητα. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα μπήκαμε στην διαδικασία αδειών, οπότε ναι, αντιλαμβανόμαστε την μη παρουσία σου εδώ. Όμως από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά θα αρχίσουμε έτσι να έχουμε την κανονική μας ροή, αφού επιστρέψουν και οι τελευταίοι αδειούχοι, έτσι.
1: Ακριβώς όπως τα λες, Αγάπη. Καλώς σε βρήκα και πάλι.
0: Λοιπόν, σήμερα είχες τρεις καλεσμένους στην εκπομπή σου. Είχες τον κύριο Γιώργο Μακράκη, είχες την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, είχες και τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη.
1: Ακριβώς.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε για το τι ακριβώς συζητήθηκε με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον αντιπρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, και πώς αντιμετωπίζει η ΑΔΕΔΗ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της χορήγησης του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Ένα θέμα που συζητήσαμε και μέσα από την δική μου την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο, κάποια νέα πληροφορία, κάτι καινούριο που έχεις εσύ να μοιραστείς μαζί μας και με τους ακροατές μας.
1: Το νέο είναι ότι συνεχίζεται ο αγώνας των δημοσίων υπαλλήλων για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού.
0: Άρα δεν σταματούν τις προσπάθειες. Αυτό είναι το ζητούμενο, τέλος πάντων, και αυτό είναι που εσύ μας περιγράφεις.
1: Ακριβώς. Στις 5 Σεπτεμβρίου, στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συγκεντρωθούν να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση αυτή και να ζητήσουν από την κυβέρνηση να μην αφήσει το ενδεχόμενο νομοθέτησης του 13ου και του 14ου μισθού.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος, βέβαια να πούμε ότι αυτή η κινητοποίηση είναι, θα λέγαμε, καθιερωμένη, έτσι, γιατί κάθε φορά που πάει ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός πάει στην Θεσσαλονίκη, υπάρχουν εργαζόμενοι που, με τα σωματεία τους, που διαμαρτύρονται. Να πούμε ότι ο κύριος Μακράκης είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα κόλλημα παρά την απόφαση να νομοθετήσει το 13ο και το 14ο μισθό, και ότι αυτό είναι καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης. Τα οικονομικά, σύμφωνα με τον κύριο Μακράκη και σύμφωνα με την ΑΔΔ που εκπροσωπεί, αντέχουν, παρά το γεγονός ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου έλεγε το αντίθετο. Μάλιστα, η απόφαση του Αρείου Πάγου, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μακράκης, έλεγε ότι είναι επαρκή τα χρήματα που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για να μπορέσουν να ζήσουν, να το πω έτσι εγώ σε άντρες γραμμές.
0: Τώρα βλέπω, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νίκο, και είδηση στο ΕΡΤ News. Mm-hmm. Ο κύριος Καρούζος, εργατολόγος, είναι καλεσμένος. Τι σημαίνει, λέει, η απόφαση του ΣΤΕ για τη 13η σύνταξη? Γίνεται λόγος ακριβώς για αυτό που συζητάμε τώρα κι εμείς.
1: Λοιπόν. Αυτό βέβαια αφορά τις συντάξεις.
0: Τις συντάξεις, ναι.
1: Είναι παρόμοιο όμως, είναι παρεμφερές θέμα με το 13ο και 14ο μισθό. Είπε λοιπόν ότι και με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις η ΑΔΔΗ θα προσπαθήσει να κάνει και αυτή τη μορφή αγώνα, ούτως ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως ο ίδιος ο κύριος Μακράτζη μου είπε ότι ο προϋπολογισμός αντέχει, γιατί είναι υπολογισμένο ότι αντέχει για να δώσει το 13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Και προφανώς, γνωρίζοντας αυτό, εκεί πατούν ουσιαστικά και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Είχες όμως καλεσμένη σου και την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Φυσικά συζητήσατε για το θέμα των γυναικοκτονιών που καλά κρατεί δυστυχώς. Είχαμε πάλι τον θάνατο μιας νέας γυναίκας, μιας 45χρονης, από τον σύντροφό της, ομοεθνήτης, έτσι, ένα 48χρονο, ο οποίος στη συνέχεια βεβαίως μπήκε στην διαδικασία να αφαιρέσει και την δική του την ζωή, αφού αφαίρεσε πρώτα τη δική της βεβαίως.
1: Το ευχάριστο που μας είπε η κυρία Παχιαδάκη είναι ότι έχουν μειωθεί οι γυναικοκτονίες σε σχέση με το 2025.
0: Mm-hmm.
1: Μας είπε ότι το 2025 είχαν σημειωθεί 25 γυναικοκτονίες, ενώ μέχρι τώρα το 2026 έχουν σημειωθεί 10. Αυτό είναι μια καλή εικόνα, είναι μια καλύτερη εικόνα εν πάση περιπτώσει. Το ζητούμενο όμως σήμαινε να μην υπάρχει καθόλου εικόνα.
0: Να εξαλειφθεί παντελώς αυτό το φαινόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό κατά πόσο είναι εφικτό.
1: Το αξιοσημείωτο που μας είπε η κυρία Παχιαδάκη είναι ότι είναι μεγάλος ο αυξημένος ο αριθμός παιδικής κακοποίησης στην Κρήτη. Και ενδοοικογενειακής βίας γενικότερα, αλλά πιο πολύ παιδικής κακοποίησης. Και η μόνη γιατριά, η μόνη, αν θέλετε, συμβουλή που μας έδωσε και έδωσε και προς τις γυναίκες η κυρία Παχιαδάκη, γιατί είπε ότι η κακοποίηση της γυναίκας ανακλάσει όλη την οικογένεια.
0: Όπως
1: η κακοποίηση του παιδιού. Και είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε. Από εκεί, αυτό είναι η πράξη κλειδί που θα τους οδηγήσει να απαλλαγούν από τους ανθρώπους.
0: Και ο περίγυρος θα πρέπει να μιλά όμως, Νίκο, έτσι, αν αντιλαμβάνεται ότι στη διπλανή πόρτα συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Το ίδιο σημείωσα και εγώ στην εκπομπή μου, όπως το σημειώνεις και εσύ, αγάπη. Και επίσης είπε ότι η δουλειά που κάνουν στο σύνδεσμο δεν αφορά μόνο τα θύματα, αφορά και τους θύτες. Προσπαθούν κάποιοι, δεν προσπαθούν να τους δώσουν να καταλάβουν ότι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους, όπως χαρακτηριστικά είπε η κυρία Παχιαδάκη. Δίνουν ένα αγώνα εκεί στο σύνδεσμο, ξέρουμε ότι υπάρχει ένας ξενώνας που φιλοξενούν κακοποιημένες γυναίκες, αλλά αυτό που κοιτάζουν οι επιστήμονες, δηλαδή οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία του συνδέσμου, είναι να εξυγειάνουν την οικογένεια, να το πούμε έτσι, και από την πλευρά των θυμάτων, αλλά και από την πλευρά των θυτών.
0: Των θυτών.
1: Ναι. Είναι η μόνη λύση, είπε, το να μιλάμε. Είναι η μόνη λύση, δεν υπάρχει για να αυληθεί η εικόνα αυτού, να μην τόσο οξία αυτή η εικόνα του φαινομένου.
0: Ας μην φαινομένου κουκουλώνουμε λοιπόν τα πράγματα, ας μην τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι, έτσι. Αυτή θα είναι η λύση από ό,τι φαίνεται. Και να κλείσουμε με τα όσα υπόθηκαν με τον κύριο Κανακαράκη, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, με τον οποίο μιλήσατε για τις εκπτώσεις που έρχονται από ό,τι φαίνεται στις βασικές, μάλλον στις τιμές των βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε, θα δούμε διαφοροποίηση στην τσέπη μας, θα μείνει κάτι λίγο παραπάνω.
1: Θα μείνει λίγο, κατά τον κύριο Κανακαράκη, το οποίο όμως λέει ο ίδιος ότι δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσεις τι, να αντιμετωπίσεις και την υπόλοιπη ακρίβεια.
0: Ναι, τα καύσιμα και...
1: Τα καύσιμα, τη στέγη, τα ενίκια, αυτά όλα, την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι ένα θετικό βήμα, όπως είπε και ο κύριος Κανακαράκης, αυτό, που είναι και χρόνια στην τροφοδοσία και στα logistics, όπως λέγονται στα αγγλικά. Προσπαθώ να τα φράσω ως τροφοδοσία μόνο μπορώ να τα φράσω. Ναι. Λοιπόν, και μας είπε ότι είναι ένα καλό βήμα, θα διαρκέσει βέβαια μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Καλό είναι επίσης, είπε, ότι το γεγονός ότι αυτή τη φορά έχει εκπτώσεις και στα σχολικά.
0: Και σε σχολικά ήδη.
1: Ακριβώς, τα οποία είναι και ο Σεπτέμβριος, όπως γνωρίζουμε, είναι ο μήνας των σχολείων.
0: Βέβαια. Ανοίγουν τα σχολεία, όλοι θα τρέξουμε να ανανεώσουμε τα σχολικά μας, να αγοράσουμε εκείνες τις λίστες οι οποίες είναι... Λίστες οι οποίες πραγματικά μας θέτουν πολλές φορές εκτός προϋπολογισμού, με όλα αυτά που ζητούν από τα σχολεία οι εκπαιδευτικοί. Περισσότεροι βέβαια γραφικοί ύλη ζητείτε στα δημοτικά, η αλήθεια. Στο γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι λίγο πιο βατά νομίζω τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Και επίσης είπε ότι αυτό το μέτρο αφορά όλα τα σούπερ μάρκετ. Γιατί το ρώτησα εγώ, γίνεται ας πούμε καμιά φορά να παρατηρούμε ανεβασμένες τιμές, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο ή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Αυτός βέβαια ο κύριος Κανακαράκης είπε ότι πιο πολύ παρατηρείται αυτό και στις τουριστικές περιοχές όπου είναι τα εποχικά σούπερ μάρκετ. Όμως είπε ότι εφόσον είναι, γιατί τώρα έχουν χαρακτηριστεί με barcode αυτά τα προϊόντα, και έχουν γίνει βέβαια συμφωνίες μεταξύ των σούπερ μάρκετ της κυβέρνησης και μεταξύ των βιομηχανιών της κυβέρνησης για να υπάρχει αυτή η έκπτωση. Είναι με barcode. Εφόσον διαπιστώνει κάποιος ότι στο barcode αυτό, το οποίο είναι μέσα στην έκπτωση, έχει γίνει ανατίμηση, μπορεί να καταγγείλει άμεσα την περίπτωση να επιβληθούν οι κυρώσεις. Γιατί προβλέπονται και κυρώσεις αν συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ευχάριστα αυτά για τον καταναλωτή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Άρα θα το δούμε τελικά
1: στην εφαρμογή του
0: το μέτρο και στην πράξη.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Και εγώ.
0: Να μου είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ. Να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Για χαρά.
1: Βεβαίως, γεια.

Και φύγαμε για ένα ακόμη θεματάκι, ένα τελευταίο για σήμερα. Δωρεές χρημάτων και χατζηλίκι. Έλατε να δούμε τα ίχνη που ψάχνει η ΑΔΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πώς δένει έτσι τις διαδοχικές μεταφορές μεταξύ συγγενών. Από πού ξεκίνησαν τα χρήματα, πόσο έμειναν στο λογαριασμό, αν μεταφέρθηκαν στην ασυνέχεια σε άλλο συγγενή και αν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής μπορούσε πράγματι να διαθέτει το συγκεκριμένο ποσό. Αυτά είναι μερικά από τα κομμάτια του παζλ που συνθέτει η ΑΔΕ όταν ελέγχει διαδοχικές δωρεές μέσα στην οικογένεια, αναζητώντας περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιάμεσος συγγενής χρησιμοποιήθηκε απλώς ως γέφυρα για να φτάσουν τα χρήματα στον πραγματικό αποδέκτη. Ο έλεγχος δεν σταματά δηλαδή στην δήλωση μιας δωρεάς ή γονικής παροχής, ακολουθεί τη διαδρομή του χρήματος και συνδυάζει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών με τις δηλώσεις στο My Property και τα στοιχεία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν πίσω από δύο τυπικά διαφορετικές και αφορολόγητες συναλλαγές βρίσκεται στην πραγματικότητα μία μεταφορά χρημάτων η οποία, αν είχε πραγματοποιηθεί απευθείας, θα φορολογούνταν. Το κλασικό παράδειγμα είναι η μεταφορά χρημάτων από ένα παιδί στο γονέα και στη συνέχεια από τον ίδιο γονέα στο άλλο παιδί. Και οι δύο μεταφορές βρίσκονται μεταξύ προσώπων της πρώτης κατηγορίας και μπορούν, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, να καλυφθούν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Εάν όμως ο έλεγχος αποδείξει ότι πραγματικός σκοπός ήταν εξ αρχής να μεταφερθούν τα χρήματα από τον έναν αδελφό στον άλλο, η συναλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά σαν απευθείας δωρεά μεταξύ αδελφών με φόρο 20% από το πρώτο ευρώ. Η ίδια η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι στις διαδοχικές δωρεές εξετάζονται οι πραγματικές συνθήκες και η σκοπιμότητα των συναλλαγών. Μάλιστα, το βάρος της απόδειξης ότι υπήρξε καταστρατήγηση των διατάξεων βρίσκεται στην φορολογική διοίκηση. Οι ελεγκτές πρέπει επομένως να δέσουν από τα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά ότι ο τελικός ωφελούμενος ήταν διαφορετικός από εκείνον που εμφανίστηκε αρχικά ως δωρεοδόχος. Οι τραπεζικές κινήσεις αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία του ελέγχου. Εξετάζεται η προέλευση του ποσού, η πίστοση στον λογαριασμό του πρώτου δωρεοδόχου και η ενδεχόμενη μεταγενέστερη μεταφορά του σε άλλο συγγενικό πρόσωπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν περιπτώσεις στις οποίες ένα ποσό πιστώνεται σε έναν λογαριασμό και στην συνέχεια ίδιο ή αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται προς άλλο μέλος της οικογένειας. Το ζητούμενο είναι αν πρόκειται για δύο πραγματικά ανεξάρτητες συναλλαγές ή αν ο πρώτος αποδέκτης λειτουργήσε ουσιαστικά ως ενδιάμεσο. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο μεταφορών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΕ, όταν το διάστημα είναι σύντομο, ενδεικτικά έως 6 μήνες, προκύπτει ισχυρή ένδειξη καταστρατήγησης εφόσον αυτή υποστηρίζεται και από τα υπόλοιπα στοιχεία του ελέγχου. Το εξάμεινο όμως δεν λειτουργεί ως αυτόματος κανόνας ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Μία δεύτερη δωρεά που πραγματοποιείται μέσα στους 6 μήνες δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι παράνομη. Αντίστροφα, η αναμονή περισσότερων από 6 μήνες δεν αποτελεί ασπίδα απέναντι στον έλεγχο. Εάν η ΑΔΕ διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία ότι πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο χρήμα που έκανε κύκλο, μπορεί να υποστηρίξει ότι υπήρξε καταστρατήγηση και μετά την παρέλευση του εξαμήνου. Αν η διαδρομή δεν προκύψει απευθείας από τις τραπεζικές κινήσεις ή τις δηλώσεις στο My Property, υπάρχει και δεύτερη γραμμή διασταυρώσεων, οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Οι δωρητές αναγράφουν στους κωδικούς 725-726 του Ε1 τα ποσά των δωρεών και γονικών παροχών που κατέβαλαν, ενώ οι δωρεοδόχοι δηλώνουν στους κωδικούς 781-782 τα αντίστοιχα ποσά που έλαβαν. Έτσι, μπορεί να ελεγχθεί εάν τα ποσά κουμπώνουν μεταξύ τους και αν συμβαδίζουν με τις δηλώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής. Ακόμη και όταν η τραπεζική μεταφορά και η δήλωση έχουν γίνει κανονικά, υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο που μπορεί να ανοίξει τον έλεγχο. Εάν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής είχε την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη δωρεά. Η εφορία εξετάζει αν το ποσό μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δηλωθέντα εισοδήματα και γενικότερα τα οικονομικά στοιχεία του δωρητή. Έτσι, ένας φορολογούμενος με περιορισμένα δηλωμένα εισοδήματα που εμφανίζεται ξαφνικά να δωρίζει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό μπορεί να χρειαστεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων.
αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021 για δωρεές και γονικές παροχές προς πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας, οι υποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για ποσά πάνω από τις 800.000 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% στην υπερβάλλουσα αξία. Στις χρηματικές δωρεές όμως η διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αφορολογήτου, η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να ξεκινήσει από το πρώτο ευρώ. Και όταν πίσω από μια τριγωνική συναλλαγή αποδειχθεί ότι πραγματικός δωρητής και τελικός δικαιούχος ανήκουν σε άλλη κατηγορία συγγένειας, εφαρμόζεται η φορολογία που αντιστοιχεί στην πραγματική μεταξύ του σχέση, 20% στις χρηματικές δωρεές της β' κατηγορίας και 40% στη γ' κατηγορία. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, έτσι, για να μην βρεθείτε σε αδιέξοδα. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας πρώτης εκπομπής για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να μου είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτο ο Θεός, εδώ στο Πολίτικα, έτσι. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά λοιπόν, για χαρά.

0: μέρες να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή σε αυτούς που γύρισαν ή γυρίζουν αυτή την εβδομάδα, διότι πλέον το ημερολόγιο δείχνει 24. 24 σημαίνει ότι αρχίζουμε και μαζευόμαστε. Είναι αυτό που λένε τέλος τα ψέματα. Καλά, για τους Αθηναίους, τους φίλους μου, τους αγαπημένους φίλους μου εκεί στην Αθήνα, δεν το συζητώ. Εμείς εδώ δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Ο Τσούτσουρος, ο Κερατόκαμπος, ο Ξηρόκαμπος, η Σιτία, τα Χανιά, τα Φαλάσσαρνα, η Παλιόχωρα είναι, πώς το λέγανε παλιά, ένα τσιγάρο δρόμος. Δηλαδή εκεί που ο Αθηναίος πρέπει να κόψει εισιτήριο με το αεροπλάνο, το πλοίο, να κατέβει Πειραιά, να πάει Σπάτα, εσύ τσουπ βούτυξες το αυτοκίνητο, Παρασκευή απόγευμα, έφυγες, Παρασκευή βράδυ τρως στην ταβέρνα πάνω στη θάλασσα, παίζεις μπιρίμπα το πρωί και κολυμπάς όπου θέλεις. Άρα, εντάξει, το λέω με αγάπη, έτσι, άλλοι να φοβούνται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι από σήμερα, από τη διαπίστωσα, το Ηράκλειο αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά, επιστρέφει ο κόσμος. Τώρα εδώ έβλεπα και τη Στέλλα της Τηλιανού στην ΕΡΤ, η οποία και αυτή έλειπε προφανώς γιατί είχα να τη δω μέρες. Γύρισε η επιστροφή των προσώπων, των συναδέλφων, των τηλεοπτικών προσώπων. Εγώ πάντα το είχα συνδυάσει, λόγω της δουλειάς βεβαίως περισσότερο, με την επιστροφή στην σκληρή καθημερινότητα του φθινοπόρου, και ο Σεπτέμβρης είναι πάντα, κακά τα ψέματα, ένας δύσκολος μήνας, περισσότερο για την ψυχολογία και το πορτοφόλι, γιατί έχουμε φάει όλα τα λεφτά, και λιγότερο για τα άλλα. Είμαστε εδώ, Φιλία Σαριδάκη, η Μαρία η Μαυρομάτη, ο Μανώλης ο Σαρής μας υποστηρίζουν και σήμερα δημοσιογραφικά. Ο Μάνος ο Παπαδάκης είναι στον ήχο. Η Ζέντα Κολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Μόλις ξεκίνησε η πηξίδα στον Πολίτικα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 12 με 1, στη ζωντανή μετάδοση, αλλά και στις επαναλήψεις που ακούτε μέσα στο 24ωρο. Και μαζί μας και σήμερα είναι η Σίτζετς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση

από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και κάποια στατιστικά δεδομένα που ουσιαστικά αναδεικνύουν τη γεωγραφία, το χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου, και αναφέρουν ειδικοί ότι οι αυξημένες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τον ήπιο χειμώνα που προηγήθηκε δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την έξαρση της νόσου. Να σας πω ότι θάνατος γνωστού επιχειρηματία τις προηγούμενες μέρες, από ό,τι έμαθα το Σαββατοκύριακο, οφείλεται σε τζίμπημα κουνουπιού. Προσοχή, δεν σημαίνει ότι όποιον τον τζιμπήσει το κουνούπι θα πεθάνει. Και το λέω αυτό διότι φυσικά και τα 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα με τους 13 θανάτους που είχαν καταγραφεί ως τις 19 Αυγούστου δεν σημαίνει ότι 157 κουνουπάκια τζίμπησαν 157 ανθρώπους. Μπορεί καλά, μπορεί και να κουνούπι να τζίμπησε δύο. Έτσι, το λέω, καταλαβαίνετε πώς. Ωστόσο, το ξαναλέω αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που ο οργανισμός τους δεν το αντέχει, είναι μια εξίσωση που, εν πάση περιπτώσει, βγαίνει λάθος και εκεί οδηγείσαι στο πρόβλημα. Δηλαδή, είτε στην περίθαλψη και την νοσηλεία σε νοσοκομείο, είτε ακόμα και στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Η Αττική αποτελεί το επίκεντρο της λίμωξης, με τουλάχιστον 31 δήμους να έχουν καταγράψει περιστατικά μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία των ατομικών μέτρων προστασίας και της έγκαιρης αποστράγγισης στάσιμων νερών για τον περιορισμό της εξάπλωσης. Η χώρα διαθέτει ενεργό σύστημα επιτήρησης, το οποίο επιτρέπει την αποτελεσματικότερη καταγραφή των σοβαρών περιστατικών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να σας πω ότι, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του ΕΟΔΗ, που τον θυμόμαστε επί της ουσίας από την περίοδο του κορονοϊού, τρεις γεωγραφικές περιφέρειες είναι στο κόκκινο. Και εγώ θα σας το εξειδικεύσω και θα σας το κάνω και ακόμα πιο αναλυτικό, γιατί μπήκα και βρήκα ποιοι είναι οι δήμοι αναπεριοχή που δεν πάνε καλά. Λοιπόν, στο βόρειο τομέα των Αθηνών έχουμε την Κηφισιά, το Ηράκλειο, τη Φιλοθέη και το Ψυχικό και τη Μεταμόρφωση. Εάν δείτε, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, θα μου πεις, επειδή εγώ ξέρω τώρα ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί, κι άλλοι έχουν τέτοια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι. Ναι, μπορεί να έτυχε. Λοιπόν, είναι περιοχές όπου υπάρχει πράσινο, να το πω έτσι πολύ απλά. Κήποι, γλάστρες, πάρκα κλπ. Θα μου πεις, στο Παπάγου δεν υπάρχουν, εκεί που μένει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι του Παπάγου. Όχι στην Κυψέλη, αφήστε την Κυψέλη και τα Εξάρχεια, στο Παπάγου μένει ο άνθρωπος, στο Χολαργό κάπου εκεί. Λοιπόν, εκεί είναι κόκκινο. Στο κεντρικό τομέα των Αθηνών έχουμε Δήμους Δάφνης Ημιτού, Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Καλκιντώνας. Στα νότια, στο κόκκινο, είναι η Νέα Σμύρνη. Και από εκεί και πέρα, στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Δέλτα και στις Σέρες, ο Δήμος Αμφίπολης. Αυτές οι περιοχές είναι περιοχές με κρούσματα. Έχουμε τις περιοχές υψηλού κινδύνου, που είναι αρκετή νομή στην Ελλάδα, και έχουμε και την Κρήτη, η οποία στο χάρτη του ΕΟΔΗ είναι στις περιοχές χαμηλού κινδύνου, και ελπίζω και εύχομαι εκεί να μείνουμε. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να σας πω ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν ατομικά μέτρα προστασίας. Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαποτηθητικών σώματος και περιβάλλοντος. Επίσης, οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες και να φορούν ρούχα που καλύπτουν το δέρμα. Τα ξαναλέω. Είναι απλό. Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαποθητικών σώματος και περιβάλλοντος. Επίσης, οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά,

με μυστήρες και να φορούν ρούχα που καλύπτουν το δέρμα. Επιπλέον, πολύ σημαντική είναι η αποστράγγιση στάσιμων νερών από αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα. Προσοχή, χρειάζονται όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό. Παραδείγματος χάρη τα πιατάκια από τις γλάστρες, τα οποία πρέπει να αναποδογυρίζονται ή να καλύπτονται. Τι μπορεί να κάνει τώρα κάποιος στο χώρο του εάν αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα με τζίμπημα κουνουπιών? Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να εντοπιστούν και να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής. Ακόμα και οι μικρές ποσότητες στάσιμου νερού σε πιατάκια, κουβαδάκια, δοχεία, υδροροές, φρεάτια, δεξαμενές ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες ανάπτυξης των κουνουπιών. Εφόσον το πρόβλημα είναι έντονο, επιμένει ο πολίτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση επαγγελματικής καταπολέμησης εντόμων και τροκτικών, η οποία έχει προβεί στην προβλεπόμενη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να ψεκάσει. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που έχετε συμπτώματα? Ως ήπια νόσος μπορεί να εκδηλώσει συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο, γενικευμένη αδυναμία, καταβολή πόνου στους μυς και στις αρθρώσεις. Ενώ επίσης μπορεί να παρουσιαστούν συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, ναυτία, εμετή, διάρειες, κοιλιακό άλγος, καθώς επίσης και δερματικά εξανθήματα και διόγκωση των λεμφαδένων. Στη σοβαρή μορφή της νόσου, δηλαδή σε λιγότερο από 1 στα 100 άτομα που μολύνονται, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, αναπτύσσουν τη σοβαρή μορφή της νόσου που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα της σοβαρής μορφής μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, δυσκαμψία, αυχένα, διαταραχές επίπεδου συνείδησης και συμπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν έχετε διαταραχή της όρασης, καλό θα είναι από την πρώτη κιόλας στιγμή, το λέω και το επαναλαμβάνω, να απευθυνθείτε στο γιατρό σας, τον παθολόγο σας, ή να πάτε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί άμεσα, γρήγορα, το τζίμπημα το οποίο φέρνει προβλήματα και αντιδράσεις. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Collins από τη δεκαετία του 80, 1989 αν δεν κάνω λάθος. Αχ, ένας από τους αγαπημένους δίσκους εκείνης της εποχής. Βινίλιο, τον είχα λιώσει και τον είχα πάρει δεύτερη φορά. Είχε εξαιρετικά κομμάτια μέσα, όπως αυτό, αυτό είναι το κορυφαίο για μένα βέβαια, το I Wish It Would Rain Down, αλλά το Another Day in Paradise που ήταν ο μόνιμος τίτλος του άλμπουμ, το I Wish It Would Rain Down, και πολλά άλλα επίσης. Εκεί τα είχα παίξει τόσες πολλές φορές στο ραδιόφωνο και στο σπίτι αυτά τα τραγούδια, που στο τέλος χάλασε ο δίσκος, θυμάμαι, έτσι αυτό πάθαινε το βινίλιο, και για να τον έχω άθικτο και ακλόνητο τον είχα αγοράσει και δεύτερη φορά. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ένας φίλος έρχεται από την παιδική ηλικία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για καλό σκοπό. Ο Δημήτρης Οστιακάκης από την Επίδρασης, την εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας, που πραγματικά τα παιδιά εκεί μαζί με τον Κώστα το Μεταξάκη και πολλούς άλλους κάνουν θαύματα. Θα έλεγα, γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη να πω, γιατί τη χρειαζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Είπα σήμερα να μιλήσουμε λίγο στο ραδιόφωνο, γιατί διάβαζα προχθές, θα το πω για μια ακόμα φορά, οι προσωπικοί σας λογαριασμοί στο Facebook παρακολουθούνται από μένα. Και όχι μόνο. Και όταν βρίσκω. Παρακολουθούνται γενικώς οι λογαριασμοί μας στο Facebook, στα μέσα κοινωνικές δικτύες. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά σας δηλώνω ότι σας παρακολουθώ, έτσι, όλους. Και εχθές λοιπόν που σε έψαχνα λίγο να δω τι κάνεις κλπ. Βρήκα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, την οποία μάλιστα κάναμε και θέμα σήμερα το πρωί με τους συναδέλφους εδώ στο site του Πολίτικα, και θέλω να πατήσω πάνω σε αυτό, γιατί αφορά την εξαποστάσεως εκπαίδευση, που είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιβίωση και την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Θα μας τα πεις λίγο έτσι επιγραμματικά, και πριν μας πεις γι' αυτό θα μας πεις και δύο κουβέντες επί τη ευκαιρία για την επίδραση, που είναι πραγματικά μια πολύ δυναμική ομάδα.
1: Λοιπόν, η επίδραση δημιουργήθηκε το 2022 με αφορμή τον σεισμό στο Ακαλοχώρι το 2021. Αυτό λέμε συνεχώς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν διακρίναμε ότι υπάρχουν κάποια κενά στη διαχείριση των εθελοντικών ομάδων σε περιπτώσει μεγάλων καταστροφών, και είπαμε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα, κύριο στόχο θα έχει να εκπαιδεύει κόσμο ως διασώστες και σε πρώτες βοήθειες για αστικό περιβάλλον, γιατί δεν ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όσο κοντά είναι ο εγκέλαδος μπορεί να χτυπήσει και την πόλη μας. Έτσι είναι, από τη στιγμή που συνέβη στο Αρκαλοχώρι θα μπορούσε να συμβεί πάρα πολύ εύκολα και στο Ηράκλειο. Και ξεκινώντας την ομάδα τώρα μια τετραετία, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο. Έχουν περάσει αυτή τη στιγμή 145 περίπου μέλη από την ομάδα και έχουν εκπαιδευτεί.
0: Με ποια διαδικασία τους εκπαιδεύετε, Δημήτρη, να το εξηγήσουμε λίγο, να δούμε όποιοι επιθυμούν να έρθουν κοντά σας και λοιπά, να πάρουν άποψη, γνώση, πληροφορία?
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι ουσιαστικά δεν περιμένουμε απλά να γίνει μια καταστροφή για να συνδράμουμε. Έχουμε και παράπλευρες δράσεις, παράλληλες δράσεις, οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν για να υπάρξει μια συνοχή στην ομάδα, για να δουλεύει η ομάδα, όπως εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών, διασωστικές καλύψεις και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει μια ομάδα πολιτικής προστασίας. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Κάνουμε μια αίτηση στη σελίδα μας στο ίντερνετ. Προαπαιτούμενο είναι να είναι κάποιος 18 χρονών και να έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια και να τηρεί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την σωματική και την ψυχική υγεία του καθενός. Και μετά παρακολουθεί μια σχολή διάρκειας 6 μηνών με θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα, η οποία υλοποιείται κυρίως από επαγγελματίες του χώρου και στην υγεία και στην διάσωση, και μετά από 6 μήνες και με μια πρακτική στο νοσοκομείο μπορεί κάποιος να βγει μετά να συνδράμει κανονικά στην λειτουργία της ομάδας.
0: Μάλιστα. Πάμε να μπούμε στην ουσία του πράγματος, δηλαδή την αφορμή της σημερινής μας κουβέντας από την ανάρτησή σου. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα και να πούμε έτσι δύο πράγματα, γιατί ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και λέω ειδικά τώρα το καλοκαίρι γιατί το καλοκαίρι δεν τελείωσε, επειδή σήμερα μπήκαμε στην τελευταία του εβδομάδα, έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. Έχουμε αρκετά περιστατικά διασώσεων, έτσι δεν είναι?
1: Πάντα είχαμε και πάντα θα έχουμε, και όσο αυξάνεται και ο τουρισμός, ο φυσιολατρικός, τον οποίο τον θέλουμε στην Κρήτη, έτσι δεν το συζητάμε, και γίνονται και βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και σε όλη την Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο στην Κρήτη και κυρίως προς τα Χανιά και το Ρέθυμνο, που συγκεντρώνουν τους περισσότερους περιπατητές και έχουν και οργανωμένα μονοπάτια, όπως είναι για παράδειγμα το παράγι της Αμαριάς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι θα πρέπει να υπάρχει και ανάλογη υποστήριξη πάνω σε αυτό. Δεν μας φτάνει μόνο να έχουμε τους τουρίστες για να έχουμε κέρδη, έτσι θα πρέπει να παρέχουμε και κάποιες υπηρεσίες. Γι' αυτό ήταν και η ανάρτηση χθεσινή η δική μου σχετικά, καθώς είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε συχνά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των προνοσοκομιακών περιστατικών. Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι, εντάξει, okay, η πυροσβεστική έχει την διάσωση στην Ελλάδα, αλλά η πυροσβεστική δεν είναι επιφορτισμένη στο να δίνει πρώτες βοήθειες. Δεν είναι τα καθήκοντα των ανθρώπων αυτά. Οπότε ουσιαστικά το κενό που υπάρχει τόσα χρόνια στην ελληνική νομοθεσία είναι αυτό, ότι η πυροσβεστική, ναι μεν, φτάνει πρώτη στο συμβάν, αλλά αυτός που πρέπει να δώσει πρώτες βοήθειες είναι το ΕΚΑΒ, που είναι ο κρατικός φορέας επιφορτισμένος με την προνοσοκομιακή φροντίδα και αντιμετώπιση. Και εκεί είναι το πρόβλημα που δείξαμε. Αυτό...
0: Δημήτρη, βάλε μια ανωτελεία, βάλε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάω σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε, καθώς ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος και το πρώτο ημίωρο, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα σε καλέσουμε ξανά. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.
1: Ευχαριστώ, καλό.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το χορηγό μας, τη C-Jets, που και αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύει παντού σε 50 προορισμούς με τον μεγαλύτερο και γρηγορότερο στόλο παγκοσμίως, και που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε έκπτωση έως και 50% εφόσον εκδώσετε τα ειστήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με αυτά της αναχώρησης. Cjets.com, αλλά και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα θα πάρετε εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα δώσω τον λόγο στον Δημήτρη Δοστιακάκη από την Θελοντική Ομάδα Επίδρασης για να συνεχίσουμε από εκεί ακριβώς που σταματήσαμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, να ολοκληρώσει, να μας δώσει και κάποια στοιχεία που κάποιοι ρωτούν εδώ κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας και πώς μπορούν να σας βρουν. Όπως επίσης να βάλουμε και τη διάσταση ότι απευθύνεστε και σε κάποιες εταιρείες, οι οποίες εταιρείες, Δημήτρη, μπορούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και να πιστοποιηθούν γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά. Η ομάδα μας παρέχει πιστοποίηση πρώτων βοηθειών μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης με πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία σε οποιοδήποτε το επιθυμεί, όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και κατά χρονικά διαστήματα κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση με πιστοποίηση προς το κοινό της πόλης που θα θέλει να εκπαιδευτεί στην βασική υποστήριξη της ζωής.
0: Μάλιστα. Τώρα, πόσο δύσκολο ήταν το καλοκαίρι που έφυγε στο κομμάτι το δικό σας?
1: Στο κομμάτι το δικό μας, αν εξαιρέσουμε τα περιστατικά με τις, κυρίως με τις φωτιές, καταρχάς δεν έχει φύγει ακόμα το καλοκαίρι, έχει ακόμα αρκετό νομίζω, αλλά με τις φωτιές που είχαμε κυρίως στο νότιο Ρέθυμνο, που εμάς δεν μας επηρέασε τόσο, αλλά ήμασταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να, σε περίπτωση που μας καλούσαν για να πάμε και στην περιοχή εκεί, κατά τα άλλα, υπήρχαν πολλές ημέρες τις οποίες συμμετείχαμε σε πυρασφάλεια, συμμετείχαμε σε έρευνες αγνοωμένων και συμμετείχαμε και στη φωτιά στο περιστατικό που συνέβη στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, στο αστικό συμβάν εκεί εδώ κοντά στην πόλη. Εμείς πάντα είμαστε σε ετοιμότητα, οπότε γι' αυτό υπάρχουμε, γι' αυτό έχει ιδρυθεί η ομάδα, για να μπορούμε να κινητοποιηθούμε σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Οπότε δεν θα το έλεγα ότι ήταν πολύ βαρύ το καλοκαίρι, αλλά όπως σας είπα έχουμε ακόμα αρκετό καιρό νομίζω.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά. Λοιπόν, να δώσουμε τρόπο επικοινωνίας, να μας πείτε πού βρίσκεστε και με τον οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας.
1: Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Αβέροφ 25, στο κέντρο του Ηρακλείου, και ο τρόπος επικοινωνίας είναι είτε μέσα από το Facebook, είτε μέσα από την ιστοσελίδα μας που είναι η επίδρασης.team.gr ή στο Facebook σελίδα μας επίδρασης Rescue. Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα, να βρει τα τηλέφωνα επικοινωνίας, να δει πληροφορίες για την ομάδα, να δει τι ακριβώς κάνουμε και να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας, είτε για να βοηθήσει ως μέλος της ομάδας, είτε για να γραφτεί ως εθελοντής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Δημήτρη. Χαιρετισμούς σε όλους. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, σε λίγο ήταν ο Δημήτρης Ουστιακάκης από την Επίδραση. Σε λίγο θα έχουμε επίσης μια τηλεφωνική επικοινωνία για καλό σκοπό. Θα τα πούμε σε λίγο που θα επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, θα καλωσορίσω τώρα την Μαρία την Ευστρατίου, την πρόεδρο της Ηλιαχτίδας, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα και ζωτική σημασία, θα έλεγα, εκδήλωση, για την οποία θα κάνουμε λόγο τώρα. Κυρία Ευστρατίου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και στον Πολιτικά.
1: Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Σιλιγάρδε, για το κάλεσμά σας και για την ευκαιρία που μου δίνετε λίγο να δημοσιοποιήσουμε και να προβάλλουμε λίγο αυτή την εκδήλωση, που πραγματικά είναι μια εκδήλωση πολύ σημαντική.
0: Τι ακριβώς πρόκειται? Ναι, άμα θα πείτε λίγο σιγά σιγά, έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Ευχαρίστω. Λοιπόν, η συναυλία «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μουσική εκδήλωση. Είναι μια βραδιά αγάπης, μίμης και αλληλεγγύης. Και μια βραδιά που έχει σκοπό να μας υπενθυμίσει ότι η αγάπη δεν σταματά ποτέ και ότι η ανθρώπινη παρουσία και η ανθρώπινη συμπαράσταση μπορεί να γίνει μεγαλύτερη δύναμη για έναν άνθρωπό μας που την έχει ανάγκη. Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι μεγάλες μουσικές προσωπικότητες της Κρήτης μας, όπως είναι ο Βασίλης Σκουλάς, ο Μάνος Παπαδάκης, η Βούλα Ιστρατάκη και το χορευτικό συγκρότημα Μαυρόκοστα. Η παρουσία όλων αυτών των καλλιτεχνών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η τέχνη μπορεί να γίνει δύναμη αλληλεγγύης, ελπίδας και κοινωνικής προσφοράς.
0: Πού και πότε θα γίνει η εκδήλωση αυτή?
1: Η εκδήλωση αυτή θα γίνει σήμερα στο συναυλιακό κέντρο του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Και είναι τι ώρα, στις 9?
1: Στις 9 η ώρα, στις 9 η ώρα.
0: Τώρα, εκτός από το ανοιχτό κάλεσμα που κάνετε, για να πούμε λίγο κιόλας, εμείς πώς βοηθάμε, δηλαδή αυτοί που θα έρθουν εκεί πώς θα βοηθήσουν?
1: Ναι, ο κόσμος που θα έρθει και θα επιλέξει να είναι κοντά μας σήμερα θα μπορεί να προμηθευτεί κεράκια, τα οποία είναι ηλεκτρικά κεράκια, και να τα αγοράσει. Και φυσικά υπάρχουν και βεντάλιες, οι οποίες είναι ζωγραφισμένες από τα παιδιά. Μπορούν λοιπόν να προμηθευτούν αυτά τα δύο προϊόντα και μάλιστα υπάρχει και ένας σκοπός αγοράζοντας αυτά τα, ειδικά το κεράκι. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα καλεστεί το κοινό να ανάψουμε όλοι μαζί αυτό το κεράκι. Και μετά θα ακολουθήσει το τραγούδι «Σαν κερί αναμένο» από το Βασίλη του Σκουλά, προσπαθώντας να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι τα παιδιά που έφυγαν δεν ξεχνιούνται, κάθε άλλο μένουν στην μνήμη μας και ότι είναι μέσα από αυτό προσπαθούμε να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των παιδιών, αλλά συγχρόνως και να δώσουμε την υποστήριξή μας για τα παιδιά που σήμερα δίνουν αυτόν τον αγώνα και έχουν την ανάγκη μας.
0: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λοιπόν, απόψε στις 9 η ώρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο συναυλιακό του χώρο, πολύ εύκολη πρόσβαση, εύκολη στάθμευση για όλες και όλους που θα επιθυμήσουν να βρεθούν εκεί. Και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, να συνδράμουν αυτής της προσπάθειας, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που έχει ένα έντονο συναισθηματικό ύφος και χαρακτήρα και που βεβαίως θα φέρει τις μνήμες, τις ψυχές εκείνες που έφυγαν στους ανθρώπους που είναι πίσω, που αναπολούν, που νοιάζονται ακόμα και σήμερα και που εύχονται η ψυχή τους να αναπαύεται. Είναι μια πρωτοβουλία που δεν τη βλέπουμε συχνά και γι' αυτό ήθελα επίσης να δώσω και μια άλλη διάσταση, κυρία Ευστρατίου, ότι βλέπουμε διάφορες εκδηλώσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο, αλλά η εκδήλωση συγκεκριμένη που έχει και τον τίτλο, όπως πολύ σωστά ακούστηκε νωρίτερα, εστιάζει, θα έλεγα, με απόλυτο επικοινωνιακό χαρακτήρα στην ανθρώπινη απόλυτη, στην ανθρώπινη απώλεια.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Σιλιγάρδη, και σας ευχαριστώ πολύ που το επισημαίνετε. Πραγματικά αυτή η εκδήλωση γεννήθηκε από την ιδέα μιας μαμάς της κυρίας Μέρης Τζουλάκη, η οποία μετέτρεψε, μετουσίωσε την απώλεια του αγαπημένου της γιου σε μία πράξη υποστήριξης και ενδυνάμωσης άλλων παιδιών που δοκιμάζονται. Αυτό ενέπνευσε και εμάς να αποφασίσουμε, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα δεν τολμούσαμε, όχι δεν τολμούσαμε από θέμα θάρρους ή κάτι άλλο, δεν θέλαμε να διαταράξουμε και να αποδυναμώσουμε και να αποθαρρύνουμε τις οικογένειες που τώρα δοκιμάζονται. Θέλαμε να διαφυλάξουμε την ελπίδα, τη δύναμη και την πίστη που χρειάζεται κάθε οικογένεια για να συνεχίσει τον αγώνα της. Αυτός ήταν ο στόχος μας και δεν θέλαμε να προβάλλουμε τη διάσταση αυτή. Όμως, σήμερα νιώθουμε ότι ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε να μιλάμε ανοιχτά και να τιμούμε αυτά τα παιδιά που έφυγαν, να τους δώσουμε τη θέση που τους αξίζει και όχι μέσα από το φόβο ή τη θλίψη, αλλά μέσα από την αγάπη, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μας δίδαξαν. Θέλουμε να τιμήσουμε τα παιδιά αυτά, αλλά και τους γονείς τους. Τους γονείς που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά τους με απέραντη αγάπη, δύναμη και αξιοπρέπεια. Θέλουμε επίσης να τους πούμε ότι δεν είναι μόνοι. Ότι τα παιδιά τους δεν ξεχάστηκαν, ότι η μνήμη τους θα συνεχίσει να φωτίσει το δρόμο μας. Και να μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη είναι η δύναμη αυτή. Η δύναμη που μπορούμε να εμπνεύσουμε και να δώσουμε και σαν σύλλογος. Και κάτι άλλο, κύριε Στυλιγάρδε, ότι θέλουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι σήμερα, κυρίως σήμερα στις μέρες μας που όλοι δοκιμαζόμαστε, ο καθένας με το δικό του αγώνα και τη δική του μάχη, είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε την ανθρώπινη διάσταση, την ανθρώπινη υπόσταση και το πόσο σημαντικό είναι να συνδεθούμε ως άνθρωποι, να δώσουμε ο ένας το χέρι μας στον άλλο και να γίνουμε όλοι μια τεράστια αγκαλιά. Γιατί πραγματικά η ανθρώπινη παρουσία και η ανθρώπινη βοήθεια είναι η μεγαλύτερη υποστηρικτική δύναμη που μπορείς να δώσεις σε έναν συνάνθρωπο που δοκιμάζει. Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα σαν σύλλογος. Γιατί πραγματικά πέρα από από την οικονομική, την ψυχολογική βοήθεια που προσφέρουμε, η βοήθειά μας δεν μετριέται σε ευρώ. Η βοήθειά μας, αυτό που πραγματικά είμαστε, είναι ανθρώπινη συμπαράσταση και να μεταφέρουμε ότι δεν είσαι μόνος σου. Έχεις και κάποιον άλλον μαζί που μπορείς να ακουμπήσεις. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι και στην επόμενη με το καλό. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
0: 9 η ώρα απόψε στο ΕΛΜΕΠΑ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια. Πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας με το παραπολιτικό που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για το τέλος να κλείνουμε και να σας πω ότι εκεί στο παραπολιτικό, στη στήλη των παραπολιτικών, μάλλον σωστότερα θα έλεγα ότι βρίσκονται δύο πράγματα που παίζουν ψηλά. Το ένα είναι η υποψηφιότητα, η πιθανή μάλλον υποψηφιότητα του γιου του Γιώργου Παπανδρέου στο Ηράκλειο, του Ανδρέα δηλαδή Παπανδρέου. Φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει αποφασίσει. Θέλει να ρίξει όλα του τα όπλα στην πολύ δύσκολη μάχη με τον Τσίπρα, διότι αυτό επί της ουσίας είναι μια εκλογική μάχη της Νέας Δημοκρατίας με την αυτοδυναμία ή όχι, και τη μάχη ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ για την δεύτερη θέση. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι μια καλή περίπτωση είναι η περίπτωση του γιου του πρώην Πρωθυπουργού. Θα γράψω τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Ένας Ανδρέας Παπανδρέου στο ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου είναι σίγουρα ένα συν στην σύνθεση του ψηφοδελτίου. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σεβόμενος και το όνομα και την ιστορική μνήμη του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου δηλαδή, του οποίου εγγονός του φέρνει το όνομα, μια επισήμανση. Σε πολύ κόσμο πια το όνομα Παπανδρέου δεν λέει τίποτα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Το όνομα Παπανδρέου σε πάρα πολύ κόσμο ακόμα και εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, δεν λέει τίποτα. Δηλαδή αν ρωτήσεις τα παιδιά μας και τους φίλους τους, επειδή τυχαίνει και να έχω κάνει λέει αυτή τη συζήτηση, οι οποίοι είναι 20-21 ετών, δεν έχουν καμία συναισθηματική σύνδεση ούτε με το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν το είδαν, δεν το έζησαν να κυβερνά. Ένα παιδί που γεννήθηκε το 2006, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός το 2009, δηλαδή την τελευταία φορά που ένας Παπανδρέου κυβέρνησε, τα παιδιά αυτά που σήμερα είναι 20-21 ήταν μόλις 3 ετών. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Επίσης, επειδή τα παιδιά δεν ξέρουν ιστορία, πολιτική ιστορία, κανένα παιδί δεν έχει κάτι να ψάξει ποιος ήταν πρωθυπουργός το 1981, ποιος κέρδισε τις εκλογές το 85, τι έγινε το 89, πώς επανήλθε στην εξουσία το 93 και πώς πέθανε στο Ωνάσιο παραδίδοντας ουσιαστικά ένα κόμμα για την συνέχειά του στους Σιμίτη και τους λοιπούς της παρέας του. Αυτά είναι άγνωστα πράγματα. Είτε κινέζικα τους μιλήσεις, είτε για αυτά, το ίδιο και το αυτό. Να πω επίσης κάτι που ακούγεται ίσως μακάβριο λίγο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Οι παλιοί οπαδοί του Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι τώρα πλέον έχουν φύγει από τη ζωή, αφήνουν ένα κενό μέσα σε αυτό. Δηλαδή κάποιος που ήταν με τη σημαία του Παπανδρέου κάτω στην πλατεία Ελευθερίας το 81 και ήταν τότε 40 χρονών, το 81 έτσι, έχουν περάσει έκτοτε 45 χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση, αν είναι ζωή, και εύχομαι να είναι ζωή ο άνθρωπος, θα είναι τώρα, ξέρω εγώ, 85-86 χρονών. Αν ζει και αν θα πάει να ψηφίσει. Και χωρίς καμία διάδραση, διότι αυτός ο άνθρωπος 85 χρονών πιθανόν δεν πάει ούτε στο καφενείο. Δεν είναι opinion maker, δεν είναι opinion leader. Βάζω κάποιες διαστάσεις και λέω κάποια πράγματα γιατί πολλές φορές μας αρέσουν να κουβεντιάζουμε για ονόματα, η ονοματολογία και όλα αυτά. Είναι κάτι που αρέσει στον κόσμο. Αλλά το αρέσει στον κόσμο από το πάω ταμείο μου θυμίζει αυτό που πολλές φορές έχω χρησιμοποιήσει. Αν θυμάστε, κάποτε υπήρχε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η Q-Telecom, η οποία έβγαζε αυτές τις πολύ ωραίες διαφημίσεις που βλέπαμε με τα ανθρωπάκια, τα σκίτσα. Θυμηθείτε την. Αυτή η εταιρεία έκλεισε, διότι είχε πολύ καλές διαφημίσεις, αλλά κανένας δεν πήγαινε να την αγοράσει στο ταμείο. Άρα, άλλο κάνω φασαρία, θόρυβο, συζήτηση, προκαλώ συζήτηση γύρω από το όνομά μου, και άλλο με ψηφίζουν ή με αποδέχονται ως δημοσιογράφο, ως πολιτικό, ως καλλιτέχνη και πάει λέγοντας.
τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι 3η 25 Αυγούστου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι απολύτως καλοκαιρινός και χρειάζεται και προσοχή και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Εμείς τώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Και είπα ότι χρειάζεται προσοχή, διότι αυτή η δυνατή άνεμη σε συνδυασμό με την ζέστη αυξάνουν τις πιθανότητες να υπάρξει πυρκαγιά. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε φωτιά στην ύπαιθρο, δεν κάνουμε εργασίες έξω που προκαλούν σπινθήρες, όπως ηλεκτροσυγκολίσεις, τροχούς κτλ. Να πω ότι στο χάρτη βλέπω ότι σήμερα η Κρήτη είναι κίτρινη. Έχει δηλαδή βαθμό επικινδυνότητας 3. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Σήμερα 25 Αυγούστου είναι μεγάλη διπλή γιορτή για το Ηράκλειο. Διπλή γιορτή με την έννοια ότι τιμάται ο Άγιος Τίτος, ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, και πανηγυρίζει βέβαια ο Φερόνιμος Ναός,

στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο Άγιος Τίτος δεν είναι πολιούχος του Ηρακλείου, όμως είναι, θα λέγαμε, μετά τον Άγιο Μινά, ο υπαριθμόν 2 Άγιος, με την έννοια της πανηγυρικής διάθεσης την οποία τον αντιμετωπίζουμε. Συνδέεται δε η ημερομηνία της γιορτής του με ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, τη μεγάλη σφαγή που έγινε στο Ηράκλειο στις 25 Αυγούστου του 1898. Όμως και για τα δύο γεγονότα, δηλαδή και για την ζωή του Αγίου Τίτου, αλλά και για την Εκκλησία, για το γεγονός που το ιστορικό, θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, και θα αναφερθούμε στο δύσκολο καλοκαίρι των πυροσβεστών, πώς αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα περιστατικά των μεγάλων πυρκαγιών και των διασώσεων. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό, για να δούμε αυτή τη μεγάλη κίνηση που παρουσιάζει ακόμα και αυτές τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, και θα έχουμε και άλλη από ό,τι προβλέπετε και μέσα στο Σεπτέμβριο. Αυτή η μεγάλη κίνηση λοιπόν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και πώς τη διαχειρίζονται εκεί. Νομίζω ότι θα κάνουν ηρωικές προσπάθειες, γιατί έχω τη δυνατότητα να... Έχω αντίληψη ότι ένα αεροπλάνο φεύγει, ένα αεροπλάνο έρχεται. Υπάρχει και ένα σχετικό σχόλιο σήμερα στο politica.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Έχουμε προγραμματίσει σήμερα να συνομιλήσουμε και με τις κυρίες Μαρία Δαδούτη, που είναι ψυχολόγος στο Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων, και την κυρία Στέλλα Δασκαλάκη, που είναι κοινωνιολόγος στον ίδιο φορέα, και θα μιλήσουμε για το σεμινάριο που ξεκινάει σήμερα, ένα βιωματικό σεμινάριο για παιδιά με τίτλο «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο». Απευθύνεται βέβαια στα παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό και θα πάνε τώρα από την 11η Σεπτεμβρίου στην πρώτη γυμνασίου.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Σήμερα λοιπόν είναι του Αγίου Τίτου, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, όσες και όσους γιορτάζουν. Γιορτάζει και ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά ιδιαιτέρως. Χρόνια πολλά βέβαια και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια. Εκτός από τον Άγιο Τίτο τιμάται η επάνωδος των Λειψάνων του Αποστόλου Βαρθολομαίου, η Αγία Κωνσταντία της Πάφου, ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, ο Άγιος Μινάς ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως όμως, όχι ο Άγιος Μινάς ο δικός μας. Αυτό είναι στην 11η Νοεμβρίου. Και εκτός από τον Τίτο γιορτάζει και ο Βαρθολομαίος. Επίσης δεν ξέρω αν έχει ονομαστήρια ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, να το απευθύνουμε και από, αυτό, από αυτή τη θέση χρόνια πολλά, καθώς όπως γνωρίζετε η Εκκλησία της Κρήτης είναι απευθείας συνδεδεμένη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Διαβάζουμε λοιπόν από την αυτεπορική, από την ιστοσελίδα δηλαδή ναυτεμπορική.gr, πως όταν ο Απόστολος Παύλος εγκαταλείπει την Κρήτη αφήνει πίσω του έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται απολύτως. Το αναθέτει να ολοκληρώσει όσα έχουν μείνει ανολοκλήρωτα, να οργανώσει τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και να ορίσει πρεσβυτέρους στις πόλεις του νησιού. Είναι ο Απόστολος Τίτος, ο στενός συνεργάτης και συνοδοιπόρος του Παύλου που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα. Η παράδοση τον θεωρεί πρώτο επίσκοπο Κρήτης και η παρουσία του συνδέθηκε τόσο βαθιά με το νησί, ώστε σχεδόν δύο χιλιετίες αργότερα το όνομά του παραμένει ζωντανό στην καρδιά του Ηρακλείου. Ο Άγιος Τίτος ανήκει στις σημαντικότερες προσωπικότητες της πρώτης γενιάς της Εκκλησίας μετά τους 12 Αποστόλους. Ήταν Έλληνας στην καταγωγή και ασπάστηκε τον χριστιανισμό μέσα από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, με τον οποίο ανέπτυξε ένα εξαιρετικά στενό πνευματικό δεσμό. Ο ίδιος ο Παύλος τον αποκαλεί στην προστήτων επιστολή «γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην», μια φράση που αποτυπώνει τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ο Τίτος δεν υπήρξε απλώς ένας ακόλουθος. Εξελίχθηκε σε έναν από τους ανθρώπους τους οποίους ο Παύλος ανέθετε τις πιο δύσκολες αποστολές. Ο Τίτος εμφανίζεται ήδη σε μία από τις κρισιμότερες περιόδους της πρώτης Εκκλησίας. Συνοδεύει τον Παύλο και τον Βαρνάβα στα Ιεροσόλυμα όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη συζήτηση για το εάν οι εθνικοί που ασπάζονται τον χριστιανισμό πρέπει προηγουμένως να ακολουθήσουν τον Ιουδαϊκό νόμο και να περιτμηθούν. Ο ίδιος ο Τίτος ήταν εθνικός και δεν είχε περιτμηθεί. Η παρουσία του αποκτούσε έτσι ιδιαίτερο συμβολισμό. Για τον Παύλο, η νέα πίστη δεν μπορούσε να περιοριστεί σε ένα έθνος, ούτε να απαιτεί από τους ανθρώπους που προσέρχονταν σε αυτή να γίνουν πρώτα Ιουδαίοι. Ο Τίτος γίνεται με αυτόν τον τρόπο μέρος μιας θεολογικής αντιπαράθεσης που θα αποδειχθεί καθοριστική για την εξάπλωση του χριστιανισμού έξω από τα όρια του Ιουδαϊκού κόσμου. Η εμπιστοσύνη του Παύλου στον Τίτο φαίνεται ιδιαίτερα στην υπόθεση της Κορίνθου. Η χριστιανική κοινότητα εκεί αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές εντάσεις και η σχέση της με τον Παύλο έχει περάσει κρίση. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο Παύλος επιλέγει τον Τίτο ως μεσολαβητή. Η αποστολή πετυχαίνει. Ο Τίτος επιστρέφει με καλά νέα και ο Παύλος εκφράζει στις επιστολές του την ανακούφιση και τη χαρά του. Δεν είναι τυχαίο ότι τον χαρακτηρίζει κοινωνό και συνεργό του. Η σχέση του Τίτου με την Κρήτη αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της εκκλησιαστικής του παράδοσης. Ο Παύλος τον αφήνει στο νησί για να οργανώσει τις νεοσύστατες χριστιανικές κοινότητες. Στην προστήτων επιστολή γράφει «Τούτου χάριν κατέλειπώσε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει». Με άλλα λόγια, του αναθέτει να ολοκληρώσει την οργάνωση της εκκλησίας και να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους της πόλης. Η Ορθόδοξη Παράδοση θεωρεί τον Τίτο πρώτο επίσκοπο Κρήτης και θεμελιωτή της οργανωμένης εκκλησίας του νησιού. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Τίτος εγκαταστάθηκε στη Γόρτινα, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ρωμαϊκής Κρήτης. Από εκεί ανέπτυξε ιεραποστολική δράση και εργάστηκε για τη διάδοση και εδραίωση του χριστιανισμού στο νησί. Σε αντίθεση με πολλούς Αποστόλους και μαθητές της πρώτης εκκλησίας, η παράδοση δεν τον θέλει να πεθαίνει μαρτυρικά. Κοιμήθηκε σε βαθιά γεράματα, έχοντας αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο αποστολικό έργο.
Ο τάφος του συνδέθηκε με τη Γόρτινα και η μνήμη του απέκτησε ιδιαίτερη θέση στην Κρήτη. Η ιστορία των λειψάνων του Αγίου Τίτου ακολουθεί και την ταραγμένη ιστορία της ίδιας της Κρήτης. Μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Άραβες τον 9ο αιώνα, πολλά χριστιανικά μνημεία καταστράφηκαν. Αργότερα, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, η τιμή του Αγίου παρέμεινε ισχυρή. Όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν τον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο, το 1669, οι Βενετοί μετέφεραν στη Βενετία σημαντικά κοιμήλια. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου. Έμεινε εκεί για σχεδόν τρεις αιώνες. Το 1966 η τιμία κάρα επεστράφει στην Κρήτη και σήμερα φυλάσσεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο.

Αυτά λοιπόν για τον Άγιο Τίτο με πηγή την ιστοσελίδα ανευτεμπορική.gr. Και να δούμε τώρα το γεγονός, το ιστορικό γεγονός που συνδέεται με την 25η Αυγούστου. Εξού και η οδός πήρε το όνομά της, τόσο λόγω των δραματικών και τραγικών γεγονότων αυτών της 25ης Αυγούστου 1897, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι εκεί βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Τίτου, ο οποίος για την ιστορία μια αναφορά μόνο να κάνουμε ότι αυτός ήταν Οθωμανικό τζαμί, το οποίο κατόπιν μετατράπηκε στον σημερινό ιστορικό ναό.

Διαβάζω λοιπόν από το sansimera.gr ότι μετά την ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, οι κριτικοί που είχαν ξεσηκωθεί για μία ακόμη φορά κατά του Οθωμανού δυνάστη δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τίποτα περισσότερο από την αυτονομία που τους προσέφεραν οι μεγάλες δυνάμεις. Στις 18 Ιουλίου του 1898 η Συνέλευση των Κρητών εξέλεξε Εκτελεστική Επιτροπή, το Εκτελεστικών Κρήτης, που θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της νήσου για το χρονικό διάστημα μέχρι την άφιξη του ύπατου αρμοστή πρίγκιπα Γεωργίου, δευτερότοκου γιού του βασιλιά των Ελλήνων Γεωργίου του Πρώτου. Το αποτελούσαν, το Εκτελεστικών Κρήτης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ιωάννης Ζαχαράκης, ο Ιωάννης Σφακιανάκης, ο Εμμανουήλ Μιλονογιαννάκης, ο Νικόλαος Γιαμαλάκης και ο Αντώνιος Χατζηδάκης. Η εξέλιξη αυτή ανησύχησε, όπως ήταν φυσικό, τους τουρκοκριτικούς, γηγενείς δηλαδή μουσουλμάνους ως επιτοπλίστων, που αποτελούσαν περί το 15% του συνολικού αριθμού των κατοίκων της Μεγαλονήσου. Και ενώ απόσπασμα του Αγγλικού στρατού εγκαθιστούσε στο Ηράκλειο υπαλλήλους του εκτελεστικού, σύμφωνα με την απόφαση των ξένων ναυάρχων, ο εξαγριωμένος τουρκικός όχλος της πόλης εξετράπησε πράξεις πρωτοφανούς βαρβαρότητας. Στις 25 Αυγούστου του 1898, εκατοντάδες χριστιανοί σφαγιάστηκαν και μαζί τους 17 Άγγλοι στρατιώτες και ο πρόξενος της Αγγλίας στο Ηράκλειο, Λυσίμαχος Καλοκαιρινός. Πυρπολήθηκαν καταστήματα και συνοικίες χριστιανών και η εικόνα επανέφερε στη μνήμη τις σκληρότερες στιγμές της τουρκικής θηριωδίας. Η Αγγλία αντέδρασε αμέσως και δυναμικά. Απαγχωνίστηκαν 17 σημαίνοντες τουρκοκριτικοί, προτέτοι των βανδαλισμών, άλλοι απελάθηκαν ή φυλακίστηκαν και ο τουρκικός στρατός υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Κρήτη. Στις 2 Νοεμβρίου του 1898 και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης εγκατέλειπε το κρητικό έδαφος. Η ελευθερία της Κρήτης ήταν πλέον γεγονός. Οι μεγάλες δυνάμεις ανέλαβαν την προστασία της νήσου και η μακραίωνη περίοδος της δουλείας είχε τελειώσει οριστικά. Η κρητική πολιτεία που συστάθηκε αποτέλεσε το μεταβατικό στάδιο πριν από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα την 1η Δεκεμβρίου του 1913. Άλλη μια απόδειξη, άλλο ένα γεγονός που δείχνει ότι η ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα είναι πληρωμένη με πολύ αίμα.

Και βέβαια σήμερα θα γίνουν και οι επίσημες εκδηλώσεις εκεί στον περίβολο του Αγίου Τίτου. Υπάρχει και ένα μνημείο για τους σφαγιαστέντες την ημέρα εκείνη, την 25η Αυγούστου 1898, εκεί στο Προάβλιο, όπου γίνεται κατάθεση στεφάνου, γίνεται βέβαια και τρισάγιο μετά τη Θεία Λειτουργία, η οποία τώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάζω ότι ο καύσωνας θα συνεχιστεί. Ο καύσωνας, η ζέστη εδώ στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο, ζουν στιγμές καύσωνα. Εδώ δεν θα το έλεγα ότι είναι καύσωνας. Είναι ζέστη, σίγουρα είναι ζέστη. Μαλακώνει κάπως η θερμοκρασία, πέφτει δηλαδή εξαιτίας του μελτεμιού. Μας τα είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης την περασμένη εβδομάδα. Στο τέλος της εβδομάδας θα ξαναεπικοινωνήσω με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη να συνομιλήσουμε και πάλι για να δούμε το καιρό των επόμενων ημερών, γιατί ήδη οι συνάδελφοί του εδώ μιλάνε για ακραίες θερμοκρασίες. Διαβάζω δηλαδή στο βήμα.gr ότι η χώρα βιώνει έντονη ζέστη, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και να ξεπερνά τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου στην Πελοπόννησο. Συνολικά 118 μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, δημιουργώντας ασφιχτικές συνθήκες σε πολλές περιοχές. Οι μετεωρολόγοι Καλιάνος και Αρναούτογλου επισημαίνουν ότι το θερμό κύμα θα διατηρηθεί με υψηλές θερμοκρασίες έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο έως τα 9 μποφόρ αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ λειτουργεί ως αερόθερμο για τις υπήνεμες περιοχές. Αλλά όπως είπαμε, θα έχουμε στο τέλος της εβδομάδας και τη δική μας πρόβλεψη για να δούμε τι συνθήκες θα επικρατήσουν στην Κρήτη στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καθησυχαστικοί επιστήμονες για το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου που εντοπίστηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για άνδρα που ταξίδεψε από την Αθήνα στο νησί μας. Τελευταία βουτιά χθες για 82χρονο άνδρα στην παραλία του Τσούτσουρα, καθώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Συναγερμός χθες για πτώση αυτοκινήτου στον Γιώφυρο. Το όχημα ανασύρθηκε ενώ δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι. Στη ΔΕΘ παρουσιάζεται ο οδικός χάρτης έως το 2030, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε θέση μάχης η ΓΕΣΕ εν όψη της ΔΕΘ απευθύνει κάλεσμα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους για διαμαρτύρια. Μεγάλο κλαδί έπεσε χθες στον πεζοδρόμο της αγοράς στο Ηράκλειο προκαλώντας αναστάτωση. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη που εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3. 6 αλυσίδες λιανικής, όπως ανακοινώθηκε, συμμετέχουν στις μειώσεις τιμών σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Την επέκταση του εμπάργου όπλων του ΟΗΕ σε ολόκληρο το Σουδάν προτείνουν οι ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση θα ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη θύρα που θα φιλοξενήσει τους φιλάθλους του Όφη για τον αγώνα revanche των play-offs του Europa League με αντίπολο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Γιατίκουλε.gr. Συνθήκες καύσωνα στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Προειδοποίηση για ανέμους έως 7 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στη φωτιά, στη γυριολεξία. Και ίσως εξαιτίας τους, επειδή ακριβώς πέφτουν στη φωτιά, να έχει βγει και αυτή η παροιμιώδης φράση. Όταν αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα στη ζωή, κάποιος πέφτει στη φωτιά για να σώσει την κατάσταση. Λοιπόν, αυτοί που στην κυριολεξία βέβαια πέφτουν στη φωτιά δεν είναι άλλοι από τους πυροσβέστες, που δεν πέφτουν μόνο στη φωτιά για να μας σώσουν, αλλά έρχονται και οι ίδιοι να μας σώσουν όταν ανεβαίνουμε τα βουνά και εμείς και οι ξένοι και χανόμαστε, χάνουμε τον προσανατολισμό μας ή τραυματιζόμαστε. Εκεί βέβαια έρχονται και άλλοι, τους ακολουθούν, αλλά αυτοί είναι που έρχονται ως επιτοπλίστων, αυτούς θα καλέσουμε για να έρθουν και να μας παραλάβουν, να το πούμε έτσι. Και άλλα πολλά κάνουν οι πυροσβέστες. Αυτές τις δυσκολίες και ιδιαίτερα αυτό το δύσκολο καλοκαίρι που έχουμε περάσει εδώ στην Κρήτη, θέλησα να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα εδώ στην εκπομπή, και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Κύριε Φραγιαδάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα κύριε Γελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το δύσκολο καλοκαίρι που έχετε περάσει στην Κρήτη. Με τις μεγάλες φωτιές, στο Ρέθυμνο, στη Σιτία, με τις διασώσεις με τους ως επιτοπλίστων ξένους επισκέπτες μας που χάνουν τον προσανατολισμό τους στους ορεινούς όγκους ή πέφτουν και χτυπούν στους ορεινούς όγκους και τρέχετε εσείς μέσα από φαράγγια και χαράδρες να τους βγάλετε. Πείτε μας λοιπόν, πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση?
1: Κάθε χρόνο, να το πω απλά, είναι και η κατάσταση δυσκολότερη για εμάς και χειρότερη, να το πω απλά, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η σφοδρότητα των πυρκαγιών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη από χρονιά σε χρονιά. Ήδη φέτο έχετε δει τα αποτελέσματα και όλος ο κόσμος που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά το χειρότερο όλων της χρονιάς της φετινής είναι το γεγονός της απώλειας των ανθρώπινων ζώων, των δύο συναδέλφων μου, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και την παρολίγο επίσης απώλεια να έχουμε στη Σιτία την ίδια μέρα και με διαφορά μιας ώρας σε ανάλογο περιστατικό που κλήθηκε η υπηρεσία να αντιμετωπίσει τον Αθερινόλακο, που ουσιαστικά εκεί πάλι καταστράφηκαν δύο οχήματα, αλλά ευτυχώς οι συνάδελφοι δεν έπαθαν κάτι σημαντικό, αλλά κάποιοι εξ αυτών ελαφρά τραύματα. Κάθε χρόνο λοιπόν είναι και χειρότερα. Όμως, πέρα από τα περιστατικά των πυρκαγιών, όπως το αναφέρατε κι εσείς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και περιστατικά είτε από προσανατολισμού, αλλά πολύ περισσότερο και δυσκολότερα είναι τα περιστατικά σε βουνά, σε λαγκάδια, σε φαράγγια, τα οποία έχουμε και πρέπει να τα βλέπουν οι ξένοι και οι δικοί μας, όμως θα πρέπει να ετοιμάζονται, να προετοιμάζονται κατάλληλα, να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και να φέρουν και μαζί τους πράγματα που θα πρέπει να τους χρησιμεύσουν, που θα πρέπει να έχουν μαζί τους προκειμένου να μπορέσουν να το περάσουν αλόβητοι χωρίς κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς έχουμε και τέτοια περιστατικά και μας δυσκολεύουν ακόμα περισσότερα, κύριε Γελάκη, όταν έχουμε να κλειστούμε, να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά και γίνεται πάρα πολύ συχνά την ίδια χρονική στιγμή την οποία αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο συμβάν με φωτιά.
0: Και θα πρέπει συγχρόνως να σπεύσετε.
1: Συγχρόνως. Έχει τύχει πολλές φορές αυτό. Πάρα πολλές φορές.
0: Το λέει συγκλονιστικό.
1: Έτσι. Να θέλουμε να κάνουμε συντονισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο συμβάν που είναι σε εξέλιξη και την ίδια χρονική στιγμή να χτυπάει το τηλέφωνο και να σου λέει ότι δεν αισθάνομαι καλά ή ότι έχω σπάσει το πόδι μου ή οτιδήποτε άλλο μέσα σε ένα φαράγγι, οποιοδήποτε φαράγγι είναι επάνω στο νησί. Αυτό φωνάζομαι και λέμε τώρα και χρόνια ότι θα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες από τους τουριστικούς φορείς, από την περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να τα κάνει αυτά, την περιήγηση ενώ έξω στη φύση, αλλά με ασφάλεια, τι, να τους ενημερώνει οπουδήποτε είναι που θέλουν να πάνε, το βαθμό δυσκολίας που έχει το μέρος το οποίο θέλουν να επισκεφθούν, πόση ώρα είναι για να μπορέσουν να περάσουν σε χαλαρό περπάτημα αυτό το μέρος, αυτό το φαράγγι, τι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, διότι ξέρετε έχουμε περιστατικά να πηγαίνουμε, να τους βρίσκουμε και να είναι σε ένα φαράκι μέσα και να είναι με σαγιονάρες.
0: Με σαγιονάρες.
1: Αυτό που ακούτε. Το χειμερινή να πηγαίνουν, πολλές φορές να πηγαίνουν σε ορειβατικά επάνω στα χιόνια και να μας ζητάνε βοήθεια. Είμαι καλά, αλλά ξέρετε, φέρτε μου παπούτσιο. Διότι έχασα το παπούτσι μου το αθλητικό το οποίο φορούσα. Λοιπόν, και να μπορούν να ξέρουν το χρόνο, επαναλαμβάνω, το ότι θα πρέπει να πάρουν το ανάλογο εξοπλισμό νερό μαζί τους. Και επίσης να μην κάνουν τέτοιες δράσεις όταν οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Διότι ξέρετε, Αγγελάκη, όταν η θερμοκρασία είναι έξω στους 35-36 βαθμούς, όταν μπαίνεις μέσα σε ένα φαράγγι έτσι, ή σε ένα μέρος το οποίο είναι όλο βράχια, η θερμοκρασία αυτή ανεβαίνει. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ένας ηλικιωμένος, όπως είχαμε να αντιμετωπίσουμε προχθές, που είχαμε τρία συναπτά περιστατικά μαζεμένα την ίδια μέρα προχθές, ένας ηλικιωμένος 73 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι αν δουλειές του, όσο καλοπροαίρετος και να είναι, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι, ή γνώστης, αντιλαμβάνεστε ότι η φυσική κατάσταση την οποία φέρει θα δυσκολευτεί προκειμένου να περάσει το φαράγγι κάτω από αυτές τις συνθήκες και αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Το μεν πνεύμα λέει πρόθυμον, το δε σώμα ασθενές, έτσι, σε αυτές τις ηλικίες.
1: Χαρακτηριστικά. Είχαμε τρία περιστατικά. Το ένα περιστατικό ήταν στην Αγία Φωτεινή, κοντά στα Αυδού.
0: Ναι.
1: Που κάποιος κύριος Έλληνας, 53 ετών, θέλησε να περπατήσει σε ένα μέρος αχαρτογράφητο. Το οποίο επίσης μας δυσκολεύει πάρα πολύ προκειμένου να γίνει η αναζήτησή του. Διότι πολλοί σε μεγάλες ηλικίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα κινητά τους ανάλογα για να μας δώσουν το ανάλογο στίγμα,
0: ναι,
1: και συνταγμένες. Λοιπόν, όμως ο οποίος πήγε σε ένα χαρτογράφιο το μέρος, γλίστρησε, έπεσε, χτύπησε και χρειάστηκε πάλι υπηρεσία προκειμένου να επέμβει με δυσκολία προκειμένου να τον εντοπίσουμε. Γιατί σας προανέφερα δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα προκειμένου να μπορέσουν να εντοπιστεί εγκαίρως. Ευτυχώς όμως εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.
0: Ευτυχές είναι το γεγονός που τον εντοπίσατε σε χαρτογράφητο.
1: Δυστυχώς όμως γίνεται και αυτό πάρα.
0: Και αυτό, μάλιστα.
1: Επίσης, ναι, στο φαράγγι της Ήμβρου, ένας 73 ετών, μέρα καύσωνα, το οποίο ο άνθρωπος κάποια στιγμή αστάθηκε αδιαθεσία, τάση
0: αδιαθεσία
1: και ζήτησε τη συνδρομή της υπηρεσίας, η οποία και φυσικά έγινε, και επίσης ευτυχώς είχαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, δεν είχαμε πρόβλημα και αντιμετωπίστηκε, βγήκε ο άνθρωπος και είναι καλά στην υγεία του. Δυστυχώς όμως δεν έγινε το ίδιο στην περίπτωση του περιστατικού από τα Φαλάσσερνα.
0: Ναι, με τη Γαλλίδα τουρίστρια λέτε τώρα.
1: Ακριβώς, οι οποίοι ναι, είναι μικροί σε ηλικία, όμως για κάποιους λόγους δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί κάτω από τις θερμοκρασίες αυτές στο μονοπάτι αυτό. Έχασε τις αισθήσεις της, η υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, μπορώ να πω παραπάνω από τον Άριστα, με την έννοια ότι έκανε την εντόπιση σύντομα, γιατί σε αυτό το περιστατικό, ξέρετε κύριε Αγγελάκη, είναι ο χρόνος, όπως πάντοτε βέβαια σε όλα
0: τα
1: μας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο χρόνος, αλλά και εδώ ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ότι ήταν πάρα πολύ σύντομο. Η πρώτη ομάδα την εντοπίζει άμεσα, προκειμένου της κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Εν συνεχεία η δεύτερη ομάδα φέρει μαζί της και απεινιδωτή. Ειδοποιήθηκε ΚΑΒ, ήρθε σύντομα, πήγε στο σημείο, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει, και ήταν ένας για μένα άδικος θάνατος ενός ανθρώπου νέου 41 ετών.
0: Ναι, ναι. Υπήρχε μια, διάβασα μια πληροφορία ότι κάποια στιγμή το σώμα της είχε φτάσει σε 45 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, εντάξει, εξωφρενικά πράγματα για το ανθρώπινο σώμα. Είπαμε προηγουμένως ότι κάποιος πρέπει να γνωρίζει τις αντοχές του, τις σωματικές, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, για να ανταπεξέρχεται.
1: Ανακοίνονται κάτω από άλλες συνθήκες, ενώ όταν υπάρχει καύσωνας θα πρέπει να τα αποφεύγουμε.
0: Mm-hmm.
1: Να τα αποφεύγουμε.
0: Βέβαια.
1: Να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε δυστυχώς την καλοκαιρινή περίοδο κάθε χρόνο πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Μα mm-hmm. πάρα πολλά, πιστέψτε με, σε όλο τον ορεινό όγκο της Κρήτης και σε φαράγγια έχει συζητηθεί πολλές φορές η ανάγκη να αλλάξει το πλαίσιο αυτό προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να υπάρξει μια ασφάλεια, μια ενημέρωση και επίσης όταν κάνει μια άσκοπη κινητοποίηση της υπηρεσίας, διότι να σου το πω απλά, δεν είναι δυνατόν να θελήσω εγώ να προπατήσω να βγω στην ψηλότερη κορφή, στον Τίμιο Σταυρό και να πάω με τον εξοπλισμό που σας προανέφερα προηγουμένως και χωρίς να φέρω νερό μαζί μου.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λοιπόν αυτά διαπιστώνονται, θα πρέπει κάποια στιγμή να επιβάλλονται και ανάλογες κυρώσεις.
0: Σαφώς.
1: Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι.
0: Εκείνη την ώρα για ένα χαμένο περιστατικό θα μπορούσε να συμβεί ένα άλλο και να μην μπορείτε να πάτε επειδή σας έχει απασχολήσει το περιστατικό το οποίο τελικά δεν άξιζε τον κόπο. Έτσι, αυτό εννοείται.
1: Ακριβώς. Δεν άξιζε τον κόπο διότι του σώσαμε τη ζωή, αλλά δεν μπορείς να ξεκινάς να κάνεις ένα τέτοιο περιπατητικό, μια περιπατητική διαδρομή χωρίς να φέρεις μαζί σου την ανάλογη ποσότητα νερού την οποία θα χρειαστείς. Αυτό
0: ναι.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Έχουμε περιστατικά τα οποία επίσης δεν ξέρει ο κόσμος καθόλου το πόση διάρκεια χρειάζεται για να περάσει ένα φαράκι. Οπότε αποφασίζει το πρωί και λέει εγώ θα πάω αύριο το πρωί με το λεωφορείο μέχρι εκεί και μετά θα περάσω το φαράκι. Το λέει λοιπόν σε κάποιους δικούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι ανθρώποι το βράδυ που δεν επιστρέφει ανησυχούν και δικαίως δηλώνουν εξαφάνιση. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να κινήσει την όλη διαδικασία προκειμένου να τον αναζητήσει. Όμως από τις πληροφορίες οι οποίες συλλέγουμε όταν μας λέει ότι το πρωί ξεκίνησε, εμείς αντιλαμβανόμαστε βέβαια το γεγονός ότι για το φαράκι που πάει να περάσει και τη δυσκολία που έχει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει βγει την ίδια μέρα, άρα λοιπόν έχει χρειαστεί να διανυχτερεύσει, έτσι, και ούτω θαύματος αυτό διαπιστώνεται μετά την επαύριο, γιατί ο άνθρωπος εμφανίζεται και είναι όλα καλά. Όμως εμείς είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε όλη την κινητοποίηση που πρέπει να κάνουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δηλώνεται ότι πήγε κάπου και δεν επέστρεψε.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σωστές πληροφορίες και στους δικούς μας ανθρώπους το που πάμε και να έχουμε και γνώση το πώς ακριβώς, το τι χρόνος χρειάζεται και τι εξοπλισμός χρειάζεται για να μπορέσει να περάσει αυτό το φαράγγι και τι καιρικές συνθήκες επικρατούν.
0: Κύριε Φραγιαδάκη, το γεγονός ότι συζητάμε αυτή την ώρα και επειδή όπως γνωρίζετε το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο το οποίο διαδίδει την είδηση και τα θέματα τα διαδίδει πάρα πολύ γρήγορα, ελπίζω να συμβάλλουμε στο να ακούσει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει από τα λεγόμενά σας, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να μου πείτε τώρα όμως, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να μου πείτε ως πυροσβέστες της Κρήτης, ως συνδικαλιστικό όργανο, ποιες είναι οι προκλήσεις που έχετε μπροστά σας, ποια είναι τα θέματα που διεκδικείτε σε αυτό το δύσκολο αγώνα που κάνετε, που είναι αγώνα ζωής, επαναλαμβάνω.
1: Προκλήσεις, κύριε Γελάκη, η νούμερο ένα σε προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του νησιού με κόσμο,
0: ναι,
1: με συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Διότι είναι υποστελεχωμένο και αναγκάζονται οι συνάδελφοι να υπερβάλλουν αυτό κάθε χρόνο, τα έχουμε πει άλλωστε και προηγούμενο διάστημα,
0: mm-hmm.
1: προκειμένου να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στις ανάγκες και απέναντι στους πολίτες.
0: Πόσοι χρειάζονται, πόσοι?
1: Στο νησί επάνω για να
0: ενισχυθεί. Ναι, ναι, για να ενισχυθεί.
1: Η λειτουργία θέλει τουλάχιστον 100 ανθρώπους.
0: Θέλει τουλάχιστον 100.
1: Τουλάχιστον 100 ανθρώπους. Αυτό το κενό το καλύβουν οι ήδη υπηρετούντες συνάδελφοι με ατελείωτη υπερεργασία, με μια απλή διαταγή γενική επιφυλακή. Όταν έχουμε περιστατικό ή όταν έχουμε κακές καιρικές συνθήκες με δείχτη επικινδυνότητα υψηλό, το 4 που πλέον όλοι ξέρουμε, ή 5, που είναι ένα σύνηθες δείχτης, που
0: ναι,
1: το παρελθόν αυτό δεν το βλέπαμε ποτέ.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι, το έχουμε συζητήσει με τον μετεωρολόγο μας εδώ, είναι θέμα της κλιματικής αλλαγής.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπήρχε τέτοιος καιρός παλιότερα.
1: Όχι. Αυτό το κενό λοιπόν καλούνται, το έργο βγαίνει εις πέρας, αλλά με υπερεργασία ατελείωτη των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων επάνω στο νησί.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει και επίσης να γίνει αναδιάρθρωση επάνω στο νησί υπηρεσιών, διότι ξέρετε λειτουργούμε με ένα οργανόγραμμα του 1992. Λοιπόν θα πρέπει λοιπόν να γίνει αναδιάρθρωση προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες του σήμερα, αναβαθμίσεις υπηρεσιών. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Δεν είναι δυνατόν στην περιοχή του Αμαρίου το σπήλι μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες πυρκαγιές καταστροφικές
0: πραγματικά
1: την τελευταία ακόμα, και να συνεχίζει μέχρι σήμερα η περιοχή αυτή, το κλιμάκιο του σπηλίου, να είναι ως κλιμάκιο, πυροσβεστικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Θα έπρεπε να είναι μια υπηρεσία, ας πούμε.
1: Πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Υπηρεσία, κανονική.
1: Να έχει ενισχυθεί με κόσμο προκειμένου να μπορούν να έχει καλύτερη αντιμετώπιση και με οχήματα και με κόσμο, να το πω απλά, περισσότερα προκειμένου να πέφτουν στην πρώτη στιγμή στη μάχη για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό προέχει για εσάς απ' όλα και πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Για επάνω στο νησί επιχειρησιακά.
0: Μάλιστα. Κύριε Φραγιαδάκη.
1: Συγκεκριστικά βέβαια, κύριε.
0: Βεβαίως. Να μας τα πείτε, να μας τα πείτε.
1: Από όλα αυτά είναι το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά, αυτό που κάνουμε δεν θεωρείται επικίνδυνο και αμφιγεινό.
0: Μα αλήθεια. Δεν είστε.
1: Ένα μεγάλο παράπονο.
0: Δεν παίρνετε, ας πούμε, επίδομα επικινδυνότητας. Δεν παίρνετε κινδύνου, κάτι.
1: Και αυτό, μας δίνουν ένα επίδομα επικινδυνότητας χαρακτηρισμένο καθαρά επιδοματικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και με διάφορες κατηγορίες, ανάλογα την κατηγορία του προσωπικού, είναι και διαφορετικό. Ας το πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά όμως εμείς ζητάμε την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνο και αμφιγεινό. Ότι είναι αμφιγεινό, πάντες πλέον το αναγνωρίζουν.
0: Αλίμονα, εάν δεν είναι το δικό σας.
1: Κανένας μέχρι τώρα από την πολιτεία, όλοι μας χτυπάνε την πλάτη να μας λένε σωστό, δίκαιο και θα το κάνουμε. Και δυστυχώς όταν έρχονται στην κυβέρνηση, κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και το αναφέρετε.
1: Έχει προχωρήσει σε δικαστικό αγώνα.
0: Α.
1: Περιμένουμε μετά από 6 αναβολές, στις 21 Σεπτεμβρίου, περιμένουμε την πλέον, να μην πάρει άλλη αναβολή, εκδίκαση της υποθέσεως, προκειμένου και ευελπιστούμε από την ελληνική δικαιοσύνη, προκειμένου να δικαιωθούμε στον αγώνα αυτό που κάνουμε.
0: Μακάρι, το εύχομαι, γιατί εντάξει, είναι. Καλά, θα μου πείτε τώρα και τώρα, πριν από λίγο καιρό είναι που αναγνωρίστηκαν και τα επαγγέλματα στην υγεία ως ανθυγιεινά. Εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή και το δικό σας αίτημα, η δικαιοσύνη να το αποκαταστήσει, να το δικαιώσει.
1: Εκεί παραπεμπόμαστε, κύριε Γελάτση, κάθε φορά που γίνεται το αίτημα, είτε στο Υπουργείο Εργασίας, είτε στο Υπουργείο το δικό μας. Το Υπουργείο το δικό μας δεν είναι αρμοδιότητα δική μου. Το Υπουργείο Εργασίας είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να βγάλει. Και ξέρετε, αυτή την περίοδο τα έχει βγάλει, οπότε θα τα δούμε στην επόμενη. Η επόμενη περίοδο δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Πρέπει
1: να ξαναεπανεξετάσει ποια θα εντάξει επαγγέλματα ως επικίνδυνα ή αμφιγεινά και βαρύ.
0: Πρέπει να σας πιάνει και εσάς και αυτό που έχει γίνει τελευταία επίκαιρο με το 13ο και 14ο μισθό, έτσι. Δημόσιοι υπάλληλοι είστε κι εσείς, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είστε κι εσείς και σε αυτή τη διεκδίκηση, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Πλέον, όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, είμαστε πλέον στην πρωτοβουλία, στη βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης το εάν πλέον θα κορυγηθεί, διότι κάναμε τον αγώνα μας, ένα δίκαιο αγώνα, ένα αίτημα δίκαιο, το οποίο ουσιαστικά έπεσε στο κενό και δεν δικαιωθήκαμε δικαστικά, οπότε πλέον έχουμε μπει στη διαδικασία μόνο πολιτικής βούλησης, όποτε θελήσει, για να δοθεί, το οποίο όμως δεν έγινε το ίδιο πράγμα σε άλλες κατηγορίες προσωπικού, κύριε Γελάκη, το ότι διαβιούμε εμείς αξιοπρεπώς, οπότε δικαίως κόπηκε, και είναι συνταγματικό.
0: δεν είναι υπήρχε διάκριση δηλαδή, υπάρχει διάκριση εννοείται.
1: Ακριβώς. Άλλη κατηγορία του δημοσίου, οι οποίοι έπαιρναν περισσότερα χρήματα από εμάς, δυστυχώς θεωρείται και επήλθαν και αυξήσεις, διότι έκριναν ότι εκεί δεν διαβιούσαν αξιοπρεπώς.
0: Ναι, ναι. Κύριε Φραγκεδάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Ένα απλό, κύριε Αγγελάκη, η αντιπυρική περίοδο δεν έχει τελειώσει.
0: Δεν έχει τελειώσει, το ξέρουμε.
1: Λοιπόν, είμαστε, να μην πω στη μέση, αλλά αρκετά, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα προς τους πολίτες, προκειμένου να προσέχουμε, ναι, να ξέρουμε τι κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, διότι η ατομική ευθύνη του καθενός μας είναι πάνω απ' όλα. Ό,τι μέτρα προστασίας και να πάρει το κράτος, οι δήμοι, οι πάντες, εάν εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και να μην κάνουμε πράγματα, δηλαδή δεν μπορεί να δείχνει ένα δείχνει ποινότητα 4 όταν έχει έξω 8 και 10 από φόρα αέρα σε περιοχές, είναι... να πάμε να κάνουμε θερμές εργασίες, τι να σου κάνει η πρόληψη, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε πλέον έξω από τα δόντια να τα καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι. Μα και περισσότερες φωτιές στη χώρα από αμέλεια έχουν μπει, έτσι δεν είναι? Αυτό λέει η στατιστική.
1: Το 90% είναι από αμέλεια ή από το δίκτυο της ΔΔΕ.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι η πραγματικότητα. Αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι. Κύριε Φραγκεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη στο έργο σας, να είστε πάντα καλά και εσείς και οι συνάδελφοί σας όλοι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Άνθρωποι που πραγματικά αξίζει τον κόπο να αφιερώνει κανείς χρόνο για να συζητάει μαζί τους και να προβάλλει ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλουν, γιατί αυτά που θέλουν είναι για το δικό μας καλό. Και είναι πράγματι πολύ αξιόλογο το γεγονός ότι τους αφιερώνουμε μετάλλια, όπως πρόσφατα, ας πούμε, οι αθλητές μας αφιερώνουν τα μετάλλια τους στους πυροσβέστες. Ή τους αφιερώνουμε μια επιτυχία μας άλλη μέσα στη ζωή. Καλό είναι αυτό, αλλά να έχουμε και το μυαλό μας να τους βοηθάμε. Και πώς τους βοηθάμε? Προσέχοντας. Αυτό είναι. Τους βοηθάμε προσέχοντας. Και έτσι δεν καταστρέφουμε και τη χώρα μας. Δεν την καίμε. Και να προσέχουμε. Δεν πάμε με τις αγιονάρες στο βουνό. Προς Θεού. Δεν πάμε με τις αγενάρες στο βουνό και μάλιστα χειμώνα. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Φραγκεδάκης. Βέβαια θα μου πείτε είναι εξαιρέσεις αυτές. Αλλά εντάξει, είναι εξαιρέσεις που κάνουν μπαμ. Δείχνουν πόσο πολύ δεν λογαριάζουμε πρώτα τα της φύσης που είναι πάντα πιο ισχυρή από μας και μετά δεν ξέρουμε ενδεχομένως τον ίδιο μας τον εαυτό, τις αντοχές μας, να τα σκεφτόμαστε αυτά. Δεν είναι να πας μόνο, είναι και πώς θα γυρίσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
5: Most of the victims are civilian and many of them are children.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε. Πάντοτε έχουμε τιμή και χαρά με όλους τους φιλοξενούμενους, να το ξέρετε. Τον αρρωγημενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό. Κύριε Ουρανέ, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Εύχομαι σε όλους μια όμορφη μέρα.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ουρανέ, θα πω αυτό που σας είχα γράψει και στο μήνυμα όταν σας απίφθηνα την πρόσκληση. Εμένα, εν πάση περιπτώσει, ένα σημείο που μπορώ να βλέπω τα αεροπλάνα που φεύγουν και να ακούω τα αεροπλάνα που έρχονται. Αυτά που έρχονται δεν μπορώ να τα δω, αλλά αυτά που φεύγουν μπορώ να τα δω. Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή άκουγα και έφευγε, κατέβαινε ένα αεροπλάνο και μετά από λίγο έβλεπα, ήταν λεπτό, έβλεπα ένα αεροπλάνο να φεύγει. Και αυτό γινόταν συνεχώς. Και απόρρισα βεβαίως, γι' αυτό σας κάλεσα. Πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κίνηση? Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε? Τι προκλήσεις? Ποιο είναι το μέλλον για αυτό το αεροδρόμιο? Το μέλλον για αυτό το αεροδρόμιο μάλλον το ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το ακούσουμε από το αερολιμενάρχη, νομίζω αποτάει και μια επισημότητα και μια βαρύτητα.
1: Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι η απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε. Είναι η καρδούλα μας ή μάλλον η ψυχούλα μας το ξέρει πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κίνηση.
0: Πραγματικά.
1: Η οποία ιδιαίτερα, όπως είπατε και εσείς, τα Σαββατοκύριακα και κάποιες άλλες μέρες της εβδομάδας χτυπάει κόκκινο. Δηλαδή αεροπλάνο πληροπροσγειώνεται και ο συνάδελφος ο ελεγκτής έχει την αγωνία να βάλει από πίσω το επόμενο για να το διώξει. Γιατί ωστόσο έρχεται το επόμενο. Είναι, και ξέρετε, όταν είσαι στον πύργο ελέγχου, η καρδούλα σου χτυπάει
0: δυνατά
1: σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σίγουρα, γιατί θα συμβαίνουν και κάποιες αναποδιές που πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, για να φτάσουμε στην αναποδιά πρέπει να...
0: εννοώ αναποδιά που δεν θα προέρχεται από το αεροδρόμιο. Εννοώ ότι δεν θα... όχι αναποδιά που δεν θα προέρχεται από το αεροδρόμιο.
1: Ναι, η δουλειά μας είναι αυτή για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με ασφάλεια αλλά και με ταχύτητα και να εξυπηρετήσουμε την κίνηση. Σε περίπτωση, το αεροδρόμιο πολλές φορές είναι και κάτι θετικό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή, γιατί συνήθως είμαστε εδώ πέρα συνηθισμένοι να μας κατηγορούν για τα προβλήματα, για τις ελλείψεις κτλ. Οπότε

0: πρώτα βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και εκτιμάς τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι για να έχουν σε μια ισορροπία αυτή την κατάσταση. Αεροπλάνο έρχεται, αεροπλάνο φεύγει, και μετά κοιτάζεις εάν μπορείς να τη βελτιώσεις. Και βέβαια στην προσπάθεια της βελτίωσης θα κάνεις και το παράπονο. Αλλά εντάξει, πρώτα βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα, μιας που το αναφέρατε.
0: Ναι.
1: Το περασμένο Σάββατο το πρωί είδα ένα δημοσίευμα που ανέφερε εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Περιμέναμε τόση ώρα στο διαβατηριακό έλεγχο και κάτι τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, το διερεύνησα το θέμα αυτό. Γιατί να ξέρετε ότι φέτος έχει γίνει δώρος σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν λόγω του καινούργιου συστήματος που υπάρχει στο διαβατηριακό έλεγχο.
0: Σε όλα τα αεροδρόμια.
1: Με τα βιομετρικά στοιχεία.
0: Σωστά.
1: Ξέραμε από την αρχή ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Και μπορώ να πω και να εξάρω εδώ και τους υπεύθυνους και τον κύριο Ταβερναράκη που είναι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, με τις προτάσεις του και με τη δραστηριότητά του. Θεωρώ ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν βλέπω σε άλλα αεροδρόμια να γράφουν τέτοια άρθρα που να λένε ντροπή. Υπάρχουν άρθρα που λένε υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει πρόβλημα φέτος με αυτό το σύστημα, είναι γενικό. Σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης τα οποία έχουν και τις υποδομές, έχουν και, και τις κτηριακές, ας πούμε, την άνεση. Okay. Εμείς κάναμε κάποιες παρεμβάσεις και στις αναχωρήσεις, αυξήσαμε τα counters, ήρθε κόσμος, αστυνομικοί, επιπλέον, πήραν και τώρα με μια καινούργια προκήρυξη παραπάνω άτομα. Προσπαθούμε και θεωρώ ότι τα παράπονα ήταν σχετικά λίγα. Εντάξει, ταλαιπωρία υπάρχει αυτή τη στιγμή που έχει αυξηθεί ο χρόνος για να περάσει ο κάθε επιβάτης.
0: Σε μια προηγούμενη...
1: Είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα με λίγα λόγια.
0: Είναι.
1: Και μάλιστα είμαστε και, να το πω και έτσι, στην Ελλάδα εδώ δόθηκε μια λύση με την εξαίρεση των Βρετανών τουριστών για τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Γιατί να φανταστείτε αν οι Βρετανοί τουρίστες, οι οποίοι είναι η δεύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή μετά τους Γερμανούς, θα υπήρχαν πολλαπλάσιες καθυστερήσεις εάν δεν υπήρχε αυτή η εξαίρεση. Τώρα βέβαια αρχές του Σεπτέμβρη λίγη αυτή η παράταση που είχε δοθεί για να χρησιμοποιείται το παλιό σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γίνει ένα αίτημα από ό,τι ξέρω για παράταση μέχρι τέλος της σεζόν. Θα το δούμε τώρα αυτό. Αλλά να είμαστε έτοιμοι, πιθανόν εάν εφαρμοστεί και για τους Βρετανούς τουρίστες από τις αρχές του Σεπτέμβρη, για μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
0: Και μην ξεχνάμε βέβαια, κύριε Ουρανέ, ότι και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας που είχαμε κάνει, ότι δεν έχει τις υποδομές. Δεν είναι αεροδρόμιο, εν πάση περιπτώσει, τελευταίων προδιαγραφών. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, με την προοπτική του ανοίγματος ενός νέου αεροδρομίου σε 2 χρόνια από ό,τι...
0: Ναι. Έχουν πει.
1: Από ό,τι σχεδιάζεται.
0: Από ό,τι σχεδιάζεται. Νοέμβριο του 28.
1: Νοέμβριο του 28, δηλαδή σεζόν, ναι. 29. Οπότε,
0: ναι,
1: έχουμε την τρέχουσα σεζόν να την τελειώσουμε και έχουμε και άλλες 2 γεμάτες σεζόν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Σαφώς.
1: Οπότε αυτό που εγώ λέω και στη δίκη, στη δική μου και σε ψηλά κλιμάκια, ότι αυτά τα 2 χρόνια θα είναι δύσκολα και πρέπει να δώσουμε, για να κρατήσουμε αυτή την κίνηση και αυτή την υψηλή, έτσι, ζήτηση που έχει το αεροδρόμιο,
0: mm-hmm,
1: και να κρατηθεί σε ένα επίπεδο έστω υποφερτό, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα ώστε να μπορούμε να το απεξέλθουμε. Αυτό είναι, ναι, το βασικό και η αγωνία, ναι, η δική μου σαν αερολιμενάτης, και το παλεύω αυτό καθημερινά για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτές τις 2 σεζόν, οι οποίες θα είναι δύσκολες γιατί είναι το μεταβατικό στάδιο.
0: Κύριε Ουρανέ, αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο Ηρακλείου δουλεύει στα όρια του?
1: Το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα όρια του.
0: Έχει υπερβεί,
1: ναι, όταν μιλάμε για 65-66 και maximum έχουμε φτάσει, δηλαδή από ό,τι βλέπω τα στατιστικά στοιχεία, το Σάββατο 1η Αυγούστου ξεπεράσαμε τις 68.000 επιβάτες μέσα στο τέρμινα σε μία μέρα.
0: Σε μία μέρα.
1: Ναι, και ακολουθούν και άλλες μέρες όπου υπερβαίνουμε τις 65.000 επιβάτες. Όλη αυτή η καταπώνηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, των μεταφορικών ταινιών, αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα και στην επέκταση αυτή που είχε γίνει στον κλιματισμό, γιατί να σας πω, όταν είχε γίνει μελέτη τότε του κλιματισμού, εκεί καταλήγουμε εν τέλει, ότι είχε γίνει για μικρότερο φορτίο. Δηλαδή όταν κάνει μια μελέτη υπολογίζει τα φορτία μέσα στα οποία είναι και πόσοι άνθρωποι κινούνται μέσα, ξέρετε, τις θερμοκρασίες κτλ. Αυτό λοιπόν τώρα δεν επαρκεί. Διαπιστώσαμε ότι δεν επαρκεί. Αυτά τα φορτία έτσι όπως έχουν υπολογιστεί από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποια βλάβη σοβαρή. Και υπάρχουν ώρες όταν είναι ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα που δεν έχει ο κόσμος τα ρέκλα να κάτσει. Πραγματικά το λέμε αυτό, δεν το λέμε
0: μεταφορικά.
1: Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζουμε ένα θέμα και υπάρχει πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, να ενισχύσουμε αυτό το κλιματισμό. Γιατί αντίστοιχα και στις μεταφορικές ταινίες, οι οποίες επιβαρύνονται πάρα πολύ, είναι 4 τις αφήξεις. Και αυτό που πρέπει να γίνεται είναι ο σωστός προγραμματισμός, αλλά και οι διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν στο δημόσιο, δυστυχώς, δεν μας βοηθάνε. Το λέω αυτό ευθαυσώς. Όταν θέλω να παραγγείλω ένα ανταλλακτικό και καθυστερεί, γιατί λεφτά, ας πούμε, μπορεί να εγκριθούν από τον προϋπολογισμό, σίγουρα να βρεθούν, γιατί εισπράττουμε και κάποια έσοδα τα οποία δεν είναι δύο λεφτά τα φρόνητα. Πολλές φορές κολλάμε στη διαδικασία η οποία πρέπει να είναι. Να είναι διαφανής, να είναι ανοιχτός διαγωνισμός κτλ.
0: Έγκριση του κονδυλίου από τον επίτροπο, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δυστυχώς, ναι, εκεί πέρα πολλές φορές δεν σας κρύβω ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Και πρέπει, υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν κινούνται οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές γρήγορα, ούτως ώστε να λυθεί και γρήγορα το πρόβλημα. Δηλαδή, αν παραγγείλετε τώρα κλιματιστικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κάνει, εγώ το λέω ως παράδειγμα, έτσι, μπορείτε να τα πάρετε του χρόνου να τα βάλετε.
1: Εντάξει, αν γίνει ανοιχτός διαγωνισμός που πρέπει να μαζευτούν όλες τα αιτήματα των υπόλοιπων αεροδρομίων κτλ. Αν γίνει με μια πιο επίγουσα. Πάλι χρειαζόμαστε όμως ένα μήνα, δύο μήνες για να γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Σίγουρα. Έτσι.
1: Εγώ δεν το λέω αυτό σαν κάτι να κατηγορήσω κάποιον. Είναι έτσι η διαδικασία.
0: Είναι έτσι η διαδικασία, βέβαια. Αυτό λύνεται μόνο σε θεσμικό επίπεδο. Μόνο σε επίπεδο κυβέρνησης. Δεν λύνεται διαφορετικά.
1: Για παράδειγμα, να σας πω άλλο ένα παράδειγμα. Συγγνώμη τώρα που μόνο.
0: Παρακαλώ, όχι, να τα πείτε.
1: Έχουμε ζητήσει και στο πλαίσιο του προγραμματισμού του σωστού έχουμε ζητήσει και θα γίνει μια επέκταση για να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες του κόσμου στην πίστα. Έχουμε να γίνει ένα στέγαστρο έστω εκεί στις αφήξεις για να λύσουμε και αυτό το θέμα με τις ουρές που θα προκύψουν και περαιτέρω και τα επόμενα χρόνια. Οπότε είμαστε στη διαδικασία, τώρα ολοκληρώνεται η μελέτη και θεωρώ ότι τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν θα έχουμε αυτό το στέγαστρο, ώστε όταν παρουσιάζεται πρόβλημα, γιατί εκείνη την ώρα που σας λέω, δεν σας ολοκλήρωσα πριν, συγγνώμη, είχαμε 7 ταυτόχρονα πτήσεις έξτρα Σέγγεν. Σημαίνει 1200 άτομα να σκάσουν σε μισή ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που το καπάστη του αεροδρομίου της αφήξης έξτρα Σέγγεν είναι 570 επιβάτες. Πήγαμε στο διπλάσιο.
0: Δηλαδή. Πήγαμε στο διπλάσιο, παραπάνω από το διπλάσιο,
1: Τουλάχιστον με ένα στέγαστρο εκεί, να μην είναι άνθρωποι στην πίστα, να είναι στεγασμένοι, γιατί αργότερα μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές, μπορεί να έχουμε ή άμα είναι στον ήλιο και τα λοιπά, να είμαστε πιο...
0: Οπότε έχετε φροντίσει δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, βέβαια.
0: Για πείτε μας. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Μην ξεχνάμε πότε κατασκευάστηκε αυτό το αεροδρόμιο. Το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει μέχρι να πάμε στο Καστέλι είναι να γίνουν βελτιώσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι δεν είναι.
1: Να γίνουν βελτιώσεις, όχι αυτές οι οποίες θα λύναν τα προβλήματα οριστικά. Γιατί απαιτούν μεγάλες επιστώσεις. Δηλαδή. Θα χρειαζόμασταν νέες μάτρες αφήξεις, για παράδειγμα. Θα χρειαζόμασταν επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων στις αναχωρήσεις και στις αφήξεις, τα οποία με την προοπτική του Καστελίου
0: δεν μπορείτε να γίνουν.
1: Μπορούν να προχωρήσουν.
0: Δεν μπορείτε
1: να γίνουν. Αλλά τουλάχιστον κάποια πράγματα, όπως είναι η ανακαίνιση ενός 6 συγκροτημάτων τουαλετών. Τώρα βγήκε ο προσωρινός ανάδοχος, οπότε με τη λήξη της τουριστικής περίοδου θα θεωρώ ότι θα ξεκινήσουμε
0: τις εργασίες.
1: Επίσης πρέπει να γίνει μια νέα σύμβαση καθαρισμού, γιατί δεν επαρκεί, όπως σας είπα και νωρίτερα, το ίδιο που ισχύει με τον κλιματισμό, είχε γίνει ο διαγωνισμός και για, για τον καθαρισμό, με, ναι. με τον ανάδοχο.
0: Ναι.
1: Είχαν προβλεφθεί 30 άτομα, τα αυξήσαμε με τις δυνατότητες που υπήρχαν στα 39, ούτε αυτά κάνουν. Οπότε στο νέο διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να γίνει μέχρι τέλος της χρονιάς, θα πάμε σε 60 άτομα. Οπότε εκεί θα δούμε και μια διαφορά.
0: Σίγουρα.
1: Θεωρώ καλή και στην καθαριότητα.
0: Σίγουρα. Διάβασα ένα άρθρο, κύριε Ουρανέ, ότι δεν σταματάει η τουριστική κίνηση και ο Σεπτέμβριος θα είναι full. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό έχετε κι εσείς με τα στοιχεία σας που έχετε.
1: Και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα είναι.
0: Και ο Οκτώβριος.
1: Και ο Οκτώβριος, ναι.
0: Δηλαδή πότε θα αρχίσει να κάμπτεται η κίνηση, από μέσα Οκτωβρίου ας πούμε. Ή όλο τον Οκτώβριο θα έχει κίνηση.
1: Μιλώντας τώρα ότι θα έχει και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, μιλάμε σε σχέση με πέρυσι,
0: ναι.
1: σε σχέση και με... δεν μιλάμε σε σχέση με Ιούλιο-Αύγουστο, σίγουρα
0: ναι.
1: Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Συγκρίνουμε έτη και όχι μήνες, ναι.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι και πέρυσι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είχαν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Και φέτος φαίνεται αντίστοιχα καλά θα πάνε.
0: Mm-hmm.
1: Συνήθως βλέπουμε τη διαφορά ότι μειώνεται κατά πολύ η κίνηση στις αρχές του Νοέμβρη. Δηλαδή πάει μέχρι 10-15 Νοέμβρη η κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η μείωση, η αισθητή μείωση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες είναι εκεί, αρχές Νοέμβρη, που
0: Νοέμβρη.
1: Οι πτήσεις ελαττώνονται και σταδιακά μέχρι 15 Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Μετά μπαίνουμε σε
0: χειμερινή περίοδο, χειμερινή νάρκη. Νάρκη κατά κάποιο τρόπο βέβαια, έτσι.
1: Ναι, και πέρυσι, αλλά θεωρώ και φέτος θα έχουμε και πτήσεις και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πολύ λιγότερες βέβαια.
0: Ναι, αλλά θα υπάρχουν.
1: Αν θυμάστε και πέρυσι,
0: πτήσεις
1: για Γερμανία, Ολλανδία και Τουρκία.
0: Έχετε στοιχεία να μας δώσετε για τις επόμενες μέρες πόσο κόσμο περιμένετε?
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι για τις μέρες που πέρασαν.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι στις αφίξεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 4,9%, κοντά 5%.
0: Μάλιστα.
1: Στις αφίξεις εξωτερικού με 615.656 επιβάτες, μια αύξηση της τάξης του 3,6%.
0: Mm-hmm.
1: Συνολικά για τον Αύγουστο, δηλαδή μέχρι τις 23 Αυγούστου,
0: μέχρι προχθές,
1: έχουμε υπερβεί το 1,38 εκατομμύρια επιβάτες διακινούμενους, με μία αύξηση 3,1%, και στις πτήσεις αντίστοιχη αύξηση. Και από την αρχή του έτους να πούμε συνολικά ότι έχουν διακινηθεί λίγο παραπάνω από 6,8 εκατομμύρια επιβάτες σε όλη την αφήξη αναχωρήσεις και διερχόμενοι, με μία αύξηση 4,6%. Άρα κινούμαστε εκεί στο 4-4,5%, εκεί με 5% έχουμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι από την αρχή του έτους. Και να πούμε επίσης ότι η Γερμανία είναι η πρώτη δύναμη από την αρχή του έτους. Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, οι τρεις αυτές πρώτες χώρες με διαφορά, και μετά έχουμε Πολωνία, Ολλανδία, Ισραήλ και Ιταλία.
0: Μάλιστα. Με αυτή τη σειρά. Δηλαδή οι Πολωνοί έρχονται περισσότεροι από Ολλανδοί. Μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε αλλάξει πλέον και αγορά. Αγορές δηλαδή. Κράτη που παλαιότερα δεν ερχόταν τόσο πολύ. Τώρα μου λέτε ότι η Πολωνία έχει υπερβεί την Ολλανδία. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι, έτσι θα έλεγα ως υστερόγραφο. Μας είπατε, σχολιάσαμε στην αρχή τη μεγάλη κίνηση. Να ανέβουμε λίγο στο πύργο ελέγχου. Εκεί έχετε κόσμο που να είναι σε καλή κατάσταση, ενώ να μην υπερφορτώνεται από την εργασία, ούτως ώστε να αλλάζει βάρδιες και να, έτσι, να εξασφαλίζεται ένα κομμάτι της ασφάλειας του αεροδρομίου?
1: Στον πύργο ελέγχου η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόσμος, γιατί πρόσφατα γίνανε και 16 νέες προσλήψεις. Ήρθαν γύρω στα 14 παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία εκπαιδεύονται τώρα on the job training που λέμε, έχουν ολοκληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση, τώρα περνάνε εκπαίδευση μονάδος και κάνουν τώρα το καλοκαίρι με τους εκπαιδευτές τους πιο έμπειρους συναδέλφους την on the job training.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά το πέρας της σεζόν θα είναι έτοιμη να, με την πρώτη της ειδικότητα στον πύργο ελέγχου. Γιατί σαν ελεγχτές κυκλοφορίας περνάμε από διάφορα στάδια, παίρνουμε ειδικότητα πύργου ελέγχου ground, μετά ραντάρ και τα προσέγγισης κτλ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι συνεισφέρουν και αυτοί εξίσου για να δουλέψει τα αεροδρόμια, να το πούμε αυτό έτσι. Από τους αερολιμενικούς, τους συναδέλφους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πίστα μέσα, για τις τροχοδρομήσεις, για την ασφάλεια στο έδαφος. Οι οδηγοί οι οποίοι καθοδηγούν τα αεροσκάφη όταν προσγειώνονται, γιατί επειδή εδώ η πίστα έχει πάρα πολύ κίνηση, χρειάζεται καθοδήγηση. Υπάρχει η τεχνική οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ τη λειτουργία του αεροδρομίου, αν δεν έχουμε για παράδειγμα μεταφορικές ταινίες, αν δεν δουλεύει ο κλιματισμός, αν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις έχουν κάποιο θέμα με τη φωτοσήμανση. Φανταστείτε τώρα να έχεις διακοπή ρεύματος στο αεροδρόμιο, τι γίνεται έτσι. Και όλα τα συστήματα υποστηρίζονται από το ρεύμα. Όπως επίσης και η τηλεπικοινωνιακή και η ηλεκτρονική φυσικά που υποστηρίζουν το ραντάρ, οι διοικητικοί υπάλληλοι, όλοι είμαστε μια αλυσίδα. Και οι υπάλληλοι όλων των εταιριών, οι οποίοι βέβαια και αυτοί τραβάνε το δικό τους κουπί.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι στην εξυπηρέτηση αυτή, οπότε...
1: Βάζω, ναι. Βέβαια. Ιδιωτικοί φορείς, όλοι, η αστυνομία, όλοι οι δημόσιοι...
0: Πάντως, μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, το σύστημα, παρά τις αναποδιές που λέγαμε προηγουμένως και όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι επισημαίνουν ως αρνητικά και ενδεχομένως να χρειάζεται να τα επισημαίνουν για καλύτερη βελτίωση, πάντως το σύστημα μέχρι στιγμής δουλεύει καλά. Και λέω μέχρι στιγμής και εύχομαι να δουλέψει το ίδιο καλά και στις επόμενες ημέρες και στις επόμενες σεζόν, αυτές τις τρεις full σεζόν που λέμε ότι έχουμε μέχρι να πάμε στο Καστέλι, κύριε Ουρανέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή τη συζήτησή μας και εύχομαι καλή δύναμη, υγεία να έχετε στο έργο σας.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά.
1: Και εσείς να έχετε δύναμη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.

Ήταν ο αερολιμενάρης Ηρακλείου, ο κύριος Ιάκωβος Ουρανός. Μιλήσαμε για την κίνηση, την εντυπωσιακή ομολογουμένως κίνηση, τα καλά της και τα στραβά της, τι βελτιώσεις γίνονται. Μας περιέγραψε τις νέες προμήθειες, τις νέες παρεμβάσεις. Και επαναλαμβάνω, είναι πραγματικά, μάλλον θα τη χαρακτήριζα ηρωική αυτή η προσπάθεια που γίνεται εκεί στο αεροδρόμιο, διότι από ό,τι ακούσατε, το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί πλέον τα όρια του. Ελπίζουμε ότι θα διατηρηθεί στα ίδια καλά επίπεδα, σε γενικές γραμμές καλά επίπεδα, και στις επόμενες τρεις full σεζόν, όπως μας είπε ο κύριος Ουρανός, μέχρι να μεταφερθεί στο Καστέλι. Πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, νέα επιχείρηση διάσωσης για 84 μετανάστες στήθηκε στους Καλούς Λιμένες. Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους που εντοπίστηκαν στα ανοιχτά. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονο στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Χειροπέδεσε 60χρονο άνδρα μετά από μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλετιού στο σπίτι του. Αρνήθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών. Καθησυχαστικοί οι επιστήμονες για το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου που εντοπίστηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για άνδρα που ταξίδεψε από την Αθήνα στο νησί μας. Τελευταίο μπάνιο για 82χρονο άνδρα χθες στον Τσούτσουρα έσβησε παρά τις προσπάθειες ανάνυψης. Συναγερμός χθες για πτώση αυτοκινήτου στο Γιόφυρο. Το όχημα ανασύρθηκε ενώ δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη που εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3. 6 αλυσίδες λιανικής όπως ανακοινώθηκε συμμετέχουν στις μειώσεις τιμών σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. 68 συμβάντα με εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς καταγράφηκαν σε 6 μήνες πολέμου, τουλάχιστον 20 είναι νεκροί. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη θύρα που θα φιλοξενήσει τους φιλάθλους του Όφη για τον αγώνα ρεβάν στον play-offs του Europa League με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Συνθήκες καύσωνα στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Προειδοποίηση για ανέμους έως 7 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ.

0: Όπως σας έλεγα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής, τριήμερο βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο» για μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του γυμνασίου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, ΚΕΣΑΝ. Παλιά το ΚΕΣΑΝ η ονομασία έχει μείνει, ήταν το Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων. Τώρα είναι το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου. Γι' αυτό λοιπόν το βρήκα ενδιαφέρον αυτό το σεμινάριο. Ήξερα ότι γίνεται συζήτηση, και ξέρουμε όλοι βέβαια οι γονείς, για τα πρωτάκια του δημοτικού, που εκεί υπάρχει μια δυσκολία στο να προσαρμοστούν και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι μπορείς να πεις στα παιδιά της έκτης τάξης του δημοτικού που θα πάνε για γυμνάσιο. Υπάρχουν δυσκολίες, γιατί χρειάζεται ένα σεμινάριο? Αυτά όμως θα μας τα πούν δύο κυρίες οι οποίες εργάζονται στο ΚΕΣΑΝ. Είναι η κυρία Μαρία Δαδούτη, ψυχολόγος, και η κυρία Στέλλα Δασκαλάκη, κοινωνιολόγος. Κυρία Δαδούτη και κυρία Δασκαλάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς? Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Ευχαριστούμε που μαζευτήκατε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, τι στοχεύετε με αυτό το εργαστήριο?
1: Αρχικά να πούμε ότι οι αρχικές μας σκέψεις ήταν πως λόγω των ημερών δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη συμμετοχή.
0: Α, έτσι, έχετε.
1: Αυγούστου τώρα, όλες διακοπές.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ γρήγορα αγκάλιασε τη δράση. Ωραία. Μιλάμε καθημερινά με γονείς. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά και πάρα πολύ αγχωμένοι για τα παιδιά τους. Μάλιστα, η ομία έγιναν 5. Έχουμε περίπου 80 παιδιά αυτή τη στιγμή και ακόμα δεχόμαστε αιτήματα για συμμετοχή.
0: Σημαίνει ότι ενδέχεται να παραταθεί το σεμινάριο, γιατί είναι 3 μέρες από ό,τι βλέπω εδώ, 25, 27 και 31 Αυγούστου.
1: Τώρα είμαστε το πρώτο τρίμερο. Παρά αυτά, στο Σεπτέμβριο, στην αρχή θα γίνει άλλο ένα τρίμερο σεμινάριο, γιατί ακριβώς υπήρχε τεράστια συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί να λάβουν μέρος.
0: Μάλιστα.
1: 2, 4 και 7 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια. Και μέχρι τις 11 ξέρω κάποιες συμμετοχές, ίσως να παραταθεί και παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό που θέλαμε ως στόχο δεν είναι να εστιάσουμε στα ίδια τα μαθήματα. Θέλουμε να φέρουμε μια ομάδα για να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν την αλλαγή αυτή, τη μετάβαση που έχει αρκετό άγχος, ώστε να μπορούν να μπουν με αυτοπεποίθηση.
0: Μάλιστα. Θέλω καταρχάς να σας παρακαλέσω κάτι. Εάν έχετε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε, γιατί εκεί που είστε δεν έχει καλό σήμα και παρουσιάζονται κάποιες μικρές διακοπές την ώρα που μιλάτε.
2: Βεβαίως.
0: Για να έχουμε καλύτερη απόδοση στον ήχο, γι' αυτό το ζητάω. Λοιπόν, μόλις μετακινηθείτε μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Μας ακούτε τώρα?
0: Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Θέλετε, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο Μόβερε, που είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για αυτά τα βιωματικά εργαστήρια. Είναι το Μουσείο Συστημάτων που λέμε εμείς. Και θα διεξαχθεί εδώ πέρα το τριήμερο εργαστήριο. 4 είναι οι κεντρικοί μας άξονες. Αρχικά θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και το άγχος που έχουν. Θέλουμε να νιώσουν ότι έχουν ένα κοινό βίωμα, ότι δεν είναι μόνο τους αυτή την αλλαγή, ότι δίπλα τους υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία έχουν τους ίδιους προβληματισμούς, τα ίδια άγχη ή τον ίδιο ενθουσιασμό, δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι άγχος. Και θέλουμε να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να μπορούν να βάλουν τα όρια τους, πολύ σημαντικό αυτό, να μπορούν να αντισταθούν στην πίεση των συνομιλίκων τους. Εννοείται βέβαια ότι... Ναι, πείτε μου.
0: Έχει να κάνει το γεγονός ότι κάνετε για αυτά τα παιδιά το σεμινάριο αυτό, έχει να κάνει, υποθέτω, και με την κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, έτσι δεν είναι? Είμαστε τώρα σε μια προεφηβική ηλικία.
1: Ναι, σωστά, είμαστε σε μια προεφηβική εφηβική ηλικία, όπου τα παιδιά ούτως ή άλλως έχουν αυτά τα άγχη, δηλαδή δεν είναι μόνο η ίδια η μετάβαση, ήδη δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.
3: Αναγνωρίσουν, είναι σημαντικό να πούμε, ή να αναγνωρίσουν, έπειτα να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Και ο τομέας στόλιψη, από εκεί που επικεντρωνόταν στην αντιμετώπιση των παραγόντων, όπως το λέγανε, των επικίνδυνων παραγόντων, των κινδύνου παραγόντων μάλλον, τώρα εστιάζει στην ανίχνευση των προστατευτικών παραγόντων. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα βοηθήσει το παιδί να αντιμετωπίσει μία κατάσταση η οποία τον απασχολεί. Επομένως, φεύγουμε από τις ίδιες εξαρτήσεις. Μιλάμε πια για την ίδια την οικογένεια, την υγεία. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους θεσμούς, την κοινότητα, το σχολείο.
0: Μάλιστα. Το θέμα των γονέων, πώς το αντιμετωπίζετε?
3: Ακριβώς αυτό. Το ΚΕΣΑΝ, ενώ ως επίκεντρο έχει τους μαθητές και τη σχολική κοινότητα, δεν θα μπορούσε πράξεις να μην περιλαμβάνουν και το κοινωνικό περιβάλλον, όπως είναι οι ομάδες γονέων, όπως πολύ σωστά είπατε, η εκπαίδευση των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, των εκπαιδευτικών, όπου έρχονται σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά και μας φέρουν και πολύ όμορφους προβληματισμούς και συζητάμε. Το ΚΕΣΑΝ παρέχει υπηρεσίες δωρεάν σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου, τόσο στους γονείς, όσο και σε επιστήμονες, σε δασκάλους.
0: Εκπαιδευτικούς, ναι, βεβαίως.
3: Όχι, και σε έναν απλό πολίτη.
0: Και σε έναν απλό πολίτη, σωστά.
3: Αυτή κυρίως είναι η δράση του. Ναι. Εννοείται βέβαια αυτά δεν είναι μόνοι μας. Έχουμε την επιστημονική μας υπεύθυνη, την Ειρήνη Στρατάκη.
0: Βεβαίως.
3: Έχουμε την γραμματεία μας, την Αθηνά Θανασάκη. Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα.
0: Είσαστε νέα κορίτσια, αλλά πρέπει να σας πω ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πολύ άριστο έργο που κάνει το ΚΕΣΑΝ. Το έκανε πάντα εξάλλου. Γιατί έχω διατελέσει πρόεδρος του ΚΕΣΑΝ ως αντιδήμαρχος που ήμουν, αντιδήμαρχος παιδείας, και ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά που κάνετε και νομίζω ότι εσείς τώρα με αυτό που κάνετε εμπλουτίζετε τη δράση του. Με αυτό το σεμινάριο δηλαδή, το Σαλπάρουμε για γυμνάσιο, το οποίο δεν θυμάμαι, όσο θυμάμαι εγώ, ναι, το ΚΕΣΑΝ να έχει ξαναγίνει από το ΚΕΣΑΝ.
3: Ναι, από όσο γνωρίζω και εγώ δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ήταν μια ανάγκη που σας όθησε να το κάνετε?
3: Ήταν μια ανάγκη. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τις γονείς. Δεχόμασταν τηλέφωνα σχετικά με αυτό, για το πώς να το αντιμετωπίσουν, τι στάση να έχουν οι ίδιοι γονείς, τα παιδιά, πώς θα μπουν σε αυτή την αλλαγή, νέο σχολείο, νέοι μαθητές, νέοι φίλοι, αρκετοί χάνουν τους φίλους τους. Αυτό μας οδήγησε να το κάνουμε. Και όπως φαίνεται έχει συμμετοχή και το ζητάνε.
0: Ναι. Για πείτε μας πάλι το τελευταίο σεμινάριο πότε θα γίνει μετά τη μεγάλη αυτή προσέλευση που είχατε.
3: Το τελευταίο τρίμερο η ένωση.
0: Το τελευταίο τρίμερο πότε θα τελειώσει.
3: Θα τελειώσει 7-9.
0: 7-9. 7 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία μέρα του δεύτερου τριημέρου.
3: Σωστά.
0: Τώρα να επαναλάβουμε, το πρώτο είναι 20, σήμερα, 27 του μήνα και 31 του μήνα. Και το άλλο τριήμερο πείτε τις ημέρες.
3: 2 του μήνα, 2-9, 4-9 και 7.
0: 7-9. Λοιπόν, θα σας καλέσω και πάλι μετά την 7-9, μετά την 7η της Σεπτεμβρίου, να μου πείτε τα αποτελέσματα. Θέλω να μου πείτε τις παρατηρήσεις σας επί της ουσίας, δηλαδή και για τα παιδιά και για τους γονείς. Γιατί νομίζω ότι εκεί επίσης θα έχει ενδιαφέρον.
3: Αυτό είναι κάτι που και εμείς περιμένουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον να δούμε.
0: Βεβαίως.
3: Κάθε σεμινάριο είναι διαφορετικό, κάθε τμήμα, κάθε ομάδα είναι διαφορετική και περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρουνε,
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι δεν δέχεστε πια. Να πούμε τα στοιχεία για να δω ότι δέχεστε και άλλες συμμετοχές ή θα μείνουμε στις 80. Γιατί ξέρω ότι το Mover είναι και μικρός χώρος.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι
0: είναι συμπαθέστατος, αλλά μικρός.
3: Για να μπορέσει να διεξαχθεί έτσι σωστά το εργαστήριο και να μπορούν να μιλάνε και όλα τα παιδιά και να μας φτάσει ο χρόνος, μέχρι 15 άτομα μπορεί να είναι κάθε ομάδα. Αρκετές ομαδούλες μεσημέρι μας, από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, συνεχόμενα με ομάδες.
0: Ναι.
3: Μια μισή ώρα κάθε ομάδα.
0: Ναι.
3: Και πρώτα προσπαθήσουμε. Ίσως βάλουμε και μια τέταρτη ομάδα στο δεύτερο τριήμερο.
0: Μάλιστα. Περίφημα. Κυρία Δαδούτη, κυρία Δασκαλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας και όπως είπαμε θα φροντίσω να μιλήσουμε μετά την 7η Σεπτεμβρίου για να ακούσουμε πλέον επί της ουσίας της παρατηρήσης σας.
1: Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

τριήμερο, λοιπόν, τριήμερα, δύο τριήμερα για τους μαθητές που φεύγουν από το δημοτικό και πάνε στην πρώτη τάξη του γυμνασίου από το Κεσάν και συγκεκριμένα στο Μόβαρε, στο χώρο του Κεσάν που είναι στην πλατεία Κύπρου, πλατεία Κύπρου και Λεωφόρος Κνωσού 1, απέναντι από την Όαση. Εκεί είναι το Μόβαρε του Κεσάν. Το Κεσάν βέβαια είναι στην οδό Μήνος, στην Πεταλοειδή πάνω. Επαναλαμβάνω, ένας φορέας ο οποίος προσφέρει κοινωνικό έργο μεγίστου βαθμού.

Ωστόσο, όσο εμείς αναπτύσσαμε την εκπομπή, όσο εξελισσόταν η εκπομπή, είχαμε νέα άφιξη μεταναστών, 84 μετανάστες ανοιχτά των καλολημένων, διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα μας politica.gr, 30 επέβαιναν σε μία Λέμβο και 54 ακόμη σε μία άλλη, δύο περιπτώσεις λοιπόν. Θα μεταφερθούν, λέει η δημοσίευση στο Ηράκλειο, για τις περαιτέρω διαδικασίες και προσωρινή φιλοξενία. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση του politica.gr, πως η αντίδρασή της για τη συνεχιζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Χουλούδη κλιμακώνει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, απευθύνοντας ανοιχτή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Ναουτάκη, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι κάτοικοι ζητούν αυτή τη φορά συγκεκριμένες ενέργειες από την Περιφέρεια, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της περιοχής, τον πλημμυρικό κίνδυνο, το ρέμα ξηροπόταμο, την οδική πρόσβαση, αλλά και τις υποδομές ίδρευσης και αποχέτευσης.

βλέπω εδώ και ότι έπεσαν μπαλωθίες σε γλέντι. Συνελήφθη άντρα στο Ρέθυμνο. Ένας 60χρονος. Τι είχα Γιάννη, τι είχα πάντα. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο 15χρονος. Άλλη μια περίπτωση χρήσης αλκοόλ από ανήλικο. Τα έχουμε πει, τα έχουν ξαναπεί και θα τα ξαναλέμε. Δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε. Διότι μόνο λέγε στο τέλος κάτι θα βγει. Έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες για το θέμα της χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους με τον ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Όπου να είναι θα γίνει, θα το θίξουμε και αυτό το θέμα, θα το δούμε αναλυτικά για το σεμινάριο που μας είχε αναφέρει και τότε ο κύριος Ανιφαντάκης, ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Ένα σεμινάριο που θα γίνει από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, στο Μπεντεβί εδώ, στο Ηράκλειο. Θα το θίξουμε και πάλι αναλυτικά το θέμα, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών μας και τη ζωή των άλλων.

πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στη μεγάλη γιορτή του Ηρακλείου σήμερα, δηλαδή στον Άγιο Τίτο, και κάναμε και την ιστορική μας αναφορά στα αιματηρά γεγονότα, στη σφαγή δηλαδή ουσιαστικά της 25ης Αυγούστου 1898 στο Ηράκλειο, που ήταν η αρχή για την απελευθέρωση της Κρήτης. Θυσιάστηκαν άνθρωποι, θυσιάστηκαν οι Ηρακλειώτες τότε, καθώς και 17 Άγγλοι, καθώς και ο πρόξενος της Αγγλίας στο Ηράκλειο, ο Λυσίμαχος Καλοκαιρινός, τότε θανατώθηκαν και θυσιάστηκαν ουσιαστικά για την σημερινή δική μας ελευθερία. Κάναμε την αναφορά μας στον ίδιο τον Άγιο Τίτο, το πόσο στενός συνεργάτης ήταν του Απόστολου Παύλου, το πώς τις αντιπαραθέσεις και τις διαμάχες που υπήρχαν στην Κόρινθο κατάφερε να τις κατευνάσει, να ειρηνεύσει τα πνεύματα εκεί στην Κόρινθο τότε, τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, και πώς στο τέλος αναπαύθηκε εν ειρήνη τελικά, παρόλο που ζούσε σε εποχή διωγμών των χριστιανών. Εκείνος πέθανε σε βαθιά γεράματα, έχοντας έντελα τη Γόρτινα. Μην ξεχνάμε, υπάρχει εκεί και σχετικός ναός, όπως γνωρίζουμε εμείς οι κριτικοί. Το λέω για εκείνους που δεν γνωρίζουν. Υπάρχει λοιπόν στη Γόρτινα ο Άγιος Τίτος, εκτός από τον ιστορικό επίσης ναό στην οδό 25ης Αυγούστου στο Ηράκλειο. Και κάναμε την αναφορά μας το πώς ανακομίστηκε η τιμία κάρα του Αγίου το 1966 στο Ηράκλειο.

Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη. Είδαμε το έργο, το σκληρό έργο που επιτελούν οι πυροσβέστες, το επικίνδυνο για αυτούς έργο, προκειμένου να σώσουν τις δικές μας ζωές. Αναφερθήκαμε στις μεγάλες πυρκαγιές, στην απώλεια των δύο πυροσβεστών που είχαμε στο Ρέθυμνο στα τέλη του Ιουλίου. Αναφερθήκαμε και στις διεκδικήσεις των πυροσβεστών, ότι παρόλα αυτά εξακολουθούν να μην χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνο επάγγελμα, και μας τόνισε το γεγονός ότι για να έχουμε πλήρη κάλυψη πυροσβεστική και για όλες τις περιπτώσεις στην Κρήτη χρειάζονται ακόμη 100 πυροσβέστες στο νησί, και αναμεταδίδοντάς το αυτό ελπίζουμε το αίτημά τους να εισακουστεί και να ικανοποιηθεί. Όπως και μισθολογικά θέματα, βέβαια, όπως είναι ο 13ος και ο 14ος μισθός, που είναι κοινό αίτημα για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου, γιατί και οι πυροσβέστες υπάλληλοι του δημοσίου είναι. Είδαμε και την πραγματικά εξωφρενική κίνηση που υπάρχει στο αεροδρόμιο Νίκος Χατζατζάκης του Ηρακλείου. Αυτό βέβαια είναι καλό οικονομικά, συμβάλλει στην οικονομία ο τουρισμός. Όμως το, πώς μας είπε ο αερολιμενάρχης, ο κύριος Ιάκωβος Ουρανός, για άλλη μια φορά φιλοξενήθηκε από την εκπομπή μας, μας είπε ότι το αεροδρόμιο δουλεύει πάνω από τα όρια του και προσπαθούν με βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν άμεσα να βελτιωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν και βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν και για τις επόμενες σεζόν, τουλάχιστον τρεις full σεζόν ακόμη, μας είπε ο κύριος Ουρανός, ότι θα περάσει το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Και συνομιλήσαμε και με την ψυχολόγο του Κεσάν, την κυρία Μαρία Δαδούτη, και την κοινωνιολόγο του Κεσάν, την κυρία Στέλλα Δασκαλάκη, για αυτό το πρότυπο, το πρωτότυπο μάλλον, σεμινάριο για τα παιδιά της έκτης δημοτικού που θα πάνε τώρα πρώτη γυμνασίου, το Σαλπάρουμε για γυμνάσιο, το οποίο έχει και μεγάλη προσέλευση, είχε μεγάλη αποδοχή από το κοινό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 2 τριήμερα από το Κεσάν στο χώρο Μόβερε στην πλατεία Κύπρου. Από τον Μάνο Παπαδάκη, εμένα έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Χινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο ρίτσες εδώ μέσα από τη συχνότητα του Πολίτικα, όπου θα μοιραστούμε ειδήσεις, νέα, επικαιρότητα, θα σχολιάσουμε πολλά και διάφορα και θα σας μεταδώσουμε την πληροφορία που ενδεχομένως να χρειαστείτε. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026, πάνε οι πρώτες 25 μέρες του Αυγούστου. Τι έχει απομείνει? Λιγάκι, στο αποκαλό καιρό βρισκόμαστε, αν και δεν θέλω να το λέω και μην ξεκινήσετε τα καλό χειμώνα και καλό χειμώνα, γιατί ένα κάτι το παθαίνω αυτή την περίοδο, όταν κάθε χρόνο κάποιοι αρχίζουν τις ευχές για καλό χειμώνα. Ποιο καλό χειμώνα, καλέ, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, στην Κρήτη βρισκόμαστε, έχουμε φουλ καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας, μη σας δύο μήνες. Οπότε ας αφήσουμε τα καλό χειμώνα και καλό χειμώνα για αργότερα.

Ηλίου είχαμε στις 6 και 47 λεπτά. Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 6 λεπτά. Σήμερα είναι, λέει, η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Τι σημαίνει αυτό, καλέ? Πάω να πατήσω ακριβώς πάνω για να διαβάσω και να μοιραστώ μαζί σας το TST αρωμαντικό φάσμα. Η μέρα, λοιπόν, ορατότητας, λέει, του αρωμαντικού φάσματος. Σκοπός της να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Γιορτάζεται 2 φορές τον χρόνο, στις 5 Ιουνίου και στις 25 Αυγούστου, με σκοπό, λοιπόν, να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, τόσο εκτός όσο και εντός της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙΑ ατόμων. Για να κατανοήσει κανείς τι είναι αρωμαντικότητα, γιατί πραγματικά δεν την γνώριζα καθόλου αυτή την έννοια, πρέπει πρώτα να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στον σεξουαλικό και τον ρομαντικό προσανατολισμό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική έλξη, ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεται ρομαντική έλξη. Για πολλούς ανθρώπους οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είναι δυνατόν κάποιος να βιώνει σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον, αλλά και το αντίστροφο. Τα άτομα που ταυτίζονται ως αρωμαντικά, άρω, βιώνουν, λέει, μικρή ή καθόλου ρομαντική έλξη προς άλλους. Πολλά αρωμαντικά άτομα είναι επίσης ασεξουαλικά, ace, δηλαδή δεν βιώνουν ούτε ρομαντική ούτε σεξουαλική έλξη, αλλά αρκετά είναι αλλοσεξουαλικά, δηλαδή βιώνουν σεξουαλική έλξη. Τα αρωμαντικά ασεξουαλικά άτομα αναφέρονται συνήθως ως αέρο-ace ή αέρο-ace, μία λέξη, ενώ τα αρωμαντικά αλλοσεξουαλικά, λέει, συνήθως δηλώνουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό μαζί με τον ρομαντικό τους. Μάλιστα. Η μέρα ρομαντικής ορατότητας γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 5 Ιουνίου του 2023 κατά την διάρκεια του ετήσιου μήνα υπερηφάνειας. Ήταν μια πρωτοβουλία βάσης που ξεκίνησε μέσω έκκλησης στο X, τότε Twitter, για να δοθεί ορατότητα και αποδοχή στα άτομα του αρωμαντικού φάσματος με την χρήση του hashtag Aromantic Visibility Day σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για να στηρίξει την πρωτοβουλία, το βρετανικό περιοδικό Hello δημιούργησε και δημοσίευσε, έτσι, μια μεγάλη συνέντευξη με την Αγγλίδα συγγραφέα Άλις Όσμαν, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως αρωμαντική ασεξουαλική. Δεν πέρασαν 3 μήνες από την ημέρα ρομαντικής ορατότητας και στις 25 Αυγούστου διοργανώθηκε η πρώτη ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος από την Aspect German, μια ομάδα για άτομα του ασεξουαλικού, αρωμαντικού και απλατωνικού φάσματος, κυρίως από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Discord και στην Active Aro, μια γερμανική οργάνωση που παρέχει πόρους, οργανώνει εκδηλώσεις και δίνει διαλέξεις για την αρωμαντικότητα. Να, λοιπόν, πόσο ζει κανείς μαθαίνει. Μάθαμε και τι σημαίνει αρωμαντικός. Και αφού το μάθαμε και αυτό, πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να σας πω πως η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει σήμερα τον πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τον Απόστολο Τίτο. Οπότε, αν βρεθείτε στο κέντρο της πόλης, περάστε από τον Άγιο Τίτο. Κατ' εμέ πρόκειται για την ομορφότερη εκκλησία της πόλης μας, έτσι. Και ανάψτε ένα κεράκι στην χάρη του. Άγιος της Χριστιανοσύνης και ένας από τους 70 Αποστόλους. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 25 Αυγούστου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 26 Ιανουαρίου από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Τίτος. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως επίσης πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Τίτος ήταν Έλληνας ειδωλολάτρης από την Αντιόχεια που παρακολουθούσε εκ του σύνεγγι στη διδασκαλία και τα θαύματα του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και τον ακολούθησε σε πολλές περιοδίες του. Κατά την 4η περιοδία του, ο Παύλος τον χειροτώνησε επίσκοπο Κρήτης. Ο Απόστολος Τίτος πέθανε σε βαθύ γύρας το 96 ή το 107 στη Γόρτινα της Κρήτης. Είναι προστάτης Άγιος της Κρήτης και η κάρα του βρίσκεται στον ομώνυμο ναό του Ηρακλείου Κρήτης.

πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1825, όπου σαν σήμερα η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. 1898 και σαν σήμερα 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Το 1920 και σαν σήμερα ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1949 και σαν σήμερα στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την ατελική επίθεσή του στον Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960 και σαν σήμερα έχουμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. 2004 και σαν σήμερα η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το 1930 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο αγαπημένος σκοτσέζος ηθοποιός Σον Κόνερι. Έφυγε από την ζωή τον Οκτώβριο του 2020. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1867 έφυγε από την ζωή ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός, όπου ανακάλυψε την ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε μαζί με το ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στην μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Thank you.

Και πάμε και στα του καιρού να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι να περιμένουμε. Καμίνη, λέει και σήμερα η χώρα. Μέχρι και τους 39 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα διατηρείται και σήμερα τρίτη θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη βόρειο-βυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στα ηπειρωτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 31 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Το VNY Store, το οποίο θα το βρείτε στην 1821 εκεί. Αν κάνετε μια βόλτα, είμαι βέβαιη πως θα ανακαλύψετε τα γυαλιά που θα σας κάνουν το κλικ, τα γυαλιά της αρεσκίας σας, luxury γυαλιά ηλίου, από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολωτικούς φακούς και προστασία UV400. Για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολωτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ναι, λοιπόν, premium ποιότητα και πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές στο VNY Store. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημιωράκι, οπότε τι κάνουμε, μία πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. 2 σκάφη με συνολικά 84 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Πρόκειται για 30 άτομα σε μία λέμβο και 54 σε δεύτερη. Οι μετανάστες θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο για τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προσωρινή φιλοξενία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονο στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Χειροπέδεσε 60χρονο μετά από μπαλωθιές σε γλέντι στο Ρέθυμνο στο σπίτι του. Αρνήθηκε να κατονομάσει το δράστη. Καθησυχαστικοί επιστήμονες για το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Πρόκειται για άνδρα που ταξίδεψε από την Αθήνα. Νεκρός παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, 82χρονο στο Τζούτσουρα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Συναγερμός για αυτοκίνητο που έπεσε στο γιόφυρο ποταμό στο Ηράκλειο, ανασύρθηκε χωρίς να εντοπιστούν εγκλωβισμένοι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη, στην κατηγορία κινδύνου 3. 6 αλυσίδες λιανικής συμμετέχουν στις μειώσεις τιμών σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 68 περιστατικά με εμπορικά πλοία έχουν καταγραφεί στα στενά του Ορμούς μέσα σε 6 μήνες πολέμου με τουλάχιστον 20 νεκρούς. Στην αθλητική επικαιρότητα κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη θύρα των φιλάθλων του Όφη στη ρεβάνση των play-offs του Europa League με την Τζέσεκα Σόφιας. Για όλες τις αθλητικές ειδήσεις ενημερωθείτε από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Σύνθηκες καύσωνα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς και τους ανέμους έως 7 μποφόρ. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μέρος δεύτερο λοιπόν, και μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του παρέα. Να σας θυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω του politika.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Καθησυχαστικοί επιστήμονες για το πρώτο περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Ρεκόρ επταετίας για τα κρούσματα στη χώρα. Δύο καραβιές με 84 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες. Από το μπαρ στο νοσοκομείο 15χρονος. Το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο. Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα ακούμε πάρα μα πάρα πολύ συχνά τέτοιου είδους ειδήσεις, δυστυχώς. Εχμές από την αδελφή του δολοφονημένου Νικήτα. Ποιος τον κάλυπτε, ποιος τον βοηθούσε. Αναλαμβάνουν υπηρεσία 87 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Έπεσαν παλουθιές σε Γλέντι. Συνελήφθη άνδρας στο Ρέθυμνο. Τελευταίο μπάνιο για άνδρα στο Τζούτζουρα. Έσβησε παρά τις προσπάθειες ανάνυψης. Μάχη για τη ζωή του δίνει 53χρονος που βρέθηκε στην Τουρκία για να βάλει εμφυτεύματα δοντιών. Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει η άτυχη 45χρονη. Θρίλερ με τον Ισπανό επιχειρηματία που αγνοείται στο Ιόνιο. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη ρημούλκηση του σκάφους.

Σούπερ μάρκετ, εκπτώσεις έως 20% σε βασικά προϊόντα. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές? Μετρητά, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις επιμένουν στη χρήση τους.

Ας δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Ξεκινάμε με πρώτο θέμα να αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Καθησυχαστικοί λοιπόν οι επιστήμονες για το πρώτο περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Αυτό είναι το ευχάριστο. Πρόκειται για άνδρα που ταξίδεψε από την Αθήνα στο νησί μας. Ο ασθενής, ο οποίος αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας και νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο, παρουσίασε συμπτώματα κατά την διάρκεια του ταξιδιού του από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο. Ωστόσο, ρεκόρ επταετίας καταγράφουν φέτος τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης και μάλιστα για πρώτη φορά. Οι ειδικοί περιμένουν κορύφωση στα τέλη του μήνα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο ιός δεν πάβει να κυκλοφορεί και τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, στις 19 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 157 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών. Μιλώντας στην ΕΡΤ σήμερα το πρωί, ο καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι πραγματικές μολύνσεις είναι περισσότερες από τα καταγεγραμμένα κρούσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό είναι περισσότερα από όσους εμφανίζονται στις επίσημες καταγραφές, καθώς η πλειονότητα των λοιμόξεων δεν προκαλεί συμπτώματα. Από τα άτομα τα οποία μολύνονται, περίπου το 20% εμφανίζει ήπια συμπτώματα και λιγότερο από το 1% εμφανίζει πολύ σοβαρά συμπτώματα, σημείωσε. Περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τον ιό δεν εκδηλώνουν συμπτώματα και ενδέχεται να μην αντιληφθούν ποτέ ότι μολύνθηκαν. Φέτος παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρούσματων, παρόμοιος με το 2018. Έχουμε αυξημένη δραστηριότητα του φορέα και αυξημένο αριθμό περιστατικών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, υπογράμμισε. Αναφερόμενο στην εξέλιξη της φετινής περίοδου, ο καθηγητής επεσήμανε ότι η κορύφωση της κυκλοφορίας του ιού καταγράφεται συνήθως προς τα τέλη Αυγούστου. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι ένας μήνας που δεν έχουμε κρούσματα. Συνεχίζεται η δραστηριότητα, συνεχίζεται η κυκλοφορία του ιού με μικρότερο αριθμό κρούσματων, αλλά παραμένει σημαντικός, υπογράμμισε. Σε ερώτηση για το εάν η φετινή έξαρση μπορεί να επαναλαμβάνεται τα επόμενα χρόνια, ανέφερε ότι κατά το παρελθόν παρατηρούνταν αυξημένη δραστηριότητα του ιού σε συγκεκριμένα χρονικά διάστημα, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια αν αυτό θα συμβαίνει πλέον κάθε χρόνο. Όπως είπε, σύμφωνα με το CNN.gr, πιθανό ρόλο διαδραματίζουν η κλιματική αλλαγή και οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά την χειμερινή περίοδο. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διαπιστωθεί εάν η φετινή εικόνα θα αποτελέσει μόνιμη τάση. Αλλάζουμε θέμα. Νέα επιχείρηση διάσωσης στήθηκε για 84 μετανάστες ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Συγκεκριμένα 30 επέβαιναν σε μία λέμβο και 54 ακόμη σε μία δεύτερη. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο για τις περαιτέρω διαδικασίες και βεβαίως για την προσωρινή φιλοξενία τους. Υπενθυμίζεται πως την αντίδρασή της για την σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδη κλιμακώνει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, απευθύνοντας ανοιχτή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Πρόεδρο αλλά και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι κάτοικοι ζητούν αυτή τη φορά συγκεκριμένες ενέργειες από την Περιφέρεια, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της περιοχής, τον πλημμυρικό κίνδυνο, το ρέμα Ξηροπόταμος, την οδική πρόσβαση αλλά και τις υποδομές ίδρευσης και αποχέτευσης.
Συνελήφθη άνδρας μετά από μπαλωθιές κατά την διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του. Η κοινωνική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε και σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν άσκοποι πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο η αστυνομία. Η είδηση αυτή μας έρχεται από το Ρέθυμνο. Ο άνδρας ως διοργανωτής της εκδήλωσης αρνήθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Είχαμε όμως σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στον ΒΟΑΚ. Αυτοκίνητο λέει παρέσυρε προς κινήτρια που κινούνταν πεζή προς τον Άγιο Φανούριο. Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε εχθές το βράδυ περίπου στις 9 και 4 στον ΒΟΑΚ στο ύψος της αερογέφυρας από τη λίμνη Γεωργιούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, μια γυναίκα από το Ρέθυμνο η οποία κινούνταν πεζή από την πλευρά του Ρεθύμνου με κατεύθυνση προς τον Άγιο Φανούριο περπατούσε στην άκρη του δρόμου έχοντας την πλάτη της προς την κυκλοφορία. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε με αποτέλεσμα η γυναίκα να εξφενδονιστεί από την αερογέφυρα και να πέσει αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Στάθηκε ωστόσο ιδιαίτερα τυχερή, καθώς η πτώση ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύτηκε. Ο οδηγός του οχήματος, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την τραυματισμένη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές. Έρευνες για τον εντοπισμό του πραγματοποιεί η τροχέα ΒΟΑΚ, ενώ εξετάζεται κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή του. Φέτος για πρώτη φορά έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας από την πλευρά των Χανίων προς τον Άγιο Φανούριο για τους προσκυνητές, οι οποίοι περπατούν κατά μήκος του ΒΟΑΚ προκειμένου να πάνε στην εκκλησία, ενώ η αστυνομική διεύθυνση Χανίων έχει ανακοινώσει εναλλακτική διαδρομή για τους πεζούς. Παράλληλα, απαγορεύεται πλέον η στάθμευση οχημάτων πάνω στο ΒΟΑΚ, πρακτική που τα προηγούμενα χρόνια προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η απαγόρευση αφορά το τμήμα όπου έχουν τοποθετηθεί τα κολονάκια, με αποτέλεσμα να μην καλύπτει την αντίθετη πλευρά, δηλαδή το ρεύμα από Ρέθυμνο προς Χανιά, από το οποίο κινούνταν η γυναίκα. Το σοβαρό αυτό περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τα ζητήματα ασφάλειας που υπάρχουν στον ΒΟΑΚ, ιδιαίτερα σε ένα σημείο με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικά φέτος που είναι σε εξέλιξη έργα και μονοδρομήσεις στον μεγαλύτερο δρόμο της Κρήτης.

άσχημη κατάληξη είχε βραδιά διασκέδαση σε μπαρ του Ρεθύμνου για 15χρονο την Κυριακή. Μετά από κατανάλωση αλκοόλ, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Μάλιστα, συνελήφθη ο υπεύθυνος του μπαρ, στο οποίο διασκέδαζε ο ανήλικος 15χρονος. Δραματικό τέλος όμως για 82χρονο που ανασύρθηκε εχθές Δευτέρα χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή του Τσούτσουρα, Δήμου Μινώα Παιδιάδος, ενώ ενημερώθηκε και η λιμενική αρχή των Καλών Λιμένων. Στον 82χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από αγροτική γιατρό με καρδιοπνευμονική ανάνυψη και στην συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την λιμενική αρχή των Καλών Λιμένων, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Σε συναγερμό όμως τέθηκαν οι αρχές εχθές το βράδυ στο Ηράκλειο μετά τον εντοπισμό ενός αυτοκινήτου σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στις εκβολές του Γιόφυρου κοντά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το όχημα βρέθηκε κοντά στην Ασιδερένια Γέφυρα σε σημείο που ουσιαστικά κρέμεται, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προσέγγιση του. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού καθώς και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε εντοπιστεί κάποιο άτομο μέσα κοντά στο αυτοκίνητο, ενώ βεβαίως οι έρευνες συνεχίζονται. Και παράλληλα εξετάζονται ουσιαστικά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο.

Σε μια ανάρτηση με πολλές αιχμές προχώρησε η αδελφή του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού που δολοφονήθηκε με πυροβολισμού στην Αμουδάρα. Δράστης ο πατέρας φίλου του που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το τροχαίο δυστύχημα του 2023 στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του. Υπενθυμίζεται πως εξ αρχής η οικογένεια του Νικήτα υποστήριξε ότι είχε απευθυνθεί στην αστυνομία καθώς ο 29χρονος δεχόταν απειλές. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η αδερφή του, κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει να βρίσκονται πάντα πίσω από τις κουρτίνες, να μην φαίνονται ποτέ, αλλά να ξέρουν περισσότερα από όσα λένε. Και όταν ένας άνθρωπος που είχε επανειλημμένα προβλήματα με τη δικαιοσύνη βρισκόταν ξανά και ξανά έξω, κάποιοι ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν. Ποιος τον κάλυπτε, ποιος τον βοηθούσε, ποιος είχε λόγο να ενδιαφέρεται τόσο, ώστε οι πόρτες να ανοίγουν κάθε φορά. Δεν θα πω ονόματα, οι συνωνυμίες και μόνο αρκούν. Και όποιος έχει τη μύγα, ας ψάξει να τη βρει, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε ποιοι μιλούσαν, ποιοι σιωπούσαν. Και ποιοι ίσως γνώριζαν περισσότερα από όσα σήμερα θέλουν να παραδεχτούν. Για το παιδί μας θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε την αλήθεια. Και κάποια στιγμή όλες οι σκιές θα βγουν στο φως. Και τότε η ψυχή σου θα δικαιωθεί. Δεν ξεχνώ και δεν φοβάμαι κανένα. Για τον Νικήτα, για πάντα. Έγραψε. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επιλέξετε την ενημέρωσή σας μέσα από το politica.gr. Έτσι, politica.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε αισίως την πρώτη μας ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε για πολύ περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας, επιστροφή και πάλι εδώ στο στούντιο του Πολίτικα. Πάμε λοιπόν τώρα έτσι σε ειδησούλες, πώς να το πω, λίγο πιο πρακτικές, σε θεματάκια που ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες, που αφορούν στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι αλλάζει από το 2027 σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα αλλά και στέγη. Να δούμε κιόλας και ποια είναι τα μέτρα που από ό,τι φαίνεται θα βρεθούν στο τραπέζι. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά από ό,τι φαίνεται βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για το 2027 και αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, έτσι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο δεν έχει ακόμη κλείσει, καθώς οι τελικές αποφάσεις Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, έτσι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο δεν έχει ακόμη κλείσει, καθώς οι τελικές αποφάσεις

Κυβερνητική ατζέντα είναι η πρόσθετη στήριξη των οικογενειών με τρία ή περισσότερα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η περαιτέρω εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους, ώστε οι οικογένειες με τρία παιδιά να αποκτήσουν περισσότερα από τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται σήμερα για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η εξίσωση δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, καθώς κάθε πρόσθετη παροχή έχει κόστος για τον προϋπολογισμό. Στο ίδιο πακέτο βρίσκεται και το επίδομα παιδιού Α21. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπει αύξηση των ποσών ακόμη και κατά 30% χωρίς να αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Εάν τελικά προκριθεί αυτή η λύση, το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υπό εξέταση βρίσκεται επίσης η ενίσχυση της πρόσθετης παροχής των 150 ευρώ ανά παιδί. Παράλληλα, εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τους γονείς, με μεγαλύτερο όφελος όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών. Με τις τιμές των ακινήτων και τα ενίκια να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η στέγη θα έχει ξεχωριστή θέση στις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το επόμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, με στόχο να αποκτήσουν περισσότερα νοικοκυριά πρόσβαση σε φθηνότερα στεγαστικά δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκεται η επιδότηση του επιτοκίου, ώστε να μειώνεται η μηνιαία δόση του δανείου. Το νέο πρόγραμμα εξετάζεται επίσης να απευθύνεται σε μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να ανοίξει η πόρτα και για οικογένειες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Η κυβέρνηση συνδέει πλέον άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό, καθώς το υψηλό κόστος κατοικίας αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να δημιουργήσει οικογένεια. Νέα αύξηση όμως έρχεται και στον κατώτατο μισθό την άνοιξη του 2027. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ μεικτά και το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση μεγαλύτερη των 30 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός μπορεί να περάσει πάνω από τα 950 ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για το τέλος της τετραετίας. Η αύξηση δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται με τον κατώτατο, επηρεάζει και μία σειρά από παροχές που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το ύψος του. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 έχει ήδη προβλεφθεί μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Εξετάζεται όμως αν υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη συνολική μείωση που θα μπορούσε να φτάσει την 1 ποσοστιαία μονάδα. Εφόσον η πρόσθετη μείωση περάσει και στις εισφορές των εργαζομένων, θα υπάρξει απευθείας αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους. Για παράδειγμα, σε εργαζόμενο με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ, μείωση των εργατικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα αντιστοιχεί σε περίπου 7,5 ευρώ επιπλέον το μήνα πριν από τυχόν φορολογικές επιδράσεις. Στο τραπέζι βρίσκεται και μια παρέμβαση που μπορεί να αφορά περίπου 800.000 εργαζόμενους. Πρόκειται για την αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτησης από τα σημερινά 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα το μέτρο, θα πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα και το ποσό που απαλλάσσεται από ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, από το 2027 αναμένεται να φανεί περισσότερο στην τσέπη των εργαζομένων η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς στόχος είναι περισσότεροι μισθωτοί να καλύπτονται από κλαδικές συμβάσεις και οι αυξήσεις να μην περιορίζονται μόνο σε όσους λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό. Αλλαγές έρχονται και για τους συνταξιούχους. Με τα σημερινά δεδομένα, οι συντάξεις το 2027 αναμένεται να αυξηθούν περίπου κατά 2,5 έως 2,8%. Το τελικό ποσοστό θα προκύψει από την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης. Για σύνταξη 1.000 ευρώ, για παράδειγμα, μία αύξηση 2,5% αντιστοιχεί σε περίπου 25 ευρώ το μήνα. Ενώ με αύξηση 2,8% το ποσό φτάνει στα 28 ευρώ. Το 2027 αλλάζει παράλληλα το καθεστώς της προσωπικής διαφοράς, ώστε οι συνταξιούχοι που μέχρι σήμερα έχαναν μέρος ή ολόκληρη την ετήσια αύξηση, λόγω συμψηφισμού, να μπορούν να πάρουν την αύξηση που τους αναλογεί. Ένα
Ένα ακόμη μέτρο που εξετάζεται αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση των

συνταξιούχων. Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξησή της από τα 300 ευρώ στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ. Ενώ υπάρχει και πιο ενισχυμένο σενάριο που ανεβάζει το ποσό κοντά στο ύψος μιας εθνικής σύνταξης. Παράλληλα, εξετάζεται να ανοίξει η περίμετρος των δικαιούχων. Σήμερα μένουν εκτός συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, ακόμη και όταν έχουν πάρει πλήρη σύνταξη στα 62, επειδή συμπλήρωσαν 40 χρόνια ασφάλισης. Μία από τις προτάσεις είναι να διορθωθεί αυτή η αδικία και να μπορούν να λάβουν και αυτοί την ενίσχυση. Στο τραπέζι βρίσκεται τέλος η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η πρόταση προβλέπει η εισφορά να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που βρίσκεται πάνω από το σχετικό όριο και όχι πάνω σε ολόκληρο το ποσό. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το σημερινό πρόβλημα, όπου μία μικρή αύξηση της σύνταξης μπορεί να οδηγήσει τον δικαιούχο σε υψηλότερο κλιμάκιο και να του στερήσει σημαντικό μέρος του ωφέλους.

Και περνάμε στο μεγάλο θέμα, στο θέμα σούπερ μάρκετ και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που από ό,τι φαίνεται θα μπουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές. Επιτάπητος λοιπόν βρέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες Δευτέρα μετά το θερινό διάλειμμα η λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η λίστα κλειδώνει με τουλάχιστον 1.100 κωδικούς προϊόντων, ενώ ο στόχος είναι 1.500. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό, όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη, καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές έχουν ήδη αποσταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ήδη έχουν αποσταλεί περίπου 100 κωδικοί, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά 50 έως 70 ακόμη κωδικούς. Την ίδια ώρα, αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπωλείων έχουν ήδη αποστείλει περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών στην Ανεξάρτητη Αρχή. Στο 7% η μεσοσταθμική μείωση. Οι προμηθευτές αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να αποστείλουν τις τελικές λίστες με τα προϊόντα και τα ποσοστά των μειώσεων. Μέχρι στιγμής η μεσοσταθμική μείωση των τιμών από την πλευρά των προμηθευτών υπολογίζεται μεταξύ 6,5% και 7%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει τις επιπλέον μειώσεις που αναμένεται να δώσουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σημειώνεται ότι το μέτρο προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά για τουλάχιστον 2 μήνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των ληστών ή διατήρησης των υφιστάμενων μειώσεων έως και το τέλος του έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Από ό,τι φαίνεται όμως πιάνει δουλειά η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, η οποία ενεργοποιεί AI, Big Data και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Ελάτε να μάθουμε ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο για έλεγχο. Νέο μάτι λοιπόν σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, οφειλές και επαγγελματική δραστηριότητα μπαίνουν στην ίδια ψηφιακή οθόνη της ΑΔΕ. Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων πιάνει δουλειά, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και επιστρατεύοντας αλγορίθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλίσεις πριν ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που θα ελέγχονται. Αντί οι έλεγχοι να ξεκινούν μόνο έπειτα από μία καταγγελία ή τον εντοπισμό μιας παράβασης, τα νέα συστήματα θα αναζητούν εκ των προτέρων ενδείξεις φοροδιαφυγής και θα κατατάσσουν τις υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Στην πράξη, οι αλγόριθμοι θα συγκρίνουν τα εισοδήματα που δηλώνει ένας φορολογούμενος με τις καταθέσεις, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις κινήσεις καρτών, τις οφειλές και τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η ΑΔΕ. Όταν εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ή ασυνήθιστες μεταβολές, το σύστημα θα χτυπά καμπανάκι και η υπόθεση θα ανεβαίνει ψηλότερα στη λίστα των ελέγχων. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα μπαίνουν επίσης τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, η επαγγελματική δραστηριότητα, οι βεβαιωμένες οφειλές, η συνέπεια στις πληρωμές και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΔΕ μέσω καταγγελιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν τζίρο, σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου τους, σε φορολογουμένους των οποίων οι συναλλαγές δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα και σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται απότομες ή ανεξήγητες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα. Το νέο σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα μπορεί να αναδεικνύει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να προβλέπει την πιθανότητα παραβατικότητας με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Τα ίδια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στις ενδοκινητικές συναλλαγές, την αποκάλυψη κυκλωμάτων φόρο διαφυγής και λαθρεμπορίου και την ασυμπεριφορική ανάλυση φυσικών και νομικών προσώπων. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η λεγόμενη επιχειρησιακή λίμνη δεδομένων. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή δεξαμενή, στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Παράλληλα, δημιουργείται επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, στην οποία θα οργανώνονται και θα επικαιροποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και σύστημα διαδραστικών αναφορών που θα επιτρέπει στις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα για κάθε υπόθεση. Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο αξιοποίησης των καταγγελιών. Κάθε πληροφορία που φτάνει στην ΑΔΕ θα μπορεί να συνδυάζεται με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα του προσώπου ή της επιχείρησης που καταγγέλλεται. Στην συνέχεια θα ακολουθεί ανάλυση κινδύνου ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να ξεκινήσει έλεγχος. Τα νέα συστήματα θα παρακολουθούν επίσης την πορεία των δημοσίων εσόδων, θα πραγματοποιούν προβλέψεις για τις εισπράξεις και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δράσεων και των μέτρων φορολογικής συμμόρφωσης. Η ΑΔΕ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τους τυχαίους ή χαμηλής απόδοσης ελέγχους και να κατευθύνει το ελεγκτικό δυναμικό στις υποθέσεις με τις περισσότερες πιθανότητες να κρύβουν φόρο διαφυγή.

Και μπορεί οι κάρτες, το Iris και οι πληρωμές μέσω κινητού να έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των Ελλήνων, όμως τα μετρητά κάθε άλλο παρά έχουν εξαφανιστεί από τα ταμεία των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες της Ευρώπης όπου τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα εξακολουθούν να έχουν πολύ ισχυρή παρουσία στις καθημερινές συναλλαγές. Τα στοιχεία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι χαρακτηριστικά. Περίπου μία στις τέσσερις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ποσοστό κοντά στο 25%, δηλώνει ότι προτιμά να πληρώνεται με μετρητά. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις χρεωστικές κάρτες περιορίζεται περίπου στο 19%, ενώ για τις πιστωτικές κάρτες βρίσκεται κοντά στο 10%. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που εξακολουθούν να δέχονται μετρητά. Στην Ελλάδα φτάνει το 99%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη βρίσκεται στο 92%. Μάλιστα, στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο, η αποδοχή μετρητών στη χώρα μας αγγίζει το 100%. Η εικόνα δείχνει ότι παρά τη μεγάλη αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών τα τελευταία χρόνια, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν εγκαταλείψει το παραδοσιακό χρήμα. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πάντως στην πρώτη θέση της Ευρώπης ως προς την προτίμηση στα μετρητά. Στην Σλοβακία το ποσοστό των επιχειρήσεων που τα προτιμούν φτάνει το 47%, στην Αυστρία το 44% και στη Σλοβενία το 42%. Ακολουθούν η Βουλγαρία με 36%, η Κροατία με 29%, η Ισπανία και η Πορτογαλία με 27% και η Λετωνία με 26%. Συνολικά στην Ευρωζώνη το 21% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι προτιμά τα μετρητά, έναν 25% που επιλέγει τις χρεωστικές κάρτες και περίπου 13% τις πιστωτικές. Η διαφορά είναι ακόμη μικρότερη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή σε όσες απασχολούν έως 9 εργαζομένους. Εκεί τα μετρητά συγκεντρώνουν ποσοστό προτίμησης 22% και οι χρεωστικές κάρτες 23%. Στις μεγάλες επιχειρήσεις αντίθετα οι κάρτες έχουν σαφές προβάδισμα. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στον τρόπο με τον οποίο θέλουν να πληρώνουν οι ίδιοι πελάτες τους. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΚΤ, η προτίμηση των πελατών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή των τρόπων πληρωμής που αποδέχεται μια επιχείρηση, με ποσοστό 26%. Ακολουθούν η ασφάλεια με 22%, η ευκολία διαχείρισης με 15% και η ταχύτητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής με 10%. Τα μετρητά διατηρούν παράλληλα ορισμένα πλεονεκτήματα στα μάτια των επιχειρήσεων. Το 50% θεωρεί ότι προσφέρουν καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας σε σχέση με άλλους τρόπους πληρωμής, ενώ το 46% τα αξιολογεί θετικά ως προς την αξιοπιστία. 4 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν επίσης ότι υπερέχουν ως προς την ταχύτητα της συναλλαγής. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Το 32% αναφέρει τον κίνδυνο λάθους κατά την επιστροφή αρέστων, το 29% προβληματίζεται για την ασφάλεια και το 20% για το ενδεχόμενο εσωτερικής απάτης στην επιχείρηση. Η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων ετών στην Ελλάδα είναι η ταχύτατη εξάπλωση των άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Iris έχει προσθέσει έναν ακόμη ανταγωνιστή απέναντι στα μετρητά και στις κάρτες, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων άμεσα μέσω κινητού τηλεφώνου. Η αλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στις συναλλαγές μικρής αξίας, όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν τα μετρητά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ για το 2024, περίπου ένα στους δύο Έλληνες δήλωνε ότι προτιμά τα μετρητά στις πληρωμές προς άλλους ιδιώτες. Η συνεχής εξάπλωση των άμεσων ηλεκτρονικών μεταφορών δημιουργεί πλέον διαφορετικές συνθήκες. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αφορά το τι περιμένουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις για τα επόμενα χρόνια. Παρότι σήμερα το 99% των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δέχεται μετρητά, το 23% θεωρεί πιθανό να μην τα δέχεται πλέον μέσα στην επόμενη πενταετία. Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών που εξετάζει η έρευνα. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές κερδίζουν συνεχώς έδαφος, αλλά τουλάχιστον για την ώρα τα μετρητά στην ελληνική αγορά αποδεικνύονται πολύ πιο ανθεκτικά από όσο θα μπορούσε κανείς να περιμένει. Και με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε και πάλι για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Γεωργιούπολης. Αυτοκίνητο παρέσυρε χθες προς Κινήτρια που κινούνταν πεζή προς τον Άγιο Φανούριο. Δημιουργείται νέο κεδασί στο Ηράκλειο, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μέχρι σήμερα η αναμονή για τα κέντρα αξιολόγησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνά ακόμη και τα 2 χρόνια. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονο στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Χειροπέδεσε 60χρονο άνδρα μετά από μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του. Αρνήθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών. Καθησυχαστικοί οι επιστήμονες για το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου που εντοπίστηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για άνδρα που ταξίδεψε από την Αθήνα στο νησί μας. Νέα επιχείρηση διάσωσης στήθηκε για 84 μετανάστες ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Τελευταίο μπάνιο για 82χρονο άνδρα χθες στον Τσούτσουρα έσβησε παρά τις προσπάθειες ανάνυψης. Συναγερμός χθες για πτώση αυτοκινήτου στο Γιώφυρο. Το όχημα ανασύρθηκε ενώ δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι. 6 αλυσίδες λιανικής όπως ανακοινώθηκε συμμετέχουν στις μειώσεις τιμών σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Συναγερμός στη Λειψία εντοπίστηκε 3 ντρόουν με στρατιωτικά εκρηκτικά κοντά στο αεροδρόμιο. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη θύρα που θα φιλοξενήσει τους φιλάθλους του Όφη για τον αγώνα ρεβάν στον play-offs του Europa League με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Σύνθηκες καύσωνα και σήμερα στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται από 33 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Προειδοποίηση για ανέμους έως 7 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε ένα περίπου 20 λεπτό που μας απομένει. Παρέα έχουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Μπράβο, καλά είμαι κι εγώ. Πώς θα πας με τη ζέστη?
1: Εντάξει.
0: Καλά είναι.
1: Air condition έχουμε εδώ, ναι. Ανεμιστήρες.
0: Εμείς εδώ δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει,
0: αλλά να σου πω, δεν έχω αισθανθεί έτσι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Τι να σου πω, ίσως έχει να κάνει το μελτεμάκι αυτό που εντάξει, σίγουρα διευκολύνει την κατάσταση.
1: Νιώθω λίγο ζέστη μόνο όταν βγαίνω το μεσημέρι από εδώ.
0: Ναι,
1: από
0: αυτό.
1: Τη δουλειά δηλαδή.
0: Και το βράδυ λίγο συνδυασμός υγρασίας είναι που,
1: ναι,
0: που δεν υποφέρεται.
1: Αυτό η υγρασία είναι και επικίνδυνη γιατί προκαλεί τις πυνθήρες τους στήλους του ΔΔΕ πλέον. Έτσι, και υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και φωτιάς.
0: Και προκαλεί και αυτή τη δυσφορία, ειδικά όταν είσαι μέσα σε κάποιο εμπορικό που τα air condition είναι full και βγαίνεις μετά στον έξω κόσμο. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι απόλυτα, τη ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία, ειδικά ας πούμε από τις 7.30-8 και μετά. Που είναι ένα συνδυασμό που στην κυριολεξία σκοτώνει. Σε νησί τώρα θα μου πει: ζούμε και στην Κρήτη έχουμε υγρασία. Ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε καλά. Και στο Ηράκλειο πολύ υγρασία.
1: Αν και είπαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς, να το συνδέσουμε αυτό που είπες τώρα με την υγρασία, με αυτά που μας είπε το πρωί στην εκπομπή μου ο κύριος Φραγιαδάκης, ο πρόεδρος των πυροσβεστών της Κρήτης.
0: Να, τον είχες καλεσμένο σήμερα.
1: Τον είχα
0: και
1: καλεσμένο.
0: Μιλήσατε ουσιαστικά για το πώς πάει ως τώρα το καλοκαίρι για τους πυροσβέστες, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ήταν
1: ακριβώς.
0: Ένα ακόμη προκλητικό, να το πω, καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Όπου αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, όπου ανθρώπινες ζωές χάθηκαν δυστυχώς και ανθρώπινες περιουσίες, πρώτα οι ζωές και μετά οι περιουσίες, έτσι.
1: Και το λέω αυτό να το συνδέσουμε, διότι είπαμε προηγουμένως ότι λόγω της υγρασίας σπινθυρίζουν οι στήλοι του ΔΔΕ ή οι πυλώνες του ΔΔΕ. Αυτές οι σπίθες προκαλούν πυρκαγιές. Μας το είπε ευθαρσώς ο κύριος Φραγιαδάκης. Εξάλλου ξέρουμε ότι μία από τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασε τέλη Ιουλίου στο Νότιο Ρέθυμνο ήταν από πυλώνα.
0: Ξεκίνησε από εκεί.
1: Ακριβώς. Ήταν από πυλώνα της ΔΕΗ. Και επίσης από αμέλεια, από δική μας αμέλεια, το 90% μας είπε ο κύριος Φραγιαδάκης, των εμπρισμών είναι από αμέλεια και από τους πυλώνες του ΔΔΕ. Το 90%, το 10% είναι από εμπρισμούς. Λοιπόν, ας προσέχουμε λοιπόν. Και μια και...
0: Αντιλαμβανόμαστε από αυτό που μας λες, πόσες πυρκαγιές θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
1: Ακριβώς,
0: έτσι. Εάν εμείς ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούσαμε τις οδηγίες και τις συμβουλές των ειδικών.
1: Ακριβώς. Αλλά τώρα μην ξαναρχίσουμε να το πάρουμε κοινωνιολογικά θέμα, γιατί ξέρουμε ότι είναι το ίδιο μυαλό που μας σκοτώνει στον δρόμο, είναι το ίδιο μυαλό που μας κάνει να βαράμε μπαλωθιές και όλα τα σχετικά. Έτσι, το ίδιο μυαλό είναι. Λοιπόν. Να πούμε επίσης δύο πράγματα σχετικά, μια και ξεκινήσαμε από τους πυροσβέστες. Με τους πυροσβέστες είπε και κάτι άλλο ο κ. Φραγιαδάκης. Να προσέχουν πάρα πολύ οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι κάνουν οδηπορία. Είτε είναι ξένοι είτε είναι Έλληνες. Αν είναι ξένοι, είπε, κάλεσε τους φορείς του τουρισμού να δίνουν σαφείς οδηγίες, να ρωτάνε πού πηγαίνει για οδηπορία ο πελάτης τους και να δίνουν σαφείς οδηγίες για τον τόπο που πηγαίνει. Αν είναι χαρτογραφημένος, πόσα χιλιόμετρα είναι, από πόσο δύσβατος είναι, διότι έχουν συναντήσει περίπτωση, μας είπε περίπτωση, δεν ξέρω βέβαια, δεν θα είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις, αλλά έχουν συναντήσει περίπτωση που διέσωσαν από βουνό με χιόνια τουρίστα με σαγιονάρες.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Κοίτα, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται πολλές φορές στη χώρα μας, στο νησί μας και θέλουν να ανακαλύψουν τις ομορφιές του. Είναι αρκετοί από εκείνους όμως παράτολμοι, θα πω, γιατί δεν γνωρίζουν τον τόπο, κακά τα ψέματα. Ούτε εμείς οι ντόπιοι δεν γνωρίζουμε τον τόπο μας και πολλοί από εμάς ενδεχομένως δεν έχουν ταξιδέψει κιόλας και σε άλλα μέρη του νησιού, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, που δεν έχουν πάει στα Χανιά, που δεν έχουν πάει στο Ρέθυμνο, που δεν έχουν πάει σε συγκεκριμένα χωριά του Ρεθύμνου ή χωριά των Χανίων, τα οποία διαθέτουν και δύσβατες περιοχές. Πόσο μάλλον τώρα, εσύ που έρχεσαι από την άλλη άκρη του κόσμου, που δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις καν το μοτίβο, το γεωγραφικό, να το πω, τα εδάφη, την αβιοποικιλότητα, και επιλέγεις να κάνεις πεζοπορία σε ένα μέρος με το σταυρό στο χέρι. Και τελικά τι συμβαίνει? Συμβαίνουν όλα αυτά τα, ναι, τα ευτράπελα που ζούμε, να μπαίνει στη διαδικασία η πυροσβεστική, να μπαίνει στη διαδικασία σωστικά συνεργεία, να μπαίνει στη διαδικασία πολλές φορές και να σηκώνονται ακόμη και αεροσκάφη και ελικόπτερα, προκειμένου να ζητήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάπου χαθεί. Και το καλό και το ευχάριστο είναι ότι στις πλήσεις των περιπτώσεων αυτοί οι άνθρωποι τελικά βρίσκονται και σώοι και αυλαβείς. Όμως έχουμε και τα άσχημα περιστατικά που χάνουν τελικά τη ζωή τους, έτσι.
1: Ακριβώς. Και επίσης είπε ότι πρέπει ο διπόρος να γνωρίζει τις αντοχές του. Να γνωρίζει πόσο χρονών είναι, πόσο θα αντέξει, γιατί δεν είναι μόνο να πας, είναι και πώς θα γυρίσεις.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να γνωρίζουν τις αντοχές τους. Και να μην, να μην υποτιμούν τη μορφολογία του εδάφους
0: και να μην υπερτιμούν τις δυνάμεις τους, Νίκο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ακριβώς.
0: Οι περισσότεροι αυτό κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Υπερτιμούν τις δυνάμεις τους, δεν αντιλαμβάνονται ότι πηγαίνουν στο άγνωστο, ενδεχομένως είναι και καλά προετοιμασμένοι, δεν φορούν τα κατάλληλα παπούτσια, δεν κρατούν ενδεχομένως τις ποσότητες νερού που θα χρειαστούν ή ξηρά τροφή και τελικά
1: έτσι
0: αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Δυσκολίες όμως υπάρχουν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από ό,τι φαίνεται, το οποίο σφίζει από ζωή και αυτό από τη μία είναι καλό. Από την άλλη σαρδελοποιούνται βέβαια οι επιβάτες, ο ένας πάνω στον άλλο στην κυριολεξία. Οπότε μίλησες με τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό, τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, και ουσιαστικά αναφερθήκατε, φαντάζομαι, στη μεγάλη κίνηση που έχει το αεροδρόμιο μας.
1: Ακριβώς, τη μεγάλη κίνηση η οποία θα συνεχιστεί και μέχρι και τον Οκτώβριο θα συνεχιστεί η μεγάλη κίνηση.
0: Έχουμε δύο μήνες δηλαδή, ναι, ακόμα μπροστά μας φουλ.
1: 15, γύρω στο 15 Νοεμβρίου θα σβήσει η κίνηση καλοκαιρινή, θα αρχίσει η χειμερινή, που πάλι όμως έχουμε και το χειμώνα κάποιες πτήσεις από το εξωτερικό, όπως μας είπε. Το χαρακτηριστικό που μας είπε ο κύριος Ουρανός και κρατάμε είναι ότι αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο Ηρακλείου δουλεύει πάνω από τα όρια του. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο κατασκευάστηκε δεκαετία του 60-70, πότε κατασκευάστηκε. Είναι ένα αεροδρόμιο που δεν είναι σύγχρονο, αλλά απλώς εξυγχρονίζεται με παρεμβάσεις που γίνονται βελτιωτικές, είτε μεγάλες είτε μικρές. Από εδώ και πέρα και μέχρι το 29, γιατί μας είπε ο κύριος Ουρανός ότι θα έχουμε τρεις full season σε αυτό το αεροδρόμιο, γιατί λένε ότι Νοέμβριο του 28 θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει προφανώς σταδιακά. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ξεκινήσει με πτήσεις cargo πρώτα και μετά με επιβατικές πτήσεις. Οπότε εκτιμά ο κύριος Ουρανός ότι και την τουριστική σεζόν του 2029 θα δουλέψουμε με αυτό το αεροδρόμιο. Μέχρι τότε λοιπόν θα κάνουν όλες τις κινήσεις που χρειάζεται για να βελτιωθούν οι καταστάσεις. Μας είπε μάλιστα ότι τώρα θα υλοποιηθεί το έργο για την επόμενη σεζόν, δηλαδή θα λειτουργήσει το έργο με την καθαριότητα, που θα περιλαμβάνει και πρόσληψη παραπάνω προσωπικού και βελτίωση στην κατάσταση με τις τουαλέτες, που πολλές φορές ξέρουμε έχει αναφερθεί η κατάσταση.
0: Και φωτογραφίες που έχουν ανέβει στα social media. Ακριβώς. Από επισκέπτες, από επιβάτες κλπ.
1: Επίσης μας είπε ότι θα μπει στέγαστρο στην πίστα, γιατί τώρα εκεί μαζεύονται οι άνθρωποι που είναι εκτός Σέγγεν. Και μας έλεγε μάλιστα ότι πρόσφατα είχαν 7 πτήσεις εκτός Σέγγεν, που αναγκαστικά, ξέρεις, αυτοί περνάνε από βιομετρικά τώρα μέτρα και καθυστερεί αυτό το πράγμα, και είναι και η αιτία των καθυστερήσεων που παρουσιάζεται σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης. Mm-hmm. Έχουμε δει άρθρα πάρα πολλά και βίντεο σχετικά και φωτογραφίες από όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης. Τώρα λοιπόν, για να μην είναι μέσα στον ήλιο, στον αέρα ή στη βροχή οι άνθρωποι αυτοί, θα μπει ένα στέγαστρο, ούτως ώστε να γίνονται κάτω από καλύτερες συνθήκες ο έλεγχος αυτών των ανθρώπων.
0: Ευχαριστώ.
1: Και μάλιστα είπε ότι είναι καλό το γεγονός ότι από αυτούς τους ανθρώπους διαχωρίστηκαν, με απόφαση βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαχωρίστηκαν αυτοί που έρχονται από τη Βρετανία. Και είναι πολλοί αυτοί που έρχονται από τη Βρετανία και δημιουργούσαν περισσότερο πρόβλημα. Τώρα κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί όπως μας είπε, μετά τους Γερμανούς, οι Βρετανοί είναι οι υπαριθμόν 2 σε πλήθος τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, ευχάριστο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Φαντάζομαι
1: είπε, βέβαια, ότι
0: θα διευκολύνει τις διαδικασίες τουλάχιστον.
1: Έτσι, σε μία μέρα πέρασαν 65.000 άνθρωποι από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, απίστευτο. Μιλάμε τώρα μια ολόκληρη πόλη, έτσι, μια μικρή πόλη.
0: Από
1: περνάει
0: ένα τόσο δα αεροδρόμιο.
1: Ναι,
0: και τόσο παλιό αεροδρόμιο, με τα όποια προβλήματα.
1: Ακριβώς. Το αεροδρόμιο δεν είναι για αυτή την κίνηση. Γι' αυτό φτιάχνουμε και το καινούριο, γιατί αυτή η κίνηση, όπως καταλαβαίνεις, θα αυξάνεται συν τον χρόνο. Δεν μπορεί να αντέξει αυτό το αεροδρόμιο.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Σε καμία. Λοιπόν, τρίτη σου καλεσμένη, κυρία Μαρία Δαδούτη, ψυχολόγος στο ΚΕΣΑ, στο Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων.
1: Και η κυρία
0: Στέλλα Δασκαλάκη, ναι, κοινωνιολόγος στο ΚΕΣΑΝ. Μιλήσατε για ένα σεμινάριο το οποίο ξεκινά.
1: Ναι, ένα σεμινάριο για τα μικρά παιδιά του γυμνασίου όμως. Δηλαδή, μάλιστα το συζητήσαμε και σχετικά. Είπα ότι ήξερα ότι υπάρχουν θέματα με τα μικρά παιδιά που πάνε πρώτη δημοτικού, πώς θα προσαρμοστούν και όλα αυτά τα σχετικά. Αλλά αυτή τη φορά το ΚΕΣΑΝ κάνει αυτό το σεμινάριο, το βιωματικό, για τα παιδιά που τέλειωσαν την έκτη τάξη, θα πάνε πρώτη γυμνασίου.
0: Που τελείωσαν το δημοτικό και που καλούνται τώρα να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα, όντας μαθητές γυμνασίου.
1: Ακριβώς.
0: Ένα μεταβατικό στάδιο που και αυτό θέλει λίγο το χρόνο του, έτσι.
1: Ακριβώς. Να προετοιμαστούν και βεβαίως να προετοιμαστούν και οι γονείς των παιδιών αυτών. Και εκεί στοχεύει να δώσει μέτρα, ας πούμε, προστασίας των παιδιών, πώς θα αντιμετωπίσουν τη νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη μέση εκπαίδευση, να μπουν και ψυχολογικά και κοινωνικά στο πεδίο και να μπορέσουν έτσι να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα στο γυμνάσιο. Το οποίο βέβαια θα τους ακολουθήσει, ξέρεις, η αρχή λέει είναι τη ύμιση του παντός. Έτσι το είπαν εξάλλου και οι κυρίες που φιλοξένησε στην εκπομπή μου, ότι από εκεί και μετά θα εξαρτηθεί και η πορεία τους μέσα στο γυμνάσιο. Βέβαια, βλέπουμε και την παρουσία των γονέων μέσα σε αυτό το πράγμα στο ΚΕΣΑΝ, το βλέπουν. Και μάλιστα είπαμε ότι μετά την 7η Σεπτεμβρίου, γιατί τώρα 25, 27 και 31 θα γίνει το πρώτο μέρος, θα έλεγα, των σεμιναρίων. 2, 4 και 7 Σεπτεμβρίου θα είναι το δεύτερο μέρος, γιατί είχε πάρα πολύ συμμετοχή. Έχουν 80 παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή για να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο.
0: Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Άρα θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος ουσιαστικά σεμιναρίων.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι το Μόβερε που γίνεται αυτό το σεμινάριο, το οποίο είναι στην πλατεία Κύπρου απέναντι από την Όαση, είναι ένας, επειδή τον ξέρω το χώρο, γιατί είχα την τιμή να διατελέσω και πρόεδρος του ΚΕΣΑΝ, όταν ήμουν αντιδήμαρχος. Εκεί λοιπόν είναι ένας πολύ συμπαθητικός χώρος και πολύ καλά φτιαγμένος, αλλά είναι πολύ μικρός. Δηλαδή βάζει αίθουσά του, βάζει 15 ανθρώπους. Αλλά είναι γι' αυτό και τα 80 άτομα θα κατανεμηθούν σε αυτές τις 6 συνεδριάσεις, για να μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που κάνει το ΚΕΣΑΝ.
0: Πολύ ωραία. Όποιοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, Νίκο, πού μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα του ΚΕΣΑΝ.
1: Κοίταξε, τώρα
0: γκουγκλάρουν ΚΕΣΑΝ, Ηράκλειο, θα.
1: Μισό λεπτό. Τώρα δεν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή γιατί είναι πλήρες. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ένα τηλέφωνο.
0: Οπότε για το δεύτερο κύκλο από το Σεπτέμβριο, ούτε για το δεύτερο.
1: Ούτε για το δεύτερο. Δηλαδή, τα 80 άτομα θα κατανεμηθούν, από ό,τι μας είπε η κυρία Δαδούτη και η κυρία Δασκαλάκη, σε αυτούς τα 6 μαθήματα που θα γίνουν σε 2 κύκλους.
0: Οκ. Okay. Οπότε μελλοντικά, για οτιδήποτε καινούριο πρόκειται να υλοποιήσει το ΚΕΣΑΝ, εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε.
1: Ασφαλώς.
0: Και να σας δώσουμε την πληροφορία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, αγαπητοί.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και αφορά στο ηλιακό έγκαυμα, το οποίο λέει γράφει στο DNA των παιδιών. Και επειδή και εγώ μανούλα είμαι και γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η προστασία από τον ήλιο, πόσο σημαντικό είναι το να χρησιμοποιούμε αντιλιακό, και εγώ κυνηγώ τις κόρες μου στην παραλία ως Ελληνίδα μάνα και τις καλώ συνεχώς για αντιλιακό, γιατί δεν αρκεί μονάχα μία εφαρμογή, χρειάζεται να γίνει και μία δεύτερη και μία τρίτη εφαρμογή αντιλιακού ανάλογα με τις ώρες που θα παραμείνουμε στην παραλία. Διαβάζω λοιπόν εδώ στο υγεία μου.gr πως το ηλιακό έγκαυμα γράφει λοιπόν στο DNA των παιδιών και πως υπάρχει έως και 80% μεγαλύτερος κίνδυνος μελανόματος, γιατί όλο αυτό λειτουργεί αθρηστικά, έχει να κάνει με το πόσο, πολύ ήλιο έχουμε μαζέψει, έχουμε συλλέξει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας από παιδιά και όσο τελικά φτάσουμε στην ενήλικη ζωή. Τα ηλιακά λοιπόν εγκαύματα που παθαίνουμε ως παιδιά δεν είναι μια παροδική ενόχληση λίγων ημερών. Όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, η ζημιά στο δέρμα είναι μη αναστρέψιμη και ικανή να εκδηλωθεί ακόμη και μετά από δεκαετίες, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο εμφάνισης μελανόματος και πρόωρης γύρανσης. Έτσι, τα μπανάκια καλά κρατούν. Βρισκόμαστε στα τέλη του Αυγούστου, όμως σίγουρα συνεχίζουμε όλοι μας να κάνουμε βουτιά στην θάλασσα. Οπότε χρειάζεται και να ενημερωθούμε σωστά, αλλά και να χρησιμοποιούμε τελικά το αντιλιακό μας και να μην μένουμε μονάχα στη θεωρία. Παρά τη συνεχή ενημέρωση, μια πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας αποδεικνύει ότι το 59% των παιδιών έχει καεί από τον ήλιο τουλάχιστον μία φορά. Παράλληλα, οι ίδιοι οι γονείς παραδέχονται ότι μόλις το 42% των παιδιών έχει μαζί του αντιλιακό το καλοκαίρι και γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιεί, το 75% αγνοεί την αξία της σκιάς, ενώ μόλις το 13% φοράει ειδικά ρούχα με δίχτυ προστασίας από τον ήλιο. Η καθηγήτρια Τες Μακφέρσον, σύμβουλος δερματολογίας του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας, επισημαίνει ότι ο κίνδυνος λειτουργεί σορευτικά. Αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Εάν ένα άτομο υποστεί 5, λέει, ή περισσότερα σοβαρά ηλιακά εγκαύματα πριν κλείσει τα 20 του χρόνια, ο κίνδυνος εμφάνισης μελανόματος, της πιο σοβαρής μορφής καρκίνου του δέρματος, αυξάνεται κατά, ακούστε, 80%. Από την πλευρά της η Σόφι Μπρουκς, υπεύθυνη ενημέρωσης υγείας στον Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, εξηγεί τον μηχανισμό της βλάβης. Η υπερβολική έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία καταστρέφει το DNA των κυττάρων, το οποίο λειτουργεί ως εγχειρίδιο οδηγιών του οργανισμού μας. Όταν οι βλάβες αυτές μαζεύονται, τα κύτταρα μπορεί να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, οδηγώντας σε καρκίνο. Το ύπουλο με το ηλιακό έγκαυμα είναι ότι το κοκκίνισμα και ο πόνος υποχωρούν, όμως η κυταρική ζημιά παραμένει. Η Μπρουκς ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι δεν υπάρχει ασφαλές μαύρισμα, καθώς το μαύρισμα αποτελεί ήδη ένδειξη ότι το δέρμα προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στη φθορά. Εκτός από τις σοβαρές ασθένειες, η ηλιακή ακτινοβολία σαμποτάρει άμεσα και την νεανική όψη. Η Μακφέρσον τονίζει ότι μέχρι και το 80% της ορατής γύρανσης του δέρματος οφείλεται στον ήλιο. Η περιώδης ακτινοβολία επιτίθεται στα κύτταρα που διατηρούν το δέρμα ελαστικό, προκαλώντας πρόωρες ρητίδες, χαλάρωση αλλά και πανάδες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή προστασία από την παιδική ηλικία δημιουργεί υγιείς συνθήκες για όλη τη ζωή, γι' αυτό συνιστούν υψηλή προστασία, χρήση αντιλιακού με δείκτη τουλάχιστον SPF 30, με προστασία από την ακτινοβολία του ήλιου και χωρίς άρωμα, ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργίες στο ευαίσθητο παιδικό δέρμα, συχνή ανανέωση, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, εφαρμογή κάθε 2 ώρες και οπωσδήποτε μετά το κολύμπι, το παιχνίδι, την εφίδρωση ή το σκούπισμα με την πετσέτα. Όχι αντιλιακό σε βρέφη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας τονίζει ότι τα μωρά κάτω των 6 μηνών δεν πρέπει να έρχονται σε καμία επαφή με το άμεσο ηλιακό φως. Για την προστασία του, σημαντικό ρόλο παίζουν η σκιά στο καρότσι, τα φαρδιά και άνετα ρούχα, τα καπέλα με προστασία για το λαιμό και τα αυτιά,
καθώς και ειδικά γυαλιά ηλίου. Το αντιλιακό δεν προσφέρει 100% κάλυψη. Πρέπει πάντα να συνδυάζεται με παραμονή στη σκιά και κατάλληλο ρουχισμό. Το πιο σημαντικό απ' όλα όμως είναι οι γονείς να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα και βεβαίως να υπενθυμίζουν στους εφήβους τη σημασία της προστασίας από την ακτινοβολία του ήλιου, καθώς οι μεγαλύτερες ηλικίες τείνουν να μην εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας ή να τα εφαρμόζουν με χαλαρότητα. Προσοχή λοιπόν, ο ήλιος σίγουρα είναι φίλος μας, αλλά μπορεί να γίνει και εχθρός μας. Φτάνουμε όμως κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Τέρτη. 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. 25 λέει το ημερολόγιο, 26 για τους φίλους που ακούν την επανάληψη της επόμενης. Άλλωστε η πηξίδα, ως γνωστόν, μεταδίδεται τρεις φορές το 24ωρο και σε αυτό το πλαίσιο είναι αποδεκτή, νομίζω, και πρέπει να είναι αποδεκτή όλοι οι χαιρετισμοί. Το καλημέρα, το καλησπέρα, το χαίρετε είναι, νομίζω, δόκιμο να το λέμε πάντα και να το εξηγούμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Πολίτικα, στο 89 και 8. Καλώς ήρθατε στην πηξίδα του Πολίτικα που ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Και να πω ότι έχω και σήμερα τη χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία Δημαυρομάτη, τη φίλια τη Σαριδάκη και το Μανώλη του Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Η Ζέτα Οικολογού είναι στην παραγωγή. Και ο Βαγγέλης είναι εδώ στον ήχο, σταθερός, ο Βαγγέλης Ολίτινας, στα καθήκοντά του. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Υπάρχει πλούσια επικαιρότητα, ειδησιογραφία σε έναν Αύγουστο που έχει διαψεύσει πανηγυρικά, όπως έχω πει πολλές φορές, και φέτος τον Ουμπέρτο Έκο που λέει ότι ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις. Φέτος ο Αύγουστος έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Να πω ότι και σήμερα την πηξίδα σας προσφέρει η C-Jets που είναι μαζί μας και που είναι και μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, άνετα, γρήγορα και οικονομικά, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών παγκοσμίως, παρακαλώ, και σας δίνει παράλληλα τη δυνατότητα να έχετε έκπτωση, να ωφεληθείτε δηλαδή, εκδίδοντας ταυτόχρονα τα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής με 50% έκπτωση στο εισιτήριο της επιστροφής, εφόσον κλειστούν τα εισιτήρια μαζί, την ίδια στιγμή δηλαδή, από το Ηράκλειο για τη Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά, την Άξο σε 3 ώρες, την Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά, την Τίνο, τη Σύρο, τη Μύκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως καθημερινά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει ψηλά στην επικαιρότητα αυτή την ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά. Να σας πω ότι εχθές στο Υπουργικό, όπως σχολιάζαμε και στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, ο Πρωθυπουργός κήρυξε ουσιαστικά την έναρξη της περίοδου που θα έλεγα ότι θα έχει έντονο πολιτικό χρώμα, με κυβερνητικές εξαγγελίες και βεβαίως με το αποτύπωμα στην κοινωνία. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση προετοιμάζεται πυρετοδός τώρα για την ΒΕΘ, είμαστε στην τελική ευθεία, έμειναν λίγες μέρες πριν την κορδέλα, αλλά αμέσως μετά, μιας και ο Πρωθυπουργός από του βήματος της ΔΕΘ

0: θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, μπαίνουμε σε μια μακρά, όπως φαίνεται, προεκλογική περίοδο που θα μας οδηγήσει στην κάλπη, από ό,τι τουλάχιστον λέει το επικρατέστερο σενάριο, την άνοιξη του 2027. Η ιστορία όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τις εξαγγελίες και την προσπάθεια του αποτυπώματος αυτών των εξαγγελιών να δώσουν όθηση δημοσκοπική στην κυβέρνηση, αλλά παράλληλα να παρουσιάσουν μέσα στις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν τις ΔΕΘ και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που δεν αφορά μόνο το κυβερνών κόμμα, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με το ΠΑΣΟΚ ήδη, όπως έχουμε σχολιάσει και χθες εδώ στο Ηράκλειο, να προσπαθεί να καταρτήσει το βέλτιστο δυνατό ψηφοδέλτιο. Να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες ένα πιθανό, μια πιθανή εντεκάδα, μια πιθανή σύνθεση, όπου μέσα σε αυτή τη σύνθεση περιλαμβάνονται πρόσωπα που κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει έκπληξη, όμως τίποτα δεν έχει κουμπώσει ακόμα, επίσημα δηλαδή, πολλά λέγονται, προεξάρχοντος της υποψηφιότητας του γιου του πρώην Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου και εγγονού του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος φαίνεται να είναι αποφασισμένος και πολύ πιθανόν να είναι μέσα στους 11 του Ηρακλείου. Μάλιστα κάποιοι σχολίαζαν με νόημα ότι είναι πολύ πιθανόν αυτή η ανακοίνωση να συμπέσει με την ημερομηνία της 3ης του Σεπτέμβρη. Η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια, να το πω έτσι, ας το πούμε, συμβολική ημερομηνία για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που θέλει να δώσει το μέγιστο φόρτο και την καλύτερη δυνατότητα, τη μέγιστη μάλλον δυνατότητα, να συγκρουστεί με τον Τσίπρα ευθέως για την πολύ μεγάλη μάχη της δεύτερης θέσης. Στη Νέα Δημοκρατία τα ονόματα είναι πολλά. Από το μικροσκόπιο, να το πω έτσι πολύ απλά, του Πρωθυπουργικού Γραφείου περνούν όλοι οι υποψήφοι για τη συμμετοχή στα Γαλάζια ψηφοδέλτια. Να πω ότι επί της ουσίας το κόμμα αξιολογεί πάρα πολλά πρόσωπα για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων, επιδιώκοντας ένα συνδυασμό κυβερνητικής εμπειρίας, κομματικής ανανέωσης και ισχυρών τοπικών ερισμάτων. Έχουν ήδη οριστικοποιηθεί 12 υποψηφιότητες σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις για τουλάχιστον 100 επιπλέον υποψηφίους αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διεθνής έκθεσης. Όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, η ηγετική ομάδα του Πρωθυπουργού έχει αναλάβει το συντονισμό της εκστρατείας, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση του κυβερνητικού έργου και στην προετοιμασία για την επόμενη τετραετία. Σας έχω πει ότι ο Μητσοτάκης παίζει ένα προσωπικό στοίχημα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα της τρίτης συνεχόμενης τετραετίας, την οποία δεν έχει πετύχει ποτέ κανένας Έλληνας στη μεταπολίτευση. Θα θυμίσω ότι ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, έκανε τρεις τετραετίες, όχι ολόκληρες, τον πρόλαβε ο θάνατος στην τρίτη τετραετία, αλλά οι τρεις τετραετίες που έκανε, 81, 85, 93, δεν ήταν συνεχόμενες. Μεσολάβησε η περίοδος, η πολιτική περίοδος του 89-93, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε καθίσει ξανά στα έδρανα της αντιπολίτευσης και του αρχηγού αυτής. Φόκους και στην οικονομία, μιας και έχουμε τα αναχώματα στην ακρίβεια που στείνει το Υπουργείο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με μαζική μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων από την 1η του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι, προσέξτε, θα είναι μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση θα προσπαθεί να πιέσει τις τιμές στο ράφι και στα καύσιμα για να αποσυμφορήσει τη μεγάλη γκρίνια που υπάρχει για την ακρίβεια, όχι άδικα, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Σωστά ο κόσμος διαμαρτύρεται για την ακρίβεια. Έχουμε κάθε λόγο να λέμε ότι δυστυχώς τα πράγματα η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να τα ελέγξει, από τα καύσιμα μέχρι τη φέτα στο μπακάλικο και βεβαίως τα προϊόντα στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Και όχι μόνο βεβαίως εκεί, γιατί εκεί θα βάλω μέσα τις τιμές των εισιτηρίων, αεροπλάνα, πλοία, εκεί θα βάλω μέσα τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, ρεύμα, ίντερνετ, τηλέφωνο κλπ. Κλπ, που είναι όλα τσιμπημένα προς τα πάνω, κατά την προσωπική μου άποψη, ανέτεια, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι μιλάμε για μια καθαρή εσχροκέρδεια. Με τη τις κινήσεις αυτές λοιπόν, ο Πιερακάκης επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ανάχωμα στην ακρίβεια, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, το εγχείρημα αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο να αποτύχει, αν η κατάσταση δεν σταθεροποιηθεί. Και βεβαίως, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να πάει με μεγάλες τιμές και με άδεια πορτοφόλια στις κάλπες. Συνεπώς, σας λέω ότι θα μας προσέξουν μετά από 3,5 χρόνια τους επόμενους μήνες. Να είστε βέβαιοι για αυτό, όπως δεν μας έχουν προσέξει 3,5 χρόνια τώρα, μόνο και μόνο γιατί θέλουν να κερδίσουν την ψήφο μας, την εμπιστοσύνη μας, την επιλογή μας στην κάλπη. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν ή ποιους θα πείσουν για να τους ψηφίσουν ξανά, αλλά σίγουρα είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Κάτω από την ομπρέλα του οικονομικού ρεπορτάζ, θέλω να σας βάλω επίσης τρεις άξονες οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα φορολογήσει τα κρυπτονομίσματα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε. Να πω ότι η ΔΕΔ απέρριψε προσφυγή φορολογούμενου κατά της ΑΔΕ, η οποία δεν αναγνώρισε εισόδημα 620.000 ευρώ από μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο διαπραγματεύσεων πάνω σε αυτό. Να σας πω ότι την ίδια ώρα ανακοινώνονται ότι οι τράπεζες αύξησαν κατά 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα χαρτοφυλάκια ομολόγων τους το εξάμηνο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και να σας πω επίσης ότι η αγορά κατοικίας θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα να έχει υψηλές πτήσεις, όπως τουλάχιστον φαίνεται, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο τετράμινο ουσιαστικά της χρονιάς, αφού παραμένει με αμείωτη ένταση το ενδιαφέρον των ξένων να αγοράσουν. Και εδώ θα σας δώσω και μια πληροφορία που είχα τις τελευταίες ημέρες. Μερικοί από τους πιο καλούς πελάτες στην Αθήνα και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι οι γείτονες, οι οποίοι έρχονται, πληρώνουν χρήματα για να αγοράσουν σπίτι. Θα σας πω το εξής. Πολλοί λένε ότι ό,τι δεν μπορούν να το πετύχουν με το στρατό, να το πετύχουν με το πορτοφόλι και την κατοικία. Θα σας πω ότι αυτό δεν είναι τόσο απλό. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω και που είχα την ευκαιρία το Σαββατοκύριακο να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα, μου είπαν χαρακτηριστικά ότι οι Τούρκοι που έρχονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι εύποροι, ευκατάστατοι γείτονες. Η Τουρκία είναι μια χώρα με 80 εκατομμύρια, τα 72 εκατομμύρια στην κυριολεξία είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, πεινάνε δηλαδή, και υπάρχουν και 8 εκατομμύρια που ζουν με αξιοπρέπεια. Κάποιοι μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια, λένε κάποιοι ότι είναι μεταξύ μισού και 1,5 εκατομμυρίου, ζουν πλουσιοπάροχα. Είναι λογικό. Άρα, αν αφαιρέσουμε το 1 εκατομμύριο που ζουν πλουσιοπάροχα από τα 8, έχουμε 7 εκατομμύρια Τούρκους, δηλαδή μια ολόκληρη Ελλάδα, η οποία έχει την πολυτέλεια και την άνεση πολύ εύκολα να αγοράσει ένα σπίτι. Γιατί ήρθε στην Ελλάδα, είναι το ερώτημα. Διότι ο Ερντογάν δεν τους έχει δώσει τη δυνατότητα να νιώθουν ασφάλεια στον τόπο τους, στην πατρίδα τους, ακόμα και αυτοί που είναι τακτοποιημένοι. Και ο οποίος σου λέει ότι ποιος είναι ο πιο εύκολος και ο πιο κοντινός σε εμάς λαός και κουλτούρα κλπ. Οι γείτονες. Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα. Τι λείπει από τη στερείται τίποτα η Ελλάδα? Όχι. Για κάποιον που θα έρθει να αγοράσει ένα σπίτι, είναι μια εξαιρετική επιλογή, οφείλω να σας πω, και από πλευράς καιρικών συνθήκων, από όπου και αν προέρχεται αυτός, αλλά και από τη ζωή. Έχουμε τάξη, ειρήνη, ασφάλεια σε κάθε περίπτωση που αυτά δεν είναι τόσο δεδομένα σε κάποιες άλλες χώρες. Οι Τούρκοι λοιπόν έρχονται, αγοράζουν μαζικά στην Αθήνα σπίτια, κατά κύριο λόγο στην Αθήνα, και βεβαίως για αντίστοιχους λόγους αγοράζουν στην Ανατολική Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Εκεί νομίζω το θέμα το παρακολουθεί η πολιτεία, για το πώς αναπτύσσονται κάποια πράγματα, τι γίνεται. Για μένα εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, και βέβαια να γνωρίζουμε τους συσχετισμούς που μπορούν να προκύψουν μετά από μερικά χρόνια. Τώρα, πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μου, για τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε όλο το δεύτερο μέρος για πολύ ενδιαφέροντα θέματα, θέλω να σας πω ότι εξακολουθεί και παίζει ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης και η υπόθεση με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Χθες αφιερώσαμε χρόνο να σας υπενθυμίσουμε τις οδηγίες που λένε οι ειδικοί. Η Κρήτη δεν βρίσκεται στο κόκκινο, όπως είναι η Αττική. Η Αττική είναι στο κόκκινο. Έχουμε αρκετά κρούσματα κάποια κατέληξαν και στην Κρήτη. Έχουμε περιστατικό στα Χανιά με τον 72χρονο επιχειρηματία που φέρεται ότι έχασε τη ζωή του μετά από τζίμπημα και την προσβολή του από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι να χρησιμοποιούμε κυρίως τη νύχτα έντομο αποθητικά, είτε πάνω στο δέρμα μας είτε στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, και σε καμία περίπτωση να μην αφήνουμε νερά σε χώρους εξωτερικούς που μπορεί να λιμνάζουμε. Ακόμα και τα πιατάκια στις λάστρες, έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι ένας τρόπος που τα κουνούπια αγαπούν να συγκεντρώνονται. Άρα βασικά αυτά τα δύο, πολύ μεγάλη προσοχή. Πριν κλείσω όμως την εισαγωγή μου, θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω δύο θέματα ξεχωρίσει, τα φιλοξενεί σήμερα και το politika.gr, από την δική μας τοπική κοινωνία. Χθες το βράδυ, γύρω στις 8.30, περπατούσα με φίλο στο κέντρο και έκπληκτος είδα κάτι που πραγματικά δεν το πίστευα με τα μάτια μου. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με το κέντρο του Ηρακλείου να σφίζει από ζωή, ο εργολάβος καθαριότητας που έχει πάρει αυτό το βουνό λεφτά από το Δήμο Ηρακλείου μαζεύει σκουπίδια στο κέντρο, αδιαφορώντας για τη μεγάλη εικόνα της πόλης και γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του τους πάντες. Η εικόνα που φιλοξενούμε στο politika.gr είναι χαρακτηριστική, με το όχημα καθαριότητας να κάνει σλάλομ ανάμεσα στους διαβάτες, ανεβαίνοντας την 25η Αυγούστου και περνώντας ανέμελο και αδιάφορο μπροστά από την Κρίνη Μοροζίνη, ανάμεσα στους διαβάτες και στους ανέμελους περιπατητές επισκέπτες της πόλης. Το ερώτημα είναι αν είναι όλο αυτό υπό την έγκριση της αρμόδιας αντιδημαρχίας της Δημοτικής Αρχής του καλοκαιρινού να μπαίνουν μέσα τα οχήματα του εργολάβου 8.30 ώρα τη νύχτα. Τι ντροπή, φώναζαν οι πολίτες, και τι πράγματα πραγματικά συμβαίνουν στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για το θέμα αυτό και άμεσα, και αν δεν δοθούν, εννοείται ότι εμείς από αύριο θα τις ζητήσουμε επιτακτικά. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να κάνω μία επισήμανση είναι ότι συνεχίζουν να σφυρίζουν κλέφτικα στη Λότζια, στο Δημοτικό Μέγαρο, για τις διαβάσεις που δεν έχουν παραλυφθεί αλλά ούτε διορθώθηκαν μετά το δικό μας δημοσίευμα που ήταν αποκαλυπτικό και είναι άκρως επικίνδυνες. Θα σας θυμίσουμε ότι μας διαβεβαίωσαν από το επικοινωνιακό επιτελείο του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, όταν αναδείξαμε αποκλειστικά από αυτή εδώ την εκπομπή και το site politika.gr το πρόβλημα, από τις 20 Ιουλίου, δηλαδή πριν από 35 μέρες, με τις διαβάσεις της ντροπής ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί, μας είπανε, και ότι είναι απόλυτα λογικό οι διαβάσεις μετά από λίγες μόνο ημέρες να έχουν ξεθοριάσει, σε πολλές περιπτώσεις να έχουν ήδη εξαφανιστεί και το βράδυ να είναι αόρατες, εγκυμονώντας κινδύνους σοβαρότατους για τους διερχόμενους οδηγούς που κινούνται στην πόλη του Ηρακλείου. Στις 27 γράφαμε χαρακτηριστικά επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων, αλλά με λεφτά των δημοτών. Και είχαμε παραθέσει και τις φωτογραφίες. Έχει περάσει λοιπόν ένας μήνας και 5 μέρες και πρόοδο δεν έχουμε δει, παρά μόνο δικαιολογίες από τη Δημοτική Αρχή και ψέματα. Μάλιστα, για να απαντήσουν στο τότε σκληρό αλλά αληθινό δημοσίευμά μας, επιστράτευσαν τον ακριβοπληρωμένο Σύμβουλο Επικοινωνίας του Δήμου στην Αθήνα, που έκανε, είναι ο ίδιος που έκανε την προεκλογική καμπάνια του συνδυασμού καλοκαιρινού και έχει σαρώσει τις απευθείας αναθέσεις, να προχωρήσει σε δημοσιεύματα σε αθηναϊκά site που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και που προφανώς με υψηλό τιμολόγιο που επιβάρυναν τους δημότες για να λένε ψέματα ότι το Ηράκλειο πρωτοστατεί, όταν εμείς οι πολίτες ζούμε άλλες εικόνες ντροπής, παραπληροφόρησης και κινδύνου. Θα σας πω ότι είχαμε επίσης αναδείξει το θέμα μέσα από το δημοσίευμα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, το οποίο έγινε στις 37, δηλαδή προσέξτε, εμείς ερχόμαστε 27, κάνουμε το ρεπορτάζ, τους εξευτελίζουμε εντελώς, ήταν εξευτελιστικό το ρεπορτάζ που κάναμε για το Δήμο και για την αρμόδια αντιδημαρχία τεχνικών έργων, και έρχονται 10 μέρες μετά να βάλουν μια φωτογραφία βεβαίως πραγματική την ημέρα που τελείωσε μια διάβαση και να δώσουν στους δημοσιογράφους συναδέλφους που δεν ξέρουν βεβαίως την πραγματικότητα ένα έτοιμο κείμενο να το δημοσιεύσουν με τίτλο «Το Ηράκλειο γίνεται πόλη πρότυπο». Είναι δηλαδή να γελάς. Οι περιψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί στον τομέα και της προσβασιμότητας με 51 υπερυψωμένες έξυπνες διαβάσεις. Εγώ προσωπικά απευθύνθηκα στους συναδέλφους στέλνοντας το δημοσίευμα το δικό μου στον οικονομικό ταχυδρόμο και τις φωτογραφίες. Και τους είπα, τους ρώτησα, δεν πήρα ποτέ απάντηση βεβαίως, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Ποιος κοροϊδεύει ποιον. Είναι δυνατόν εμείς 10 μέρες πριν από εδώ, από την εκπομπή αυτή και το site, να έχουμε αναδείξει αυτή την ντροπή, στην κυριολεξία το λέω έτσι, και 10 μέρες μετά το επικοινωνιακό team του Δημάρχου Ηρακλείου να κάνει αυτόν τον αντιπερισπασμό στην προσπάθειά του να θολώσει ουσιαστικά το σοβαρό θέμα που είχαμε αναδείξει λέγοντας ψέματα. Έτσι φαίνεται, αντιλαμβάνεται το επιτελείο το επικοινωνιακό του καλοκαιρινού, τα έργα και τις ημέρες τους. Σήμερα, στο politica.gr, δημοσιεύουμε ξανά φωτογραφίες χθεσινές με ξεφτισμένα έργα πριν καν παραληφθούν, όπως μας είπαν, αφού είπαν ότι δεν έχουν παραληφθεί, και με ξεθωραγγιασμένη επικοινωνιακή πολιτική, όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ερωτάτε και σήμερα η Δημοτική Αρχή να μας ενημερώσει: έχει πληρωθεί το έργο στον εργολάβο? Έχει παραληφθεί το έργο? Θα γίνουν βελτιώσεις και πότε? Θα ξαναβαφτούν και με ποια μέθοδο οι αόρατες διαβάσεις? Με νεράκι και χρώματα που κρατούν λίγες ώρες? Έχουν αναζητηθεί ευθύνες στον εργολάβο? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και ως την ολοκλήρωση του έργου? Ας περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσουν τώρα και με αυτό κλείνω την εισαγωγή μου. Καλωσορίζοντας ταυτόχρονα εδώ στο στούντιο τον αγαπητό φίλο Λεωνίδα Μπαμπάνη. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Μας συνδέουν νομίζω αρκετά πράγματα στην αγωνία, στην προσπάθεια, στη δουλειά που καθένας από το δικό του το μετερίζει έχει φτιάξει στο χώρο της τουριστικής ανάπτυξης, της προώθησης του ελληνικού τουρισμού και της προβολής της χώρας. Αγαπητέ Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω, είσαι κατευθείαν από Αθήνα εδώ στο στούντιο για κάτι που θα ανακοινώσουμε σε λίγο. Χαίρομαι πραγματικά που μου δίνετε ευκαιρία σήμερα να μιλήσω μαζί σου. Καλώς ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Καλώς σας βρήκα.
0: Είμαστε μπροστά σε προκλήσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε επιστρέφοντας μετά την ανάπαυλα για τον ελληνικό τουρισμό. Πώς πάει ο ελληνικός τουρισμός κατά την δική σου οπτική ματιά?
1: Από νούμερα τέλεια. Τώρα από κάτω να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε. Υπάρχουν διάφορα θέματα που θα συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Ετοιμάζεις κάτι πολύ δυνατό, ναι, με την ομάδα σου, ναι, και τους συνεργάτες σου. Έτσι, να πω ότι το 2017, και κλείνω με αυτό, θα πάμε σε ανάπαυλα, ήμουν ένας από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού που μοιραστήκαμε το όραμα με τον Λεωνίδα, την ιδέα, και το κάναμε πράξη να ανοίξουμε την αγορά της Αμερικής το 2017, όταν πήγαμε στο Μανχάταν και κάναμε αυτή την μνημειώδη και ιστορική έκθεση στο Grand Central Station, στην καρδιά πραγματικά της Νέας Υόρκης. Στην Ελλάδα ερχόταν ελάχιστοι Αμερικανοί. Σήμερα καταφέραμε, μετά από τόσα χρόνια, αποδεδειγμένα πλέον, να έχουμε καθημερινά, εκτός από το μόνιμο αεροσκάφος της Emirates που επιχειρεί όλο το χρόνο, κάνοντας το δρομολόγιο απευθείας Αθήνα-Νέα Υόρκη, στο New Jersey, στο αεροδρόμιο Newark. Επίσης, τουλάχιστον καθημερινά 4 με 5 μεγάλα αεροπλάνα που έρχονται από την Αμερική, φέρνοντας κόσμο από πολλές πόλεις, όχι μόνο από τη Νέα Υόρκη και το New Jersey, αλλά και από άλλες περιοχές. Και μάλιστα ο Λεωνίδας, ερχόμενη εδώ, μου είπε και μια πληροφορία η οποία δείχνει ότι αυτό που έγινε από τον Λεωνίδα, την ομάδα του, είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς το 2017, όχι απλά έπιασε τόπο, έφερε σημαντικά ωφέλη στην Ελλάδα.
1: Ναι, η Air Alaska ανακοίνωσε ότι από του χρόνου, τον Μάρτιο, θα βάλει πτήσεις στην Αθήνα από το Σιάτλ. Άρα φανταστείτε τώρα και η Air Alaska επιλέγει η Ελλάδα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Και απευθείας στο Σιάτλ, να πω ότι δεν είχαμε άλλη σύνδεση, γιατί το Σιάτλ είναι Ειρηνικός ωκεανός, είναι δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, να πω τώρα το εξής: για να πετάξει από Νέα Υόρκη στο Σιάτλ είναι ακόμα άλλες 6 ώρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή, είναι άλλο τόσο ταξίδι. Είναι όσο να πας περίπου, ας το πούμε, από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη, άλλο τόσο είναι να πας από τη Νέα Υόρκη ένα εσωτερικό δρομολόγιο στο Σιάτλ. Οπότε καταλαβαίνουμε την αξία αυτού. Ανάπαυλα, Σιτζέτς, πάντα μαζί μας, επιστρέφουμε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Δύο σκάφη με συνολικά 84 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων. Πρόκειται για 30 άτομα σε μία λέμβο και 54 σε δεύτερη. Οι μετανάστες από το Ηράκλειο θα μεταφερθούν ύστερα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την προσωρινή φιλοξενία. Καθησυχαστικοί επιστήμονες για το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Πρόκειται για άνδρα που ταξίδεψε από την Αθήνα. Νεκρός εντοπίστηκε αλλοδαπός τουρίστας στο κατάλημα όπου διέμενε στο Λέντα. Τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα, ενώ αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή. Νεκρός παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, 82χρονος στο Τζούτσουρα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. 18χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ζευγάρι Αυστριακών σε διάβαση πεζών στην Ιεράπετρα. Η 47χρονη τραυματίστηκε σοβαρότερα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο 49χρονος σύζυγός της. Ο νεαρός συνελήφθη. Χειροπέδεσε 60χρονο μετά από παλωθιές σε γλέντι στο Ρέθυμνο στο σπίτι του. Αρνήθηκε να κατονομάσει το δράστη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονο στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Συναγερμός για αυτοκίνητο που έπεσε στο γιόφυρο ποταμό στο Ηράκλειο ανασύρθηκε χωρίς να εντοπιστούν εγκλωβισμένοι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη στην κατηγορία κινδύνου 3. 6 αλυσίδες λιανικής συμμετέχουν στις μειώσεις τιμών σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 68 περιστατικά με εμπορικά πλοία έχουν καταγραφεί στα στενά του Ορμούζ μέσα σε 6 μήνες πολέμου με τουλάχιστον 20 νεκρούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη θύρα των φιλάθλων του Όφη στη ρεβάνς των play-offs του Europa League με τη Τζέσεκα Σόφιας. Για όλες τις αθλητικές ειδήσεις, ενημερωθείτε από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστηκε σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
8: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
9: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο lickinghandsfestival.gr με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
0: Σας καλωσορίζω πλέον στο δεύτερο μέρος της Πηξίδας που σας προσφέρει και σήμερα η Σίτζετς. Είναι μαζί μας. Θα ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο καθημερινά με τελικό προορισμό του μεγάλου λιμάνου του Πειραιά, αλλά ενδιάμεσα τις Κυκλάδες και από εκεί όπου επιθυμείτε στο Αιγαίο με 50 τελικούς προορισμούς νησιωτικούς και με πολύ μεγάλη άνεση στην διασύνδεση. Καλωσορίζω όλους εκείνους και εκείνες που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Έχω την χαρά. Και απλά θα το κάνω ως υπενθύμηση για να συνδέσω το τέλος του πρώτου μέρους με το δεύτερο. Τον αγαπητό Λεωνίδα Μπαμπάνη, έναν άνθρωπο που άοκνα έχει δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια στο κομμάτι της προώθησης του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό. Λεωνίδα μου, βεβαίως θα ήταν υποκριτικό και νιώθω πολύ πιο άνετα να μιλάμε στον ελληνικό, πράγμα που νομίζω ότι το θέλεις και εσύ. Λέγαμε για τον τουρισμό ότι για πρώτη φορά έχουμε κάποια στοιχεία και κάποια δείγματα που θα πρέπει, να το πω έτσι πολύ απλά, αν όχι να μας ανησυχήσουν, να δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή όμως το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνουν αυτά τα νούμερα και πώς μπορούμε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να οχυρωθούμε απέναντι στην απειλή που δημιουργούν αυτά τα νούμερα. Θέλω να μας πεις λίγο την εικόνα και αμέσως μετά θα πάμε να κάνουμε και μια αποκλειστική ουσιαστικά ανακοίνωση σήμερα από εδώ για κάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην Κρήτη, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Κρήτη.
1: Ναι, τρία πράγματα νομίζω είναι τα πλέον σοβαρά, τα οποία πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Πρώτον είναι σίγουρα ότι τα νούμερα πάντα θα είναι αυξητικά στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε δύο νούμερα, τα οποία ήδη εμφανίστηκε το ένα τον Ιούλιο, που έχουμε μία πτώση στο κομμάτι της κατανάλωσης, που αυτό θέλει κουβέντα, να δούμε τι γίνεται. Ήδη μας έχουν χαρακτηρίσει εντός εισαγωγικών μια ακριβή χώρα, που αυτό δεν είναι καλό. Και φυσικά το κομμάτι των διανυκτερεύσεων, όπου ήδη αρχίζουμε και τσιμπάμε, δηλαδή αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα κάθε χρόνο να φοβόμαστε ότι οι μέρες που κάθονται θα είναι λιγότερες από αυτές που έπρεπε να καθίσουν. Όλα αυτά συντελούν ότι πρέπει να ξαναδούμε πάλι λίγο το μοντέλο αυτό το οποίο παίζουμε. Πρέπει να δούμε τους ανταγωνιστές, πρέπει να δούμε γενικά την πορεία μας. Εύλογο είναι ότι όλοι θέλουμε νούμερα, αλλά από την άλλη θέλουμε και νούμερα τα οποία θα αφήνουν και νούμερα για την οικονομία και φυσικά για τον τουρισμό στη χώρα μας.
0: Να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο στο πρόβλημα, δηλαδή, okay, αντιληπτό, θα πει κάποιος, η ακρίβεια είναι κάτι που μαστίζει και το πορτοφόλι του Μέσου Ευρωπαίου, ο πληθωρισμός. Τα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις χώρες της Ευρώπης λίγο πολύ τα ξέρουμε. Αυτό οδηγείται σε συρρήκνωση της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής εμπειρίας λιγότερες μέρες για κάποιους ή ίδιες μέρες σε χαμηλότερη κατηγορία ξενοδοχείου και λιγότερα έξοδα. Πώς, all inclusive για παράδειγμα. Αυτό πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί?
1: Κώστα μου, δύσκολο. Το all inclusive ήρθε για να μείνει. Δεν είναι κάτι που φεύγει εύκολα. Το απλό κομμάτι είναι να έχουμε ένα ακριβό all inclusive, να μην έχουμε κάτι φθηνό. Γιατί αυτός που έρχεται φθηνά στην Ελλάδα, λογικό είναι ότι δεν αφήνει και λεφτά στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να δούμε από την ποιότητα την οποία δίνουμε και φυσικά τα deal που γίνονται με τους εκάστοτε tour operator. Οι tour operator λογικά θέλουν να γεμίσουν. Οι tour operator δεν βλέπουν τίποτα άλλο εκτός από το κομμάτι που λέγεται να γεμίσουν τα αεροπλάνα και να έρθουν γεμάτα εδώ. Την επόμενη μέρα τι αποτύπωμα αφήνουν είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο η κάθε μία περιοχή. Και μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης όλων των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα. Ή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη Βόρεια Ελλάδα με την Κεντρική Ελλάδα ή με την Νότια ή με την Κρήτη ή με τη Ρόδο. Άρα η κάθε μία περιοχή έχει τα δικά της ΑΕΠ εντός εισαγωγικών τουρισμού, τα οποία εμείς πλησαφώς δεν τα βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο το πήγε καλά η Κρήτη, το πήγε καλά η Ρόδος, το πήγε καλά η Αθήνα. Υπάρχουν όμως περιοχές που φέτος δεν πήγαν καλά. Και αυτές οι περιοχές δεν είναι λίγες. Δηλαδή ξέρω συγκεκριμένα από την περιοχή, από τη Μαγνησία, που πραγματικά είχε μεγάλο θέμα το πήλιο φέτος το καλοκαίρι, και όπως και άλλες περιοχές οι οποίες δεν έχουν πάνω από 60 μέρες το χρόνο maximum αυτή τη στιγμή πληρότητα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε σφαιρικά στην Ελλάδα τι συμβαίνει, και όχι μόνο στις κλασικές και λογικά αυτή τη στιγμή ναυαρχίδες του τουρισμού όπως είναι η Κρήτη.
0: Έρχομαι να μπούμε στην αποκλειστική είδηση που θα δώσουμε σήμερα. Είναι γνωστό ότι, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, έχεις δώσει πολύ μεγάλες μάχες νικηφόρες στο παρελθόν, με σημαντικά road show και οργάνωση εκδηλώσεων μεγάλων γεγονότων, event για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού. Να πω ότι γνωριστήκαμε σε μια περίοδο όπου έστεινες πάρα πολύ ωραία και με επιτυχία τη Σκανδιναβία, με εκθέσεις στη Σουηδία, στην Στοκχόλμη, εκεί όπου κάναμε και είχα την τιμή να παρουσιάσω μαζί με την Πασχαλίδου και έναν επίσης εξαιρετικό Σουηδό δημοσιογράφο, τον Νίλσεν, τα Όσκαρ του τουρισμού. Να πω ότι ζήσαμε μαζί την εμπειρία της Πολωνίας που έχει ανοίξει για τα καλά πλέον και έχει και εκεί δικαιώσει την εταιρεία σου και την ομάδα σου και σένα προσωπικά, που επένδυσες με σημαντικές εκθέσεις στην Βαρσοβία εδώ και πολλά χρόνια. Και βέβαια θα πω επιλεκτικά τα Βαλκάνια με κάποιες πρωτοβουλίες που ανέπτυξες εκεί. Αλλά εγώ θα βάλω πάντα σε αυτή την ιστορία κορονίδα την Αμερική, για μένα, γιατί για μένα η Αμερική το 2017 ήταν όρωσιμο. Τώρα, σήμερα ανακοινώνεις μέσω της εκπομπής για πρώτη φορά ουσιαστικά μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όπου έχει να κάνει με μια έκθεση που προγραμματίζεται, στείνεται αυτή τη στιγμή και θα είναι γεγονός την χρονιά του 2027, και για την οποία θα μας μιλήσεις αποκλειστικά τώρα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα.
1: Πριν ξεκινήσω να πούμε τι θα συμβεί το 2027, απλώς ήθελα να κάνω μια σοβαρή υπενθύμηση στο κομμάτι που λέγεται πολωνική αγορά. Η πολωνική αγορά αυτή τη στιγμή ίσως είναι, ή μάλλον θα γίνει, η τρίτη δύναμη στην Ελλάδα. Έχει φτάσει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Είναι μια χώρα των 40 εκατομμυρίων. Είναι μια χώρα που είναι η μοναδική, πιστεύω, στην Ευρώπη που έχει μεσαία τάξη, και εύλογο είναι, αγαπάει την Ελλάδα. Αυτό όλο το κομμάτι, αν το καλοσκεφτούμε και δούμε ότι ταυτόχρονα υπάρχουν άλλες 5 πόλεις κλειδιά στην Πολωνία, όπως είναι το Γκντάνσκ, όπως είναι αυτή τη στιγμή το Πόσναρ, το Βράσλαβ, όπως είναι η Κρακοβία, που δυστυχώς δεν έχουμε κάνει το roadshow που έπρεπε να κάνουμε, φανταστείτε ότι άνετα η πολωνική αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει και τα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι υπερβολή. Βλέπουμε καθημερινά τσάρτερ να έρχονται, βλέπουμε καθημερινά Πολωνούς να έρχονται, και φυσικά να παραμένουν περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, και είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να δούμε πιο σοβαρά, περισσότερο την πολωνική αγορά. Τώρα, για να πάμε για την έκπληξη, για να πάμε για την είδηση, τη δουλεύουμε εδώ και 2 χρόνια, πάμε να μπούμε στην αγορά της Αυστραλίας, στην Οκεανία, όπου δυστυχώς μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι απούσα. Και λέω απούσα γιατί δεν έχει γίνει καμία μα καμία κίνηση τουριστικού ενδιαφέροντος, και όχι μόνο, στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ έχουν σύνολο, η Αυστραλία γενικά, πάνω από 600.000 ομογενείς. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που η ομογένεια κάνει τρομερή δουλειά, μα πάρα πολύ τρομερή δουλειά, και ειδικά οι κοινότητες εκεί που είναι τόσο πολύ καλά στημένες επαγγελματικά. Και έτσι, σε συνεργασία μαζί τους, το Φεβρουάριο του 27, την τελευταία εβδομάδα δηλαδή, 26 με 27, θα είμαστε εκεί σύσσωμοι με τη μεγαλύτερη ελληνική αποστολή που έχει γίνει ποτέ, για να κάνουμε 2 πράγματα. Πρώτον, να κάνουμε τα λεγόμενα B2B και στο κομμάτι του τουρισμού και στο κομμάτι της γαστρονομίας, και δεύτερον, να κάνουμε το πρώτο ελληνικό παβίλιον σε μια έκθεση, σταθμό, ο οποίο γίνεται εδώ και 39 χρόνια στη Μελβούρνη τους αντίποδες, όπου στους αντίποδες περνάνε πάνω από 150.000 κόσμος, κλείνουν οι δρόμοι γενικά της Μελβούρνης για να γιορτάσουν την Ελλάδα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία κινητικότητα και καμία ας το πούμε, εκπροσώπηση κάποιων φορέων για τους αντίποδες. Θα είμαστε οι πρώτοι, θα είμαστε δυνατοί και θα ανοίξουμε τον δρόμο της νέας αγοράς, η οποία ναι μεν έχει μικρά νούμερα μέχρι τώρα, τα νούμερα είναι 300.000 πιστεύω, έτσι ακούγεται, έτσι καταγράφονται. Πιστεύω τα 300.000 να τους αυξήσουμε, γιατί οι Αυστραλοί αγαπούν την Ελλάδα, οι ομογένειες αγαπούν την Ελλάδα και έρχονται. Άρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε σοβαροί επαγγελματικά και να πάμε να δώσουμε το καλύτερο όμως σε αυτό, στην Αυστραλία που πραγματικά μας περιμένει. Πραγματικά μας περιμένει, Κώστα μου.
0: Να ρωτήσω, είναι πολύ σημαντική η είδηση και η πληροφορία που μόλις μοιραστήκαμε εδώ. Ποιοι θα στελεχώσουν αυτή την αποστολή, ποιοι θα έρθουν δηλαδή στην χώρα αυτή τη μακρινή, που είναι πολλά υποσχόμενη, που όπως άκουσα να λες με πολύ μεγάλη προσοχή, έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο και πολύ ισχυρή ελληνική παροικία, και στην οποία βρίσκεται και ως αρχιεπίσκοπος ένας συντοπίτης μας, ο Μακάριος Γρινιαζάκης.
1: Η λογική και η πρόσκληση βασικά είναι προς τις περιφέρειες, οι οποίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, τους δήμους, και εύλογο είναι τα επιμελητήρια που έχουν κάθε λόγο να μπορούν να έρθουν, γιατί πάρα πολλά προϊόντα ελληνικά ήδη βρίσκονται στην αγορά της Αυστραλίας και διψούν για καινούργια, τα οποία εμέσως πριν σαφώς δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα να τα γνωρίσουν. Άρα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, σύσσωμο το κομμάτι των επιμελητηρίων, να μπορούν να δείξουν την πραγματική εικόνα των προϊόντων μας, όπου θα μπορέσουν ειδικά στην Αυστραλία να κάνουν θράψη.
0: Μάλιστα. Τώρα, ουσιαστικά σήμερα γίνεται η πρώτη ανακοίνωση από εδώ, νομίζω ιστορική, θα έλεγα, και θέλω να πιστεύω και γουρλίδικη. Κάτι αντίστοιχο πάντως όταν είχαμε κάνει στην Αμερική, θυμόμαστε την απήχηση και το πολύ μεγάλο αποτύπωμα το οποίο έμεινε. Σήμερα η Αμερική, όπως είπαμε, αρκετά χρόνια μετά δείχνει την ουσία του πράγματος, και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι στον τουρισμό υπάρχουν πολλές αγορές τις οποίες η Ελλάδα έχει αγνοήσει για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς όλα αυτά τα χρόνια, επενδύοντας με μια αιμονή στις παραδοσιακές τις αγορές που την στηρίζουν διαχρονικά, όπως για παράδειγμα η αγορά της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας, που είναι οι μεγάλοι μας πελάτες, και με ένα λαό η κάθε μια χώρα αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων. Έχουμε δηλαδή αθρηστικά περίπου 250 εκατομμύρια σε αυτές τις τρεις χώρες. Και είναι λογικό να βάζουμε λεφτά σε αυτό το καλάθι επενδύοντας σε αυτές τις αγορές. Ως δορυφόροι μπαίνουν αναδυόμενες χώρες, όπως ήταν παλιότερα η Πολωνία, σήμερα είναι η Ρουμανία. Οι άνθρωποι δηλαδή που άφησαν τον κομμουνισμό στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και ανακάλυψαν την φιλελεύθερη οικονομία, τον καπιταλισμό, άρα τους δίνεται δυνατότητα να ανακαλύψουν και τα καλά του φιλελευθερισμού και της χρήσης της πολιτικής του καπιταλισμού, άρα ανακαλύπτουν το ταξίδι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ένας Πολωνός δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό επί Λεχ Βαλέσα. Δεν υπήρχε τουρισμός για τον Πολωνό, για τον Μέσο Πολωνό, όταν κυβερνούσε ο Λεχ Βαλέσα δεκαετία του 80 την Πολωνία, ούτε ο Τσαουσέσκου, αντίστοιχα ο δικτάτορας, τη Ρουμανία. Τώρα οι χώρες αυτές που αφήνουν τον κομμουνισμό πίσω τους και πάνε σε μια κανονικότητα, δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερο εισόδημα και για μια κανονικότητα, να το πω έτσι, στις επιλογές που μπορεί να κάνει ένας μέσος πολίτης για την ίδια του τη ζωή. Και μέσα σε αυτή την κανονικότητα για μένα είναι οι διακοπές, το ταξίδι, ο τουρισμός. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πολλά υποσχόμενες χώρες, αγαπητέ μου Λεωνίδα, που μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα. Δηλαδή η Αμερική αποδεικνύει ότι καθημερινά
1: και
0: ο Καναδάς είναι στις χώρες αυτές που μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα, λόγω του ότι είναι πολύ μεγάλες αγορές. Να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι εύκολο να πετάξεις πλέον απευθείας από τις χώρες αυτές στην Ελλάδα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μιλάμε για ένα 9-ωρο ταξίδι απευθείας, κάτι που είναι υποφερτό. Μπαίνει μέσα σε αυτό λοιπόν ο καμβάς αυτή τη στιγμή της Αυστραλίας που έχει πολλές ιδιαιτερότητες όμως. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που εσείς έχετε εντοπίσει για την Αυστραλία και που θα είναι και το μεγάλο στοίχημα σε αυτή την έκθεση που θα γίνει τέλος του Φλεβάρη και στην οποία από ό,τι μου έλεγες ευελπιστής η Κρήτη να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο μπροστά με όλη τη χώρα.
1: Κώστα μου, το μόνο κομμάτι το οποίο ακούω είναι η απόσταση. Εγώ πιστεύω σίγουρα η απόσταση παίζει ένα κομμάτι.
0: Είναι ένα ταξίδι 20-24 ώρων.
1: Ναι, από την ώρα όμως που μπαίνεις στο αεροπλάνο, από την ώρα που πας σε μια χώρα η οποία σε περιμένει, γιατί πραγματικά η Αυστραλία περιμένει την Ελλάδα εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο το περιμένει χθες. Ξαναλέω και πάλι, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχει να γίνει κάτι επαγγελματικό και σοβαρό και φυσικά με συνέπεια και διαχρονικότητα στην Αυστραλία. Είναι κάτι που νομίζω πρέπει να το κερδίσουμε, γιατί η διασπορά, όπως είπες, είναι ένα μεγάλο κομμάτι για μας. Σε τις άλλες, μην ξεχνάμε ότι το καινούργιο αεροδρόμιο του Καστελίου, όταν συζητάμε για long haul, όταν συζητάμε για hub, για διάφορες χώρες και για αεροπλάνα που θα έρχονται και θα περνάνε και θα αφήνουν κόσμο, η Ινδία, η Κίνα και η Αυστραλία είναι αυτές οι χώρες που θα μπορούσαν να γεμίσουν εντός αγωγικών τα κενά του Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Γενάριου, Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη, όπου πραγματικά θα είναι σίγουρα νούμερα τα οποία δεν τα έχει δει ποτέ η Κρήτη. Άρα η Αυστραλία, βλέποντας από την αρχή τα θετικά που έχει και ένας παράγοντας ο οποίος για μένα είναι ο μεγαλύτερος είναι η ομογένεια, η οποία ειδικά οι Κρήτες που είναι στην Αυστραλία έχουν πάνω από, αν θυμάμαι καλά, 4-5 συλλόγους, είναι η κυρίαρχος δύναμη στην Αυστραλία, περιμένουν πώς και πώς αυτή τη γιορτή. Γιατί πραγματικά για αυτούς θα είναι μια μεγάλη γιορτή όταν εμφανιστεί η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη στους αντίποδες, και όταν εύλογο είναι και οι μεγάλοι εισαγωγείς που είναι και αυτοί κριτικοί, θα δούνε από κοντά και θα χαιρετηθούν, θα πιούν μια ρακή, θα πιούν ένα κρασί μαζί με τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν και θέλουν να βρουν. Άρα είναι ένα στοίχημα που πρέπει ειδικά η Κρήτη να το κερδίσει.
0: Μάλιστα. Πόσες μέρες θα είναι η αποστολή, σύνολο? Είπες ξεκινάει 26-27.
1: Όχι, η αποστολή θα είναι από τις 25 του μηνός, ξεκινάμε 25 και τελειώνουμε 1 Μαρτίου, δηλαδή είναι 5 μέρες που θα είναι όλες οι εκδηλώσεις. Λογικό είναι ότι θα είναι και 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά, βάζουμε 8 με 9 μέρες σύνολο με τα αεροπορικά, εντάξει, δηλαδή πώς να πας και πώς να γυρίσεις. Είναι 8-9 μέρες, αλλά νομίζω είναι τόσο γεμάτες και τόσο δυναμικές που αξίζει τον κόπο.
0: Να πω ότι φαντάζομαι την αγάπη, την υποδοχή και τη θέρμη και του Αρχιεπισκόπου, αλλά και της ελληνικής παροικίας, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη, όπως έλεγες. Προσλαμβάνουσες τη δικιά σας από την επεξεργασία και την προετοιμασία που έχετε κάνει. Τι λέει πάνω σε αυτό? Είναι πολύ ισχυρό το ελληνικό στοιχείο εκεί, οικονομικά τουλάχιστον?
1: Το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ δυνατό. Δεν κρύβω να σας πω ότι η ελληνική κοινότητα έχει ένα 15 όροφο στο κέντρο, το οποίο είναι γεμάτο όλοι οι όροφοι, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάθεται και το δίνει σε κάποιους άλλους, και ταυτόχρονα και οι κριτικοί έχουν το δικό τους πολυόροφο κτίριο, δηλαδή γενικά είναι όλοι τους με τρομερή δυναμική όλο το χρόνο, γεμάτο εκδηλώσεις, με πράγματα τα οποία θα ζήλευε κανείς, ειδικά σαν ομογένεια, να τα δει κάπου αλλού. Εγώ προσωπικά που έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, δεν έχω ξαναδεί ή δεν έχω ξαναζήσει τόσο καλωστημένο ελληνική ομογένεια πουθενά στον κόσμο. Πιστεύω η Αυστραλία είναι number one στο κομμάτι της ομογένειας, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι θα τους βραβεύσουμε. Θα δώσουμε πάρα πολύ βάρος στις κοινότητες οι οποίες εμάς ως πριν σαφώς αθόρυβα δημιουργούν πάρα πολλά πράγματα, ερίσματα για την Ελλάδα και φυσικά εύλογο είναι και τα 25.000 Ελληνόπουλα, τα οποία όπως γνωρίζετε δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη να κρατήσουν τη γλώσσα. Τα σχολεία αυτά είναι ελληνικά και πραγματικά κάνουν ό,τι καλύτερο για να παραμείνει η ομογένεια δυνατή και φυσικά η γλώσσα μας στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εύχομαι καλή επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια δηλαδή της προετοιμασίας αυτής της μεγάλης αποστολής, να πούμε και πάλι πράγματα, να δούμε πώς συμμετέχει η χώρα, πώς οργανώνεστε, τι νεότερα υπάρχουν από εκεί. Εύχομαι από καρδιάς να πάνε όλα καλά. Είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ που μας θυμάτε να επιλέξετε το δικό μας το μέσο και ως ομάδα δηλαδή, αλλά και εσύ προσωπικά, για τη γνωστοποίηση αυτής της σπουδαίας σχέδησης που αφορά για μια ακόμα φορά το τουριστικό προϊόν του τόπου μας. Η Κρήτη ξέρει, θέλει και μπορεί να είναι πρωτοπόρα και σε αυτό το μεγάλο στοίχημα και την μεγάλη αυτή δυναμική αποστολή, και ελπίζω, αν τα καταφέρουμε, να είμαστε μαζί σας όπως ήμασταν και στη Νέα Υόρκη στο τέλος του Φλεβάρι, να έρθουμε πίσω νικητές και να φέρουμε τα τρόπαια για μια καινούργια αγορά που θα ανοίξει και για τους εξαγωγείς, με τα προϊόντα, τα ελληνικά, τα κριτικά, τα παραδοσιακά, τα ποιοτικά, αλλά και με την αγορά του τουρισμού, που βεβαίως προσδοκά όλο και καλύτερα νούμερα, όλο και πιο ποιοτικούς επισκέπτες, γιατί η Αυστραλία έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν είναι μάζα. Ναι. Είναι όπως και ο Καναδάς, πολύ ποιοτικοί επισκέπτες, και που σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα τους αναζητά, τους θέλει, τους ψάχνει και θα τους υποδεχτεί με ιδιαίτερη θέρμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους.
1: Εγώ ευχαριστώ και θα κάνουμε το πάνω για να γίνει αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε ίσως και μια επιπλέον πληροφορία κλείνοντας, που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Αν κάποιος θέλει να απευθυνθεί σε εσάς, πώς μπορεί να βρει πληροφορίες και να επικοινωνήσει μαζί σας?
1: Σε λίγες ημέρες στο διαδίκτυο θα υπάρχει το website hellasinaustralia.org, όπου μέσα εκεί θα μπορεί εκεί, να λοιπόν, δείξει τα πάντα.
0: Και τότε όταν θα βγει στο διαδίκτυο θα κάνουμε μια επενθύμηση και θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες που ήταν και σήμερα εδώ και υποστήριξαν τη ραδιοφωνική μας παραγωγή, αλλά και τη Σίτζετς που και σήμερα σας προσέφερε την πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89.8 και βεβαίως και διαδικτυακά από το politica.gr. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 25 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Τριπλή στόχευση για το Μαξίμου στη ΔΕΘ, ακρίβεια οικογένειες και μικρομεσαίοι. Σε θέση μάχη σωματεία εν ώψη της ΔΕΘ, τι είπαν οι συνταξιούχοι για τα αιτήματά τους στον Πολίτικα. Διαφορά 12 μονάδων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ίντερβιου. Στα όρια του το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τα έργα που προγραμματίζονται, περιέγραψε ο αερολιμενάρχης στον Πολίτικα. Πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στην Κρήτη. Τι λένε οι επιστήμονες. Και δημιουργείται νέο και δασί στο Ηράκλειο, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας. Ξεπερνά τα 2 χρόνια η αναμονή των μαθητών. Αναλυτικά ειδήσεις. Διαφορά 12 μονάδων διαμορφώνεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ίντερβιου για το politic.gr. Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα. Το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 32% που βλέπει θετική πορεία. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σιλγάρδος. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Αυτό το 32%, από εκεί θα ξεκινήσω, καλησπέρα φιλία, είναι αυτοί που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Άρα έρχεται σε μια ταύτιση με το μέσο όρο, με τον κινητό μέσο όρο όλων των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πάνω από το 30%, και το λέω διότι οι δημοσκόποι, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά από την εμπειρία σου στο χώρο τη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, διασταυρώνουν όταν μιλάνε με κάποιον συνεντευξιαζόμενο ο οποίος μετέχει σε μια τέτοια διαδικασία δημοσκοπική, αν λένε αλήθεια ή ψέματα. Θα το εξηγήσουμε πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουν όλοι, ότι αν για παράδειγμα έχουμε ένα δείγμα της προτίμησης στο εκάστοτε πρώτο κόμμα που, ας πούμε για παράδειγμα, στην πρόθεση ψήφου καταδεικνύει ένα ποσοστό 22%, αλλά αυτοί που είναι ικανοποιημένοι από την κυβερνητική πολιτική και το βλέπουν θετικά το κυβερνητικό έργο είναι 32%, κάπου έχει γίνει κάποιο λάθος. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος από την κυβερνητική πολιτική του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος και να λες ότι στην πρόθεση ψήφου θα πάω στο 22%. Να υπάρχει μια απόκληση, το 32 να είναι 30 ή 28 το καταλαβαίνω, αλλά το 32 να είναι 22 δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν αυτό το 32% λέει ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα καλώς ή κακώς κινείται στο 32% για ένα λόγο. Ότι στην πρόθεση ψήφου απαντάς σκληρά, όταν όμως θα έρθει η ώρα να πας στην κάλπη θα σκεφτείς και άλλα πράγματα. Και αυτά τα άλλα πράγματα ουσιαστικά μπετονάρουν τη Νέα Δημοκρατία στον ένα στους τρεις ψηφοφόρους σήμερα. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην δημοσκόπηση αυτή παίρνουμε ως δεδομένο ότι έχουμε μικρότερη συμμετοχή των κομμάτων στη Βουλή. Αν είδες τα ποσοστά, μένουν έξω και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Βαρουφάκης και ο Κασελάκης, εννοείται και οι Σπαρτιάτες με την Νίκη που είναι σήμερα μέσα, άρα λιγότερα κόμματα, είναι χαρακτηριστικό ότι ξεφουσκώνει περαιτέρω το κόμμα Καριστιανού, και εγώ έχω κάνει μια εκτίμηση ότι μάλλον η Καριστιανού δεν θα κατέβει στις εκλογές, όχι απλά δεν θα καταφέρει να πάει στην κάλπη. Εγώ, αν συνεχίσει να βαίνει μειούμενο το ποσοστό της, θα σου θυμίσω ότι στις πρώτες δημοσκοπήσεις βλέπαμε ένα υψηλά φουσκωμένο διψήφιο νούμερο που ήταν πολύ πάνω από το Πασόκ, έφτασε να είναι μέχρι και 6,5 μονάδες πάνω από το Πασόκ, ήταν γύρω στο 18% όταν το Πασόκ ήταν στο 11-11,5%, και 17% έχει καταγράψει σε άλλες μετρήσεις, και 16,5%, και τώρα το βλέπουμε οριακά πάνω από το 3%. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η δυστοκία του επικοινωνιακού επιτελείου της κυρίας Καριστιανού, η μαζική φυγή στελεχών και το γεγονός ότι δεν λέει τίποτα επί της ουσίας στην πολιτική, την κάνουν να ξεφουσκώνει. Εάν γινόταν οι εκλογές το καλοκαίρι, οι τύχοι για αυτό το κόμμα θα ήταν διαφορετικές. Εάν γινόταν το φθινόπωρο, οριακά η Μαρία Καριστιανού θα μπορούσε να μπει στη Βουλή. Εγώ εκτιμώ ότι οι τύχοι για αυτό το κόμμα θα ήταν διαφορετικές. Εάν γινόταν το φθινόπωρο, οριακά η Μαρία Καριστιανού θα μπορούσε να μπει στη Βουλή. Εγώ

0: Δημοκρατίας, η οποία να πω ότι είναι τώρα 10 χρόνια πρώτη. Από το 17-18 ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Κέρδισε τις εκλογές του 19, κέρδισε τις εκλογές του 23, κέρδισε δύο φορές τις ευρωεκλογές, σάρωσε στις αυτοδιοικητικές. Δεν έχει χάσει ποτέ την πρωτιά και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, διψήφιο νούμερο στις δημοσκοπήσεις. Άρα αυτό δεν αμφισβητείται νομίζω πλέον από κανένα. Η Νέα Δημοκρατία ψάχνει ένα στους 10 ψηφοφόρους από τους αναποφάσεις τους για να πάει στην αυτοδυναμία. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Φαίνεται και από εδώ. Και για μένα η μητέρα των μαχών θα είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό πλέον έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέραν του ποιος θα καταφέρει να κυβερνήσει. Θα είναι το Πασόκ του Νίκου του Ανδρουλάκη ή θα είναι το νεοσύστατο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και επίσης, να κλείσω λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, γιατί το συνδέσαμε και με αυτά που θα πει στη συνέχεια, αλλά και με αυτά που σχολιάσαμε χθες, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Για μένα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δημοσκοπήσεις που θα βγουν την Τρίτη και την Τέταρτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς να επαναπροσεγγίσει κρίσιμα ειδικά κοινά, τα οποία θα μπορέσουν, αν την εμπιστευτούν, να της χαρίσουν μια τρίτη εκλογική νίκη, θα επιχειρήσει σε δύο εβδομάδες έως τη ΔΕΘ η κυβέρνηση. Ελεύθεροι επαγγελματίες, πολλοί εκ των οποίων στις ευρωεκλογές της γύρισαν την πλάτη, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά, θα είναι οι βασικοί αποδέκτες ενός πακέτου μέτρων, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης, τα μέτρα να γίνουν αισθητά στην τσέπη αυτών των κοινωνικών ομάδων από την 1η Ιανουαρίου του 2027 κοντά στις κάλπες, ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα για τη Νέα Δημοκρατία και να μην χαθούν σε μια μετοπική πολιτική αντιπαράθεση. Εν τω μεταξύ, ένταση πυροδοτεί η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 5 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε λίγες ώρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για αλαζονική επιλογή και σπάσιμο της παράδοσης, ενώ στη συνέχεια πήρε τη σκυτάλη ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πέρασε σε επίθεση προσωπικού ύφους, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό παλιόπαιδο. Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι ένα από τα μέτρα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε Αθηναϊκό Μέσο. Η μείωση αυτή, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Όσον αφορά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι δημοσιονομικά περιθώρια δεν υπάρχουν.
2: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
3: θα το κάνει την περαιτέρω τώρα.
2: Πάμε σε επιχειρήσεις.
3: Θα έχουμε μειώσει τώρα στις φορολογικές
2: τελεστές. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει στις φορολογικές τελεστές. Με έμφαση, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο χάνουμε μία μικρή ακόμα πόλη.
3: Πάμε και σε επιχειρήσεις να προλάβουμε.
2: Και πάμε και σε επιχειρήσεις.
3: Και σε επιχειρήσεις θα έχουμε μείωση.
2: Στις επιχειρήσεις έγιναν
3: από το 22 μπορεί να πάει στο 20 ή λοιπόν, κάτι άλλο.
2: Στις επιχειρήσεις θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή μέσα στο φόρο από το 28 στο 22 την πρώτη τετραετία.
3: Ναι.
2: Και την προκαταβολή φόρου πλην ατομικών επιχειρήσεων πήγε στο 50%, από το 100 στο 80%.
3: Είναι τέλειο.
2: Και τα μερίσματα.
3: Είναι τρελό το 80.
2: Είναι τρελό.
3: Συμφωνώ.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες.
3: Και στην, προκαταβολή και στο συντελεστή.
2: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
3: Κοιτάει με αγάπη, φανταζόμαι.
2: Είναι, κοιτάξτε, θα δείτε. Είναι η κυβέρνηση που τον έχει μειώσει. Άρα, επειδή.
3: Προσέξτε,
2: επειδή βγαίνουν διάφοροι.
3: Αυτός ο φόρος δεν έπρεπε να υπάρχει, κύριε Υπουργέ. Κανονικά, σε μια κανονική οικονομία και χώρα, δεν έπρεπε να λες θα μου προκαταβάλει το φόρο. Γιατί, φίλε,
2: κύριε οικονόμου, είπατε τη λέξη κλειδί.
3: Ναι.
2: Σε μια κανονική χώρα.
3: Άρα,
2: και μια κανονική οικονομία.
3: Κάνουμε.
2: Σε μια χώρα, κύριε οικονόμου, που για πάνω από 30 χρόνια
3: ναι.
2: ζούσε με δανεικά από τις επόμενες γενιές.
3: Εντάξει.
2: Σε μια χώρα.
3: Αλλά είμαστε 7 χρόνια μετά, έχουμε μπει σε μια πορεία.
2: Μισό λεπτό. Να θυμίσουμε γιατί μπήκε η προκαταβολή φόρου, η οποία συμφωνώ ότι είναι απαράδεκτη. Και είναι ασφικτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Και για μένα πρέπει να μειώνεται συνεχώς. Και πιστεύω,
3: μέχρι να τελειώσει.
2: Και πιστεύω ότι εκεί θα πάμε όσο συνεχίζουμε να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία.
3: Δηλαδή, όσο έχουμε Μητσοτάκη, μισό λεπτό, μας λέτε.
2: Όχι, δεν λέω. Εγώ λέω προφανώς αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό θα επιδιώξουμε. Αλλά προσέξτε, για να μπορέσεις να μειώσεις την προκαταβολή φόρου και ακόμα 83 φόρους που έχουμε μειώσει καταργήσει, πρέπει να έχεις μια οικονομία που ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδα. Συμφωνούμε σε αυτό. Ένα λοιπόν, μια παρατήρηση είναι ότι στον τελευταίο προϋπολογισμό, φαντάζομαι και στον επόμενο.
3: Πρέπει να προλάβουμε για Τσίπρα και τα μείον ανάκαμψη.
2: Όλα τα υπόλοιπα κόμματα φώναζαν για τα φορολογικά έσοδα. Για να κλείσω λοιπόν, από το 80 και μετά, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της.
1: Δυναμικό παρόν στη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ θα δώσουν συνδικάτα αλλά και συνταξιούχοι με αντιπροσωπεία από την Κρήτη. Όπως

0: ανέφερε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Ηρακλείου, Νίκος Μετζίνης, θα συνεχίσουν τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς όπως υποστηρίζει η απόφαση του ΣΤΕ δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση. Όπως ισχυρίζονται, η απόφαση μεταφέρει την ευθύνη στην πολιτική εξουσία και είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης η επαναφορά τους.
1: Συμβούλιο της Επικρατείας. Μας λέει ότι τα κοψίματα, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκή έκβαση, των δωρών κατά τη διάρκεια του μνημονίου έχουν συνταγματική βάση. Δεν είναι αντισυνταγματικά. Δεν λέει πουθενά και δεν αποφασίζει ότι μελλοντικά, σήμερα, αύριο, οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να επαναφέρει τα δώρα με την ίδια μορφή ή με διαφορετική μορφή. Πουθενά δεν το λέει. Βέβαια, εδώ να επισημάνουμε κάτι όμως, η Δασαρεδάκη, αν μου επιτρέπετε. Το ίδιο Συμβούλιο της Επικρατείας γνωμοδότησε ότι ήταν αντισυνταγματικό το κόψιμο των δώρων για τους ίδιους τους δικαστικούς.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα. Το γεγονός δηλαδή ότι άλλη απόφαση έχουν λάβει για τους ίδιους και άλλοι για άλλους κλάδους.
1: Μάλιστα τους καταβλήθηκαν και τα αναδρομικά. Ουσιαστικά λοιπόν με αυτή την απόφαση κόβεται ο δρόμος για διεκδίκηση αναδρομικών. Κάποιοι συναδελφοί μας, είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε συνταξιούχοι, έκαναν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ένα ερώτημα. Ουσιαστικά λοιπόν με αυτή την απόφαση κόβεται ο δρόμος για διεκδίκηση αναδρομικών. Δεν κόβεται κανένας δρόμος, ίσα ανοίγει και ενισχύει το αγώνας μας για την καταβολή των δώρων από εδώ και μπρος. Μετατοπίζεται λοιπόν από τις δικαστικές αίθουσες στον πολιτικό δρόμο το παιχνίδι. Πιέζουμε.
2: Άρα μεταφέρεται από εδώ και στο εξής η ευθύνη στην πολιτική εξουσία, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτό θεωρείτε ότι σημαίνει ότι είναι πλέον καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης, ότι μπορεί να υπερβεί η εκάστοτε κυβέρνηση το εμπόδιο, να το πούμε έτσι, της δικαιοσύνης και της όποιας απόφασης.
1: Καμία σχέση με τη δικαιοσύνη, μεταφέρεται στην πολιτική βούληση, εάν η κυβέρνηση είναι η επόμενη μετά τις εκλογές, γιατί διάγουμε πλέον μια προεκλογική περίοδο, μην γελιόμαστε, αποφασίσει να δοθούν τα δώρα, μπορεί να το κάνει. Κανένα συνταγματικό κόλλημα. Και να σας πω και κάτι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι στους ακροατές μας. Τα δώρα δεν αποτέλεσαν ποτέ κάποιο συσταγωγικό δώρο, κάποιο μπαξίστι που έδινε μια πολιτική εξουσία στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους. Ήταν κρατήσεις δικές μας. Αυτά τα χρήματα που έμπαιναν κάθε μήνα, εμείς πληρώναμε κρατήσεις και περιμέναμε ανταποδοτικότητα. Η καταργήσή τους λοιπόν συνιστά παραβίαση αρχής ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το σύστημα της χώρας μας, κυρία Σερδάκη, είναι ανταποδοτικό. Έδινα κρατήσεις επί 40 έτη, περιμένω αυτές οι κρατήσεις να μου επιστραφούν με τη μορφή που πρέπει να μου επιστραφούν. Τρία σοβαρά επιχειρήματα που έχουμε. Η ακρίβεια. Τα τελευταία χρόνια, όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 5%, οι αυξήσεις που δίνουν στους αξιούχους είναι στο 2,2. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να καλύψουμε αυτό το χάσμα. Η ανεπάρκεια των κύριων συντάξεων. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πλειοψηφία των συνταξιούχων του χώρου μας απολαμβάνουν μια σύνταξη των 1.000-1.200 ευρώ. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και να σας πω και κάτι, το Σύνταγμα τι λέει? Κατοχυρώνει την προστασία των ηλικιωμένων, ξεκάθαρα διαβάζω, και την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει συνθήκες διαβίωσης για όλους τους πολίτες, εξασφαλίζοντας και κοινωνική συνοχή. Και το τρίτο επιχείρημα ποιο είναι? Ότι αυτά τα δώρα δεν μπαίνουν σε κανέναν κορβανά. Δεν πάνε πουθενά σε offshore εταιρείες. Δεν πάμε να αγοράσουμε κότερα. Ξαναμπαίνουν στην τοπική αγορά προκειμένου να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες. Άρα, ο αγώνας μας για την επιστροφή των δώρων δυναμώνει. Και μάλιστα, στο μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουμε με την ευκαιρία της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, η συνταξιούχη όλης της χώρας, θα συμμετέχει και αντιπροσωπεία από το σύλλογό μας, ουσιαστικά το κυρίαρχο αίτημα μετά την αύξηση των συντάξεων είναι η επιστροφή των δώρων. Άρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε την όποια δουλειά που κρίνεται η απόφασή του, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται, έτσι να μην γελιόμαστε. Εμείς από εδώ και μπρος συνεχίζουμε τον αγώνα μας, πιέζουμε συνδικαλιστικά, διαπραγματευόμαστε, ανοίγει ο κοινωνικός διάλογος με την κυβέρνηση, αλλά και με την αντιπολίτευση, που κάποια κόμματα από αυτά επιθυμούν ή ευελπιστούν ή έχουν στόχο την κατάρτιση της εξουσίας.
0: Το αεροδρόμιο Ηρακλείου βρίσκεται στα όρια του, καθώς η επιβατική κίνηση έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των υφιστάμενων υποδομών. Ο αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός περιέγραψε στον πολίτικα τις πιέσεις που δέχεται το αεροδρόμιο, με ημέρες που η κίνηση ξεπερνά τους 65.000 επιβάτες και με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις περισσότερες από 68.000 διακινήσεις μέσα σε μία ημέρα. Για τα θέματα αυτά, αλλά και για τα έργα που προγραμματίζονται, θα μας μιλήσει ο Νίκος Αγγελάκης. Καλησπέρα, Νίκο, γιατί μίλησε σήμερα με τον κύριο Ουρανό.
3: Ασφαλώς. Μίλησα με τον κύριο Ουρανό. Ο ίδιος είπε ότι είναι πάνω από τα όρια του, λέει, το αεροδρόμιο. Βέβαια, 65.000 που ανέφερε σημειώθηκαν το περασμένο Σάββατο, αν θυμάμαι καλά ότι είπε. Επίσης, είπε ότι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να βελτιωθεί η κατάσταση, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το αεροδρόμιο Φιλία είναι ένα κατασκευασμένο αεροδρόμιο δεκαετία του 60-70. Ό,τι έχει βελτιωθεί με επεκτάσεις και ό,τι άλλες παρεμβάσεις γίνονται. Και περιμένει απλώς να έρθει η ώρα του να φύγει και να πάει στο Καστέλι. Αυτό βέβαια θα γίνει το 2029, από ό,τι μας είπε ο κύριος Ουρανός, ότι μέχρι το 2029 θα είναι το αεροδρόμιο εκεί να εξυπηρετεί τον τουρισμό της Κρήτης, όπως είναι και σήμερα. Εκατομμύρια επιβάτες διακινούνται και θα συνεχίσουν να διακινηθούν και τις επόμενους μήνες, δηλαδή και το Σεπτέμβριο θα έχουν μεγάλη κίνηση και τον Οκτώβριο, και θα αρχίσει να εξασθενεί η κίνηση και να μετατρέπεται σε χειμερινή γύρω στις 15 του Νοέμβρη. Αντιμετωπίζουν όπως μπορούν τα πράγματα. Είπε, στάθηκε σε δύο σημεία ιδιαίτερα, στο θέμα με τις τουαλέτες που πάρα πολλές φορές έχει γίνει θέμα και διεθνώς. Είπε τώρα ότι του χρόνου θα υπάρχει νέος ανάδοχος, εν πάση περιπτώσει, της καθαριότητας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, και εκεί θα δούμε καλύτερες συνθήκες, γιατί θα προσληφθεί και παραπάνω προσωπικό που θα αναλάβει τον καθαρισμό του αεροδρομίου. Είπε επίσης ότι τώρα θα προσπαθήσουν να κάνουν σύντομες διαδικασίες να μπει και ένα στέγαστρο στην πίστα, γιατί εκεί παρουσιάζεται το εξής θέμα με τους επιβάτες που έρχονται από τις χώρες που βρίσκονται εκτός της συμφωνίας Σέγγεν, και τώρα, όπως γνωρίζεις, ελέγχονται με βιομετρικά στοιχεία. Οπότε είναι και εκείνοι που δημιουργούν τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά και όλης της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, για να μην έχουν πρόβλημα με τον καιρό, άλλοτε να λιάζονται, άλλοτε να βρέχονται, άλλοτε να τους φυσάει ο αέρας, θα τοποθετήσουν στέγαστρο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Ουρανός. Βέβαια, ευχής έργων είναι το γεγονός ότι από αυτούς έχουν εξαιρεθεί πλέον οι Βρετανοί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Βρετανοί είναι η δεύτερη, ο νούμερο δύο πληθυσμός που έρχονται, που προτιμούν την Κρήτη για τουρισμό. Πρώτοι είναι οι Γερμανοί. Μας ανέφερε τις εθνικότητες ο κύριος Ουρανός. Και με αυτά τα βελτιωτικά έργα, αλλά και άλλα τα οποία θα προκύψουν στη συνέχεια ως ζήτηση από την ίδια την κίνηση του αεροδρομίου, πιστεύει ότι μέχρι να πάει στο Καστέλι το αεροδρόμιο θα έχει βελτιωθεί.
0: Για να δούμε λοιπόν τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν και πότε ακριβώς θα γίνουν. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Ουρανό και τα όσα σου είπε νωρίτερα το πρωί.
3: Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο Ηρακλείου δουλεύει στα όρια του.
4: Το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα όρια του.
3: Έχει υπερβεί,
4: ναι, όταν μιλάμε για 65-66 και μάξιμο φτάσει, δηλαδή στις, από ό,τι βλέπω τα στατιστικά στοιχεία, το Σάββατο 1 Αυγούστου, ξεπεράσαμε τις 68.000 επιβάτες μέσα στο τέρμινα σε μία μέρα.
3: Σε μία μέρα.
4: Ναι, και ακολουθούν και άλλες μέρες όπου υπερβαίνουν τις 65.000 επιβάτες. Όλη αυτή η καταπώνηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, μεταφορικών ταινιών, αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα και στην επέκταση αυτή που είχε γίνει στον κλιματισμό, γιατί, να σας πω, όταν είχε γίνει μελέτη τότε του κλιματισμού, εκεί καταλήγουμε εν τέλει, ότι είχε γίνει μια μικρότερα φορτίο. Δηλαδή, όταν κάνεις μια μελέτη, υπολογίζεις τα φορτία μέσα στα οποία είναι και πόσοι άνθρωποι κινούνται μέσα, ξέρετε, τις θερμοκρασίες κτλ. Αυτό λοιπόν τώρα δεν επαρκεί. Διαπιστώσαμε ότι δεν επαρκεί. Αυτά τα φορτία, έτσι όπως έχουν υπολογιστεί από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποια βλάβη σοβαρή. Και υπάρχουν ώρες όταν είναι ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα που δεν έχει ο κόσμος καρέκλα να κάτσει, πραγματικά το λέμε αυτό, δεν το λέμε
5: θεωρητικά. Ναι.
4: Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζουμε ένα θέμα και υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, να ενισχύσουμε αυτό το κλιματισμό, γιατί αντίστοιχα και στις μεταφορικές ταινίες, οι οποίες επιβαρύνονται πάρα πολύ, είναι 4 καθήξεις. Mm-hmm. Και αυτό που πρέπει να γίνεται είναι ο σωστός προγραμματισμός, αλλά και οι διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν στο δημόσιο, δυστυχώς, δεν μας βοηθάνε. Το λέω αυτό ευθαυσώς. Όταν θέλω να παραγγείλω ένα ανταλλακτικό και καθυστερεί, γιατί λεφτά, ας πούμε, μπορεί να εγκριθούν από τον προϋπολογισμό, σίγουρα να βρεθούν, γιατί εισπράττουμε και κάποια έσοδα τα οποία δεν είναι δύο λεφτά τα φρόνητα.
5: Ναι.
4: Πολλές φορές κολλάμε στη διαδικασία η οποία πρέπει να είναι. Να είναι διαφανής, να είναι ανοιχτός διαγωνισμός κτλ.
5: Έγκριση του κονδυλίου από τον επίτροπο, δεν ξέρω εγώ τι.
4: Δυστυχώς, ναι, εκεί πέρα πολλές φορές δεν σας κρύβω ότι υπάρχει πρόβλημα.
5: Υπάρχει πρόβλημα.
4: Και πρέπει, υπάρχει πρόβλημα.
5: Δεν κινούνται οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές γρήγορα, ούτως ώστε να λυθεί και γρήγορα το πρόβλημα. Δηλαδή, αν παραγγείλετε τώρα κλιματιστικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κάνει, εγώ το λέω ως παράδειγμα, έτσι, μπορείτε να πάρετε του χρόνου να τα βάλετε.
4: Εντάξει, αν γίνει ανοιχτός διαγωνισμός που κάνει, πρέπει να μαζευτούν όλες τα αιτήματα των υπόλοιπων αεροδρομίων και τα λοιπά, αν γίνει με μια πιο επίγουσα, πάλι χρειαζόμαστε όμως ένα μήνα, δύο μήνες για να γίνει αυτή η διαδικασία.
5: Σίγουρα.
4: Έτσι. Εγώ δεν το λέω αυτό σαν κάτι να κατηγορήσω κάποιον ή να... Είναι έτσι η διαδικασία.
5: Είναι έτσι η διαδικασία, βέβαια. Αυτό λύνεται μόνο σε θεσμικό επίπεδο, μόνο σε επίπεδο κυβέρνησης. Δεν λύνεται διαφορετικά.
4: Για παράδειγμα, να σας πω άλλο ένα παράδειγμα. Συγγνώμη τώρα που μόνο...
5: Παρακαλώ, όχι, να τα πείτε.
4: Έχουμε ζητήσει και στο πλαίσιο του προγραμματισμού του σωστού, έχουμε ζητήσει και θα γίνει μια επέκταση. Mm-hmm. Για να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες του κόσμου στην πίστα.
5: Ναι.
4: Έχουμε να γίνει ένα στέγαστρο έστω εκεί στις αφήξεις.
5: Ναι.
4: Για να λύσουμε και αυτό το θέμα με τις ουρές που θα προκύψουν και περαιτέρω και τα επόμενα χρόνια.
5: Ναι.
4: Οπότε είμαστε στη διαδικασία, τώρα ολοκληρώνεται η μελέτη και θεωρώ ότι τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν θα έχουμε αυτό το στέγαστρο, ώστε όταν παρουσιάζεται πρόβλημα, γιατί εκείνη την ώρα που σας λέω, δεν σας ολοκλήρωσα πριν, συγγνώμη, είχαμε 7 ταυτόχρονα πτήσεις έξτρα Σέγγεν. Oh. Σημαίνει 1200 άτομα να σκάσουν σε μισή ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που το καπάστη του αεροδρομίου της αφήξης έξτρα Σέγγεν είναι 570 επιβάτες. Πήγαμε στο διπλάσιο.
5: Παραπάνω από το διπλάσιο, ναι.
4: Τουλάχιστον με ένα στέγαστρο εκεί, να μην είναι άνθρωποι στην πίστα, να είναι στεγασμένοι, γιατί αργότερα μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές, μπορεί να έχουμε ή άμα είναι στον ήλιο και τα λοιπά, να είμαστε πιο...
5: Οπότε έχετε φροντίσει δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για άνδρα που ταξίδεψε από την Αθήνα στο νησί μας και ο εργαστηριακός έλεγχος στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης επιβεβαίωσε τη λίμωξη από τον ιό. Θα παραμείνουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
6: Καλησπέρα.
0: Κύριε Παπαδάκη,
6: πρέπει να δηλώσουμε ότι δεν καταγράφεται ως πρώτο περιστατικό στην Κρήτη, διότι είναι εισαγόμενο. Άρα η Κρήτη συνεχίζει με 0 κρούσματα. Το περιστατικό αυτό θα καταγραφεί στον τόπο προέλευσης του ανθρώπου που νόσησε καθοδόν προς την Κρήτη. Άρα είναι,
0: εμείς το λέμε επειδή παραμένει και νοσηλεύεται από ό,τι γνωρίζουμε στην εντατική ο άνθρωπος αυτός. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρούμε ότι πρόκειται για το πρώτο κρούσμα.
6: Ωραία. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται. Ευχόμαστε να η πορεία της υγείας του να βελτιωθεί. Όμως, ξαναλέω και πάλι, εμείς το αντιμετωπίζουμε ως εισαγόμενο κρούσμα. Η Κρήτη παραμένει στο πολύ χαμηλότερο επίπεδο από όλη τη χώρα, μαζί με άλλες κάποιες περιοχές. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαστε σε επιφυλακή. Το πρόγραμμα καταπολέμησης είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η εντομολογική επιτήρηση που, αν θέλετε την άποψή μου, είναι εκείνη το βασικό κλειδί για να μην κυνηγάς τα περιστατικά. Είναι να βλέπεις τι κυκλοφορεί και αν κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου και σας Ενημερώνω από τα πρώτα αποτελέσματα που είχαμε από το εργαστήριο του καθηγητή του κ. Βόντα που ελέγχει όλα τα κουνούπια που συλλέγουμε από όλη την Κρήτη, κανένα από αυτά δεν φέρει όχι μόνο ιό του Δυτικού Νείλου αλλά κανένα παθογόνο που μεταφέρεται με τα κουνούπια.
2: Αυτό είναι νομίζω ενθαρρυντικό στοιχείο, γιατί σίγουρα προκύπτει ανησυχία. Και γιατί το λέω αυτό, όχι συγκεκριμένα για την Κρήτη αλλά για το ρεκόρ επταετίας που σημειώνεται πλέον σε περιοχές της χώρας σε ό,τι αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου, και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε αυτό, πώς και γιατί προκύπτει.
6: Είναι ένα αρκετά σημαντικό γεγονός για την υπόλοιπη χώρα, δεν είναι από τα πιο βία που έχει βιώσει η χώρα. Από το 2010 και μετά ο ΕΟΔΙΚ καταγράφει συστηματικά τα κρούσματα. Είχαμε και το 2018, ήταν μια χρονιά με παραπάνω θα έλεγα κρούσματα. Βέβαια τώρα είμαστε σε εξέλιξη και περιμένουμε και 2-3 εβδομάδες ακόμα να δούμε περιστατικά σε αυτές τις περιοχές. Οι θάνατοι υπήρχαν και διάστημα που είχαμε πολύ παραπάνω δυστυχώς. Οπότε χρειάζεται μια επιφυλακή, θα έλεγα, στις υγειονομικές αρχές, ώστε να μην έχουμε περαιτέρω εξέλιξη αρνητική και να σταματήσουμε κάπου εδώ την καταγραφή κρουσμάτων. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε επίσης ότι για το συγκεκριμένο νόσημα δεν υπάρχει ανάγκη για εχνηλάτηση, γιατί ο ασθενής δεν μεταδίδει σε άλλους ανθρώπους, όχι μόνο συγκεκριμένος, όλοι οι ασθενείς με ιό του Δυτικού Νείλου, όπως επίσης δεν υπάρχει κίνδυνος αν τους τσιμπήσει κάποιο κουνούπι αυτό να επιμολυνθεί και με τη σειρά του να επιμολύνει και άλλους ανθρώπους. Είναι το μοναδικό νόσημα κυρίως που μεταδίδεται με κουνούπια που δεν έχει αυτό το γνώρισμα, άρα αυτό είναι πολύ θετικό.
2: Mm-hmm. Τώρα σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσιάζονται, γιατί όπως και να έχει, είπατε, δεν προκύπτει ιδιαίτερη ανησυχία σε αυτή τη φάση για την Κρήτη, θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε και τα συμπτώματα έτσι ώστε να κινηθούμε πολύ άμεσα σε περίπτωση πάντα που υπάρχει υποψία.
6: Σωστά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ξέρετε επίσης κάτι άλλο, το 80% των ανθρώπων που θα επιμολυθούν δεν εμφανίζει κάποιο σύμπτωμα, δεν είναι ουσιαστικά συμπτωματική. Γι' αυτό και οι αναφορές στις περιοχές, όπως για παράδειγμα η Αττική, λένε ότι μπορεί να είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα από αυτά που καταγράφονται. Mm-hmm. Ένα μόλις μικρότερο ποσοστό της τάξης του 20% μπορεί να εμφανίσει μια σαν γρυπώδη συνδρομή στην αρχή, δηλαδή με υψηλό πυρετό, αδυναμία, πόνους στα οστά και στις αρθρώσεις, και μόλις κάποια πολύ μικρά ποσοστά από ένα μέχρι λίγο παραπάνω μπορεί να εμφανίσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή οι εγκεφαλίτιδες, οι μηνυγκίδες ή και τα δύο. Είχαμε ασθενή που εμφάνισε και τα δύο. Άρα ουσιαστικά δεν αφορά τον γενικό πληθυσμό, αφορά τις ευάλωτες ομάδες όπως είναι ηλικιωμένοι και άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Ξαναλέω όμως και πάλι, εμείς δεν θέλουμε κανένας συνάνθρωπός μας να νοσήσει, γι' αυτό και έχουμε εκτίσει ένα τείχος προστασίας, θα έλεγα. Εδώ στην Κρήτη είναι πολλαπλό, δεν είναι μόνο το ψέκασμα και η εντομολογική επιτήρηση. Κάνουμε και διερεύνηση σε νεαρά κοτόπουλα για να δούμε αν φέρουν αντισώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Έχουμε τη συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και άλλες περιφέρειες που υπάρχει ένας αλγόριθμος που θα μας δώσει εκ των προτέρων, θα κάνει πρόβλεψη σε επίπεδο ακόμα χωριού, αν θα εμφανιστεί κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Και αυτή η αναφορά που λάβαμε για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν δείχνει κάτι το ανησυχητικό για την Κρήτη. Οπότε mm-hmm. λοιπόν έχουμε πάρα πολλά μέτρα. Παρά τα αυτά, ξαναλέω, δεν είμαστε σε υποχαλάρωση, είμαστε σε διαρκή φυλακή. Οι υπηρεσίες δουλεύουν όλες τις ημέρες, είτε είναι εργάσιμες, είτε απογεύματα, είτε Σάββατα, είτε Κυριακές, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε συμβάν εμφανιστεί στο νησί μας.
2: Και επειδή, όπως είπατε, και για τις επόμενες εβδομάδες παραμένει σε επιφυλακή η χώρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και στην Κρήτη ζούμε και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, τι θα πρέπει να προσέχουν από εδώ και στο εξής οι κρητικοί? Υπήρξαν κάποιες οδηγίες που δόθηκαν ιδιαίτερα για τα λιμνάζοντα ύδατα ή για όσους κατοικούν γύρω από ποταμούς? Τι θα πρέπει να προσέχουμε?
6: Ακριβώς. Αυτό που ισχύει για όλα τα κουνούπια ισχύει και για το κουνούπι που μεταφέρει τον ιό του Δυτικού Νείλου, και είναι το απλό, το κοινό κουνούπι, γιατί κάποιοι τρομάζουν και νομίζουν ότι είναι το κουνούπι τέγνης. Όχι, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταφέρεται με το κοινό κουνούπι. Άρα λοιπόν οι οδηγίες είναι κοινές και έχουν να κάνουν με διάφορα στάδια. Δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι να μας τυμπήσει το κουνούπι, εγώ θα έλεγα το πιο βασικό. Άρα αντικονοπτική προστασία είτε χώρου είτε στο δέρμα μας, εγκεκριμένα πάντα προϊόντα. Αν είμαστε στους εξωτερικούς χώρους και έχουμε ξεχάσει, μπορούμε να καλύψουμε τα ακάλυπτα μέρη του σώματός μας με κάποιο έτσι, φόρεμα ή κάποιο ύφασμα. Και μετά τα τεχνικά μέσα είναι να βάζουμε σίτες στα παράθυρα, να μην έχουμε λευκό φωτισμό όταν έχουμε ειδικά ανοιχτά πόρτες και παράθυρα. Να μην έχουμε στάσιμα νερά που είναι βέβαια το κυριότερο μέτρο και αυτό αντιμετωπίζουν και τα συνεργεία κατά πολέμηση. Ένας ξεχασμένος κουβάς, ένα βαρέλι, μια στέρνα που έχει σε μια αγροτική περιοχή κάποιος γειτονάς μας για να ποτίζει, είναι εν δυνάμει εκτροφία κουνουπιών. Άρα όλα αυτά μαζί μπορούν να μας προστατεύσουν και όχι το καθένα ξεχωριστά. Δεν έχει νόημα να βάζεις αντικουνουπικό όταν έχεις το δοχείο και το βαρέλι με το νερό που είναι η προέλευση των κουνουπιών. Να δώσουμε και ακόμα μια φορά το τηλέφωνο της αναδόχου εταιρείας 811-24-424, εργάσιμες ημέρες και ώρες βέβαια, καταγράφεται και υπάρχει ακόμα ένα εργαλείο, το Mosquito Vision, μια εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο ανεξαρτήτου τύπου κινητού. Βλέπουμε και τις οχλήσεις, δηλαδή είτε στην περιοχή που μένουμε ή αν πάμε κάπου σαν ταξιδί εδώ στην Κρήτη, μπορεί να μας δείξει, ούτως ώστε να προστατευτούμε περισσότερο, την πιθανότητα να έχω όχληση από κουνούπια.
2: Στον ανάδοχο πώς μπορούμε να απευθυνθούμε για να αναφέρουμε τι, ότι υπάρχει σε συγκεκριμένη περιοχή πιο έντονο πρόβλημα με τα κουνούπια?
6: Ακριβώς, και ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν θα πάρουμε τον άνθρωπο να του πούμε ότι μέσα στην αυλή μας, στον κήπο μας, στο μπαλκόνι μας, στο διαμέρισμά μας υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν έχει καμία αρμοδιότητα να μπει σε ιδιωτικούς χώρους. Αλλά μπορεί να ειδοποιήσουμε ότι ξέρετε κάτι, εδώ στο ρέμα που παρακάτω της γειτονιάς ή σε μια εκβολή, όπως ας πούμε σήμερα μάθαμε για τον Καρτερό, ότι οι κάτοικοι εκεί διαμαρτύρονται. Την επόμενη μέρα συνεργείο θα είναι εκεί και να δει αρχικά το πρόβλημα και για να το αντιμετωπίσει. Άρα οι πολίτες ενημερώνουν και ήθελα να πω ότι αυτό μπορεί να το κάνουν και μέσω της εφαρμογής. Αν τους δυσκολεύει το τηλέφωνο ή δεν πιάνουν γράμμα, δεν ξέρω τι, η εφαρμογή θα δώσει το στίγμα και θα γράψουμε και δύο λογάκια και θα πάει απευθείας από το κινητό μας μήνυμα στην ανάδοχη εταιρεία για το πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει πέριξη της οικίας μας.
2: Σε σχέση τώρα με τον άνδρα ο οποίος εμφάνισε τα συμπτώματα και όπως είπαμε νοσηλεύεται στην εντατική, τουλάχιστον αυτές ήταν οι τελευταίες πληροφορίες. Έχετε καθόλου πληροφόρηση αν είναι σοβαρό το περιστατικό ή αν είναι εκτός κινδύνου?
6: Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε εμπλοκή στο κομμάτι της θεραπείας του. Αρμόδια είναι η υγειονομική περιφέρεια. Όσο γνωρίζω παραμένει στην εντατική. Αυτό και μόνο είναι ένα δείγμα της σοβαρότητας, αλλά νομίζω ότι το Βενιζέλιο έχει δείξει και στον παρελθόν έτσι δείγματα γραφής, οπότε θα πάει καλά, θεωρώ, το περιστατικό να επιστρέψει υγιής στο σπίτι. Πάντως, ξαναλέω και πάλι, ήταν ένα περιστατικό που ο άνθρωπος νόσησε καθοδόν προς την Κρήτη.
2: Είναι αυτό που λέμε εισαγόμενο.
6: Εισαγόμενο και επίσης προφανώς είχε και κάποιο υποκείμενο νόσημα που επιβάρυνε την κατάσταση μόλις εμολύθηκε και από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Άρα κρατάμε ότι εμφανίζονται καθησυχαστικοί επιστήμονες και τηρούμε αυτά που έτσι κι αλλιώς έχετε προτείνει και έχετε απευθύνει τις συμβουλές σας από την αρχή του καλοκαιριού.
6: Σωστά. Και επίσης βέβαια να πούμε για το εξής, ότι σε περίπτωση που θα ταξιδέψει κάποιος πολίτης από την Κρήτη προς αυτές τις περιοχές, δηλαδή Αττικής και τα λοιπά, καλό θα είναι να κάνει αυτά τα μέτρα προστασίας που είπαμε και τώρα, δηλαδή τα αντικουνουπικά, τα σπρέι, να μην στο χώρο που θα βρεθεί να είναι προσεκτικός. Και να πούμε και το εξής με την ευκαιρία που μου δίνεται, ότι ειδικά και αν κάποιοι, γιατί τώρα αρχίσουν και κάποια ταξίδια προς το εξωτερικό, είναι να επισκεφτεί χώρα που υπάρχει κάποιο, που υπάρχει ενδυμίδα ή κάποιο νόσημα που μεταδίδεται με τα κουνούπια, δεν αναφέρομαι στον ιό του Δυτικού Νείλου, μπορεί να έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας περιφέρειας Κρήτης για να ενημερωθεί για τα μέτρα προστασίας για αυτό το ταξίδι και αν απαιτηθεί μπορεί να λάβει και χημειοπροφύλαξη για κάποια συγκεκριμένα νοσήματα.
2: Ας ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, γιατί είπαμε για μερικές εβδομάδες ακόμα θα υπάρξει επιφυλακή στη χώρα. Πάντως στην Κρήτη είναι καλύτερα τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φυλή στα Άνω Λιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της μετά τη σφοδρή πρόσκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Στο όχημα βρίσκονταν συνολικά 5 νεαρά άτομα.
0: Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε πεζή που τραυματίστηκε χθες βράδυ στον ΒΟΑΚ στο ύψος της αερογέφυρας πάνω από τη λίμνη Γεωργιούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που κινούνταν πεζή από την πλευρά του Ρεθύμνου με κατεύθυνση προς τον Άγιο Φανούριο περπατούσε στην άκρη του δρόμου και εξετάζεται το ενδεχόμενο διερχόμενο αυτοκίνητο να παρέσυρε την προσκυνήτρια και να την εγκατέλειψε. Άσχημη κατάληξη είχε βραδιά διασκέδαση σε μπαρ του Ρεθύμνου για 15χρονο την προηγούμενη Κυριακή. Μετά από κατανάλωση αλκοόλ χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Μάλιστα συνελήφθη ο υπεύθυνος του μπαρ στο οποίο διασκέδαζε ο 15χρονος. Χειροπέδεσε 60χρονο άνδρα μετά από μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του. Η κοινωνική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και ο άνδρας ως διοργανωτής της αρνήθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Κρήτη έθεσε ο πρόεδρος των πυροσβεστών Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη. Ο κύριος Φραγκιαδάκης επισήμανε ότι το νησί χρειάζεται τουλάχιστον 100 επιπλέον πυροσβέστες για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες. Παράλληλα, ζήτησε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, καθώς το υφιστάμενο οργανόγραμμα χρονολογείται από το 1992. Ο ίδιος αναφέρεται επίσης στο πάγιο αίτημα για αναγνώριση του επαγγέλματος του πυροσβέστη ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου αναμένεται η εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης μετά από 6 αναβολές.
5: Θέλω να μου πείτε, ως πυροσβέστες της Κρήτης, ως συνδικαλιστικό όργανο, ποιες είναι οι προκλήσεις που έχετε μπροστά σας, ποια είναι τα θέματα που διεκδικείτε σε αυτό το δύσκολο αγώνα που κάνετε, που είναι αγώνα ζωής, επαναλαμβάνω.
7: Προκλήσεις, κύριε Αγγελάκη, η νούμερο ένα σε προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του νησιού με κόσμο, με συναδέλφους. Διότι είναι υποστελεχωμένο και αναγκάζονται οι συνάδελφοι να υπερβάλλουν αυτό κάθε χρόνο, τα έχουμε πει άλλωστε και προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στις ανάγκες και απέναντι στους πολίτες.
5: Πόσοι χρειάζονται, πόσοι?
7: Στο νησί επάνω για να ενισχυθεί.
5: Ναι, για να ενισχυθεί.
7: Η λειτουργία θέλει τουλάχιστον 100 ανθρώπους.
5: Θέλει τουλάχιστον 100.
7: Τουλάχιστον 100 ανθρώπους. Αυτό το κενό το καλύβουν οι ήδη υπηρετούντες συνάδελφοι με ατελείωτη υπερεργασία, με ένα απλό, με μια απλή διαταγή, γενική επιφυλακή. Όταν έχουμε περιστατικό ή όταν έχουμε κακές καιρικές συνθήκες με δείχτη επικινδυνότητα υψηλό, το 4 που πλέον όλοι ξέρουμε, ή 5, που είναι ένα σύνηθες δείχτης που στο παρελθόν αυτό δεν το βλέπαμε ποτέ.
5: Ακριβώς. Γιατί είναι, το έχουμε συζητήσει με τον μετεωρολόγο μας εδώ, είναι θέμα της κλιματικής αλλαγής.
7: Ακριβώς.
5: Δεν υπήρχε τέτοιος καιρός παλιότερα.
7: Όχι. Αυτό το κενό λοιπόν καλούνται, το έργο βγαίνει πέρας, αλλά με υπερεργασία ατελείωτη των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων επάνω στο νησί. Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει και επίσης να γίνει αναδιάρθρωση επάνω στο νησί υπηρεσιών, διότι ξέρετε, λειτουργούμε με ένα οργανόγραμμα του 1992. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να γίνει αναδιάρθρωση προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες του σήμερα, αναβαθμίσεις υπηρεσιών. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Δεν είναι δυνατόν στην περιοχή του Αμαρίου το σπήλι μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες πυρκαγιές καταστροφικές
5: και
7: την τελευταία ακόμα, και να συνεχίζει μέχρι σήμερα η περιοχή αυτή, το κλιμάκιο του σπηλίου, να είναι ως κλιμάκιο, πυροσβεστικό κλιμάκιο.
5: Μάλιστα. Θα έπρεπε να είναι μια υπηρεσία, ας πούμε.
7: Πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Υπηρεσία, κανονική.
7: Να έχει ενισχυθεί με κόσμο προκειμένου να μπορούν να έχει καλύτερη αντιμετώπιση και με οχήματα και με κόσμο, να το πω απλά, περισσότερα προκειμένου να πέφτουν στην πρώτη στιγμή στη μάχη για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
5: Μάλιστα. Άρα αυτό προέχει για εσάς απ' όλα και πρώτα απ' όλα, έτσι?
7: Για επάνω στο νησί επιχειρησιακά.
5: Μάλιστα. Κύριε Φραγκιαδάκη.
7: Συνδικαλιστικά βέβαια, κύριε Φραγκιαδάκη,
5: να μας τα πείτε, να μας τα πείτε.
7: Όλα αυτά είναι το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά, αυτό που κάνουμε δεν θεωρείται επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
5: Μ' αλήθεια. Δεν είστε.
7: Είναι ένα μεγάλο παράπονο.
5: Δεν παίρνετε, ας πούμε, επίδομα επικινδυνότητας. Δεν παίρνετε κινδύνου, κάτι.
7: Και αυτό, είναι, και αυτό μας δίνουν ένα επίδομα επικινδυνότητας χαρακτηρισμένο καθαρά επιδοματικού χαρακτήρα.
5: Ναι.
7: Έτσι. Και με διάφορες κατηγορίες, ανάλογα την κατηγορία του προσωπικού, είναι και διαφορετικό. Θα σας το πω.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, αλλά όμως εμείς ζητάμε την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και αθυγινού. Ότι είναι αθυγινό, οι πάντες πλέον το αναγνωρίζουν.
5: Αντίμονα, εάν δεν είναι το δικό σας...
7: Κανένας μέχρι τώρα από την πολιτεία, όλοι μας χτυπάνε την πλάτη να μας λένε σωστό, δίκαιο και θα το κάνουμε. Και δυστυχώς όταν έρχονται στην κυβέρνηση, κανείς μα κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει.
5: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και το, ναι, μια και το αναφέρετε.
7: Έχει προχωρήσει σε δικαστικό αγώνα.
5: Α.
7: Περιμένουμε μετά από 6 αναβολές, στις 21 Σεπτεμβρίου, περιμένουμε την πλέον να μην πάρει άλλη αναβολή,
5: ναι,
7: εκδίκαση της υποθέσεως, προκειμένου και ευελπιστούμε από την ελληνική δικαιοσύνη, προκειμένου να δικαιωθούμε στον αγώνα αυτό που κάνουμε.
5: Μακάρι, το εύχομαι, γιατί εντάξει, είναι... Καλά, θα μου πείτε τώρα και τώρα, πριν από λίγο καιρό είναι που αναγνωρίστηκαν και τα επαγγέλματα στην υγεία ως αθυγιεινά. Εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή και το δικό σας αίτημα, η δικαιοσύνη να το αποκαταστήσει, να το δικαιώσει.
7: Εκεί παραπεμπόμαστε, κυρία Γελάτση, κάθε φορά που γίνεται το αίτημα, είτε στο Υπουργείο Εργασίας, είτε στο Υπουργείο το δικό μας, το Υπουργείο το δικό μας δεν είναι αρμοδιότητα δική μου, το Υπουργείο Εργασίας είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να βγάλει. Και ξέρετε, αυτή την περίοδο τα έχει βγάλει, οπότε θα τα δούμε στην επόμενη. Η επόμενη περίοδο δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Δημιουργείται νέο κεδασί στο Ηράκλειο, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πρόκειται για χρόνιο αίτημα των γονέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς η αναμονή για τα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνά ακόμη και τα 2 χρόνια. Νέα επιχείρηση διάσωσης στήθηκε για 84 μετανάστες ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Συγκεκριμένα, 30 επέβαιναν σε μία λέμβο και 54 ακόμη στη δεύτερη. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο για τις περαιτέρω διαδικασίες και την προσωρινή φιλοξενία. Υπενθυμίζεται πως την αντίδρασή της για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Σκουλούδη κλιμακώνει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, ζητώντας συγκεκριμένες ενέργειες από την περιφέρεια. Η αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η πρόληψη των γυναικοκτονιών και η ανάγκη να σπάσει σιωπή των θυμάτων βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της επικαιρότητας εξαιτίας της νέας γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη. Για το σοβαρό αυτό θέμα μίλησε στην εκπομπή «Όμορφη μέρα» και τον Νίκο Αγγελάκη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, Μέρη Παχιαδάκη. Η κυρία Παχιαδάκη, στα μέχρι τώρα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες, σημείωσε ότι φέτος έχουν καταγραφεί 10, έναντι 25 πέρυσι, αλλά υπογραμμίζει ότι η μείωση αυτή δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό.
8: Και χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούν, όπως είπατε, οι ψυχολόγοι μας, το προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο για την περίπτωση. Οπότε, πολλές φορές βλέπουμε ότι ναι, υποτροπιάζουν. Ναι, εγκαταλείπουμε όταν εγκαταλείπουν την προσπάθεια, εμείς πρέπει να επιστρέψουμε τους φακέλους πίσω και να αρχίσει η διαδικασία η οποία έχει να κάνει με δικαστικές αποφάσεις όπως τις φυλακίσεις και όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό που προσπαθούμε πάρα πολύ είναι να αξιολογήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να προτιμήσουν ένα άλλο δρόμο, ο οποίος μπορεί να τους δώσει να τους δώσει έτσι ένα άνοιγμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί συνήθως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το περιθώριο ζωής, δηλαδή όταν ξεκινάμε από τα 25 και φτάνουμε γύρω στα 50, υπάρχει ένα περιθώριο να βελτιώσουν τη ζωή, τη δική τους πρωτίστως, να βελτιώσουν την ψυχική, η δική τους κατάσταση για να πάνε στην προέκταση που έχει η οικογένεια και το περιβάλλον.
5: Μάλιστα. Οπότε συμπερασματικά, κυρία Παχιαδάκη, να μας πείτε τι πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να δώσει λύση, αν όχι οριστική, τουλάχιστον να αυλυνθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Να μελλοντολογήσουμε δηλαδή λίγο. Ναι.
8: Η βία... Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι είναι ο θυμός, είναι η ζήλη, αυτό που είπαμε και προηγουμένως.
5: Ναι.
8: Όμως κυρίως ο θυμός, ξέρετε, για μένα προσωπικά σας λέω,
5: ναι,
8: όταν ξεκινούμε το πρωί και είμαστε θυμωμένοι, είναι μία λάθος προσέγγιση της ζωής.
5: Ναι.
8: Δεν μπορεί, οφείλουμε όλοι εμείς να μειώσουμε τις αιτίες που δημιουργούν πράξεις οι οποίες μπορεί να ξεκινούν από ένα θυμό, που να ξεκινούν από μια ζήλια. Όμως αυτό δεν έρχεται στιγμιαία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι εμείς να προσπαθήσουμε σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι να βελτιώσουμε το δικό μας εαυτό κυρίως. Ώστε αυτό είναι, παραδείγματος χάρη, ο θυμός είναι ένα συνέστημα. Όμως η βία είναι μια επιλογή συμπεριφοράς, η οποία γίνεται, αυτή η επιλογή έρχεται όχι τυχαία. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν τη βία και την ασκούν τη βία όταν πιστεύουν εκεί που μπορούν. Στα παιδιά, όταν μπορούν να επιβληθούν. Στα παιδιά, στη γυναίκα ή σε αυτόν ο οποίος είναι κάτω από τη δική τους τη δικαιοδοσία. Οπότε, αυτό που μας λέει είναι ότι ας σταματήσουμε να έχουμε τη σκέψη της κτητικότητας. Δεν ανήκει κανένας τον άλλον. Εκεί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας είναι ένα άτομο, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από όπου ήρθε, τον έστειλε ο Θεός. Κανείς δεν έχει δικαίωμα ούτε να τον κακοποιεί, ούτε να του παίρνει τη ζωή.
5: Τι θέλατε να...
8: αυτό είναι.
5: Αυτό είναι. Αυτό, yeah. Αυτό φαντάζομαι είναι και το μήνυμά σας σχετικά με την ενδοκοινωνιακή βία, έτσι δεν είναι?
8: Βεβαίως. Να σας πω, είναι η λάθος προσεγγίσης της ίδιας της ζωής. Οπότε μήπως με την αντίληψη της αγάπης μπορούμε να σταματήσουμε να γίνουν,
5: ναι,
8: όσο γίνεται μη επικίνδυνες οι πράξεις μας οι καθημερινές.
5: Έχετε κάτι να πείτε στις γυναίκες τώρα την ώρα που μιλάμε?
8: Ναι, να τους πω ότι ας μην κρατούν όλα τα μυστικά που έχουν να κάνουν με τη βία, μην τα κρατούν μέσα τους. Να μιλούν, να έρχονται σε εμάς, ακόμα στην αστυνομία, οπουδήποτε, προκειμένου να μην φτάσουν σε ένα σημείο που θα πρέπει να αξιολογήσουν, γιατί αν το κρατούν μέσα τους, ξέρετε, αφήνουν και το θήτη να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εφόσον υπάρχει μια αδυναμία σε αυτή τη γυναίκα να μιλήσει, εφόσον ξέρει ότι εντάξει, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, εκείνη δεν μιλά. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Με την επισημότητα και λαμπρότητα που αρμόζει την περίσταση, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων και πλήθους κόσμου, το Ηράκλειο τίμησε τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των σφαγιασθέντων κατοίκων του Χάνδακα την 25η Αυγούστου του 1898. Το πρωί τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου ο Όρθρος και ακολούθησε αρχιερωτικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου. Ακολούθως τελέστηκε στον περίβολο του ναού επιμνημό συνειδέηση στη μνήμη των χριστιανών. Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιείται το βιωματικό εργαστήριο του ΚΕΣΑΝ για παιδιά που βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές να διαχειριστούν το άγχος και τα συναισθήματά τους, να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να μάθουν να θέτουν τα όρια και να αντιμετωπίζουν την πίεση των συνομιλίκων τους. Η ανταπόκριση των οικογενειών ήταν τόσο μεγάλη ώστε προγραμματίστηκε και δεύτερο τριήμερο εργαστήριο το Σεπτέμβριο. Για τη φιλοσοφία της δράσης, τις ανάγκες των παιδιών και το ρόλο των γονέων μίλησαν στον Νίκο Αγγελάκη, η ψυχολόγος Μαρία Δαδούτη και η κοινωνιολόγος Στέλλα Δασκαλάκη.
9: Που είναι ένα ειδικά διαμορφωμένος χώρος για αυτά τα βιωματικά εργαστήρια. Είναι το Μουσείο Θεμάτων που λέμε εμείς. Και θα διεξαχθεί εδώ πέρα το τριήμερο εργαστήριο. 4 είναι οι κεντρικοί μας άξονες. Αρχικά θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και το άγχος που έχουν. Θέλουμε να νιώσουν ότι έχουν ένα κοινό βίωμα, ότι δεν είναι μόνο τους αυτή την αλλαγή. Ότι δίπλα τους υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία έχουν τους ίδιους προβληματισμούς, τα ίδια άγχη ή τον ίδιο ενθουσιασμό, δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι άγχος. Θέλουμε να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να μπορούν να βάλουν τα όρια τους, πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορούν να αντισταθούν στην πίεση των συνομιλίκων τους. Έχει... Εννοείται βέβαια ότι... Ναι, πείτε μου, πείτε μου.
5: Έχει να κάνει το γεγονός ότι κάνετε για αυτά τα παιδιά το σεμινάριο αυτό, έχει να κάνει, υποθέτω, και με την κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, έτσι δεν είναι? Είμαστε τώρα σε μια προεφηβική ηλικία.
9: Ναι, σωστά, είμαστε σε μια προεφηβική εφηβική ηλικία, όπου τα παιδιά ούτως ή άλλως έχουν αυτά τα άγχη, δηλαδή δεν είναι μόνο η ίδια η μετάβαση, ήδη δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.
10: Να αναγνωρίσουν, είναι σημαντικό να πούμε, είναι να αναγνωρίσουν, έπειτα να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Και ο τομέας της πρόληψης, από εκεί που επικεντρωνόταν στην αντιμετώπιση των παραγόντων, όπως το λέγανε, των επικίνδυνων παραγόντων, των κινδύνου παραγόντων μάλλον, τώρα εστιάζει στην ανίχνευση των προστατευτικών παραγόντων. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα βοηθήσει το παιδί να αντιμετωπίσει μία κατάσταση η οποία τον απασχολεί. Επομένως, φεύγουμε από τις ίδιες τις εξαρτήσεις. Μιλάμε πια για την ίδια την οικογένεια, την υγεία. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους θεσμούς, την κοινότητα, το σχολείο.
5: Μάλιστα. Το θέμα των γονέων, πώς το αντιμετωπίζετε?
10: Ακριβώς αυτό. Το ΚΕΣΑΝ, ενώ ως επίκεντρο έχει τους μαθητές και τη σχολική κοινότητα, δεν θα μπορούσε δράσεις να μην περιλαμβάνουν και το κοινωνικό περιβάλλον, όπως είναι οι ομάδες γονέων, όπως πολύ σωστά είπατε, η εκπαίδευση των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, των εκπαιδευτικών, όπου έρχονται σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά και μας φέρουν και πολύ όμορφους προβληματισμούς.
0: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
11: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Καλησπέρα Μανώλη Σαρή, σε ακούμε.
12: Καλησπέρα φιλία, καλό μεσημέρι σε σένα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ολοκληρώνει σήμερα το απόγευμα την προετοιμασία του ΟΦΗ επικριτικού εδάφους, μία ημέρα πριν αναχωρήσει για την Βουλγαρία και την Σόφια, όπου το βράδυ της Πέμπτης θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΚΑ στον επαναληπτικό του 3-0 του Παγκριτίου. Μαζί με τους κυπελλούχους Ελλάδας θα βρίσκονται και αρκετοί φίλαθλοι, οι οποίοι θα ταξιδέψουν από το Ηράκλειο και την Κρήτη με προορισμό την Βουλγαρία, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της ομάδας του Χρήστου Κόντι, όπου επιθυμεί ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Κοντά μας για σήμερα ο κύριος Κρυθινάκης για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
13: Καλό μεσημέρι. Ανωδικές οι διαθέσεις των χρηματιστηρίων, με τις τράπεζες να κινούν ανωδικά το γενικό δίχτυ. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στο σύν 0,96% στις 2.657 μονάδες με 103 εκατομμύρια τζίρο. Θετικά τα πρόσημα και στην Ευρώπη, με το γερμανικό δίχτυ στο σύν 0,81% και το γαλλικό στο σύν 0,44%. Το απόγευμα βλέπουμε ένα πιθανό άνοιγμα της Αμερικής στο σύν 0,42%, ενώ το πετρέλαιο δείχνει μια μικρή αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών, καθώς κυμαίνεται στο μείον 2,73% στα 88 δολάρια το βαρέλι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Να είστε καλά.
0: Στο Διεθνή Χώρο, δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη καταδίκασε 5 δημάρχους της αντιπολίτευσης που έκρινε ενόχους, ιδίως για διαφθορά, να εκτίσουν ποινές από 5 χρόνια φυλάκισης και πάνω από 23 χρόνια κάθειρξης, μετέδωσαν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι 5 δήμαρχοι είχαν συλληφθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025 και ανήκαν όλοι στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε αρκετές περιοχές του νομού Οντ στη νοτιοδυτική Γαλλία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ιδιαίτερα στο χωριό Πομά. Από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου τραυματίστηκαν συνολικά 41 άνθρωποι, ενώ εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές. Ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building για να αραβωνιαστεί εκεί, εμφανίστηκε ενώπιον ενός δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά κατηγοριών. Τελικά νέα ακροματική διαδικασία ορίστηκε για την 29η Σεπτεμβρίου. Στο σκηνικό του καιρού συνεχίζεται ο καύσωνας στη χώρα, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Κρήτη, ενώ στα νότια τμήματα ο υδράργυρος θα φτάσει έως 39 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
8: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 16 όλα μαζί. Και τι να πω ρε φίλε σήμερα πάλι. Ήξερες εσύ ότι στα ταξί έχουν τριπλή ταρίφα? Όχι, εγώ το μάθα σήμερα. Με παίρνει που λες, μ' ανεβάζει, καράτζι εδώ. Φτάνουμε στο τέτοιο. Του λέω, το ρωτάω, ρε μεγάλε, γιατί τριπλή ταρίφα? Ω, μου λέει, κατά λάθος, το βαλαλίο, τα ξεκινήσαμε, λέει, το είχα από πριν. Εντάξει, τίμιος. Μου πήρε τα λεφτά που παίρνει πλέον κανονικά για να έρχομαι. Δεν πειράζει. Σας έχω ένα πολύ μεγάλο θέμα σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει μια τρομερή αναστάτωση στην Κρήτη. Τρομερή αναστάτωση. Και συγκεκριμένα σε πολιτικό χώρο. Υπάρχει τρομερό παρασκήνιο, υπάρχει τρομερή ένταση, υπάρχει τρομερή αγωνία, υπάρχει τρομερό άγχος. Πραγματικά σας μιλάω, βρίσκονται, αν έχει έξω 43 βαθμούς, αυτοί νιώθουν 65. Αυτοί που θα αναφερθώ σε λίγο. Με ρωτάς τώρα εσύ, δεν γίνεται να σου πω ακόμα, θα σου το πω σε διάρκεια της εκπομπής, καθώς πρόκειται για πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα, το οποίο έχει ψιλοσκάσει στην Κρήτη, αλλά δεν το πολύ συζητάνε, αλλά θα γίνει ένα τζέρτζελο τρελό μέχρι να οριστικοποιηθεί και μέχρι να γίνει, πώς το λένε αυτό, υπάρχει μια εκπομπή που λέγεται ένας υπαρκτός παράδεισος. Για κάποιους δεν είναι παράδεισος τώρα η Κρήτη. Το 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Εσύ τώρα θες να σου πω το θέμα κατευθείαν, έτσι? Όχι ακόμα, σε λίγο. Πάμε.

Λοιπόν, έχετε δει αυτό το σκηνικό με τους γήπες που σκάνε εδώ στην Κρήτη παντού, έτσι, από τα βουνά πάνω κατεβαίνουν κάτω. Και έχει γίνει ένα τρελό σενάριο περί από προσανατολισμού. Τι είναι αυτό που τους κάνει τους γήπες και κατεβαίνουν στα χαμηλά και δεν μένουν εκεί ψηλά. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η μία είναι ότι δεν βρίσκουν πια νερό. Και επειδή είναι αφυδατωμένοι, φτάνουν πολύ χαμηλά, γι' αυτό και έχουν σκάσει 2 ή 3 από τους 5 σε παραλίες. Εκτός από το ότι υπάρχουν και καμένα δάση, έτσι, τα οποία δεν βρίσκουν πια τη σκιά που είχαν παλιά αυτά τα υπέροχα πλάσματα, οι γήπες, τώρα ψάχνουν να βρουν δροσιά, κατεβαίνουν προς τα κάτω, στον αστικό έτσι ίστο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Βέβαια, όπως έρχονται οι γήπες, τα φεύγουν γιατί βλέπουν τα σκουπίδια στους δρόμους και γίνεται ένα τζέτζελο με τα σκουπίδια. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένα θέμα εκεί πέρα. Και γενικά καταλαβαίνετε ότι ακόμα και οι γήπες τα έχουν δει λίγο κολλιόμενα. Το Ηράκλειο σήμερα τιμά τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των σφαγιαθέντων της 25ης Αυγούστου το 1898. Το βράδυ στο Γιώφυρο ένα γιοταχή, ένα αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα στο νερό. Ξέρεις, το ρίξανε, το παρατήσανε, έπεσε μόνο του, κανείς δεν ξέρει. Όλο το βράδυ υπήρχαν δίτες που ψάχνανε μέσα στο νερό, προκειμένου είναι εκεί στις εκβολές του Παγκρίτιου κοντά, στις εκβολές του Γιώφυρου εκεί στο Παγκρίτιο, εκεί πέρα έγινε το σκηνικό. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, της αστυνομίας, πυροσβεστικής, προσπαθούσαν να βγάλουν το αυτοκίνητο, προσπαθούσαν να δουν καταρχήν αν υπήρχε μέσα εγκλωβισμένο άτομο, μετά αν παρασύρθηκε από τα νερά κάποιο άτομο. Οι έρευνες συνεχίζονται και από ό,τι φαίνεται το όνομα που είναι καταχωρημένο το αυτοκίνητο είναι μια γυναίκα Ρωμά, την οποία προσπαθεί η αστυνομία να την εντοπίσει. Ποια είναι όμως η πλάκα? Μπορεί το όνομα του αυτοκίνητου να είναι καταχωρημένο σε μια γυναίκα, αλλά από τα στοιχεία της ασφάλισης του αυτοκίνητου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μια εταιρεία στην οποία είναι το όνομα ενός άλλου άτομου.

Άσχετο. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να βρουν από τα στοιχεία, από τα τηλεφωνικά αρχεία και τα τηλέφωνα που έχουν καταχωρήσει σε αυτές τις άδειες, τα οποία όμως δεν φαίνεται να αντιστοιχούν σε κάποιο συνδρομητή, όπως λέει και η υπηρεσία.

Ψάχνουν λοιπόν οι αστυνομικοί τώρα να βρουν ποιος ήταν ο λόγος που ρίξαν το αυτοκίνητο εκεί, γιατί το ρίξαν εκεί. Ψάχνουν να βρουν εγκληματικές ενέργειες άλλες σε όλη την Κρήτη, μήπως και είναι μπλεγμένο κάπου το αυτοκίνητο αυτό. Ψάχνουν να βρουν γιατί δεν υπήρχαν οδηγός ή κάποιοι άλλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Γενικά υπάρχει ένα έτσι μυστήριο με όλη αυτή την ιστορία, την οποία όπου να είναι, κάτι θα βρουν. Εδώ η ασφάλεια Ηρακλείου κάνει καλή δουλειά, θα το βρει. Πού θα πάει.

Και έχουμε και αυτό το περίεργο θέμα με τον λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης, όπου κάποια οι τονίχηδες σήκωσαν περίπου 150.000 ευρώ. Όπως λένε οι πληροφορίες, έγιναν πάνω από 50 συναλλαγές μέσα στη νύχτα και πρόκειται για μια νέα τραπεζική απάτη που χτύπησε, όπως φαίνεται, την περιφέρεια. Το όλο θέμα ερευνάται από την υποδιεύθυνση δίωξη εξυγχρίνειας εγκλημάτων Ρεθύμνου. Θα σας πω αναλυτικά μετά τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Υπάρχει θέμα τρελό εδώ πέρα, πάντως. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες όμως, όλη αυτή η διαδικασία έγινε μέσω AI, τεχνητής νοημοσύνης. Πώς το κατάφεραν και αυτό, έλατε. Λοιπόν, είχαμε και μπαλωθεί σε μια εκδήλωση στο Ρέθυμνο από έναν 66χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Αυτό έγινε την Κυριακή το βράδυ. Και από ό,τι φαίνεται, κάποιοι δεν βάζουν μυαλό, συνεχίζουν να κάνουν αυτές τις βλακίες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με όλη την επικαιρότητα όπως σας την ανέφερα και με τα νέα θέματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Θελμουνδέκης, όλα μαζί και βλέπουμε εδώ την κατάσταση που επικρατεί στα πολιτικά και εντάξει, αναρωτιέμαι, έχουμε καταλάβει τι γίνεται? Έχουμε καταλάβει? Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει ξεκινήσει στην Κρήτη από χθες περίπου το πρωί, όπου υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία δείχνουν τους περίπου 250 υποψήφιους που θα έχει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Δεν θα είναι 250, μπορεί να είναι και λιγότερο, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Το θέμα είναι ότι έχουν αρχίσει και ακούγονται κάποια ονόματα και βγαίνουν κάποια ρεπορτάζ. Θα πεις ότι αυτά τα ρεπορτάζ θα δίνει η Νέα Δημοκρατία σε συντάκτες οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι με το κυβερνητικό ρεπορτάζ και κάνουν αυτή την ανακοίνωση, ας το πούμε έτσι, ή ένα ρεπορτάζ το οποίο βγαίνει πιο νωρίς. Η ουσία ποια είναι λοιπόν? Σε όλα τα ρεπορτάζ που έχουν βγει, λείπει κάτι. Τι λείπει, λέτε? Πριν πω τι λείπει, να σας πω τι υπάρχει μέσα στο ρεπορτάζ. Μιλάει για όλες τις περιοχές της χώρας, για το ποια άτομα θα μπουν μέσα, τα ποια άτομα σκέπτεται η τετραμελής ομάδα εκεί της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα που θα κάνει τις λίστες, τα μέλη, τα στενά, έτσι, οι στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά το θέμα είναι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα σας το πω ευθύς αμέσως. Εδώ και αρκετές ημέρες, όπως σας είπα και πριν, έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, υπάρχουν έτσι, αναλυτικές έτσι, έρευνες και ρεπορτάζ, τα οποία λένε ποιοι θα είναι και πού υποψήφιοι. Από νέα πρόσωπα μέχρι παλαιότερους ή μέχρι εν ενεργεία υπουργούς, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από τη ΔΕΘ και μετά να τρέχουν πανικόβλητοι στις εκλογικές περιφέρειες. Αυτά τα ρεπορτάζ που έχουν βγει από χθες το πρωί και σήμερα και έχουν ενταθεί σήμερα, λείπει κάτι. Τι λείπει? Λείπει η Κρήτη. Ναι, δεν υπάρχουν ονόματα για την Κρήτη. Τα τοπικά μέσα έχουν έτσι κάποιες πληροφορίες, αλλά τα μέσα τα οποία είναι πιο κεντρικά και πιο έτσι καλά ενημερωμένα από κυβερνητικές πηγές, οι κυβερνητικοί δημοσιογράφοι, αυτοί που κάνουν το κυβερνητικό ρεπορτάζ, που είναι πιο ενημερωμένοι, δεν έχουν συμπεριλάβει σε κάποια ρεπορτάζ την Κρήτη και το ποια ονόματα παίζει να είναι εδώ πέρα για τη Νέα Δημοκρατία, από το Λασίθι μέχρι και τα Χανιά. Λοιπόν, σε όλη τη χώρα έχουν βγει ονόματα, έχουν βγει υποψήφοι, έχουν βγει ακόμα και άτομα τα οποία μπορεί να είναι στις λίστες, αλλά στην Κρήτη ούτε ένα. Και αυτό έχει προκαλέσει μια τρομερή συζήτηση, μια τρομερή αναστάτωση εδώ σε διάφορους νομούς, ειδικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Γιατί λίγο πολύ σε Ρέθυμνο και Λασίθι θα είναι τα πράγματα πολύ πιο απλά για το κυβερνών κόμμα να στήσει τις λίστες του. Στα Χανιά και στο Ηράκλειο όμως υπάρχουν θεματάκια. Ποια είναι αυτά? Σύμφωνα με τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με ρεπορτάζ μάλλον, οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού έχουν προτείνει πολλά νέα φρέσκα ονόματα από το χώρο της εκπαίδευσης, από τον επιχειρηματικό χώρο, από χώρους που δεν φαντάζεστε. Και αυτή λοιπόν είναι η προτροπή, είναι η αιτία που δεν έχουμε ακούσει ή δεν έχουμε δει σε ρεπορτάζ τα ονόματα κριτικών βουλευτών, πρώην ή επόμενων βουλευτών ή αυτοί που θα ζητήσουν την ψήφο των πολιτών. Από το πρωί υπάρχουν πολλά έτσι τηλέφωνα που έχουν πέσει από την Κρήτη προς την Αθήνα προκειμένου να δουν τι γίνεται, γιατί αυτά τα ρεπορτάζ δεν έχουν μέσα την Κρήτη. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τους έχει αγχώσει, τους έχει έτσι προβληματίσει, καθώς η πληροφορία λέει ότι τα ψηφοδέλτια στην Κρήτη θα είναι πολύ ανανεωμένα. Λίγο πριν τη ΔΕΘ θα βγουν κάποια ονόματα. Λίγο μετά τη ΔΕΘ θα οριστικοποιηθούν κάποια ονόματα. Και λίγο πιο μετά από το λίγο πιο μετά της ΔΕΘ θα υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις για το ποιοι θα είναι τελικά υποψήφοι
με τη Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι τα τηλέφωνα έχουν σπάσει στην Αθήνα από βουλευτές και από επίδοξους έτσι, πολιτευτές ή ανθρώπους που θέλουν να ενταχθούν στην πολιτική και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι η λυμένη απόφαση, πάντως από ό,τι μαθαίνω, του Πρωθυπουργού να υπάρξει τεράστια ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Κρήτης. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται μεγάλο μαναφούκι εδώ στην Κρήτη και τα τηλέφωνα πέφτουν σαν βροχή. Έχουν άγχος, έχουν πίεση, έχουν θέματα κάποιοι εδώ πέρα. Οπότε θα δείξει σύντομα τι θα αποφασίσει η Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε, γιατί έχουν αρχίσει ειδικέ κάτι μηνύματα εδώ. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ μας πάντως, γιατί μόλις τώρα έλαβα και ένα μήνυμα ότι η ανανέωση θα είναι καθολική σε όλη την Κρήτη, σύμφωνα με πηγές από την Αθήνα. Έτσι, να το έχετε αυτό. Λοιπόν, το μαζεύουμε λίγο το θέμα, γιατί υπάρχουν μια τρομερή έτσι αγωνία και αναστάτωση εδώ στην Κρήτη, γιατί δεν έχουν εμφανιστεί σε ρεπορτάζ αθηναϊκών μέσων ή σε ρεπορτάζ κυβερνητικών ρεπόρτερ το όνομα της Κρήτης. Το όνομα ή τα ονόματα ανθρώπων που θα πολιτευτούν εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Έχουν τρομερή αγωνία, τρομερό άγχος κάποιοι για το γιατί στα ρεπορτάζ αυτά τα συγκεκριμένα που είναι πάντα έγκυρα δεν υπάρχει ούτε ένα όνομα από την Κρήτη. Ο λόγος είναι ένας. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να κάνει καθολική ανανέωση στα ψηφοδέλτια του νησιού.

λοιπόν, έχουν αρχίσει και τα τηλέφωνα και σε μένα τώρα και πέφτουν και εδώ και στον Πολίτικα 89,8. Δεν πειράζει. Θα τα μάθετε όλα αύριο μεθαύριο. Θα τα έχουμε εδώ πέρα ρεπορταζάκι. Λοιπόν, μπείτε στο πολίτικα.gr να ενημερωθείτε σε λίγο για αυτό το θέμα που μόλις σας είπα. Προς το παρόν, κρατήστε καλά τα αυτιά σας έτσι σε όρθια θέση τεντωμένη, γιατί έρχεται η Φιλία Σαριδάκη με το δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Την ανησυχία της εξέφρασε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου για την παντελή αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ αναφέρεται και σε κίνδυνο για τις επιδοτήσεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και οικογένειες αποτελούν τη στόχευση της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ. Διαφορά 12 μονάδων διαμορφώνεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview. Απώλειες για το κόμμα Καριστιανού. 5.300 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δημιουργείται νέο κεδασί στο Ηράκλειο. Μέχρι σήμερα η αναμονή για τα κέντρα αξιολόγησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνά ακόμη και τα 2 χρόνια. Εντοπίστηκε φυτεία με 45 δεντρίλια κάναβη στην Άνω Σίμη και συνελήφθη ένας άνδρας. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονο στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Χειροπέδεσε 60χρονο άνδρα μετά από μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του στο Ρέθυμνο. Ανήρθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών. Με την επισημότητα και λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των σφαγιασθέντων κατοίκων του Χάνδακα την 25η Αυγούστου του 1898. Το αποκαλούμενο υποβρύχιο της αποκάλυψης του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές τορπίλες, φέρεται να βγει και για πρώτη φορά στη θάλασσα για δοκιμές. Ο ΟΦΗ ολοκληρώνει την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους για τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το μεγάλο παιχνίδι της Βουλγαρίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Αυτά είναι λοιπόν. Έχουν στείλει αρκετά βιντεάκια φίλοι και ζητάνε αυτό που κάνουμε πάντα. Δηλαδή να τα παίζουμε. Είπαμε, όταν ξεκινήσει το κανονικό πρόγραμμα του Πολίτικα, το ανανεωμένο, θα πάθετε πλάκα. Έχουμε ετοιμάσει φοβερά πράγματα, θα τα δείτε όλα αυτά. Τώρα παίζουμε λίγο μπαλίτσα, έτσι χαλαρά, και όταν θα γίνει το νέο πρόγραμμα, θα δείτε πολλά καινούργια πράγματα και καινοτομίες.

Λοιπόν, έχουμε δεχθεί αρκετά τηλεφωνήματα για αυτό το θέμα που σας προανήγγειλα προηγουμένως, σχετικά με τους πολιτικούς εδώ στην Κρήτη, οι οποίοι είναι σε αναμένα κάρβουνα, και αν και ζέστη πόπο, έχει και καύσωνα, φαντάσου, και σε αναμένα κάρβουνα, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, σε ρεπορτάζ από την Αθήνα δεν παίζουν τα ονόματα των κριτικών, που θα είναι υποψήφοι ή που θα μπουν υποψήφοι. Και αυτό γιατί ετοιμάζεται μια έτσι καθολική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Κρήτης.

Πάμε λοιπόν να πούμε δύο πραγματάκια έτσι τώρα ψηλοπολιτικά, γιατί από χθες υπάρχει μια δημοσκόπηση η οποία λέει ότι έχει πατήσει τον γκάζι στο 30%, από το 30% και μετά η Νέα Δημοκρατία και προπορεύεται ανάμεσα στο 31, 32, 33% σύμφωνα με αυτή τη νέα δημοσκόπηση. Και από ό,τι φαίνεται, αν αυτή είναι η κίτρινη κάρτα των πολιτών προς την κυβέρνηση, αναμένεται δύσκολος χειμώνας για κάποιους, καθώς αυτά τα ποσοστά που μένουν σχεδόν αμετάβλητα, δηλαδή δεν αλλάζουν, δεν γίνεται κάτι έτσι μια κοσμογονία ώστε να ελπίζουν οι από κάτω από το Μητσοτάκι ότι θα ανέβουν κάποια στιγμή από πάνω του. Τι είπα τώρα, δεν θα γίνει αυτό, παιδιά, δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, και ακούστε τώρα ένα σχολείο το οποίο το συζητούσα χθες με ένα φίλο συνάδελφο, ο οποίος έχει κάνει έτσι και αποστολές στο εξωτερικό και έχει ζήσει πολύ έτσι τα διεθνή θέματα. Λέγαμε ότι εκεί που υπάρχουν κάποιοι τουρκόφιλοι στην Ελλάδα και παίζουν έτσι παιχνιδάκια για την Τουρκία ή είναι αλληλέγγυοι προς έτσι κάποιους στους Free Palestine, σε ό,τι μετανάστη έρχεται στην Κρήτη ή στην Ελλάδα, αυτοί είναι αλληλέγγυοι σε αυτούς και όχι στους Έλληνες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και ανησυχούν κι αυτοί, σαν τους βουλευτές της Δημοκρατίας που δεν έχουν μπει ακόμα στη λίστα. Γιατί ανησυχούν? Γιατί αν ο Νετανιάχου κάνει την κίνηση και αρχίσει και πλακώνει σε τίποτα βόμβες τον Ερντογάν, αυτό θα δώσει αυτομάτως, επειδή η Ελλάδα είναι κοντά με το Ισραήλ, θα δώσει αυτομάτως μια στήριξη έτσι παραπάνω στο Μητσοτάκη, ότι κοίτα να δεις, έχει κάνει σωστή επιλογή, κοίτα πως τιμωρεί ο Ισραηλινός τον Τούρκο. Απ' την άλλη, υπάρχουν και αυτά τα σενάρια που λένε ότι αν γίνει πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Τούρκων και εμπλακούμε κι εμείς, τότε ξεχάστε το δεύτερο και το τρίτο. Δεν θα υπάρξουν. Θα είναι 70-80% ο Μητσοτάκης. Τώρα, αυτά που σας λέω, βλέπω και την μπλούζα Bauhaus εδώ του φίλου μου του Μανώλη Παπαδάκη και έχω πάθει πλάκα με τον Bauhaus. Ξέρεις τι είναι το Bauhaus, έτσι? Ξέρεις τι είχε γίνει? Ένα τέτοιο πράγμα θα δεις και στην πολιτική, άμα κάνει την κίνηση ο Νετανιάχου και χτυπήσει τον Τούρκο. Έτσι και το χτυπήσει, κλάφτε τα. Εσείς οι φιλοπαλαιστάιν, εσείς οι φιλοαλληλέγγυοι των μεταναστών που βλέπετε τα πάντα εκτός από την ελληνική σημαία, όλοι εσείς θα έχετε πρόβλημα. Γιατί θα εξανεμιστούν όλα τα ποσοστά από το Πασόκ και κάτω. Αυτό που σας λέω δεν είναι δικιά μου ανάλυση, είναι ανάλυση ενός συναδέλφου φίλου, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε αυτά τα πράγματα και μου λέει ότι, Νίκο, αν γίνει πόλεμος, ο πιο κερδισμένος από όλους θα είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί θα δείξει ότι, κοίτα να δεις, να τι κάναμε για να εξοπλίσουμε τη χώρα, να τι έχει γίνει με τα εξοπλιστικά, να τι έχει γίνει με τις συμμαχίες, με τον άξονα, όπως μας είπε χθες και ο κύριος Εγκολφόπουλος, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο ισχυρούς στον κόσμο. Ξέρεις τι σημαίνει τώρα να έχεις Ισραήλ, Γαλλία, Αμερική, Ινδία σε ένα έτσι μια ομπρέλα από πάνω σου? Είναι άλλο πράγμα. Θα μου πεις, γιατί η Ινδία, ρε φίλε, είναι τρεις πλανήτες μακριά? Γιατί οι Τούρκοι έχουν δείξει μια προτίμηση προς την κυβέρνηση και το κράτος του Πακιστάν. Οπότε σκεφτείτε, Πακιστάν-Ινδία είναι πάντα σε πόλεμο, είναι πάντα σε έτσι όχι σε πόλεμο, να το πούμε πιο χαλαρά, είναι πιο έτσι τσακωμένη συνέχεια. Οι Ινδοί αναζητούν την ευκαιρία να τους τελειώσουν. Οι Ινδοί έχουν εξοπλιστεί αυτή τη στιγμή, είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο δυνατές οικονομίες στον κόσμο και άνοιξε και απευθείας γραμμή με την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η συνεργασία δεν είναι υπέρ του Ερντογάν. Έτσι, είναι υπέρ της Ελλάδος. Λοιπόν, με το μεταξύ, να σας πω ότι έχουν αρχίσει οι τσακωμοί και στο κόμμα του Τσίπρα. Ακόμα δεν έχει γίνει το κόμμα, άρχισαν οι τσακωμοί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Ινέα Αριστερά, από δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, έχουν παραιτηθεί διάφοροι και περιμένουν το τηλεφώνημα από τον αρχηγό, τον Τσίπρα. Να τους καλέσει, να τους πει: ελάτε, παιδιά, στην αγκαλιά μου. Αυτό το τηλέφωνο δεν έχει γίνει όμως σε κάποιους. Και από ό,τι μαθαίνω, κάποιοι από αυτούς προσπαθούν να βρουν και τρόπο να γυρίσουν πίσω. Θα σας πω και όνομα. Υπάρχει ειδικά μία τύπισσα η οποία παραιτήθηκε έτσι με πολύ στόμφο, πάντα έχει και έτσι η δικιά της άποψη πιο σωστή από όλες, αλλά το τηλεφώνημα δεν το έχει πάρει ακόμα. Τι έκανε λοιπόν? Πριν από δύο μέρες, όπως μαθαίνω, πήρε η ίδια τηλέφωνο τον Τσίπρα. Και υπάρχει ένα τραγούδι που θα περιγράψει όλη την κατάσταση που θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα.

0: Όσο ψάχνεις, ψάξε, θα το βρούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία κατάφεραν και έφυγαν έτσι με. Χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και αυτό. Ναι, μεν είμαστε σύντροφοι με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν σε πολύ πιστεύουμε κιόλας ότι θα μας πάρεις. Ναι, μεν εμείς φεύγουμε, την κάνουμε λαμογιά. Γεια σας, φεύγουμε το ΣΥΡΙΖΑ για να έρθουμε μαζί σου. Αλλά δεν δίνουμε την έδρα μέχρι να γίνει. Τι έγινε λοιπόν. Μία από τις υποψήφιους που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε στον Τσίπρα, έχει αρχίσει τα τηλέφωνα τις τελευταίες δύο μέρες, αλλά ο Τσίπρας δεν απαντάει. Αλλά πάντα τις κλήσεις παντού, όπως λέει και η Παπαρίζου.
1: Παίρνω μες το βράδυ, στο σκοτάδι.
0: Αυτό ακριβώς.

αυτά είναι. Να πάτε τις κλήσεις από την κυρία Νεοτοπούλου προς τον κύριο Τσίπρα. Προσπαθεί, αλλά μέχρι στιγμής, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν έχει απαντηθεί η κλήση της από τον ηγέτη της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, όπως λέει ο ίδιος δηλαδή, και περιμένουν όλοι το επόμενο βήμα. Ποιο θα είναι αυτό? Ο Μπάρκας. Μπάρκας. Δεν έχει παραδώσει την έδρα του, αν και πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι όποιος δεν παραδίδει την έδρα του, δεν παραδίδει την έτοιμη γορία του ελληνικού λαού που ψήφισε το κόμμα και όχι τον άνθρωπο. Στην περίπτωση του κ. Μπάρκα ψήφισε τον άνθρωπο και όχι το κόμμα. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μικρό έτσι παρασκηνιακό, παραπολιτικό και πάμε σε λίγο να σας πω και για την Καριστιανού. Are you coming to the tree?

0: Θα θυμάστε βέβαια εκείνη την περιβόητη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιάννη Κολοκυθά, στον Μάνο Νιφλή, ότι αν κάνουν κυβέρνηση εθνικής ανάγκης ο Τσίπρας, ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδουλάκης, ποιον άλλο είχε πει, αυτούς τέλος πάντων καλή τύχη. Λοιπόν, και επειδή το έχουμε το βίντεο, ας το παίξουμε να το θυμηθούμε λίγο, γιατί...
1: Είμαστε την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και αυτή ήταν η κυβέρνηση ειδημένη. Ξέρετε πραγματικά ότι ο στόχος της χώρας είναι να... Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Είναι μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
2: Ό,τι αφαιρείς.
1: Καλή τύχη.
0: Τρομερό βιντεάκι. Ήταν το Μεριάτεκα. Εγώ εξακολουθώ να έχω μια απορία. Γιατί ο Κολοκυθάς δεν απάντησε. Ή απάντησε και το κόψαν στο μοντάζ. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Κολοκυθάς να μην πέταξε ατάκα που να λιώσαν στο γύλο και οι τρεις. Απ' την άλλη λοιπόν, αφού έχουμε αρχίσει τα βιντεάκια τώρα που έχετε στείλει στο 6932-907-898, στο Viber δηλαδή του Πολίτικα, πάμε να σας δείξω, να σας ακούσετε μάλλον, τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το παλιόπαιδο τον Τσίπρα. Ναι, τον είπα παλιόπαιδο. Δεν κάνω πλάκα, πραγματικά.
3: Εγώ έχω μάθει. Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπαιδο, ήταν ένα παλιόπαιδο παραμένει.
0: Να μην το βάλουμε αυτό το τραγούδι, να το βάλουμε τώρα λες ή μετά. Μας το μετά. Εδώ και 70 χρόνια λοιπόν υπάρχει στη ΔΕΘ μια χορογραφία, όπως την είπε ο κύριος Άδων Γεωργιάδης, όπου πρώτα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας, δίνει τη συνέντευξη τύπου και μετά ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί κομμάτων. Και η Καριστιανού θα πάει λέει, στη ΔΕΘ να πει το πρόγραμμά της. Το ξέρεις αυτό. Αλλά πριν το πω αυτό, να σου πω το άλλο. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανατρέπει όλη αυτή την κατάσταση, όλη αυτή την, αυτό το ρυθμοτυπικό και θέλει να πάει πρώτος να βγάλει το πρόγραμμα του Ελλάς, της Ελλάς, προς τον κόσμο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα και μου το λένε αρκετοί. Πάει ο Τσίπρας να βγάλει πρώτος το πρόγραμμα του, έτσι. Ποιος του είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν θα απαντήσει. Και επειδή στα οικονομικά δεν χρειάζεται βοήθεια ο Μητσοτάκης, θα έχουμε θεματάκι εκεί πέρα, ακούστε το αυτό.

0: Δηλαδή ο Τσίπρας δεν φοβάται αυτό που φοβάται η Καριστιανού. Ξέρεις τι φοβάται η Καριστιανού, τα έχεις μάθει. Λέει, εγώ δεν θα σας πω το πρόγραμμά μου όλο. Θα πάω στη ΔΕΘ, θα πω κάποια πράγματα για το πρόγραμμά μου, αλλά δεν θα σας τα πω όλα. Ξέρεις γιατί? Φοβάται μην τις το κρύψουν. Δεν σκώνω πλάκα. Άκου.
1: Εγώ θα ήθελα να ακούσω τις θέσεις σας σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τα σχολεία, σε σχέση με το στρατό, σε σχέση με τη θητεία. Δηλαδή, απλά καθημερινά πράγματα που θέλει να ακούσει ο Έλληνας πολίτης.
2: Θα ακούσουμε αυτά στη ΔΕΘ.
1: Θα τα ακούσουμε στη ΔΕΘ.
3: Θα ακούσετε στη ΔΕΘ ένα πλαίσιο φυσικά με τις αιχμές για όλους τους τομείς, όπως είπατε. Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές, διότι όπως έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος.
1: Άρα λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς θα το κλέψουμε, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Να με. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
3: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κ. Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν ένα μήνα
1: ή δύο. Η
3: ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια. Επίσης.
0: Ο Τσίπρας έκλειψε την Καριστιανού. Το έχεις καταλάβει αυτό? Φωνάξτε την Ελλάδα, φωνάξτε το Χρυσοχοίδη να κάνει κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλα τα τρομερά μυαλά που δουλεύουν για την κυρία Καριστιανού και φτιάξανε το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα σώσει τη χώρα, το έκλειψε ο Τσίπρας και το έβαλε στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Τι άλλο θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές? Έχεις καταλάβει? Ε, έχεις καταλάβει. Λοιπόν, έχω και άλλα βιντεάκια μου, τα στέλνετε απίστευτα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο να πρωτοπρολάβω να παίξω, αλλά θα κρατήσω πάλι ένα το οποίο μου το στείλατε και θέλετε να ακούσετε να παίζει τώρα στον αέρα. Ακούστε το λοιπόν. Τσίπρας και Σαμαράς μαζί σε ένα βίντεο. Ακούστε.
4: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια.
5: Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη.
0: Θα είναι σκληρή η κόντρα μεταξύ Σαμαρά και Τσίπρα. Θυμηθείτε το. Για να τελειώνουμε τώρα με τα αστεία, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πάνω από 1.100 κωδικούς προϊόντων μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιατί το λέω αυτό τώρα μετά τα βιντεάκια? Καλό το γέλιο με τις ατάκες που έχουν πετάξει διάφοροι γενικά και πετάνε και που θα πετάξουν μέχρι τις εκλογές, αλλά αυτό που είναι το βασικό θέμα είναι η ακρίβεια. Αν η ακρίβεια αρχίσει να χάνει έδαφος, τότε θα έχει πετύχει πολλά πράγματα αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση έρθει. Έτσι είναι.

Λοιπόν, ακούστε τώρα έτσι μια πληροφορία που έχει σκάσει και λένε ότι εκεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη πιστεύουν ότι το ποσοστό που θα πιάσουν στις εκλογές την πρώτη Κυριακή θα ξεπερνάει το 18% και ίσως φτάσει λέει και το 20%. Και εκεί λέει θα υπάρχει και μια διαφορά 8 μονάδων με τη Νέα Δημοκρατία, 8-10, η οποία θα είναι ανάλογα λέει, από 28 μέχρι 30% η Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά τα λένε τώρα, 7-8 μήνες πριν τις εκλογές, προκειμένου να σχηματίσουν και μια έτσι εικόνα, ρε παιδί μου, να δώσουν μια εικόνα στον κόσμο, όπου θα λέει αυτό και αυτό και αυτό, για να τους πείσουν ότι ξέρεις, ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει.

Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να σας πω ότι ο κύριος Χιρανάκης έχει κλειδώσει από χθες τη σύνθεση των κλιμακίων που θα αλωνίσουν όλη τη χώρα και όλους τους νομούς της Μακεδονίας, προκειμένου πριν τη ΔΕΘ να είναι έτοιμη η Βόρειο Ελλάδα ειδικά, ώστε να έχει και την καλύτερη κάλυψη. Από ό,τι μαθαίνουμε, θα βρίσκεται ένας υπουργός και ένας υφυπουργός σε κάθε νομό εκεί στη Βόρεια, στην Κεντρική και στη Δυτική Μακεδονία.

Λοιπόν, και όσο βλέπω εγώ τα υπέροχα βιντεάκια που στέλνετε, να σας πω έτσι για τη λήξη ότι θα γίνει μεγάλο σοου στη Θεσσαλονίκη. Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, ο κύριος Τσίπρας δεν θα μείνει μόνο σε αυτό που έκανε. Δηλαδή να μπει πρώτος μέσα στη ΔΕΘ και να ανοίξει την πόρτα. Βέβαια άδεια θα είναι, αλλά δεν πειράζει. Θα σας πω μετά για ποιο λόγο θα είναι άδεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here.
1: Την Οδύσσια την είδες? Όχι, γιατί ρε φίλε? Έχει φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια. Εισπράξει όλο τον κόσμο. Τι έχεις να πεις τώρα? Και κάποιοι εδώ στην Ελλάδα λένε ότι έχει παραλλάξει την ιστορία εντελώς, ότι είναι ξεφτιλέ η κατάσταση, ρε παιδί μου, και ότι δεν είναι ωραίο έτσι όπως παρουσιάστηκε. Παιδιά, Hollywood είναι. Την πραγματική ιστορία την κάνουν οι Έλληνες εδώ πέρα. Θυμάσαι παλιά που κάνανε κάτι ταινίες τέτοιες. Λυσιστράτη, πώς το λένε και όλα τα συναφή. Τώρα θα κάνουν και τώρα. Τι παίρνουν τον Εκομέδη να πάρουν λεφτά? Μια χαρά παραμυθάκι ήταν, ωραίο ήταν. Τώρα βγαίνουν και τα Μινιόν. Όποιος δεν θέλει να βλέπει την Οδύσσια, πάει να δει τα Μινιόν.

Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ιστορία που έχει σκάσει στα βλάχερνα. Ακού, Αλκαδίας. Είναι κοντά στο άσος Καινουρίας αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα φαρμακείο εκεί, ο οποίος ο κύριος αυτός που το έχει, φανταστικός τύπος, βοηθάει τον κόσμο, που το ξέρω, είχα πάει μια φορά διακοπές εκεί. Λοιπόν, και είχα χτυπήσει. Και είχαμε πάει στο φαρμακείο και μας είχαν φροντίσει. Αυτό λοιπόν το φαρμακείο εκεί στα Βλαχέρνα, Βλαχέρνα λέγεται η περιοχή, το χωριό Αρκαδίας, εχθές το βράδυ έγινε παράνομο του πυρός. Δύο άγνωστοι σπάσανε την τζαμαρία του φαρμακείου με ένα φρεάτιο, με το σιδερένιο αυτό του καπάκι από τα φρεάτια, ξέρεις. Το πήραν, το πετάξαν στο τζάμι, μετά πέταξαν ένα υγρό μέσα, βάλανε φωτιά, το ανάψανε, γεια σας. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται οι δύο νεαροί που έκαναν αυτή την πράξη δεν είχαν καταλάβει ότι η κάμερα έχει καταγραφικό. Έχουν βγάλει και τις φωνές τους, δηλαδή μιλάγανε με προσπαθούσαν να συνειδηθούν μεταξύ τους πώς θα κάνουν την καύση του φαρμακείου. Για κάποιο λόγο δεν ήθελαν να κλέψουν κάτι από μέσα, δεν ήθελαν να πάρουν φάρμακα ή οτιδήποτε που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλά σπάσανε την τζαμαρία, βάλανε φωτιά μέσα και φύγανε. Έλα όμως που οι κάμερες στην περιοχή λειτουργούν όλες. Και παρόλο το ότι είναι ένα μικρό χωριό, τα Βλαχέρνα, η Βλαχέρνα, μάλλον έχουν ταυτοποιηθεί ήδη και ετοιμάζονται να τους εντοπίσουν. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης λοιπόν, που έχει το φαρμακείο αυτό, να είναι καλό άνθρωπος, έχει πέρασει δύσκολη μέρα σήμερα. Τον έχουν πάρει τηλέφωνο όλα τα κανάλια στην Αθήνα για να πάρουν το βίντεο. Υπάρχει το βίντεο στο διαδίκτυο, μπείτε να το δείτε. Τι να πω. Να τους βρουν και να πληρώσουν τη ζημιά.

Λοιπόν, πάμε, διαβάζω τώρα στο διαδίκτυο κάτι, γιατί έχω αρχίσει και διαβάζω στο διαδίκτυο όσο μίλαγα στο τηλέφωνο. Λοιπόν, έχει προσγειωθεί ένα αμερικάνικο στρατιωτικό αεροσκάφος στη Μόσχα και από το Κρεμλίνο δεν δίνουν καμία πληροφορία για το ποιος είναι μέσα. Κάποιος Αμερικανός αξιωματικός μάλλον. Ναι, τι, θα δείξει. Θα δείξει.

Πάμε σε μια είδηση που έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Είναι με την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία η μητέρα της έχασε τη μάχη με τη ζωή τότε μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι, μετά από το τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, συζήτησαν αρκετά πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα και μάλλον δεν θα πολιτευθεί η κυρία Νέστορα. Θα δείξει τώρα. Πάντως θα ήταν ένα πολύ καλό έτσι, όπλο για την Δημοκρατία κατά της, πώς είπαμε, της νομοκρατίας.

Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες εδώ στο politica.gr είχαμε ανεβάσει ένα θέμα από έναν από ένα στήλο της ΔΕΗ, ο οποίος πέταγε σπινθήρες. Έτσι. Θα μου πείτε, α, και τι έγινε ρε φίλε. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης διερευνά το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιών από υποδομές του ΔΕΔΙΕ. Πρόκειται για τον εισαγγελέα Λεωνίδα Νικολόπουλο, ο οποίος μετά τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και από τις οποίες πολλές από αυτές σχετίζονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, μπαίνουν στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών και ζητάτε διερεύνηση σχετικά με τις υποδομές του ΔΔΕ. Θα γίνουν δηλαδή αυτοψίες με εισαγγελική παρέμβαση σε όλο το δίκτυο του ΔΔΕ στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών. Τρομερή είδηση, φοβερή είδηση. Έχουμε και εδώ εισαγγελίες στην Κρήτη. Μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Μπορούν.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Την ανησυχία της εξέφρασε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου για την παντελή αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ αναφέρεται και σε κίνδυνο για τις επιδοτήσεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και οικογένειες αποτελούν τη στόχευση της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ. Διαφορά 12 μονάδων διαμορφώνεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview. Απώλειες για το κόμμα Καριστιανού. 5.300 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δημιουργείται νέο κέδασί στο Ηράκλειο. Μέχρι σήμερα η αναμονή για τα κέντρα αξιολόγησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνά ακόμη και τα 2 χρόνια. Εντοπίστηκε φυτεία με 45 δεντρίλια κάναβη στην Άνω Σίμη και συνελήφθη ένας άνδρας. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονος στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Χειροπέδεσε 60χρονο άνδρα μετά από μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του στο Ρέθυμνο. Ανήρθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών. Με την επισημότητα και λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των σφαγιασθέντων κατοίκων του Χάνδακα την 25η Αυγούστου του 1898. Το αποκαλούμενο υποβρύχιο της αποκάλυψης του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές τορπίλες, φέρεται να βγει και για πρώτη φορά στη θάλασσα για δοκιμές. Ο ΟΦΗ ολοκληρώνει την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους για τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το μεγάλο παιχνίδι της Βουλγαρίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

Δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, ο τραγουδιστής, ο νεαρός τραγουδιστής, 57 ετών έφυγε. Πέθανε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024. Η ζωή του άλλαξε δραματικά όταν στις 28 Μαρτίου του 2024 υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου Just the Two of Us. Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1968. Ήταν γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς γνωστούς τραγουδιστές όπως τη Μαρινέλα, την Κέτι Γαρμπή, την Άτζελα Δημητρίου, τον Αντίπα, τον Βασίλη Καρά, την Κωνσταντίνα, τη Ρίτσα Γιαγκούση και φυσικά είχε τραγουδήσει και με τον πατέρα του. Από το 1995 και μετά συνεργάστηκε και με το Φίβο, με ένα δίσκο που είχε κάνει τότε τρομερή αίσθηση στο καλλιτεχνικό στερεώμα. Ήταν αυτό ο δίσκος ο οποίος έφτασε τις 600.000 πωλήσεις. Είχαν πολύ καιρό να δουν τραγουδιστή να κάνει τόσο μεγάλες πωλήσεις. Τότε υπήρχαν φοβερά τραγουδιά, το «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να σε αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Το συνείδηση», αλλά εμένα το αγαπημένο μου ήταν η «Ανεμόνα». Λοιπόν, έτσι, για τη μνήμη του Δημήτρη, τον οποίο το γνώριζα προσωπικά και ήταν πολύ καλός φίλος, ήταν πολύ καλό παιδί. Τι να πεις, 57 ετών, φίλε. Λοιπόν, άντε, να ακούσουμε την «Ανεμόνα» και επιστρέφουμε.

0: Αυτά λοιπόν, με μια δυσάρεστη είδηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Το 6932-907-828. Δέχομαι στα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Όπως σας είπα και στην αρχή, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, κάποιοι επιτίδη έφτασαν φέσωσαν την περιφέρεια Κρήτης με 150.000 ευρώ. Το θέμα έφερε στην επικαιρότητα ο αντιπεριφερειάρχης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, Μανώλης Καμπουράκης, ο οποίος τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε, Γιώργο Κουλιδάκη, χαίρετε στους ακροάτες, στους ακροατές σας.
0: Τι έγινε, 150.000 ευρώ, πώς φύγανε από τους λογαριασμούς της περιφέρειας?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό το ευρύτερο σύστημα απατών που γίνεται μέσω διαδικτύου, όπου διάφοροι επιτίδη φτιάχνουν με τη βοήθεια του AI fake σελίδες,
0: ναι,
1: αντίγραφα των σελιδών των τραπεζών. Όταν ο χρήστης μπαίνει νομίζοντας ότι έχει μπει στην επίσημη στους σελίδα της τράπεζας, βάλει τους κωδικούς, αυτοί αντιγράφουν αμέσως username και password.
0: Δημιουργούν ένα κλόνο δηλαδή.
1: Ένα κλόνο και μετά με διάφορες μεθοδεύσεις αποσπούν ή αλλάζουν και το κινητό τηλέφωνο.
0: Ναι, και μετά...
1: Οπότε,
0: ναι.
1: Οπότε παίρνουν οι ίδιοι μετά τα OTP, τα τραπεζικά, δηλαδή τους τραπεζικούς κωδικούς και μπορούν να κάνουν συναλλαγές.
0: Μπορούσαν να πάρουν τόσα πολλά χρήματα, δηλαδή 150.000 ευρώ μέσα σε μία ημέρα? Από ό,τι έμαθα πάντως, αυτό έγινε από τον τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και τα χρήματα τα άρπαξαν εντός αγωγικών τα ξημερώματα της Κυριακής.
1: Ακριβώς. Τους κωδικούς, από πληροφορίες που έχουμε, τους είχαν αποσπάσει 2-3 μέρες νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και έκαναν τις συναλλαγές και σε άλλους χρήστες φυσικά πρόσωπα. Οι συναλλαγές των αναλήψεων έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή ξημερώματα της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Προφανώς αυτό γίνεται σκόπιμα, επειδή τις συγκεκριμένες μέρες δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα μέσα στα e-banking.
0: Ναι, με Κυριακή ξημερώματα, ναι.
1: Δηλαδή δεν μπαίνουν μέσα, ναι, ακριβώς. Και ουσιαστικά το ποσό που έγινε ανάληψη,
0: ναι,
1: επειδή υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας δευτερεύοντες, δηλαδή μετά από κάποιο ποσό πάνω από τις 3.000 θέλουμε και δεύτερο κωδικό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν μπόρεσαν να αποσπάσουν ποσά άνω των 3.000. Έγινε μεγάλος αριθμός αναλήψεων του ποσού των 2.900 ευρώ, 2.950.
0: Α, δηλαδή κάνανε πολλές αναλήψεις από 2.000
1: κάνανε
0: μέχρι...
1: Πάρα πολλές αναλήψεις.
0: Ξέρουμε πόσες ήταν αυτές περίπου?
1: Ναι, πάνω από 50.
0: Πάνω από 50,
1: 50 αναλήψεις. Ναι, 50-52. Εδώ τώρα ουσιαστικά υπάρχει ένα κενό ασφαλείας
0: στην τράπεζα.
1: Ναι, γιατί εντάξει, τώρα όταν γίνονται 50 αναλήψεις...
0: Μέσα σε λίγες ώρες, ναι.
1: Σε λογαριασμούς εξωτερικών αραβικών ονομάτων, ας πούμε, κτλ.
0: Α, ήταν αραβικά τα όνοματα που μπήκαν εκεί?
1: Ναι, ναι, ήταν όλες...
0: Ο κλόνος δηλαδή ήταν όνομα αραβικό.
1: Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς ήταν, ποιοι ήταν οι επικίνδυοι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί ουσιαστικά διοχετεύουν τα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων χωρών και από εκεί τα διοχετεύουν σε άλλους λογαριασμούς. Αυτό έχουμε, εν πάση περιπτώσει, εξακριβώσει. Περιμένουν ακόμα και κάποιες απαντήσεις στις συνεργαζόμενες τράπεζες με την τράπεζα συνεργάτητα της περιφέρειας. Θα δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Αυτός ο λογαριασμός που μπήκανε, τι λογαριασμός ακριβώς είναι της περιφέρειας?
1: Ένας λογαριασμός κίνησης των δαπανών και των... δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Στο e-banking.
0: Ήταν
1: στο e-banking ουσιαστικά.
0: Α, στο e-banking της περιφέρειας. Είναι για χρήματα τα οποία εξοδεύει η περιφερειακή, έτσι, ενότητα Ρεθύμνου.
1: Η περιφερειακή ενότητα είναι στο του προϋπολογισμού χρήματα, ναι.
0: Ναι, ναι, του προϋπολογισμού, αυτό εννοώ. Προσπάθησαν να πάρουν και μεγαλύτερο ποσό, αλλά δεν το καταφέραν.
1: Βεβαίως, προσπάθησαν να πάρουν, η πρώτη απόπειρα ήταν να πάρουν μεγαλύτερο ποσό.
0: 300.000 μου είπαν, έτσι, χτυπήσανε κατευθείαν 300.000.
1: Ναι, και δεύτερη βαθμίδα ασφάλειας
0: τους οδήγησε πιο κάτω.
1: Οπότε, ακριβώς.
0: Υπάρχει επικοινωνία τώρα με την τράπεζα, αυτά τα χρήματα τι γίνεται τώρα, τα χάσαμε, τελείωσε, γεια σας.
1: Κοιτάξτε, επικοινωνούμε, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει ενδιαφέρον και από την τράπεζα, προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι τα χρήματα, αυτά είναι δημόσια χρήμα. Προσπαθούμε να δούμε, να βρούμε ένα τρόπο να τακτοποιηθεί η ζημιά.
0: Δεν έχει γίνει δηλαδή κάποιο λάθος από κάποιον υπάλληλο, είναι καθαρά phishing, έτσι, έχουν μπει στο λογαριασμό, τον έχουν αντιγράψει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ερευνάτε δηλαδή κάποιος να έχει κάνει κάποιο λάθος ή να έχει δώσει κωδικούς?
1: Δολιοφορά, όχι, όχι.
0: Ούτε δολιοφορά, ούτε λάθος.
1: Ούτε υπεξαίρεση. Όχι.
0: Ούτε δολιοφορά, ούτε υπεξαίρεση.
1: Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες στο ηλεκτρονικό έγκλημα, στην διεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε να γυρίσουν τα.
1: Η δική μας και ενημερωμένη είναι και προσεκτική είναι, αλλά πλέον έχουμε φτάσει μια εποχή που δυσκολευόμαστε ακόμα και στην καθημερινότητά μας.
0: Ακριβώς.
1: Διακρίνουμε το ψεύτικο από το αληθινό και αυτό το βλέπετε καθημερινά.
0: Κοιτάξτε, η τεχνολογία λειτουργεί για όλους και για τους παράνομους και για τους νόμιμους.
1: Πρέπει οι ίδιοι οι φορείς και τα τραπεζικά ιδρύματα πλέον να προστατεύσουν τους συναλλαγωσόμενους.
0: Ακριβώς.
1: Οι τεχνολογίες τρέχουν.
0: Να πείσε αυτούς ρυθμούς, ναι.
1: Υπάρχει τεράστιο κόστος στα
0: σωστά
1: συστήματα κυβερνοασφάλειας που δεν είναι από και σε μένα και σε εσάς και στον κάθε πολίτη. Οι οργανισμοί αυτοί που διαφυλάνουν τα χρήματα των πολιτών,
0: ναι,
1: μπορούν να διαφυλάξουν την ασφάλεια των συναλλαγών.
0: Έτσι είναι. Η τεχνολογία δυστυχώς βοηθάει κάποιους, ευτυχώς βοηθάει και άλλους. Έχει θέμα. Εξελίσσονται τα πάντα. Ακόμα και οι κλέφτες εξελίσσονται. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχει αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καμπολέκη, που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, είχαμε γι' αυτό. 150.000 έχουν αρπάξει όχι μόνο από το Δήμο του Ρεθύμνου, αλλά και από ιδιώτες. Γιατί μπήκανε μέσα εκείνο το πρωί και χτυπήσανε και αρκετούς επιχειρηματίες, επιχειρήσεις. Γενικά χτυπήσανε πολλούς λογαριασμούς. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε για να κλείσουμε ή κλείνουμε. Καλό μεσημέρι, να είσαστε καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Δέλτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
6: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου 2026.

Είμαστε εδώ στον Sport FM 104,2. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Θα πάμε από τώρα μέχρι και τις 4 για να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές Βαγγέλης Γήτινας.

Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας που έχετε με τον σταθμό μας και την εκπομπή μας, με μηνύματα και τηλέφωνα. Μηνύματα στο www.athletic.gr και τηλέφωνα μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, μετά τις 2.30 στο 319-889.

Ανώφοι ετοιμάζουν βαγίτσες για Σόφια και ο Κόντρο, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζει βαγίτσες για το Ηράκλειο. Αυτή η μεταγραφή που καθυστέρησε πάνω από ένα μήνα, περίπου 1,5 μήνα, είναι τώρα σε κρεμότητα. Από τις 16 του Ιούλια, αν θυμάμαι καλά, είναι στο προσκήνιο ο παίχτης της Φέρεντσβάρος, ο Ισπανοβόσνιος, Βόσνιος με ισπανικές ρίζες, έχει γεννηθεί στην Ισπανία. Ο Κενάν Κόντρο, γι' αυτό έπαιξε και στην Μπιλμπάο. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, αυτή η αναμονή του ΟΦ εδώ και πάρα πολύ καιρό φαίνεται να δικαιώνεται όσον αφορά το αποτέλεσμα, καθώς ο παίκτης είναι, όπως όλα δείχνουν, έτοιμος να έρθει στο Ηράκλειο. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες, ίσως και μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρω αν θα είναι πριν ή μετά το παιχνίδι της Σόφιας, ο Κόντρο θα έρθει στο Ηράκλειο για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του. Από το βράδυ της Κυριακής ουσιαστικά, τα λέγαμε και χθες, ο Κόντις είχε προαναγγείλει τη μεταγραφή, είχε πει ότι είναι κοντά, αυτό είχε πει, ότι είμαστε κοντά πλέον με τη μεταγραφή, και από τη στιγμή που Όφη είχε όλο αυτό το διάστημα στο στόχαστρό του, δεν βγήκε ποτέ στην ουσία, παρότι σε κάποιο σημείο φάνηκε να χαλάει η μεταγραφή του, αλλά όφη δεν τον έβγαλε ποτέ από το κάδρο. Τον Κόντρο πάντα έτσι συμβαίνει στις μεταγραφικές υποθέσεις. Μπορεί να δείχνει μια υπόθεση ότι κολλάει, ότι χαλάει κάποιες φορές, αλλά αν δεν κλείσει ο παίκτης αλλού, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Και ο Κόντρο αυτή την περίοδο παρέμενε στην Φερεντσβάρος. Μάλιστα, σας είπα και χθες ότι ο παίκτης αγωνίστηκε σε κάποια παιχνίδια. Έχει δηλωθεί στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για να παίξει και με τον Όφη στην Ευρώπη. Παίζει τα προκριματικά, έχει παίξει λίγο στα προκριματικά, αλλά μπορεί να παίξει χωρίς πρόβλημα στη Geek Face, εφόσον περάσει ο Όφη στη Geek Face του Europa, είτε στο Conference. Ήταν όλο αυτό το διάστημα στην ομάδα, έκανε προπόνηση στην Φερεντσβάρος. Δεν υπολογιζόταν φυσικά. Αγωνίστηκε για ένα λεπτό στο πρώτο παιχνίδι της προηγούμενης φάσης με την Κόρνικ Ζάπριζε, την Πολωνική. Αγωνίστηκε για ένα λεπτό επίσης και στο επόμενο παιχνίδι στη Ρεβάνς. Πέρασε από εκείνο το μάτσι, από εκείνα τα παιχνίδια η Φερεντσβάρος, και τώρα αντιμετωπίζει, όπως είναι γνωστό, την Τραμζοσπορ. Δεν έπαιξε καθόλου στο πρώτο παιχνίδι με την Τραμζοσπορ εκτός έδρας ο Κόντρο. Ήταν στην αποστολή όμως, που ταξίδεψε στην Τουρκία. Ήταν στον πάγκο, δεν έπαιξε καθόλου. Η Φερεντσβάρος, η οποία κέρδισε την ομάδα του Σαλάχ με 1-0, και έχει προβάδισμα τώρα, εφόσον τα καταφέρει στη Ρεβάνς την Πέμπτη, να περάσει στη Geek Face και να είναι από τους πιθανούς υποψήφιους αντιπάλους του Όφη. Εφόσον και ο Όφη περάσει φυσικά. Ο Όφη έχει περισσότερες πιθανότητες βέβαια από την Φερεντσβάρος. Έτσι, η Φερεντσβάρος είναι στο 51% οι πιθανότητες να περάσει στη Geek Face. Έχει κερδίσει, όπως είπαμε, 1-0 την Τραμζοσπόρ εκτός έδρας, αλλά εντάξει, δεν είναι τελειωμένη υπόθεση. Αντίθετα με τον Όφη που είναι πιο πολλές πιθανότητες του, έτσι, στο 89% μετά το 3-0, χωρίς και αυτός να είναι 100% σίγουρος. Ο Κόντρο λοιπόν είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που σήμερα κλείνει και αύριο παίζει πληρολόγος, όπως ήρθαν και έπαιξαν και όλοι οι υπόλοιποι, όπως ήρθε και έπαιξε μέσα σε 3 μέρες ο Ντίκμαν, ήρθε και έπαιξε αμέσως με την ΤΣΚΑ και ήταν και από τους διακριθέντες. Ήρθε και έπαιξε μέσα σε 3 μέρες ο Ντίκμαν, ήρθε και έπαιξε αμέσως με την ΤΣΚΑ και ήταν και από τους διακριθέντες.

την Φερεντσβάρος και τον γκολ της Φερεντσβάρος το έβαλε ο Κόντρο. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Αγωνίστηκε τόσο στο δεύτερο ημίχρονο σε εκείνο το μάτς. Το τελευταίο του δηλαδή γκολ, το τελευταίο του γκολ με την Φερεντσβάρος ήταν αυτό, με την κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό λοιπόν είναι ο παίκτη που εξ αρχή είχε βάλει στο στόχαστρο Όφη και από ό,τι φαίνεται θα τελειώσει με θετικό τρόπο η υπόθεση τη μεταγραφή του. Και είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό για μια ομάδα να παίρνει τον παίκτη που θέλει, έστω και αν καθυστέρησε, παραλαμβάνω, περίπου 1,5 μήνα. Είναι τώρα από τις 16 του Ιούλια αυτή η υπόθεση με τον Κόντρο, τουλάχιστον τότε έγινε γνωστή. Όλο αυτό το διάστημα ήταν στον αέρα, κάποια στιγμή πήγε να χαλάσει. Τελικά η υπομονή του Όφη και η μονή του και η επιμονή του απέδωσαν καρπούς. Χθες βγήκε και ένα άλλο όνομα το οποίο όντως απασχόλησε τον Όφη ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που κάπου σκόνταυτε η υπόθεση του Κόντρο, και αναφέρουμε στην περίπτωση του Ισραηλινού, του Μουνάς Νταμπούρ. Ένας παίκτης που τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την φανέλα της Αλ Αχλή. Έχει παίξει πολλές ομάδες, έχει παίξει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχει παίξει και στην Ευρώπη με την Σάλτσμπουργκ, με την Σεβίλη. Γενικά έχει πάρα πολλές εμφανίσεις και πολλά γκολ ο συγκεκριμένος προσφεστής, αλλά νομίζω ότι φαίνεται ότι μάλλον είναι καλύτερη περίπτωση ο Κενάν Κόντρο. Αυτόν ήθελε από την αρχή ο Χρήστος Κόντης και σε αυτόν τελικά καταλήγει.

Δεν νομίζω να είναι και η τελευταία μεταγραφή του όφη αυτή. Ενδεχομένως να πάει όφη και για ένα εξτρέμ. Και τώρα δεν ξέρω αν προκύψει κάτι άλλο, βέβαια. Αυτά είναι πράγματα που κανείς δεν τα ξέρει σε μια μεταγραφική περίοδο. Μέχρι να κλείσει τελείως αυτή η μεταγραφική περίοδος, πάντα πρέπει να κρατάμε ένα παράθυρο ανοιχτό.

Κόντρα λοιπόν ετοιμάζει, όπως φαίνεται, βαγίτσες για το Ηράκλειο. Από την πλευρά του Όφη ετοιμάζει βαγίτσες για την Σόφια. Αύριο είναι η αναχώρηση. Αύριο πετάει, αύριο το μεσημέρι, πετάει η αποστολή του Όφη για την Σόφια με πτήση τσάρτερ. Θα είναι μαζί και ο Μάνο Ισαρής φυσικά, ο οποίος θα είναι ο απεσταλμένος του Sport FM και των μέσων γενικά εδώ του Ομίλου, για να μεταδώσει, για να καλύψει το παιχνίδι αυτό. Θα τα ακούσετε ραδιοφωνικά το βράδυ της 5ης στις 9, είναι η ώρα έναρξης του παιχνιδιού, από το Βασίλ Λεύσκη της Σόφιας.

σήμερα και αύριο έχουμε τις ρεβάνς των play-off του Champions League που ενδιαφέρουν και τον Όφη, γιατί οι χαμένοι, οι μας δηλαδή που δεν θα περάσουν στη Geek Phase του Champions League, θα πάνε απευθείας στην Geek Phase του Europa. Τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα είναι στις 9 παρατέταρτο Σαμπάχ Χαποέλ Μπερσεβά. Η Σαμπάχ είναι η ομάδα του Βάλτερ Νταμπράουσκας. Έχασε 2-1 στο πρώτο μάτς, παρότι προηγήθηκε. Σήμερα παίζει στην έδρα της η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. Υποδέχεται την Χαποέλ Μπερσεβά. Για να δούμε. Αν η Σαμπάχ περάσει, πάει στη Geek Phase του Champions League. Έτσι.

μεγάλες δόξες για τον Νταμπράουσκας. Αν δεν περάσει, θα πάει στη League Phase του Europa και θα είναι μία από τις υποψήφιες αντιπάλους του Όφη, εφόσον περάσει και ο Όφη, όπως είπαμε, έτσι στο Europa. Τα άλλα δύο παιχνίδια είναι Γίντς Σέλτικ στις 10 το βράδυ. Η Σέλτικ, η οποία έχει κερδίσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα. Και Μπόντο Γκλιμ Νιμέγεν 3-1 στις 10 επίσης. Μπόντο Γκλιμ, εντάξει, νομίζω ότι είναι το πολύ μεγάλο φαβορί, κέρδισε και 3-1 με άνεση στην Ολλανδία. Οπότε η Νιμέγεν πιθανότατα θα βρεθεί στην League Phase του Europa. Ίσως και η Γίντς, εντάξει, αν δεν έχουμε μια μεγάλη ανατροπή εδώ πέρα, γιατί έχασε 3-0 όπως είπαμε στο πρώτο μάτς από τη Celtic. Και το άλλο είναι το πιο αμφίροπο μάτς, δηλαδή το παιχνίδι της Σαμπάχ με την Χάπελ είναι το πιο αμφίροπο, γιατί έχει ένα γκολ διαφορά. Για να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από αυτό το ζευγάρι, γενικά τι θα προκύψει από τα απόψινά παιχνίδια. Έχουμε και αύριο βέβαια, αύριο παίζει η ΑΕΚ που θα υποδεχθεί την Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Στο Βασίλη Λεύσκη έγινε και αυτό το παιχνίδι. Η Βίκινγκ με την Αμό Τζάγκρεπ, ισοπαλία εδώ στο πρώτο μάτς, οπότε είναι 50-50 η πρόκριση. Η Λιόν Φενέρμπαξέ και εδώ το ίδιο, ισοπαλία στο πρώτο μάτς στην Τουρκία. Και Τσέλιε, Σλόβαν Μπρατισλάβας και εδώ το πρώτο μάτς τελείωσε ισόπαλο, οπότε όλα αυτά τα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο είναι ανοιχτά στην πρόκριση. Με τους χαμένους, επαναλαμβάνω, τους χαμένους να παίρνουν το ειστήριο για το Europa League. Και τις υπόλοιπες ομάδες βέβαια θα τις μάθουμε την Πέμπτη, έτσι, την Πέμπτη μέσα από τα play-off, μέσα από τις revans, μάλλον το play-off του Europa League.

Σήμερα θα γίνει και κύρωση του Κυπέλλου Ελλάδας. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ένας θεσμός που για τον Όφη είναι σημαντικός. Ξεχνάμε ότι ο Όφη είναι για δύο συνεχείς χρονιές στον τελικό. Τη μία ως φιναλίστ και την άλλη ως κυπελούχος Ελλάδας. Οπότε είναι σίγουρα ένας θεσμός που τον ενδιαφέρει. Για να δούμε την κύρωση. Πέρυσι ήταν μια καλή κύρωση για τον Όφη γενικά. Η κύρωση της Geek Face. Ουσιαστικά τον έστειλε παρακάτω. Μέσα σε συνδυασμό και με κάποια άλλα αποτελέσματα. Για να δούμε λοιπόν σήμερα. Είναι τέσσερα τα group, θα τα δούμε στην πορεία. Από τα οποία θα βγουν τα ζευγάρια. Βέβαια υπάρχει μια κρεμότητα σε ό,τι αφορά την έσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης σε βάρος του Λεωαδιακού για μεταξύ του παιχνίδι. Ο Λεωαδιακός που πήρε την πρόκριση με 2-0. Παίζοντας με παίκτη παραπάνω για μεγάλο διάστημα στο παιχνίδι Κυπέλλου. Αλλά ο Αστέρας κατέθεσε ένσταση για αντικανονική συμμετοχή παίκτη του Λεωαδιακού και περιμένει πλέον την εκδίκασή της.

Η τελευταία ομάδα που περιμέναμε χθες από τη δεύτερη φάση των προγραμματικών του κυπέλου που προκρίθηκε ήταν η Μαρκό, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, συγγνώμη, που κέρδισε στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη. Ένα παιχνίδι που τελειώσε 1-1, στο τέλος μπήκαν και τα δύο γκολ. Ήταν 0-0 μέχρι το 90. Στο τέλος μπήκαν και τα δύο γκολ. Προηγήθηκε η Μαρκό και σοφάρισε στο τέλος με πέναλτι η Ελλάς Σύρου, αλλά στα πέναλτι στη συνέχεια η Μαρκό κέρδισε την πρόκριση με 4-3. Να πούμε για την υπόθεση του Αστέρα με το Λεβαδιακό ότι η συνεδρίαση της ΕΠΟ θα γίνει αύριο Τετάρτη 26 του μήνα, 1:30 το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θα πάρθει αμέσως απόφαση. Λογικά πρέπει να πάρθει αμέσως απόφαση για να μην θα γίνει. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και δικαίωμα για έφεση. Προφανώς και θα υπάρχει και δικαίωμα για έφεση από την πλευρά που δεν θα δικαιωθεί.

πάντα πρέπει να υπάρχει μια εκκρεμότητα, είτε στο πρωτάθλημα είτε στο κύπελλο. Θα γίνει λοιπόν η κύρωση. Δεν ξέρω τώρα απόψε πώς θα γίνει, γιατί υπάρχουν δύο σενάρια. Δεν ξέρω πώς θα μπουν στην κύρωση οι ομάδες για το κάθε σενάριο από τα δύο, δηλαδή είτε με τον Αστέρα είτε με τον Λεβαδιακό. Κανονικά είναι τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο γκρουπ είναι οι τέσσερις πρώτοι, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Το δεύτερο γκρουπ είναι οι ομάδες που έπαιξαν στα play-off πέρυσι, δηλαδή Όφη, ο Άρης, ο Λεβαδιακός και ο Βόλος. Το τρίτο γκρουπ είναι ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Δύο ομάδες που υποβάστηκαν από την Super League. Και το τέταρτο γκρουπ είναι η Καλαμάτα, η Νίκη Βόλου, ο Νέστος Σουσούπολης και το Μαρκό. Οι ομάδες δηλαδή της Super League 2. Καλαμάτα βέβαια που ήταν πέρυσι Super League 2, ανέβηκε φέτος, αλλά παίρνει ως ομάδα παγωνής και πέρυσι στην Super League 2. Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε group. Τέσσερα μάτς δηλαδή, τα δύο μάτς μέσα και τα δύο μάτς έξω. Αυτά θα γίνουν γνωστά από την κλήρωση, κύρωση θα τα ορίσει αυτά, το που θα γίνουν τα εντός και με ποιες ομάδες θα γίνουν τα εντός και με ποιες τα εκτός. Τέσσερις ομάδες λοιπόν, τέσσερα παιχνίδια. Η αρχή γίνεται αρχές Σεπτεμβρίου. 1 με 3 Σεπτεμβρίου είναι τα πρώτα παιχνίδια για το κύπελο. Σύντομα δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα.

πω ότι Όφη ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία του και θα έχουμε και την αποστολή που θα αναχωρήσει αύριο το μεσημέρι. 12 παρά 20 είναι η αναχώρηση με την πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης για την Σόφια. Όπου θα κάνει και προπόνηση αύριο το βράδυ στο Βασιλεύσκι. Θα υπάρχει συνέντευξη τύπου 6 και 4 στο γήπεδο από τον Χρήστο Κόντι και αμέσως μετά θα γίνει και η τελευταία προπόνηση, ένα χαλάρωμα έτσι γνωριμίας με το γήπεδο από τους παίκτες του Όφη.

Ένα παιχνίδι την Πέμπτη, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για τον Όφη. Κρίνει τη χρονιά με την έννοια ότι και οικονομικά ανεβάζει τον Όφη και μπορεί να του δώσει πολλά πράγματα σίγουρα. Μια πρόκριση στην Geek Face του Europa League, που για κάποιους στην αρχή φαινόταν ένα όνειρο, έτσι, πριν καν γίνει η κλήρωση. Οι περισσότεροι έλεγαν ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει ο Όφη να φτάσει μέχρι εκεί. Τελικά, εντάξει, του έκανε το χατήρι και η κλήρωση, δεν του στείλε κανένα μεγαθύριο, του στείλε την ΤΣΣΚΑ που είναι μια καλή και έμπειρη ομάδα μένα, αλλά δεν είναι και μεγαθύριο. Και το είδαμε στο πρώτο παιχνίδι αυτό. Έτσι. Χρειάζεται βέβαια προσοχή από τον Όφη να μην πιστέψει ότι τελείωσε η πρόκριση, γιατί αν πιστέψει ότι τελείωσε η πρόκριση θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Το ποδόσφαιρο τιμωρεί όταν είσαι υπερόπτης και δεν νομίζω ότι στον Όφη βέβαια θα πάνε έτσι. Δεν νομίζω ότι θα πάνε με υπεροψία και αλαζονία στην ρεβάνς. Έχουν γνώση φύλακες.

πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας για όλους εσάς το 319-889. Έχω και μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, θα τα δούμε στη συνέχεια. Μένετε μαζί μας για όλο το ρεπορτάζ, για όλα τα νέα, τα νεότερα. Ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα θα το δούμε. Εδώ πάντα με τη δική σας συμμετοχή. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα το πρώτο για σήμερα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 35 λεπτά μετά τις 2. Η μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση έρχεται ζωντανά την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Όφη αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ο Sport FM 104,2 ταξιδεύει στην Σόφια με απεσταλμένο τον Μανώλη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της Τσίπη Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και τώρα και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος.

Λοιπόν, Όφη μπήκε ήδη στην τελική ευθεία για την προετοιμασία του ενόψου του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας την Πέμπτη το βράδυ, μεγάλη μέρα, σε δύο βράδια δηλαδή από σήμερα. Απόψε κάνει την τελευταία του προπόνηση του Ηράκλειου, αύριο θα κάνει όπως είπαμε άλλη μία στην Σόφια, περισσότερο για να εξοικειωθούν οι παίκτες με τον αγωνιστικό χώρο του Βασίλη Λεύσκη, εκεί που έπαιξαν φέτος και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Στην κανονική διάρκεια κανείς δεν κέρδισε, έληξαν ισόπαλα τα παιχνίδια τους. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή πήρε την πρόκριση στην παράταση με την ΤΣΣΚΑ 1948. Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι με την με τη Λεύσκη, την οποία αγωνίζεται αύριο στην Αθήνα. Και ο Όφη παίζει την πρόκριση, όπως και ο Παναθηναϊκός έπαιξε την πρόκριση στη Ρεβάνς, στην έδρα, στο συγκεκριμένο γήπεδο. Και όπως είπαμε, την πήρε την πρόκριση στην παράταση. Για να δούμε λοιπόν, Όφη, τι θα πετύχει την Πέμπτη το βράδυ, τρίτη γενική ομάδα που αγωνίζεται φέτος στο ίδιο γήπεδο σε διάστημα λίγων ημερών. Να δούμε και πώς θα πάνε αυτές οι ελληνοβουλγαρικές μάχες. Ήδη η Ελλάδα προηγείται 1-0 με την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Μένει να δούμε τι θα καταφέρει αύριο το βράδυ η ΑΕΚ στη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα. Και φυσικά Όφη την Πέμπτη στην ρεβάνς του δικού του 3-0 στο Παγκρίτιο.

Κόφη που είναι έτοιμος, δεν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό το προβληματάκι που υπάρχει με τον Κοστούλα από το παιχνίδι με τον Βόλο αναμένεται να ξεπεραστεί, δεν είναι κάτι σοβαρό και θα είναι και αυτός διαθέσιμος, όπως όλα δείχνουν στην αποστολή, θα είναι και ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός του Όφη, βασικός από τη στιγμή που ήρθε ο Χρυσοσκόνης και μετά.

μάτς είναι θέμα μυαλού, αυτό το παιχνίδι νομίζω είναι θέμα μυαλού περισσότερο για τους παίκτες του Όφη, το πώς δηλαδή θα το αντιμετωπίσουν, το πώς θα αντιμετωπίσουν γενικά την ατμόσφαιρα, γιατί θα αναμένεται να είναι μια καυτή ατμόσφαιρα στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο Βασίλη Λεύσκη. Αναμένεται να είναι σχεδόν γεμάτο από τους φίλους της ΕΚΑ. Παρά το 3-0 του πρώτου αγώνα εξακολουθούν να πιστεύουν και καλά το κάνουν βέβαια, έτσι πρέπει να είναι. Στο ποδόσφαιρο πάντα υπάρχει ελπίδα, είναι αυτό που λέμε ελπίδα πεθαίνει τελευταία, έτσι, πάντα υπάρχει ελπίδα. Οπότε και ο κόσμος της ΕΚΑ θα είναι εκεί με την ελπίδα ότι μπορεί κάτι να γίνει και να έρθει ανατροπή. Λοιπόν, σίγουρα αυτό θα πρέπει να προσέξουν και αυτό οι παίκτες του Όφη, να μην επηρεαστούν, δηλαδή να μην παρασυρθούν από την ατμόσφαιρα, από την καυτή ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στο γήπεδο.

Εντάξει, έχουν συνηθίσει βέβαια οι παίκτες να παίζουν σε γήπεδα που υπάρχει πολύ κόσμο. Στην Ελλάδα βέβαια, έτσι, στην Ελλάδα, όχι στο εξωτερικό. Είναι η πρώτη φορά τώρα που ο Όφη βγαίνει όχι μόνο από την έδρα του, όχι μόνο από το Ηράκλειο, αλλά και από την Ελλάδα. Πηγαίνει εκτός Ελλάδας να αγωνιστεί. Επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη του φορά, γιατί μέχρι τώρα στη σεζόν, σε αυτά τα λίγα παιχνίδια που έχει δώσει και τα τρία μάτς που έδωσε ήταν στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο. Πάντα σε αυτά τα παιχνίδια στις ρεβάνς που μια ομάδα θέλει να διαχειριστεί ένα αποτέλεσμα, το πρώτο 20 λεπτό είναι το σημαντικό. Εκεί δηλαδή, αν προσέξει Όφη και μπει σοβαρά, πειθαρχημένα, προσεκτικά και δεν επιτρέψει στους γηπεδούχους να σκοράρουν, τότε αυξάνει και τις πιθανότητες του να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και την πρόκριση μαζί και να επιστρέψει στο Ηράκλειο. Εάν δεχθεί κάποιο γκολ, έτσι, πάλι θα πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Αυτό που έχει σημασία είναι να σκοράρει Όφη. Το έχουν ξαναπεί σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού. Όφη θα πρέπει να σκοράρει και νομίζω ότι με αυτή την άμυνα της ΤΣΕΚΑ, όπως έδειξε στο πρώτο παιχνίδι, Όφη έχει τη δυνατότητα να σκοράρει, με τι άλλο. Τουλάχιστον να πετύχει ένα γκολ για να μην αφήσει την αντιπαλού του να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή.

Τώρα, όσον αφορά τις επιλογές του Χρήστου Κόντι, δεν νομίζω ότι θα έχουν πολλές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Άλλωστε, έκανε και ένα σχετικό rotation στο μάτς με το Βόλο. Έκανε μια καλή διαχείριση, του το επέτρεψε το παιχνίδι να κάνει μια καλή διαχείριση.

τώρα επειδή ξεκίνησε το μπουχαλάκι στο μάτι με τον Βόλο, δεν αποκλείεται να δούμε τον Καραχάγιο να παίζει από την αρχή. Με ένα σκεπτικό, με αυτή τη λογική, ότι ο Μπουχαλάκης έπαιξε γύρω στα 65 λεπτά πόσο έπαιξε στο παιχνίδι με τον Βόλο. Ίσως να δούμε τον Ανδρούτσο να ξεκινάει, που δεν ξεκίνησε στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο ήταν στο πρώτο μάτς. Ίσως να δούμε τον Καραχάγιο να ξεκινάει τώρα. Επίσης θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει για την άμυνα, μάλλον για το δεξί άκρο, ο Κόντις. Ο Αποστολάκης, ο οποίος έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, χωρίς ανάσα, αλλά προφανώς για να παίξει και με το Βόλο, και επειδή δεν έχει βγει μέχρι τώρα, δείχνει να τον υπολογίζει ο Κόντις, είτε ως back, είτε ως extreme, είτε έχει παίξει σε όλες τις θέσεις σχεδόν. Δεν ξέρω, νομίζω θα ξεκινήσει ξανά, εκτός και αν δούμε κάτι διαφορετικό, αν δούμε κάποια έκπληξη, που εγώ δεν το βλέπω, γιατί το ξαναπεί ότι η ενδεκάδα του Όφη φαίνεται να ξεκινάει και να τελειώνει από τον Αποστολάκη.

Είναι πάντως ένα θέμα για τον Αποστολάκη ότι έπαιξε όλο το μάτς κοντά στο Βόλο, χωρίς να βγει κάποια στιγμή. Μετά την αποχώρηση από τον Αθανασίου, έπαιξε από αριστερά. Έτσι, σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα του Όφη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και εκεί την επιλογή του προπονητή του Όφη. Γενικά δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς. Άφησε στον πάγκο και ξεκούρασε για ένα διάστημα τους Φούντα και Αϊτόρ. Έκανε αλλαγή μετά και τον Νους. Οπότε αυτή θα είναι λογικά και η τριάδα στην επίθεση. Η τριάδα δηλαδή που αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι. Μια τριάδα με ταχύτητα και τη χρειάζεται αυτή την ταχύτητα απέναντι στην αργή άμυνα της Τσεσεκά. Σαν αντεπιθέσεις μπορεί να χτυπήσει βαριά κορμιά η αμυντική της Τσεσεκά. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει και ο αριστερός του Μπακ που δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά θα τα δούμε. Ο Άντζελο Μαρτίνο θα τα δούμε αυτά. Νομίζω αύριο θα ξέρουμε περισσότερα. Έχει και η Τσεσεκά κάποιες απουσίες, αλλά έχει και κάποιες επιστροφές. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι απουσίες, έχει και κάποιες επιστροφές.

Την καλημέρα μου στο Τζέο που λέει καλησπέρα Νίκο. Με την πρόκληση λέει στο μέλλον του Europa League, πόσα έσοδα θα έχει όφη. Με δύο κύπελα λέει διαρκεία Europa και τα λοιπά. Του χρόνου η χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη. Αν γίνουν σωστές κινήσεις, η ομάδα μπορεί να μεγαλώσει και πραγματικά να αλλάξει επίπεδο οριστικά. Το λιγότερο είναι 6 εκατομμύρια. Το λιγότερο είναι 6 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο, σας το έχω ξαναπεί από την προηγούμενη εβδομάδα, του Ανδρέα Δημάτου, ο οποίος είναι expert σε αυτά. Αναγητικά γράφει για τα ποσά τα οποία θα εισπράξει όφη, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά τα πρίμα από νίκες και τα λοιπά. Αν πεις, είναι εύκολο να κάνει, εντάξει, γιατί όχι να μην κάνει και νίκες, ή ισοπαλίες, εν πάση περιπτώσει, στο Europa League όφη. 6 εκατομμύρια το λιγότερο, επαναλαμβάνω, είναι τα έσοδα της κρικής ομάδας από τη συμμετοχή της σε αυτή τη διοργάνωση.

Για τον Όφη το αρνητικό είναι αυτή η παράδοση που έχει εκτός έδρας. Δεν έχει κερδίσει ακόμα εκτός έδρας στην Ευρώπη. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή. Όπως έχει σπάσει πολλές παράδοσεις τα τελευταία χρόνια γενικά. Ίσως ήρθε η ώρα να σπάσει και αυτή η παράδοση. Και αξί, τώρα μπορεί να είναι η ώρα. Δεν ξέρω αν μπει στη γκ φέση του Europa, αν μπορεί να το καταφέρει με ομάδες πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας από την ΤΣΣΚΑ. Είναι αυτό το αρνητικό, επαναλαμβάνω, αυτή η παράδοση. Πριν από πολλά χρόνια βέβαια έπαιξε όφη στην Ευρώπη. Έτσι, αλλά μπας περιπτώσει ισχύει ότι όφη δεν έχει κερδίσει. Ενώ στην έδρα του τα πάει καλά. Στην έδρα του έχει 9 νίκες και μόλις 2 ήττες. Έτσι, στα παιχνίδια που έχει δώσει. Εκτός έδρας δεν έχει κερδίσει ακόμα.

Σεφ λοιπόν είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος για το μεθαυριανό παιχνίδι. Περιμένουμε απλά την ανακοίνωση αποστολής από τον Χρήστο Κόντι. Δεν αποκλείεται να πάρει όλους τους παίκτες μαζί του, όλους τους παίκτες που έχει διαθέσιμος στο ταξίδι για την Σόφια. Μετά το μάτς της Πέμπτης θα επιστρέψει αμέσως στο Ηράκλειο. Αναχωρεί μία και μισή τα ξημερώματα από την Σόφια για το Ηράκλειο, γιατί υπάρχει παιχνίδι την Κυριακή αμέσως μετά με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, 7.30 ώρα. Οπότε ο Όφ θα είναι εδώ ξημερώματα Παρασκευής. Θα κάνει προπόνηση και το Σάββατο μετά θα ξαναφύγει πάλι. Σάββατο θα ξαναφύγει για να πάει στην Θεσσαλονίκη για το μάτς με τον Άρη.

Ο Παναγιώτης στέλνει το μηνυματάκι, του λέει καλημέρα σας Ευρώ υπέρ πρωταθλητές. Πάντως λέει προβλέπω αθλητική κόλαση στην Σόφια. Πρέπει να παίξουμε ο Σαν Νίντζα. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι όφτα θα συναντήσει ατμόσφαιρα καυτή, όπως λέμε, στην Σόφια. Το θέμα είναι να ανταπεξέλθει, έτσι. Αν μπορέσει να βγάλει έτσι χωρίς απώγες το πρώτο 20 λεπτό του παιχνιδιού, νομίζω θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα. Θα αρχίσει να αγχώνει περισσότερο τους γηπεδούς, πολύ περισσότερο αν πετύχει κάποιο γκολ πρώτος, έτσι. Αν πετύχει κάποιο γκολ πρώτος, τελείωσε, δεν νομίζω. Μετά νομίζω τελειώνει το μάτς. Αυτό ήταν το ιδανικό σενάριο. Να μπορέσει να δει ένα σκοράρι off πρώτος. Αν μπορούσε να γίνει αυτό, θεωρώ ότι το μάτς θα τελείωνε εκεί. Αν σκοράρει η ΤΣΣΚΑ νωρίς, θα πρέπει όχι να αντιδράσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να πω βέβαια ότι όφι δεν θα είναι μόνο στη Σόφια, θα έχει και τον κόσμο μαζί του. Στους φιλάδους που θα πάνε με κάθε τρόπο, είτε με αεροπλάνο είτε ο δικός στην Σόφια. Να υπενθυμίσουμε ότι την Πέμπτη μάλλον, αυτή η μέρα δηλαδή, την ημέρα του αγώνα, θα πάει και το τσάρτερ με τους φιλάθλους της ομάδας, έτσι. Το τσάρτερ του όφι φεύγει αύριο, το τσάρτερ της ομάδας, το τσάρτερ των φιλάθλων φεύγει την Πέμπτη, τη μέρα του αγώνα, το μεσημέρι, και θα γυρίσει και αυτό μετά το μάτς.

Ξέρουμε γιατί του ρωτάει. Ο Κόντρολ θα έρθει ως ελεύθερος ή ως δανεικός. Επίσης λέει να ξέρουμε και τι λέμε. Ο Κόντρολ τις τελευταίες δύο σεζόν που ανήκει στο Ρεντσβάρος είχε δοθεί δανεικός σε δύο συλλόγους και έβαλε συνολικά 9 γκολ. Πέρυσι ήταν στην Σαραγώσα που έπεσε για πλάκα στην τρίτη κατηγορία. Ναι, στη Σαραγώσα ήταν δανεικός ο Κόντρο την περσινή σεζόν. Έχει παίξει στην Ισπανία, γενικά και στην Λαγκίγκα έχει παίξει, γιατί είναι μισός Ισπανός, όπως είπαμε. Έχει γεννηθεί στην Ισπανία, εκεί στον Μπιλμπάο κοντά, νομίζω. Και γι' αυτό έπαιξε και στην Σαραγώσα πέρυσι. Μέχρι τότε έπεσε στη Σαραγώσα, δεν μου φταίει ο Κόντρο. Τέλος πάντων, είναι ένας παίκτης έμπειρος και έναν Κόντρο στα 33 του χρόνια. Και για να τον έχει επιλέξει ο Κόντης, σίγουρα έχει δει πράγματα τα οποία θεωρεί ότι ταιριάζουν στο στυλ παιχνιδιού του Όφη. Εντάξει, Σαλσέδο δεν είναι. Μην συγκρίνουμε τώρα με τον Σαλσέδο. Έτσι, δεν είναι Σαλσέδο. Το νομίζω ότι βγαίνει έτσι, αν δει, αν παρακολουθήσει λίγο τον ποδοσφαιριστή κάποιο, θα καταλάβει ότι δεν έχει καμία σχέση ποδοσφαιρικά με τον Σαλσέδο. Άλλο παίκτη ο ένα, άλλο ο άλλο. Είναι ένας έμπειρος παίκτης πάντως που έχει τον γκολ και το πιο θετικό είναι ότι έρχεται και παίζει αμέσως, έτσι. Αυτό είναι το πιο θετικό. Δηλαδή έρχεται και δεν χρειάζεται καθόλου χρόνο, πώς το λέμε, προσαρμογής από πλευράς φυσικής κατάστασης, γιατί έχει κάνει προετοιμασία, είναι κανονικά στην Φερεντσβάρος όλο αυτό το διάστημα, προπονείται. Είναι και σε κάποια παιχνίδια έχει παίξει, είπαμε, για κάποια λίγα λεπτά. Οπότε είναι έτοιμος από θέμα αγωνιστικού ρυθμού να παίξει. Το πιο πιθανό τώρα, έτσι, από αυτά που φαίνεται, είναι ότι ο Κόντρο, εφόσον έρθει αυτή τη βδομάδα, θα κάνει ντεμπούτο στο κύπελο. Αυτό μοιάζει το πιο πιθανό σενάριο, έτσι. Δεν θα προλάβει σίγουρα το μάτς με τον Άρη. Αν έρθει αυτή τη βδομάδα, επαναλαμβάνω, το πιο πιθανό είναι να κάνει ντεμπούτο στο μάτς κυπέλου, την ερχόμενη βδομάδα, μεσοβδόμαδα. Όταν λέω ντεμπούτο, εννοώ θα είναι στη διάθεση του Κόντι για πρώτη φορά.

για το Μάνο που ρωτάει, τα είπαμε, Μάνο, ότι θα πάει, θα είναι ο Sport FM στην θα είναι ο Sport FM στην στη Σόφια, Sport FM Ηρακλείου, έτσι, θα είναι στη Σόφια με το Μάνο Ισαρή.

Ο Ανώνυμος λέει ότι θυμάμαι τον Κόντρο από κάποια παιχνίδια της Εθνικής με την Βοσνία στο παρελθόν. Τότε λέγανε ότι ήταν ο νέος Τζέκο. Γενικά μοιάζει ένας παίκτης που αν τροφοδοτηθεί μπορεί εύκολα να τη βάγει την μπάλα μέσα. Έχει δηλαδή καλά τελειώματα με κάθε τρόπο, τόσο με το κεφάλι όσο και με τα δύο πόδια, θα έλεγα. Εντάξει, αρκεί να δει κάποιος το τελευταίο γκολ που έβαλε με την Ρεάλ πριν από μερικές μέρες για να καταλάβει τι παίκτης είναι ο Κόντρο.

Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα Νίκο και καλή εκπομπή. Αν έκανες μια πρόβλεψη για το πώς θα πάει η φετινή σεζόν, ποια θα ήταν? Πρόβλεψη δεν θα έκανα. Δεν συνηθίζω να κάνω τους άλλους προβλέψεις, αλλά ειδικά φέτος τώρα τι να κάνεις, τι πρόβλεψη να κάνεις. Ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν. Εγώ αυτό έχω πει και θα το λέω συνεχώς. Είναι μια ωραία σεζόν, σίγουρα. Είναι η ωραιότερη σεζόν για τον Όφη. Αυτά που έρχονται, ειδικά αν περάσει στο Europa. Έτσι, ειδικά αν περάσει στο Europa, θα δούμε ωραία πράγματα, ανεξάρτητα αποτελεσμάτων. Έτσι. Και για τον κόσμο θα είναι μια μεγάλη εμπειρία. Τα ταξίδια, τα παιχνίδια στο Ηράκλειο, όλα αυτά είναι, δημιουργούν μια ωραία εμπειρία για όλο τον οργανισμό του Όφη. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά του τι θα βγάλει η χρονιά, δεν μπορώ να το πω από τώρα, γιατί είναι μια χρονιά, μια συνθήκη μάλλον που ο Όφη δεν την έχει ξαναζήσει και θα δυσκολευτεί. Είναι σίγουρο ότι θα δυσκολευτεί. Μακάρι να τα καταφέρει. Έτσι, μακάρι να τα καταφέρει, γιατί έχει τρεις διοργανώσεις, τρία καρπούζια όπως λέμε, στη μία μασχάλη και το πρωτάθλημα και το κύπελο και την Ευρώπη, και θέλει να πάει καλά και στα τρία, έτσι. Και στα τρία θέλει να πάει καλά. Δεν είναι κανένα το οποίο, στο οποίο θα θέλει να μείνει πίσω. Δεν μπορεί να θυσιάσει δηλαδή κάποιο για τα υπόλοιπα. Οπότε, επειδή είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια συνεχόμενα, match με match. Αυτό. Match με match, φίλε Γιώργο.

0: πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Καθώς φτάσαμε στα 58 λεπτά μετά τις 2. Εδώ στο Sport FM 104,2. Και θα επιστρέψουμε για να πούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ό,τι υπάρχει από ρεπορτάζ, με ό,τι υπάρχει από επικαιρότητα. Και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα εδώ, με τη δική σας συμμετοχή και τηλέφωνο αν θέλετε, μπορείτε στο 319-889. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Την ανησυχία της εξέφρασε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου για την παντελή αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ αναφέρεται και σε κίνδυνο για τις επιδοτήσεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και οικογένειες αποτελούν τη στόχευση της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ. Διαφορά 12 μονάδων διαμορφώνεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview. Απώλειες για το κόμμα Καριστιανού. 5.300 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δημιουργείται νέο κεδασί στο Ηράκλειο. Μέχρι σήμερα η αναμονή για τα κέντρα αξιολόγησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνά ακόμη και τα 2 χρόνια. Εντοπίστηκε φυτεία με 45 δεντρίλια κάναβη στην Άνω Σίμη και συνελήφθη ένας άνδρας. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονο στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Χειροπέδεσε 60χρονο άνδρα μετά από μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του στο Ρέθυμνο. Ανήρθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών. Με την επισημότητα και λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των σφαγιασθέντων κατοίκων του Χάνδακα την 25η Αυγούστου του 1898. Το αποκαλούμενο υποβρύχιο της αποκάλυψης του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές τορπίλες, φέρεται να βγει και για πρώτη φορά στη θάλασσα για δοκιμές. Ο ΟΦΗ ολοκληρώνει την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους για τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το μεγάλο παιχνίδι της Βουλγαρίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
3: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 7 λεπτά μετά τις 3. Δεύτερη ώρα για την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι. 3η 25 Αυγούστου 2026. Να πω ότι σε ό,τι αφορά την. Είπαμε λίγο νωρίτερα για τη συνέντευξη τύπου του Όφη αύριο. Το απόγευμα, γιατί ο Όφη πετάει το μεσημέρι, 12 παρά 20 από το Ηράκλειο. Και την προπόνηση που θα κάνει το βράδυ στις 7 στο Βασιλεύσκι. Η ΤΣΣΚΑ, ο προπονητής μάλλον της ΤΣΣΚΑ, Χριστογιάννεφ, θα δώσει συνέντευξη τύπου το μεσημέρι στις 12. Οπότε ουσιαστικά θα είναι μια συνέντευξη τύπου για τους δημοσιογράφους της Βουλγαρίας. Γιατί η αποστολή του Όφη δεν θα έχει φτάσει φυσικά 12 η ώρα. Εκεί την ώρα πετάει, εκεί την ώρα φεύγει ουσιαστικά από το Ηράκλειο. Και η προπόνηση της ΤΣΣΚΑ, η τελευταία προπόνηση θα γίνει αύριο στις 5.30 στο προπονητικό της κέντρο, όχι στο Βασιλεύσκι, στο προπονητικό της κέντρο. Αυτή η ενημέρωση υπάρχει από την πλευρά της ΤΣΣΚΑ για την συνέντευξη τύπου του Γιάννεφ, 12 η ώρα το μεσημέρι. Μια συνέντευξη ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, για τους βούλγαρους δημοσιογράφους. Και το απόγευμα στις 5.30 προπόνηση στο προπονητικό της κέντρο.

Την καλημέρα μας, ένα καλό μεσημέρι μάλλον να πούμε ξανά σε όλους τους φίλους μας που είναι μαζί μας, που είναι κοντά μας εδώ, που στέλνουν τα μηνυματάκια τους στο www.athletic.gr. Έχουμε ανοίξει τις γραμμές μας για ποιον θέλει στο 319-889. Ο Μάνος από τον Πόρο λέει: Νίκο, καλησπέρα. Να κάνουμε λίγο ποδοσφαιρο κουβέντα, αν θέλεις. Συμφωνώ, λέει, με τον Κόντι για τον κόντρο και για το στυλ παιχνιδιού του. Είναι ψηλός, θα πάρει κεφαλιές, είναι παίκτης περιοχής. Δεν νομίζω ένα παίκτης που θα πάρει την μπάλα, θα τρέξει αρκετά μέτρα και θα σουτάρει. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, είναι καθαρός φορ περιοχής. Για ταχύτητα έχεις νους και φούντα. Για παράδειγμα, αν έπαιρνες έναν επιθετικό κοντό και γρήγορο, στυλ Φιγκεϊρέδο, που έχει ταχύτητα, θα έχανες εντός περιοχής, πιστεύω. Αλλά όλα φαίνονται στο γήπεδο. Πιάνει η γνώμη σου, καλή εκπομπή. Κοιτάξτε, εγώ τον Κόντρο τον θεωρώ καλό παίκτη. Τώρα, αν θα βοηθήσει τον Όφη, αυτό δεν πάω, το ξέρουμε. Έτσι. Γιατί σε κάθε ομάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και δεν μου λέει τίποτα ότι μπορεί να πήγε σε κάποιες ομάδες να μην έπαιξε. Έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος έχει 68 συμμετοχές και 10 γκολ στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι τυχαίος. Έχει αρκετές συμμετοχές και στη δεύτερη κατηγορία έχει παίξει. Είπαμε ότι είναι γεννημένος στην Ισπανία. Έτσι. Κάτσε να δω που είναι, γεννημένος, γιατί πρέπει να είναι στον Μπιλμπάο. Από τον Μπιλμπάο πρέπει να είναι ο Κόντρο. Μισό λεπτό για να σας πω. Ναι, γεννήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν. Έτσι. Είναι Βάσκος δηλαδή. Εξού και η παρουσία του και στην Οσασούνα, έπαιξε και στην Οσασούνα, έπαιξε και στην Αθλέτικ Μπιλμπάου, που δεν έχει ξένους η Αθλέτικ, ξέρουμε όλοι, γιατί έχει δικούς της παίκτες μόνο. Μπορεί να είναι Βόσνιος, αλλά έχει καταγωγή, είναι από την Ισπανία οι ρίζες του. Εκεί γεννήθηκε δηλαδή.

Είχε 68 συμμετοχές στην Σλαγίγκα, στη μεγάλη κατηγορία. Δεν τυχαίος παίκτης, έτσι, δεν τυχαίος. Η Ουσασούνα ήταν πρώτη ομάδα στην μεγάλη κατηγορία. Πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, το 16-17, πριν από μία δεκαετία περίπου, είχε 28 συμμετοχές τότε και 7 γκολ με την Ουσασούνα στο ποτάρισμα της Λαγίγκα. Επέστρεψε μετά από κάποια χρόνια ξανά, αφού πήγε στην Bundesliga, έπαιξε και στη Mainz, πήγε και στην Ελβετία, στην Grasshoppers, έπαιξε 2 χρονιές. Επέστρεψε το 18-19 στην Ισπανία, έπαιξε στην Bilbao από το 18 μέχρι το 21. Είχε και αρκετές, είχε 3 γκολ και 16 και 26 συμμετοχές με την Bilbao, 26 συμμετοχές και 3 γκολ.

τελευταία του συμμετοχή στην Λαγίκα ήταν του 21. Είχε 14 μάτς. Δεν είχε σκοράρει τότε με τη Βαγιαδολίδ. Είχε παίξει ως δανεικός από την Μπιλμπάο. Μετά πήγε στην Ουγγαρία, στην Φερεγβάρ πρώτα, πριν πάει στη Φερεντσβάρος. Εκεί έκανε τις καλές χρονιές του. Εκεί πραγματικά εκτοξεύτηκε. Έβαλε 77 γκολ ουσιαστικά στα τρία χρόνια του. 39 γκολ στα τρία χρόνια του, με 77 συμμετοχές, και ουσιαστικά εκεί έκανε το καλό του, την καλή του τριετία, και πήρε τη μεταγραφή για την Φερεντσβάρος. Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν δανεικός, πήγε μια χρονιά στην Τουρκία, στην Gaziantepspor, και άλλη μια την τελευταία χρονιά στην Ισπανία, Σαραγώσα, είπε που βάσκε, όντως. Είχε 33 μάτς πέρυσι και 7 γκολ στην Σεκούντα Division. Στην Τουρκία δεν ήταν, δεν ξέρουμε όμως και τις συνθήκες που αντιμετώπισε εκεί. Είχε 27 συμμετοχές και 2 γκολ μόνο στην Τουρκία. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος και σκοράρει και είναι ένας έμπειρος παίκτης. Έχει παίξει και στην εθνική ομάδα της Βοσνίας.

αν θα βοηθήσει ένα παίκτη μια ομάδα, δεν μπορεί να το ξέρει κανένα. Ότι είναι καλό παίκτη, νομίζω είναι καλό παίκτη. Έτσι. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένα. Έχει την εμπειρία και προφανώ για να τον επιλέξει ο Κόντι έχει μεγίσει και μαζί του. Έτσι, έχει μεγίσει και μαζί του. Γιατί δεν είναι μόνο αγωνιστικά ένα παίκτη, είναι και προσωπικότητα ένα προσφέρει. Έτσι. Χρειάζεται όφη παίκτη με προσωπικότητα και νομίζω ότι έχει την προσωπικότητα, έχει την εμπειρία ο Κόντρο για να μπορέσει να βοηθήσει. Ποιος ήξερε τον Ντίκμαν όταν ήρθε στον ΟΦΗ? Κανένας. Και αντιμετώπισε και πολύ έτσι, ηρωνία, χλεβασμό και τα λοιπά, σχόλια, εντάξει, μην τα πούμε τώρα, γνωστά είναι. Και είδαμε τι έχει δείξει τα πρώτα παιχνίδια, έτσι, ένας παίκτης που φαίνεται ότι θα βοηθήσει, φαίνεται ότι θα βοηθήσει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά από τα πρώτα παιχνίδια καταλαβαίνεις αν ένας παίκτης μπορεί ή όχι να βοηθήσει. Εντάξει, γενικά όλες οι μεταγραφές του Όφη μέχρι τώρα λίγο πολύ έχουν δείξει πράγματα.

Αυτός ρωτάει αν θα πάρει όφη και τον Ισραηλινό εκτός από τον κόντρο. Νομίζω να πηγαίνει για δύο φόρ εσύ, Τζόρτζιο Οφή. Δεν νομίζω να πηγαίνει για. Και εντάξει, τώρα να πάρει δύο παίκτε που είναι ο ένα 33 και ο άλλο 34. Δεν νομίζω. Ένα θα πάρει. Ένα θα πάρει όφη. Τώρα θα πάρει εξτρέμ προφανώ. Έτσι. Θα πάρει και ένα εξτρέμ. Δεν θα πάρει δύο φόρ. Γιατί και δύο είναι φόρ. Και ο Ισραηλινό. Άσε που αν ερχόταν εδώ πέρα ο Ισραηλινός με το όνομα που έχει, θα γινόταν εσούσουρο που λέγει το τραγούδι.

Ο Κώστας από τις Μέρες λέει: καλό μεσημέρι, Νίκο. Η ομάδα πρέπει να πάει συγκεντρωμένη και χωρίς φόβο στη Σόφια. Λέγοντας συνεχώς, λέει ότι θα υποφέρουμε. Καμιά φορά μπαίνουμε μόνοι μας σε αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και ευκολικό. Η ομάδα πρέπει να πάει συγκεντρωμένη και χωρίς φόβο στη Σόφια. Λέγοντας συνεχώς, λέει ότι θα υποφέρουμε. Καμιά φορά μπαίνουμε μόνοι μας σε αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και ευκολικό.

είναι ο ΕΤΟ. Εντάξει, καλά κάνει ο Φκεπάη με αυτή τη, πώς να το πω, με αυτή τη λογική ότι θα είναι δύσκολο το μάτς, γιατί αν πάει και πιστεύει ότι είναι εύκολο το μάτς και ότι θα κάνει περίπατο και ότι του φτάνει το 3-0, θα έχει μεγάλο θέμα, έτσι. Είναι καλύτερα να πας προετοιμασμένος για μάχη, δεν υπάρχει φόβος, δεν νομίζω να υπάρχει φόβος. Σεβασμός λέγεται αυτό, έτσι, γιατί και οι Βούλγαροι έδειξαν ότι είναι μια καλή ομάδα, έτσι. Δηλαδή το 3-0, εντάξει, κολακεύει τον Όφη εδώ που τα λέμε, δηλαδή δεν ήταν για 3-0 το μάτς. Έτσι, δεν ήταν για 3-0, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, να μην λέμε ότι θέλουμε, έτσι, δεν ήταν για 3-0 το παιχνίδι. Δηλαδή αν κάποιος δεν είδε το μάτς και ακούει το σκορ, θα λέει ότι εντάξει, τι έγινε ρε παιδιά, 3-0 τώρα, αυτή δεν ήταν καφενείο, ας πούμε, οι άλλοι. Δεν ήταν καφενείο όμως. Οπότε καλά κάνει και πάει με αυτή την λογική Όφη στην Σόφια, προσγειωμένος δηλαδή.

και ο Μιγέτης λέει: δεν μου αρέσει, λέει, και βασικά δεν είναι σωστό να λες, όχι εσύ, αλλά γενικά, ότι Όφη παίζει την πρόκριση στη Βουλγαρία. Να ξέρουμε, λέει, και τι λέμε. Όφη έχει προβάδισμα τριών τερμάτων και συγχρόνως είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν περάσει, θα είναι αυτοκτονία. Εσύ, ο Μιγέτη, δεν ξέρω τι ηλικία έχεις, αλλά εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Πραγματικά τώρα, έτσι. Δηλαδή, έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει πολλές ανατροπές να συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Και καλές ομάδες έχουν πάθει ανατροπές. Δεν σημαίνει ότι αν υποστείς ανατροπή σε κακή ομάδα. Έτσι. Γι' αυτό τα λέμε αυτά. Δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι. Το ποδόσφαιρο έχει δείξει ότι αν κάποιος είναι υπερόπτης, δεν προσέξει ή πιστέψει ότι έχει κερδίσει πριν μπει στο γήπεδο, τιμωρείται. Έτσι. Γι' αυτό τα λέμε. Δεν είναι ότι όντως ο Όφη έχει το προβάδισμα. Σαφώς και έχει το προβάδισμα. Σαφώς και έχει το προβάδισμα. Εδώ ξεκάθαρα. 89% έχει πιθανότητες να περάσει. Εκεί που είχε 37. Αλλά ποδόσφαιρο είναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλύτερα λοιπόν να πας έτσι με χαμηλά την μπάλα, χαμηλά το κεφάλι. Δεν είναι. Δεν σημαίνει ότι είσαι μέτριος. Σημαίνει ότι είναι μετριοφροσύνη. Έτσι. Σημαίνει ότι έχεις μια επίγνωση της πραγματικότητας. Γιατί παραλαμβάνω και ο αντίπαλος δεν είναι καμιά ομάδα της πλάκας. Εντάξει, μπορεί να έβαλε 3 γκολ Όφη, αλλά δεν ήταν για 3-0 το παιχνίδι. Έτσι. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Αυτό λέμε, δεν λέμε κάτι άλλο.

Στεφάνος εδώ πέρα μου κάνει την ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Λέει, Νίκο, θα σε ρωτήσω κάτι. Όταν έρθει, λέει, επιθετικός, ποιος γίνει από την ενδεκάδα? Δίκοπο μαχαίρι, γιατί και οι τρεις μπροστά είναι φωτιά. Εσύ, Θάνο, είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που έχει να παίξει ο Όφη, που μην ανησυχείς. Όλοι θα βρουν θέση. Όλοι θα βρουν θέση να παίξουν. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό.

Λες και όφ θα παίζει μόνο κάθε εβδομάδα, όπως ήταν παλιά, που έπαιζε μόνο κάθε εβδομάδα. Και αραιάκι που έπαιζε κανένα παιχνίδι κυπέλου. Τώρα είναι μέχρι το Δεκέμβριο, θα κουραστείτε, θα βαρθείτε να τον βλέπετε.

Δίκμαν, Ανδρούτσος Καραχάλιος λέει στη μέση, νους αητό στα φτερά και φούτα στην κορυφή. Αλλαγή λέει, θα μπουν Νικολάου Μπουχαλάκης, Αποστολάκης, Σισέκα και 0-2 το ακριβές σκορ.

Βαγγέλας λέει, πες τους λέει ότι η Μπάρη έπεσε με τον Ντίκμαν και τον Νικολάου, αλλά πού να πάρεις λέει θέση. Ναι, έπεσε η Μπάρη. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι κακή παίκτης ο... Αυτό θες να πεις, δεν κατάλαβα.

Ο Μεγίτης λέει μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, αλλά μοιάζει σαν να, είναι, να μην είναι ιδιαίτερα καλές οι ομάδες που, που είναι πάνω κάτω στο επίπεδο του Όφη. Αυτό σημαίνει λέει πως έχει ένα προβάδισμα Όφη, άρα εύκολα ή δύσκολα θα μπει στο play-off 5-8 και από εκεί και πέρα μια αξιοπρεπή πορεία στην Ευρώπη είναι εφικτή και τέλος το κύπελλο λέει δεν αποκλείω τίποτα. Κοιτάξτε, από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα πολύ νωρίς είναι βέβαια να βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά από ό,τι φαίνεται λίγο πολύ θα έχουμε μια εικόνα όπως τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν βλέπω πολλές διαφορές με πέρυσι. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Λεβαδιακός. Για μένα είναι ένα ένιγμα ο Λεβαδιακός. Προσωπικά δεν πιστεύω θα είναι τόσο καλός όσο ήταν πέρυσι. Έτσι. Δεν νομίζω να είναι όπως ήταν πέρυσι. Σίγουρα θα είναι χειρότερος για μένα. Από εκεί και πέρα, διεκδικητές του 5-8 βλέπω τον Όφη, τον Άρη, τον Ατρόμητο και δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να προκύψει. Αυτούς τους βλέπω σίγουρα πάντως. Γιατί και ο Ατρόμητος δεν έκανε πολλές μεταγραφές. Κράτησε τους περισσότερους παίκτες που είχε πέρυσι. Μπορεί να έφυγαν βέβαια ένα-δύο παίκτες, αλλά έχει και αυτός και έχει ελληνικό στοιχείο, όπως και ο Όφη, πάρα πολλούς Έλληνες. Και έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να μπει. Πέρυσι δεν μπήκε στο τσακ ο Ατρόμητος, φέτος μπορεί να μπει στην οκτάδα.

Χάρης λέει: Νίκο, τώρα θέλουμε ένα τωράλ στο κέντρο και ένα επασί στο τέρμα και πάμε να πάρουμε το Europa. Και ο κύριος Αλέξανδρος ρωτάει πότε θα έρθει ο παίκτης. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Και ο Γιώργος από τα Ζωνιανά, ο Γιώργος 4, λέει: Καλησπέρα Νίκο, να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κόντι και θα τα καταφέρει. Θα περάσουμε. Πάμε γερά ο Φάρα. In the heat of a summer night, in the land of the dollar bill. Τώρα λέει. Τώρα παιχτούρα, αλλά.

Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλή εκπομπή. Αν με το καλό λέω θα περάσει στους ομίλους του Europa, γιατί να μην προχωρήσει στην απόκτηση και των δύο επιθετικών. Τα παιχνίδια θα είναι πολλά και συνεχόμενα, οπότε χρειάζεται γεμάτο ρόστερ. Για μένα υπάρχει ανάγκη και ακόμα για ένα εξτρέμ και ένα αμυντικό χαφ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, λέει ο Δημήτρης.

Ο Άρης έχει πολλούς φορ, έτσι. Ο Άρης προχθές είδα και έπαιζε με, κάποια στιγμή έπαιζε με Μωρόν, με τον Μύρ, αυτό που πήρε από την Ισπανία, και τον Αλφαρέλα, που έπαιζε βέβαια πιο πίσω Αλφαρέλα, αλλά είναι φορ όλοι. Και δεν έπαιζε και ο Καντεβέρε, και αυτός φορ είναι, που είναι δραματίας. Και έχει κι άλλο ένα, νομίζω, τον Κουαμέ, πώς λέγεται αυτός. Και αυτός νομίζω είναι center forward. Πέντε φορ πρέπει να έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Πέντε φορ έχει ο Άρης, αλλά τα γκολ τα έβαλε ο center back, όπως το λένε,

Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 36 λεπτά μετά τις 3. Σπορ FM 104,2. Είναι κομπή, ανατροπή και πέναλτι. Νίκος Μαρκάκης στο μικρόφωνο. Βαγγέλης Γίτινας στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε, λέει, τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια. Βρήκε έναν 19χρονο μέσο που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν. Όγνιεν Ούγκρεσιτς, έτσι λέγεται. Συγγνώμη, Όγνιεν Ούγκρεσιτς. 8 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του από την Παρτιζάν. Και θα είναι, εντάξει, τώρα είναι λίγο δύσκολο το και κρίμα συγκρίνουν το παιδί αυτό, δεν το ξέρω, αλλά είναι κρίμα το συγκρίνουν το Κωνσταντέλια, γιατί έτσι όπως έχουμε στο μυαλό μας το Κωνσταντέλια, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να το αντικαταστήσει. Μακάρι να είναι, δεν ξέρω αν είναι τόσο καλός παίκτης αυτός ο Σέρβος, αλλά εντάξει, θα έχει δύσκολη αποστολή, γιατί θα συγκρίνεται με τον Κωνσταντέλια, δεν είναι εύκολο. Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά είναι πολύ κοντά η μεταγραφή αυτή να κλείσει τα 8 εκατομμύρια συν κάποια μπόνους. Παίχτης, λέει, που παίζει στο 8 και στο 10 και έχει παίξει και στην Εθνική Ανδρών, παρότι είναι 19 ετών, έχει παίξει και στην Εθνική Ανδρών τον Οκτώβριο του 25, κάνει ντεμπούτο στη Σερβία. Για να δούμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο, γιατί το ρολόι δείχνει 4 παρά 20 περίπου, 38 λεπτά μετά τις 3. Ο Γιάννης λέει: καλό μεσημέρι, Νίκο. Θέλω την άποψή σου αν η ομάδα χρειάζεται εκτός από ένα φορ και ένα δημιουργικό χαφ με τα χαρακτηριστικά του Μπουχαλάκη. Γιατί πιστεύω ότι ο Μπουχαλάκης δεν έχει σίγουρα τα δύο ημίχρονα. Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε πίσω στο σκορ. Το πρόβλημα είναι όταν είμαστε πίσω στο σκορ, ότι αν θέλεις να πας ορθολογικά, χρειάζεται ένα ακόμα δημιουργικό χαφ, κατά τη δική μου άποψη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλο χαφ. Με τον τρόπο που παίζει τώρα ο Κόντης, δεν χρειάζεται. Ούτε δεκάρι χρειάζεται. Έτσι έχει τους παίκτες. Δηλαδή και ο Ανδρούτσος μπορεί να παίξει το ρόλο αυτό στο 8, και ο Αποστολάκης μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Εντάξει, το αν μπορεί ο Μπουχαλάκης να παίξει δύο ημίχρονο, όχι, δεν έχει σημασία. Τώρα, εντάξει, είπαμε ότι είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που πάντα θα γίνεται rotation. Έτσι, είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Αυτό θα το δούμε. Ακόμα δεν το έχουμε αντιληφθεί. Θα το δούμε εν καιρό. Παιχνίδι με παιχνίδι θα το αντιληφθούμε καλύτερα.

Πάνω Σόφι λέει: Γεια σου Νίκο, ετοιμάζομαι για Σόφια αύριο. Μακάρι να πάρουμε την πρόκριση. Έχει εικόνα λέει πόσο κόσμο θα είναι την Πέμπτη στη Σόφια. Ελπίζω να φτάσουμε του 500. Μάλλον δεν ξέρω, δεν έχω σαφή εικόνα. Τώρα αν θα είναι 500, μακάρι να είναι 500. Ο Μιγύρης λέει με όφη με εξτρέμ γρήγορα και βέγγιχτα όπως φούντας αετόρ και νους θα έγινε ένα φόρ που θα μπορεί να παίξει με την πλάτη, να σπάσει μπάλες και να ανοίξει χώρους και ταυτόχρονα μπορεί να βάλει γκολ. Αυτό το πακέτο το έχει ο Κόντρο, λέει ο Μιγύρης.

Ο Γιάννης λέει σχετικά με την παρουσία του κόσμου: θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το ταβάνι της ομάδας στο Ηράκλειο. Το καλό είναι ότι φέτος στο γήπεδο υπάρχουν πολλά μικρά παιδιά και, αυτό, και σε αυτό πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στη διοίκηση με την πολιτική της διάθεση των διαρκείας με το 1-1 παιδικό. Εύχομαι να προκριθούμε την Πέμπτη. Θέλει πολύ υπομονή το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι αν έχουμε τύχη να βάλουμε πρώτη γκολ, η πρόκριση θα είναι πολύ κοντά.

Εντάξει, ήταν λιγότερο ο κόσμος σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια στο μάτς με τον Βόλο. Τα εισιτήρια βέβαια που κόπηκαν ήταν γύρω στα λίγο πιο κάτω από τις 9.000. Να πω ότι τα διαρκεία δεν έχει ακόμα γίνει οριστική καθάριση, γιατί έχουν πάρει και κάποιες εταιρείες μαζεμένα τις τελευταίες μέρες. Οπότε τις επόμενες μέρες λογικά θα έχουμε την εκαθάριση, την οριστική καθάριση τα διαρκείας. Νομίζω θα είναι λίγο πάνω από τα 7,5, κάπου εκεί τα βλέπω. Παραδείγματος, δεν έχουμε ακόμα τον ακριβή αριθμό, γιατί τις τελευταίες μέρες πήραν διαρκείας και κάποιες εταιρείες και γίνεται τώρα μια εκαθάριση για να ξεκαθαρίσει ο ακριβής αριθμός των διαρκείας. Γύρω εκεί τα βλέπω, γύρω στα 7,5, κάπου εκεί θα είναι. Αν είναι 7.500, είναι το 50%, δηλαδή έχει μια αύξηση 50% σχέση με πέρυσι που ήταν 5.000 περίπου. Εντάξει, δεν είναι και κακό. Δεν είναι και κακό. Περιμέναμε περισσότερο, η αλήθεια είναι. Έτσι, βάση Ευρώπης περισσότερο. Αλλά εντάξει, τα 7.500 δεν είναι κακό νούμερο. Έτσι. Ας ελπίσουμε ότι σταδιακά και του χρόνου θα είναι ακόμα περισσότερα. Έτσι. Γίνεται μια προσπάθεια. Τα διαρκείας είναι φθηνά φέτος, αυτή είναι η αλήθεια. Τι να πω και στον Άρη τώρα, βλέπετε τι γίνεται στον Άρη με τα εισιτήρια του αγώνα με τον Όφη, που έβαλε ο Καρυπίδης το φθηνότερο εισιτήριο 25 ευρώ για το μάτς της Κυριακής. Εδώ μπορείς να πάρεις εισιτήρια διαρκείας, μπορούσες δηλαδή, γιατί τώρα δεν τελείωσε η διάθεσή τους, μπορούσες να πάρεις διαρκείας και να δεις όλα τα παιχνίδια του Όφη και τα ευρωπαϊκά με μέσο όρο 10 ευρώ το παιχνίδι, έτσι. 10 ευρώ το παιχνίδι. Εντάξει, μην είμαστε και έτσι, μην είμαστε και πλεονέκτες. Δηλαδή, 10 ευρώ το παιχνίδι δεν είναι ακριβά. Πας και βλέπεις ένα ευρωπαϊκό μάτς, θα πάνε στη Γιουβέντους πλειολόγου, στη Μίλαν, δεν ξέρω εγώ, την Μπενφίκα, τη Λεβερκούζεν, όλες αυτές τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, τα μεγάλα ονόματα, θα πάνε δεις το παιχνίδι με 10 ευρώ, αν έχεις διαρκείας. Όσοι δεν έχουν διαρκείας, θα πληρώσουν τώρα, ξέρω κάπου, 50, 60, για πάνε το δουν τα μάτς. Δεν πειράζει.

Γιάννης λέει: «Οκ, λέει, έκαναν ευκαιρίες οι Βούλγαροι, αλλά και εμείς χάσαμε ευκαιρίες. Είχαμε και άλλες φάσεις. Θα μπορούσαμε και εμείς να είχαμε βάλει περισσότερα γκολ. Π.χ. την ευκαιρία του Αϊτόρ». Ναι, Γιάννη, αλλά ευκαιρία του Αϊτόρ, αν θυμάσαι, έγινε στο διάστημα που οι Βούλγαροι έπαιζαν με 10 παίκτες. Έτσι. Δηλαδή μετά το 78 που αποβλήθηκε ο Μπραχίμι, όφη μυρίστηκε αυτό που λέμε, μυρίστηκε το αίμα, σαν το Χαργαρία, που το κάνει. Μυρίστηκε το αίμα και βγήκε όλος μπροστά. Το κατάλαβε, δηλαδή, το αντιλήφθηκε ότι ήταν και κουρασμένοι αυτοί, ήταν απογοητευμένοι από το σκορ, δεν είχαν βάλει τις ευκαιρίες τους, δεν τους πήγε τίποτα στο παιχνίδι. Ήρθε και αποβολή και τους αποτελείωσε. Εκεί ήρθε μετά και το τρίτο γκολ, δεν το βάλω ο Αϊτόρ, το βάλω ο Ντίκμαν. Αλλά και η ευκαιρία του Αϊτόρ έγινε στο διάστημα που ο Όφη πίεζε με παίκτη παραπάνω.

Ο Γιώργος Πρωτέ που θα απογράψει ο σεντερφόρ. Μέσα στη βδομάδα πιστεύω θα κλείσει μεταγραφή. Σήμερα είναι Τρίτη. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι εδώ πέρα ο παίχτης για να τελειώνει το θέμα του και τυπικά. Παίζει και η Φερεντσβάρος, δεν παίζει την Πέμπτη, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να είναι στην αποστολή τώρα. Ήταν στην αποστολή πάντως το πρώτο παιχνίδι. Παίζουν εντός με την Τρανζοσπόρ, την ομάδα του Σαλάχ, που πήρε το Σαμπίνιο, τον Φαμπίνιο, συγγνώμη. Κέρδισε προχθές η Τρανζοσπόρ στο πρωτάθλημα, έκανε πρώτη νίκη. Και νομίζω βάλει και τα δύο γκολ ο Σαλάχ. Και τώρα παίζουν στη Βουδαπέστη. Για να δούμε τι θα περάσει. Ο Μάρος λέει και ο Πανατολικός έπεφτε πέρυσι, αλλά ο Σκέλης είναι πολύ καλός προσεστής. Ναι, πήγε να πέσει, δεν έπεσε, εντάξει, όντως. Έχει ο Σκέλης και ο Μπουχαλάκης που ήρθαν από εκεί.

Καγκελάρης λέει: το πρωί λέει ο Τσόχος είπε σε μια εκπομπή ότι ο Όφη μπορεί να πάρει και τους δύο φορ που γράφτηκαν, δηλαδή και τον Κόντρο και το Ισραγινό. Τι να σου πω, εγώ δεν έχω τέτοια πληροφορίες, Αγκινάρα.

Σάκης από την Κοζάνη λέει: στη Σόφια θα πάμε με το αυτοκίνητο, θα ταξιδέψουμε από την Κοζάνη για την πρόκληση. 5 ώρες ταξίδι. Πιστεύω ότι δεν θα χάσουμε, γιατί δείχνει ότι παίζει καλή μπάλα, λέει ο Σάκης. Εσείς από τα μέρη του Νόμπλια, στην Κοζάνη εκεί, στη Γαλατινή, δεν είναι ο Νόμπλιας?

Γιώργος λέει: καλά λέει όλα αυτά που λέμε, αλλά πειράζει λέει που θέλω να κερδίσουμε την πιο άχρηστη ομάδα του πρωταθλήματος, τον Άρη, την Κυριακή. Εντάξει, ρε εσύ, Γιώργο, τι άχρηστη ομάδα τώρα, εντάξει. Μην είσαι κι εσύ αλαζόνας.

Αναρόβας λέει, έχω κουραστεί, λέει η Ρενίκο, με τα σχόλια που αφορούν τον Κόντρο, ότι έπαιζε στη Σεκούντα, ότι η πρώτη ομάδα ήταν τελευταία η Σαραγώσα και υποβιβάστηκε, επειδή ξέρουμε τον Γερεμέγεφ είναι παιχταράς, επειδή δεν ξέρουμε τον Κόντρο, τον βγάζουμε άχρηστο. Το πρωτάθλημα λέει τη Σεκούντα είναι πολύ δυνατότερο από τη Super League. Καταρχήν, ας δουν λέει, το transfer mark των ομάδων που παίζουν στη Σεκούντα, και πέρα από το transfer mark, να δουν τον δείχτη δυναμικής της Όπτα, εταιρεία λέει, στατιστικών αναλύσεων. Ο μέσος και ο ουραγός της Σεκούντα είναι τυπικά ισχυρότερη από τον μέσο ουραγό της Super League. Γι' αυτό λέει, συνολικής κατατάξης ισχύως τύπου της Όπτα, η La Liga 2 βρίσκεται πιο ψηλά ως σύνολο κατηγορίας από την Αιγική Super League. Παρότι λέει η γενική είναι πρώτη κατηγορία. Και αν δεν ξέρει λέει, ο κόσμος να τα διαβάζει όλα αυτά, δεν μπορεί να τα καταλάβει. Και δεν μπορεί να τα καταλάβει. Εμπιστοσύνη στον προπονητή μας που μας έφερε δύο τρόπαια. Δεν έχουμε. Σωστός. Σωστός ο Ανερούβαλος. Ανερούβαλος είσαι, αλλά είσαι σωστός. Εντάξει, πλάκα σου κάνω, έτσι, το όνομά σου, δεν είναι το παρατσούκλισμα, αλλά εκεί λοιπόν, το Ανερούβαλο, ναι, σωστός είναι, σωστός. Έχει δίκιο σε αυτό, όποιος παίκτης έρχεται εδώ πέρα και δεν το ξέρουμε, είναι άχρηστος. Όποιος παίκτης δηλαδή δεν το ξέρεις, αν δεν έχει τύχει να ακούσει το όνομά του ποτέ, είναι άχρηστος.

Και ο φίλος εδώ που δεν μου γράφει το όνομά του λέει: το πρόγραμμα Κυπέλλου φέτος έχει τελικό με τον Άρη και Super Cup με τον Παναθηναϊκό. Να, δύσκολο το βλέπω το σενάριο αυτό που λες. Μπορεί να έχει τελικό με τον Παναθηναϊκό. Τελικό με τον Παναθηναϊκό μπορεί να έχει. Μπορεί.

Ο Βασίλης λέει ότι μέχρι τώρα έχουν αγοραστεί 270 εισιτήρια για το μάτς της Σόφια. Για το διαρκές προτάσεις, ο Γιάννης απάντησε προηγουμένως, Γιάννη, ότι δεν έχει γίνει ακόμα εκαθάριση. Περιμένουμε κι εμείς να μάθουμε επίσημα πώς ήταν τα διαρκές, αλλά εκεί γύρω στα 7,5 θα υπολογίζω εγώ.

Όφη 4 λέει: δεν ξαναγράφουμε αυτό το ψευδόνιμο γιατί αν τη γράφει κάποιο άλλο και λέει ότι να είναι. Ο Όμιλος λέει: θα αποκριθεί αύριο, ό,τι και να γίνει. Δεν μασάμε πρόκριση αύριο. Αύριο δεν είναι αύριο, εσύ. Την Πέμπτη είναι. Δεν είναι αύριο. Σήμερα είναι Τρίτη. Μην βιάζεσαι. Την Πέμπτη είναι το μάτς. Το ότι γράφει άλλο με το δικό σου, με το δικό σου ψευδόνιμο, δεν το αποκλείω. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι εδώ μέσα. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Και ξέρουν αυτοί ποιοι είναι και που δεν ξαναδιαβάζουν το μήνυμά τους, έτσι. Έχουν καταλάβει αυτοί που ξέρουν αυτοί. Ξέρουν.

Και ο Μιχάλης ο ταξιτζής λέει: Γεια σου Νίκο, δεν ανησυχώ για το μάτς γιατί ο Κόντης είναι συνειδητοποιημένος και έχει προετοιμάσει την ομάδα πνευματικά. Μέχρι τώρα το έχει πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι στον ίδιο ρυθμό.

ξεχνάτε απόψε, μην ξεχάσετε ότι υπάρχει η κύρωση του κυπέλου. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει για τον Όφη, για τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη, δεν το ξεχνάμε. Θα δείξει κάπως, θα δείξει, κλήρωση θα δείξει κάπως, όπως έδειξε και πέρυσι. Ήταν μια καλή κύρωση περσινή, βοήθησε λίγο. Μέχρι ένα σημείο βέβαια, γιατί ο Όφη μετά πέρασε από δύσκολες καταστάσεις. Πέρασε την ΑΕΚ, πέρασε το Λεβαδιακό, κέρδισε τον Τυχικό τον ΠΑΟΚ. Δεν του χαρίστηκε δηλαδή τίποτα, έτσι. Αλλά σε πρώτη φάση τη League Phase ήταν, νομίζω, ο δρόμος ήταν βατός. Για να δούμε και τώρα. Γιατί μην ξεχνάμε, όπως είπαμε, την επόμενη εβδομάδα τα παιχνίδια, έτσι. Την επόμενη εβδομάδα είναι η πρώτη αγωνιστική. Από Ευρώπη σε πρωτάθλημα, από πρωτάθλημα σε κύπελλο, μετά ξανά Ευρώπη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη τον Γίτνα που ήταν μαζί μου στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας κάνετε παρέα για μία ακόμα ημέρα εδώ, για ένα ακόμα δύο ώρο.

Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, εδώ στον Sport FM 104,2. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, την ανησυχία της εξέφρασε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου για την παντελή αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ αναφέρεται και σε κίνδυνο για τις επιδοτήσεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και οικογένειες αποτελούν τη στόχευση της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ. Διαφορά 12 μονάδων διαμορφώνεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview. Απώλειες για το κόμμα Καριστιανού. 5.300 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δημιουργείται νέο κέδασί στο Ηράκλειο. Μέχρι σήμερα η αναμονή για τα κέντρα αξιολόγησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνά ακόμη και τα 2 χρόνια. Εντοπίστηκε φυτεία με 45 δεντρίλια κάναβη στην Άνω Σίμη και συνελήφθη ένας άνδρας. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονος στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Χειροπέδεσε 60χρονο άνδρα μετά από μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του στο Ρέθυμνο. Ανήρθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών. Με την επισημότητα και λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των σφαγιασθέντων κατοίκων του Χάνδακα την 25η Αυγούστου του 1898. Το αποκαλούμενο υποβρύχιο της αποκάλυψης του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές τορπίλες, φέρεται να βγει και για πρώτη φορά στη θάλασσα για δοκιμές. Ο Όφη ολοκληρώνει την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους για τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το μεγάλο παιχνίδι της Βουλγαρίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoulet.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία τιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι 3η 25 Αυγούστου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι απολύτως καλοκαιρινός και χρειάζεται και προσοχή και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Εμείς τώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Και είπα ότι χρειάζεται προσοχή, διότι αυτή η δυνατή άνεμη σε συνδυασμό με την ζέστη αυξάνουν τις πιθανότητες να υπάρξει πυρκαγιά. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε φωτιά στην ύπαιθρο, δεν κάνουμε εργασίες έξω που προκαλούν σπινθήρες, όπως ηλεκτροσυγκολίσεις, τροχούς κτλ. Να πω ότι στο χάρτη βλέπω ότι σήμερα η Κρήτη είναι κίτρινη. Έχει δηλαδή βαθμό επικινδυνότητας 3. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη μεγάλη προσοχή. Σήμερα 25 Αυγούστου είναι μεγάλη διπλή γιορτή για το Ηράκλειο. Διπλή γιορτή με την έννοια ότι τιμάται ο Άγιος Τίτος, ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, και πανηγυρίζει βέβαια ο Φερόνιμος Ναός στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο Άγιος Τίτος δεν είναι πολιούχος του Ηρακλείου, όμως είναι, θα λέγαμε μετά τον Άγιο Μινά, ο υπαριθμόν 2 Άγιος, με την έννοια της πανηγυρικής διάθεσης την οποία τον αντιμετωπίζουμε. Συνδέεται δε η ημερομηνία της γιορτής του με ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, τη μεγάλη σφαγή που έγινε στο Ηράκλειο στις 25 Αυγούστου του 1898. Όμως και για τα δύο γεγονότα, δηλαδή και για την ζωή του Αγίου Τίτου, αλλά και για την Εκκλησία, για το γεγονός που το ιστορικό, θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, και θα αναφερθούμε στο δύσκολο καλοκαίρι των πυροσβεστών, πώς αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα περιστατικά των μεγάλων πυρκαγιών και των διασώσεων. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό, για να δούμε αυτή τη μεγάλη κίνηση που παρουσιάζει ακόμα και αυτές τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, και θα έχουμε και άλλη από ό,τι προβλέπετε και μέσα στο Σεπτέμβριο. Αυτή η μεγάλη κίνηση λοιπόν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και πώς τη διαχειρίζονται εκεί. Νομίζω ότι θα κάνουν ηρωικές προσπάθειες, γιατί έχω τη δυνατότητα να έχω αντίληψη ότι ένα αεροπλάνο φεύγει, ένα αεροπλάνο έρχεται. Υπάρχει και ένα σχετικό σχόλιο σήμερα στο politica.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Έχουμε προγραμματίσει σήμερα να συνομιλήσουμε και με τις κυρίες Μαρία Δαδούτη, που είναι ψυχολόγος στο Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων, και την κυρία Στέλλα Δασκαλάκη, που είναι κοινωνιολόγος στον ίδιο φορέα, και θα μιλήσουμε για το σεμινάριο που ξεκινάει σήμερα, ένα βιωματικό σεμινάριο για παιδιά με τίτλο «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο». Απευθύνεται βέβαια στα παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό και θα πάνε τώρα από την 11η Σεπτεμβρίου στην 1η Γυμνασίου.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Σήμερα λοιπόν είναι του Αγίου Τίτου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, όσες και όσους γιορτάζουν. Γιορτάζει και ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά ιδιαιτέρως. Χρόνια πολλά βέβαια και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια. Εκτός από τον Άγιο Τίτο τιμάται η επάνωδος των Λειψάνων του Αποστόλου Βαρθολομαίου, η Αγία Κωνσταντία της Πάφου, ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, ο Άγιος Μινάς ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, όμως όχι ο Άγιος Μινάς ο δικός μας. Αυτός είναι στην 11η Νοεμβρίου. Και εκτός από τον Τίτο γιορτάζει και ο Βαρθολομαίος. Επίσης δεν ξέρω αν έχει ονομαστήρια ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, να το απευθύνουμε και από αυτό, από αυτή τη θέση, χρόνια πολλά, καθώς όπως γνωρίζετε η Εκκλησία της Κρήτης είναι απευθείας συνδεδεμένη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Διαβάζουμε λοιπόν από την αυτεπορική, από την ιστοσελίδα δηλαδή, ναυτεμπορική.gr, πως όταν ο Απόστολος Παύλος εγκαταλείπει την Κρήτη, αφήνει πίσω του έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται απολύτως. Το αναθέτει να ολοκληρώσει όσα έχουν μείνει ανολοκλήρωτα, να οργανώσει τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και να ορίσει πρεσβυτέρους στις πόλεις του νησιού. Είναι ο Απόστολος Τίτος, ο στενός συνεργάτης και συνοδοιπόρος του Παύλου που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα. Η παράδοση τον θεωρεί πρώτο επίσκοπο Κρήτης και η παρουσία του συνδέθηκε τόσο βαθιά με το νησί, ώστε σχεδόν δύο χιλιετίες αργότερα το όνομά του παραμένει ζωντανό στην καρδιά του Ηρακλείου. Ο Άγιος Τίτος ανήκει στις σημαντικότερες προσωπικότητες της πρώτης γενιάς της Εκκλησίας μετά τους 12 Αποστόλους. Ήταν Έλληνας στην καταγωγή και ασπάστηκε τον χριστιανισμό μέσα από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, με τον οποίο ανέπτυξε ένα εξαιρετικά στενό πνευματικό δεσμό. Ο ίδιος ο Παύλος τον αποκαλεί στην προς Τίτον επιστολή «γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην», μια φράση που αποτυπώνει τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ο Τίτος δεν υπήρξε απλώς ένας ακόλουθος. Εξελίχθηκε σε έναν από τους ανθρώπους τους οποίους ο Παύλος ανέθετε τις πιο δύσκολες αποστολές. Ο Τίτος εμφανίζεται ήδη σε μία από τις κρισιμότερες περιόδους της πρώτης εκκλησίας. Ο Τίτος εμφανίζεται ήδη σε μία από τις κρισιμότερες περιόδους της πρώτης εκκλησίας.

αντιπαράθεσης που θα αποδειχθεί καθοριστική για την εξάπλωση του χριστιανισμού έξω από τα όρια του Ιουδαϊκού κόσμου. Η εμπιστοσύνη του Παύλου στον Τίτο φαίνεται ιδιαίτερα στην υπόθεση της Κορίνθου. Η χριστιανική κοινότητα εκεί αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές εντάσεις και η σχέση της με τον Παύλο έχει περάσει κρίση. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο Παύλος επιλέγει τον Τίτο ως μεσολαβητή. Η αποστολή πετυχαίνει. Ο Τίτος επιστρέφει με καλά νέα και ο Παύλος εκφράζει στις επιστολές του την ανακούφιση και τη χαρά του. Δεν είναι τυχαίο ότι τον χαρακτηρίζει κοινωνό και συνεργό του. Η σχέση του Τίτου με την Κρήτη αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της εκκλησιαστικής του παράδοσης. Ο Παύλος τον αφήνει στο νησί για να οργανώσει τις νεοσύστατες χριστιανικές κοινότητες. Στην προς Τίτον επιστολή γράφει «Τούτου χάριν κατέλειπώσε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει». Με άλλα λόγια, του αναθέτει να ολοκληρώσει την οργάνωση της εκκλησίας και να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους της πόλης. Η Ορθόδοξη Παράδοση θεωρεί τον Τίτο πρώτο επίσκοπο Κρήτης και θεμελιωτή της οργανωμένης εκκλησίας του νησιού. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Τίτος εγκαταστάθηκε στη Γόρτινα, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ρωμαϊκής Κρήτης. Από εκεί ανέπτυξε ιεραποστολική δράση και εργάστηκε για τη διάδοση και εδραίωση του χριστιανισμού στο νησί. Σε αντίθεση με πολλούς Αποστόλους και μαθητές της πρώτης εκκλησίας, η παράδοση δεν τον θέλει να πεθαίνει μαρτυρικά. Κοιμήθηκε σε βαθιά γεράματα, έχοντας αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο αποστολικό έργο. Ο τάφος του συνδέθηκε με τη Γόρτινα και η μνήμη του απέκτησε ιδιαίτερη θέση στην Κρήτη. Η ιστορία των λειψάνων του Αγίου Τίτου ακολουθεί και την ταραγμένη ιστορία της ίδιας της Κρήτης. Μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Άραβες τον 9ο αιώνα, πολλά χριστιανικά μνημεία καταστράφηκαν. Αργότερα, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, η τιμή του Αγίου παρέμεινε ισχυρή. Όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν τον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο, το 1669, οι Βενετοί μετέφεραν στη Βενετία σημαντικά κοιμήλια. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου. Έμεινε εκεί για σχεδόν τρεις αιώνες. Το 1966, η τιμία κάρα επεστράφει στην Κρήτη και σήμερα φυλάσσεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο.

Αυτά λοιπόν για τον Άγιο Τίτο, με πηγή την ιστοσελίδα ναυτεμπορική.gr. Και να δούμε τώρα το γεγονός, το ιστορικό γεγονός που συνδέεται με την 25η Αυγούστου, εξού και η οδός πήρε το όνομά της, τόσο λόγω των δραματικών και τραγικών γεγονότων αυτών της 25ης Αυγούστου 1897, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι εκεί βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Τίτου, ο οποίος για την ιστορία μια αναφορά μόνο να κάνουμε, ότι αυτός ήταν Οθωμανικό τζαμί, το οποίο κατόπιν μετατράπηκε στον σημερινό ιστορικό ναό.

Διαβάζω λοιπόν από το sansimera.gr ότι μετά την ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, οι κριτικοί που είχαν ξεσηκωθεί για μία ακόμη φορά κατά του Οθωμανού δυνάστη δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τίποτα περισσότερο από την αυτονομία που τους προσέφεραν οι μεγάλες δυνάμεις. Στη 18 Ιουλίου του 1898 η Συνέλευση των Κρητών εξέλεξε Εκτελεστική Επιτροπή, το Εκτελεστικόν Κρήτης, που θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της νήσου για το χρονικό διάστημα μέχρι την άφιξη του ύπατου αρμοστή πρίγκιπα Γεωργίου, δευτερότοκου κουγιού του βασιλιά των Ελλήνων Γεωργίου του Πρώτου. Το αποτελούσαν, το Εκτελεστικόν Κρήτης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ιωάννης Ζαχαράκης, ο Ιωάννης Σφακιανάκης, ο Εμμανουήλ Μιλονογιαννάκης, ο Νικόλαος Γιαμαλάκης και ο Αντώνιος Χατζηδάκης.

Μητσοτάκης. Η εξέλιξη αυτή ανησύχησε, όπως ήταν φυσικό, τους τουρκοκριτικούς, γηγενείς δηλαδή μουσουλμάνους ως επιτοπλίστων, που αποτελούσαν περί το 15% του συνολικού αριθμού των κατοίκων της Μεγαλονήσου. Και ενώ απόσπασμα του Αγγλικού στρατού εγκαθιστούσε στο Ηράκλειο υπαλλήλους του εκτελεστικού, σύμφωνα με την απόφαση των ξένων ναυάρχων, ο εξαγριωμένος τουρκικός όχλος της πόλης εξετράπησε πράξεις πρωτοφανούς βαρβαρότητας. Στις 25 Αυγούστου του 1898, εκατοντάδες χριστιανοί σφαγιάστηκαν και μαζί τους 17 Άγγλοι στρατιώτες και ο πρόξενος της Αγγλίας στο Ηράκλειο, Λυσίμαχος Καλοκαιρινός. Πυρπολήθηκαν καταστήματα και συνοικίες χριστιανών και η εικόνα επανέφερε στη μνήμη τις σκληρότερες στιγμές της τουρκικής θηριωδίας. Η Αγγλία αντέδρασε αμέσως και δυναμικά. Απαγχωνίστηκαν 17 σημαίνοντες τουρκοκριτικοί, προτέτοι των βανδαλισμών, άλλοι απελάθηκαν ή φυλακίστηκαν και ο τουρκικός στρατός υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Κρήτη. Στις 2 Νοεμβρίου του 1898 και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης εγκατέλειπε το κρητικό έδαφος. Η ελευθερία της Κρήτης ήταν πλέον γεγονός. Οι μεγάλες δυνάμεις ανέλαβαν την προστασία της νήσου και η μακραίωνη περίοδος της δουλείας είχε τελειώσει οριστικά. Η κρητική πολιτεία που συστάθηκε αποτέλεσε το μεταβατικό στάδιο πριν από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα την 1η Δεκεμβρίου του 1913. Άλλη μια απόδειξη, άλλο ένα γεγονός που δείχνει ότι η ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα είναι πληρωμένη με πολύ αίμα.

βέβαια σήμερα θα γίνουν και οι επίσημες εκδηλώσεις εκεί στον περίβολο του Αγίου Τίτου. Υπάρχει και ένα μνημείο για τους σφαγεστέντες την ημέρα εκείνη, την 25η Αυγούστου 1898, εκεί στο Προάβλιο, όπου γίνεται κατάθεση στεφάνου, γίνεται βέβαια και τρισάγιο μετά τη Θεία Λειτουργία, η οποία τώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάζω ότι ο καύσωνας θα συνεχιστεί. Ο καύσωνας, η ζέστη εδώ στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο ζουν στιγμές καύσωνα. Εδώ δεν θα το έλεγα ότι είναι καύσωνας. Είναι ζέστη, σίγουρα είναι ζέστη. Μαλακώνει κάπως η θερμοκρασία, πέφτει δηλαδή εξαιτίας του μελτεμιού. Μας τα είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης την περασμένη εβδομάδα. Στο τέλος της εβδομάδας θα ξαναεπικοινωνήσω με Μιχάλη τον Καρακατσάνη να συνομιλήσουμε και πάλι για να δούμε το καιρό των επόμενων ημερών, γιατί ήδη οι συνάδελφοί του εδώ μιλάνε για ακραίες θερμοκρασίες. Διαβάζω δηλαδή στο βήμα.gr ότι η χώρα βιώνει έντονη ζέστη, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και να ξεπερνά τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου στην Πελοπόννησο. Συνολικά 118 μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, δημιουργώντας ασφιχτικές συνθήκες σε πολλές περιοχές. Οι μετεωρολόγοι Καλιάνος και Αρναούτογλου επισημαίνουν ότι το θερμό κύμα θα διατηρηθεί με υψηλές θερμοκρασίες έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο έως τα 9 μποφόρ αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ λειτουργεί ως αερόθερμο για τις υπήνεμες περιοχές. Αλλά όπως είπαμε, θα έχουμε στο τέλος της εβδομάδας και τη δική μας πρόβλεψη για να δούμε τι συνθήκες θα επικρατήσουν στην Κρήτη στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στη φωτιά, στη γυρολεξία. Και ίσως εξαιτίας τους, επειδή ακριβώς πέφτουν στη φωτιά, να έχει βγει και αυτή η παροιμιώδης φράση. Όταν αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα στη ζωή, κάποιος πέφτει στη φωτιά για να σώσει την κατάσταση. Λοιπόν, αυτοί που στην κυριολεξία βέβαια πέφτουν στη φωτιά δεν είναι άλλοι από τους πυροσβέστες, που δεν πέφτουν μόνο στη φωτιά για να μας σώσουν, αλλά έρχονται και οι ίδιοι να μας σώσουν όταν ανεβαίνουμε τα βουνά και εμείς και οι ξένοι και χάνουμε τον προσανατολισμό μας ή τραυματιζόμαστε. Εκεί βέβαια έρχονται και άλλοι, τους ακολουθούν, αλλά αυτοί είναι που έρχονται ως επιτοπλίστων, αυτούς θα καλέσουμε για να έρθουν και να μας παραλάβουν, να το πούμε έτσι. Και άλλα πολλά κάνουν οι πυροσβέστες. Αυτές τις δυσκολίες και ιδιαίτερα αυτό το δύσκολο καλοκαίρι που έχουμε περάσει εδώ στην Κρήτη, θέλησα να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα εδώ στην εκπομπή, και τον ευχαριστώ για αυτό. Κύριε Φραγιαδάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα κύριε Γελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το δύσκολο καλοκαίρι που έχετε περάσει στην Κρήτη. Με τις μεγάλες φωτιές, στο Ρέθυμνο, στη Σιτία, με τις διασώσεις ως επιτοπλίστων ξένους επισκέπτες μας που χάνουν τον προσανατολισμό τους στους ορεινούς όγκους ή πέφτουν και χτυπούν στους ορεινούς όγκους και τρέχετε εσείς μέσα από φαράγγια και χαράδρες να τους βγάλετε. Πείτε μας λοιπόν, πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση?
1: Κάθε χρόνο, να το πω απλά, είναι και η κατάσταση δυσκολότερη για εμάς και χειρότερη, να το πω απλά, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η σφοδρότητα των πυρκαγιών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη από χρονιά σε χρονιά. Ήδη φέτο έχετε δει τα αποτελέσματα και όλος ο κόσμος που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά το χειρότερο όλων της χρονιάς της φετινής είναι το γεγονός της απώλειας των ανθρώπινων ζώων, των δύο συναδέλφων, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και την παρολίγο επίσης απώλεια να έχουμε στη Σιτία την ίδια μέρα και με διαφορά μιας ώρας σε ανάλογο περιστατικό που κλήθηκε η υπηρεσία να αντιμετωπίσει τον Αθερινόλακο, που ουσιαστικά εκεί πάλι καταστράφηκαν δύο οχήματα, αλλά ευτυχώς οι συνάδελφοι δεν έπαθαν κάτι σημαντικό, αλλά κάποιοι εξ αυτών ελαφρά τραύματα. Κάθε χρόνο λοιπόν είναι και χειρότερα. Όμως, πέρα από τα περιστατικά των πυρκαγιών, όπως το αναφέρατε κι εσείς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και περιστατικά είτε από προσανατολισμού, αλλά πολύ περισσότερο και δυσκολότερα είναι τα περιστατικά σε βουνά, σε λαγκάδια, σε φαράγγια, τα οποία έχουμε και πρέπει να τα βλέπουν οι ξένοι και οι δικοί μας, όμως θα πρέπει να ετοιμάζονται, να προετοιμάζονται κατάλληλα, να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και να φέρουν και μαζί τους πράγματα που θα πρέπει να τους χρησιμεύσουν, που θα πρέπει να έχουν μαζί τους προκειμένου να μπορέσουν να το περάσουν αλόβητοι χωρίς κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς έχουμε και τέτοια περιστατικά και μας δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, κύριε Γελάκη, όταν έχουμε να κλειστούμε, να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά και γίνεται πάρα πολύ συχνά την ίδια χρονική στιγμή την οποία αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο συμβάν με φωτιά. Και πρέπει
0: συγχρόνως να σπεύσετε.
1: Συγχρόνως. Έχει τύχει πολλές φορές αυτό. Πάρα πολλές φορές.
0: Αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Έτσι. Να θέλουμε να κάνουμε συντονισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο συμβάν που είναι σε εξέλιξη και την ίδια χρονική στιγμή να χτυπάει το τηλέφωνο και να σου λέει ότι δεν αισθάνομαι καλά ή έχω σπάσει το πόδι μου ή οτιδήποτε άλλο μέσα σε ένα φαράγγι, οποιοδήποτε φαράγγι είναι επάνω στο νησί. Αυτό φωνάζουμε και λέμε τώρα και χρόνια ότι θα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες από τους τουριστικούς φορείς, από την περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να τα κάνει αυτά, αλλά την περιήγηση ενώ έξω στη φύση, αλλά με ασφάλεια, τι, να τους ενημερώνει οπουδήποτε είναι που θέλουν να πάνε, το βαθμό δυσκολίας που έχει το μέρος το οποίο θέλουν να επισκεφθούν, πόση ώρα είναι για να μπορέσουν να περάσουν σε χαλαρό περπάτημα αυτό το μέρος, αυτό το φαράγγι, τι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, διότι ξέρετε έχουμε περιστατικά να πηγαίνουμε, να τους βρίσκουμε και να είναι σε ένα φαράκι μέσα και να είναι με σαγιονάρες.
0: Με σαγιονάρες.
1: Αυτό το ακούτε. Το χειμερινή περίοδο να πηγαίνουν, πολλές φορές να πηγαίνουν σε ορειβατικά επάνω στα χιόνια και να μας ζητάνε βοήθεια, είμαι καλά, αλλά ξέρετε, φέρτε μου παπούτσιο. Διότι έχασα το παπούτσι μου το αθλητικό το οποίο φορούσα. Λοιπόν, και να μπορούν να ξέρουν το χρόνο, το αναλαμβάνουν, το ότι θα πρέπει να πάρουν το ανάλογο εξοπλισμό νερό μαζί τους. Και επίσης να μην κάνουν τέτοιες δράσεις όταν οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Διότι ξέρετε, αγελάκι, όταν η θερμοκρασία είναι έξω στους 35-36 βαθμούς, όταν μπαίνεις μέσα σε ένα φαράγγι έτσι, ή σε ένα μέρος το οποίο είναι όλο βράχια, η θερμοκρασία αυτή ανεβαίνει. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ένας ηλικιωμένος, όπως είχαμε να αντιμετωπίσουμε προχθές, που είχαμε τρία συναπτά περιστατικά μαζεμένα την ίδια μέρα προχθές, ένας ηλικιωμένος 73 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι άγγουσες του, όσο καλοπροαίρετος και να είναι, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι, ή γνώστης, αντιλαμβάνεστε ότι η φυσική κατάσταση την οποία φέρει θα δυσκολευτεί προκειμένου να περάσει το φαράγγι κάτω από αυτές τις συνθήκες και αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Ασφαλώς. Το μεν πνεύμα λέει πρόθυμον, το δε σώμα ασθενές, έτσι, σε αυτές τις ηλικίες.
1: Χαρακτηριστικά, είχαμε τρία περιστατικά. Το ένα περιστατικό ήταν στην Αγία Φωτεινή, κοντά στο Σταύδου.
0: Ναι.
1: Που κάποιος κύριος Έλληνας, 53 ετών, θέλησε να περπατήσει σε ένα μέρος αχαρτογράφητο. Το οποίο επίσης μας δυσκολεύει πάρα πολύ προκειμένου να γίνει η αναζήτησή του. Διότι πολλοί σε μεγάλη ηλικία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα κινητά τους ανάλογα για να μας δώσουν το ανάλογο στίγμα συσταγμένο. Λοιπόν, όμως ο οποίος πήγε σε ένα χαρτογράφητο μέρος, γλίστρησε, έπεσε, χτύπησε και χρειάστηκε πάλι υπηρεσία προκειμένου να επέμβει με δυσκολία προκειμένου να τον εντοπίσουμε. Γιατί σας προανέφερα δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα προκειμένου να μπορέσουν να εντοπιστεί εγκαίρως. Ευτυχώς όμως εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.
0: Ευτυχές είναι το γεγονός που τον εντοπίσατε σε χαρτογράφητο.
1: Δυστυχώς όμως γίνεται και αυτό πάρα πολύ.
0: Και αυτό, μάλιστα.
1: Επίσης, ναι, στο φαράγγι της Ήμπρου, ένας 73 ετών, μέρα καύσωνα, το οποίο ο άνθρωπος κάποια στιγμή αστάθηκε αδιαθεσία, τάση
0: αδιαθεσία
1: και ζήτησε τη συνδρομή της υπηρεσίας, η οποία και φυσικά έγινε, και επίσης ευτυχώς είχαμε ένα πάρα καλό αποτέλεσμα, δεν είχαμε πρόβλημα και αντιμετωπίστηκε και βγήκε ο άνθρωπος και είναι καλά στην υγεία του. Δυστυχώς όμως δεν έγινε το ίδιο στην περίπτωση του περιστατικού από τα Φαλάστερνα.
0: Ναι, με τη Γαλλίδα τουρίστρια λέτε τώρα.
1: Ακριβώς, οι οποίοι ναι, είναι μικροί σε ηλικία, όμως για κάποιους λόγους δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί κάτω από τις θερμοκρασίες αυτές στο μονοπάτι αυτό. Έχασε τις αισθήσεις της, υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, μπορώ να πω παραπάνω από τον Άριστα, με την έννοια ότι έκανε την εντόπιση σύντομα, διότι σε αυτό το περιστατικό, ξέρετε κύριε Αγγελάκη, είναι ο χρόνος, όπως πάντοτε βέβαια, σε όλες
0: τις
1: παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο χρόνος, αλλά και εδώ ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι ήταν πάρα πολύ σύντομο. Η πρώτη ομάδα την εντοπίζει άμεσα, προκειμένου της κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Εν συνεχεία η δεύτερη ομάδα φέρει μαζί της και απεινιδωτεί. Ειδοποιήθηκε ΚΑΒ, ήρθε σύντομα, πήγε στο σημείο, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει, και ήταν ένας για μένα άδικος θάνατος ενός ανθρώπου νέου 41 ετών.
0: Ναι, ναι. Διάβασα μια πληροφορία ότι κάποια στιγμή το σώμα της είχε φτάσει σε 45 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, εντάξει, εξωφρενικά πράγματα για το ανθρώπινο σώμα. Είπαμε προηγουμένως ότι κάποιος πρέπει να γνωρίζει τις αντοχές του, τις σωματικές, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, για να ανταπεξέρχεται.
1: Ανακοίνονται κάτω από άλλες συνθήκες, ενώ όταν υπάρχει καύσωνας θα πρέπει να τα αποφεύγουμε.
0: Mm-hmm.
1: Να τα αποφεύγουμε, βέβαια. Να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε δυστυχώς την καλοκαιρινή περίοδο κάθε χρόνο πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Μα πάρα πολλά, πιστέψτε με, σε όλο τον ορεινό όγκο της Κρήτης και σε φαράγγια έχει συζητηθεί πολλές φορές η ανάγκη να αλλάξει το πλαίσιο αυτό προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να υπάρξει μια ασφάλεια, μια ενημέρωση και επίσης όταν κάνει μια άσκοπη κινητοποίηση της υπηρεσίας, διότι, να σου το πω απλά, δεν είναι δυνατόν να θελήσω εγώ να προπατήσω να βγω στην ψηλότερη κορφή, στον Τίμιο Σταυρό και να πάω με τον εξοπλισμό που σας προανέφερα προηγουμένως και χωρίς να φέρω νερό μαζί μου.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λοιπόν αυτά διαπιστώνονται, θα πρέπει κάποια στιγμή να επιβάλλονται και ανάλογες κυρώσεις.
0: Σαφώς.
1: Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι.
0: Εκείνη την ώρα για ένα χαμένο περιστατικό θα μπορούσε να συμβεί ένα άλλο και να μην μπορείτε να πάτε επειδή σας έχει απασχολήσει το περιστατικό το οποίο τελικά δεν άξιζε τον κόπο. Έτσι, αυτό εννοείται.
1: Ακριβώς. Δεν άξιζε τον κόπο διότι του σώσαμε τη ζωή, αλλά δεν μπορείς να ξεκινάς να κάνεις ένα τέτοιο περιπατητικό, μια περιπατητική διαδρομή χωρίς να φέρεις μαζί σου την ανάλογη ποσότητα νερού την οποία θα χρειαστείς. Αυτό
0: ναι.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Έχουμε περιστατικά τα οποία επίσης δεν ξέρει ο κόσμος καθόλου το πόση διάρκεια χρειάζεται για να περάσει σε ένα φαράκι. Οπότε ναι. Αποφασίζει το πρωί και λέει εγώ θα πάω αύριο το πρωί με το λεωφορείο μέχρι εκεί και μετά θα περάσω το φαράκι. Το λέει λοιπόν σε κάποιους δικούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι ανθρώποι το βράδυ που δεν επιστρέφει ανησυχούν και δικαίως δηλώνουν εξαφάνιση. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να κινήσει την όλη διαδικασία προκειμένου να τον αναζητήσει. Όμως, από τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε όταν μας λέει ότι το πρωί ξεκίνησε, εμείς αντιλαμβανόμαστε βέβαια το γεγονός ότι για το φαράκι που πάει να περάσει, τη δυσκολία που έχει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει βγει την ίδια μέρα, άρα λοιπόν έχει χρειαστεί να διανυχτερέσει. Έτσι, και ούτω θαύματος αυτό διαπιστώνεται μετά την επαύριο, γιατί ο άνθρωπος εμφανίζεται και είναι όλα καλά. Όμως εμείς είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε όλη την κινητοποίηση που πρέπει να κάνουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δηλώνεται ότι είχε κάπου και δεν επέστρεψε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σωστές πληροφορίες και στους δικούς μας ανθρώπους το που πάμε και να έχουμε και γνώση το πώς ακριβώς, το τι χρόνος χρειάζεται και τι εξοπλισμός χρειάζεται για να μπορέσει να περάσει αυτό το φαράγγι και τι καιρικές συνθήκες επικρατούν.
0: Κύριε Φραγιαδάκη, το γεγονός ότι συζητάμε αυτή την ώρα και επειδή όπως γνωρίζετε το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο το οποίο διαδίδει την είδηση και τα θέματα τα διαδίδει πάρα πολύ γρήγορα, ελπίζω να συμβάλλουμε στο να ακούσει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει από τα λεγόμενά σας, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να μου πείτε τώρα όμως, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να μου πείτε ως πυροσβέστες της Κρήτης, ως συνδικαλιστικό όργανο, ποιες είναι οι προκλήσεις που έχετε μπροστά σας, ποια είναι τα θέματα που διεκδικείτε σε αυτό το δύσκολο αγώνα που κάνετε, που είναι αγώνα ζωής, επαναλαμβάνω.
1: Προκλήσεις, κύριε Γελάκη, η νούμερο ένα σε προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του νησιού με κόσμο, ναι. Με συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Διότι είναι υποστελεχωμένο και αναγκάζονται οι συνάδελφοι να υπερβάλλουν αυτό κάθε χρόνο, τα έχουμε πει άλλωστε και προηγούμενο διάστημα,
0: mm-hmm.
1: προκειμένου να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στις ανάγκες και απέναντι στους πολίτες.
0: Πόσοι χρειάζονται, πόσοι?
1: Στο νησί επάνω για να
0: ενισχυθεί. Ναι, για να ενισχυθεί.
1: Η λειτουργία θέλει τουλάχιστον 100 ανθρώπους.
0: Θέλει τουλάχιστον 100.
1: Τουλάχιστον 100 ανθρώπους. Αυτό το κενό το καλύβουν οι ήδη υπηρετούντες συνάδελφοι με ατελείωτη υπερεργασία, με μια απλή διαταγή γενική επιφυλακή. Όταν έχουμε περιστατικό ή όταν έχουμε κακές καιρικές συνθήκες με δείχτη επικινδυνότητα υψηλό, το 4 που πλέον όλοι ξέρουμε, ή 5, που είναι ένα σύνηθες δείχτης, που
0: ναι.
1: Το παρελθόν αυτό δεν το βλέπαμε ποτέ.
0: Ακριβώς. Γιατί το έχουμε συζητήσει με τον μετεωρολόγο μας εδώ, είναι θέμα της κλιματικής αλλαγής.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπήρχε τέτοιος καιρός παλιότερα.
1: Όχι. Αυτό το κενό λοιπόν καλούνται, το έργο βγαίνει στέρας, αλλά με υπερεργασία ατελείωτη των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων επάνω στο νησί.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει και επίσης να γίνει αναδιάρθρωση επάνω στο νησί υπηρεσιών, διότι ξέρετε λειτουργούμε με ένα οργανόγραμμα του 1992.
0: Oh.
1: Λοιπόν θα πρέπει λοιπόν να γίνει αναδιάρθρωση προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες του σήμερα, αναβαθμίσεις υπηρεσιών. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Δεν είναι δυνατόν στην περιοχή του Αμαρίου, το Σπύλι, μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες πυρκαγιές καταστροφικές
0: και
1: την τελευταία ακόμα, και να συνεχίζει μέχρι σήμερα η περιοχή αυτή, το κλιμάκιο του Σπυλίου, να είναι ως κλιμάκιο, πυροσβεστικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει να είναι μια υπηρεσία, ας πούμε.
1: Πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Υπηρεσία,
1: να έχει ενισχυθεί με κόσμο προκειμένου να μπορούν να έχει καλύτερη αντιμετώπιση και με οχήματα και με κόσμο, να το πω απλά, περισσότερα προκειμένου να πέφτουν στην πρώτη στιγμή στη μάχη για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό προέχει για εσάς από όλα και πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Για επάνω στο νησί επιχειρησιακά.
0: Μάλιστα. Κύριε Φραγιαδάκη.
1: Συγχαρητικά βέβαια, κύριε.
0: Βεβαίως. Να μας τα πείτε, να μας τα πείτε.
1: Όλα αυτά είναι το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά, αυτό που κάνουμε δεν θεωρείται επικίνδυνο και αμφιγεινό.
0: Μα αλήθεια. Δεν είστε.
1: Είναι ένα μεγάλο παράπονο.
0: Δεν παίρνετε, ας πούμε, επίδομα επικινδυνότητας. Δεν παίρνετε κινδύνου, κάτι.
1: Και αυτό, μας δίνουν ένα επίδομα επικινδυνότητας χαρακτηρισμένο καθαρά επιδοματικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και με διάφορες, ανάλογα την κατηγορία του προσωπικού, είναι και διαφορετικό. Θα σας το πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά όμως εμείς ζητάμε την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνο και αθυγινού. Ότι είναι αθυγινό, οι πάντες πλέον το αναγνωρίζουν.
0: Αντίμονα, εάν δεν είναι το δικό σας.
1: Κανένας μέχρι τώρα από την πολιτεία, όλοι μας χτυπάνε την πλάτη να μας λένε σωστό, δίκαιο και θα το κάνουμε. Και δυστυχώς όταν έρχονται στην κυβέρνηση, κανείς μα κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και το, ναι, μια και το αναφέρετε.
1: Προχωρήσει σε δικαστικό αγώνα.
0: Α.
1: Και περιμένουμε μετά από 6 αναβολές, στις 21 Σεπτεμβρίου, περιμένουμε την πλέον να μην πάρει άλλη αναβολή,
0: ναι,
1: εκδίκαση της υποθέσεως, προκειμένου και ευελπιστούμε από την ελληνική δικαιοσύνη, προκειμένου να δικαιωθούμε στον αγώνα αυτό που κάνουμε.
0: Μακάρι, το εύχομαι, γιατί εντάξει, είναι. Καλά, θα μου πείτε τώρα και τώρα, πριν από λίγο καιρό είναι που αναγνωρίστηκαν και τα επαγγέλματα στην υγεία ως αθυγιεινά. Εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή και το δικό σας αίτημα, η δικαιοσύνη να το αποκαταστήσει, να το δικαιώσει.
1: Εκεί παραπεμπόμαστε, κύριε Αγγελάκη, κάθε φορά που γίνεται το αίτημα, είτε στο Υπουργείο Εργασίας, είτε στο Υπουργείο το δικό μας. Το Υπουργείο το δικό μας δεν είναι αρμοδιότητα δική μου. Το Υπουργείο Εργασίας είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να βγάλει. Και ξέρετε, αυτή την περίοδο τα έχει βγάλει, οπότε θα τα δούμε στην επόμενη. Η επόμενη περίοδο δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Πρέπει
1: να ξαναεπανεξετάσει ποια θα εντάξει,
0: ναι,
1: επαγγέλματα ως επικίνδυνο ή αντιγυνά και βαρύ.
0: Πρέπει να σας πιάνει και εσάς και αυτό που έχει γίνει τελευταία επίκαιρο με το 13ο και 14ο μισθό, έτσι. Δημόσιοι υπάλληλοι είστε κι εσείς, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είστε κι εσείς και σε αυτή τη διεκδίκηση, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Πλέον. Όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, είμαστε πλέον στην πρωτοβουλία, στη βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης το εάν πλέον θα κορυγηθεί, διότι κάναμε τον αγώνα μας, ένα δίκαιο αγώνα, ένα αίτημα δίκαιο, το οποίο ουσιαστικά έπεσε στο κενό και δεν δικαιωθήκαμε δικαστικά, οπότε πλέον,
0: ναι,
1: έχουμε μπει στη διαδικασία μόνο πολιτικής βούλησης, όποτε θελήσει, για να δοθεί, το οποίο όμως δεν έγινε το ίδιο πράγμα σε άλλες κατηγορίες προσωπικού, κύριε Αγγελάκη, το ότι διαδιούμε εμείς αξιοπρεπώς, οπότε δικαίως κόπηκε, και είναι συνταγματικό, δεν είναι άδικο.
0: Υπήρχε διάκριση δηλαδή, υπάρχει διάκριση εννοεί.
1: Ακριβώς, άλλη κατηγορία του δημοσίου, οι οποίοι έπαιρναν περισσότερα χρήματα από εμάς,
0: ναι,
1: δυστυχώς θεωρείται και επήλθαν και αυξήσεις, διότι έκριναν ότι εκεί δεν διαβίουσαν αξιοπρεπώς.
0: Ναι, ναι. Κύριε Φραγκεδάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Ένα απλό, κύριε Αγγελάκη. Η αντιπυρική περίοδο δεν έχει τελειώσει.
0: Δεν έχει τελειώσει, το ξέρουμε.
1: Λοιπόν, είμαστε, να μην πω στη μέση, αλλά αρκετά, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα προς τους πολίτες, προκειμένου να προσέχουμε, ναι, να ξέρουμε τι κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, διότι η ατομική ευθύνη του καθενός μας είναι πάνω απ' όλα. Ό,τι μέτρα προστασίας και να πάρει το κράτος, οι δήμοι, οι πάντες, εάν εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και τι, και να μην κάνουμε πράγματα, δηλαδή δεν μπορεί να δείχνει με ένα δείχνει ψηλότητας 4 όταν έχει έξω 8 και 10 που φορά αέρα σε περιοχές, να πάμε να κάνουμε θερμές εργασίες. Τι να σου κάνει η πρόληψη, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε πλέον έξω από τα δόντια να τα καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι. Μα και περισσότερες φωτιές στη χώρα από αμέλεια έχουν μπει, έτσι δεν είναι? Αυτό λέει η στατιστική.
1: Το 90% από αμέλεια ή από το δίκτυο της ΔΔΕ. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι. Κύριε Φραγκεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη στο έργο σας, να είστε πάντα καλά και εσείς και οι συνάδελφοί σας όλοι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Άνθρωποι που πραγματικά αξίζει τον κόπο να αφιερώνει κανείς χρόνο για να συζητάει μαζί τους και να προβάλλει ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλουν, γιατί αυτά που θέλουν είναι για το δικό μας καλό. Και είναι πράγματι πολύ αξιόλογο το γεγονός ότι τους αφιερώνουμε μετάλλια, όπως πρόσφατα ας πούμε οι αθλητές μας αφιερώνουν τα μετάλλια τους στους πυροσβέστες. Ή τους αφιερώνουμε μια επιτυχία μας άλλη μέσα στη ζωή. Καλό είναι αυτό, αλλά να έχουμε και το μυαλό μας να τους βοηθάμε. Και πώς τους βοηθάμε? Προσέχοντας. Αυτό είναι. Τους βοηθάμε προσέχοντας. Και έτσι δεν καταστρέφουμε και τη χώρα μας. Δεν την καίμε. Και να προσέχουμε. Δεν πάμε με τις αγιονάρες στο βουνό. Προς Θεού. Δεν πάμε με τις αγενάρες στο βουνό και μάλιστα χειμώνα. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Φραγκεδάκης. Βέβαια θα μου πείτε είναι εξαιρέσεις αυτές. Αλλά εντάξει, είναι εξαιρέσεις που κάνουν μπαμ. Δείχνουν πόσο πολύ δεν λογαριάζουμε πρώτα τα της φύσης που είναι πάντα πιο ισχυρή από μας και μετά δεν ξέρουμε ενδεχομένως τον ίδιο μας τον εαυτό, τις αντοχές μας, να τα σκεφτόμαστε αυτά. Δεν είναι να πας μόνο, είναι και πώς θα γυρίσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Την ανησυχία της εξέφρασε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου για την παντελή αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ αναφέρεται και σε κίνδυνο για τις επιδοτήσεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και οικογένειες αποτελούν τη στόχευση της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ. Διαφορά 12 μονάδων διαμορφώνεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview. Απώλειες για το κόμμα Καριστιανού. 5.300 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δημιουργείται νέο κεδασί στο Ηράκλειο. Μέχρι σήμερα η αναμονή για τα κέντρα αξιολόγησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνά ακόμη και τα 2 χρόνια. Εντοπίστηκε φυτεία με 45 δεντρίλια κάναβη στην Άνω Σίμη και συνελήφθη ένας άνδρας. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονο στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Χειροπέδεσε 60χρονο άνδρα μετά από μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του στο Ρέθυμνο. Ανήρθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών. Με την επισημότητα και λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των σφαγιασθέντων κατοίκων του Χάνδακα την 25η Αυγούστου του 1898. Το αποκαλούμενο υποβρύχιο της αποκάλυψης του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές τορπίλες, φέρεται να βγει και για πρώτη φορά στη θάλασσα για δοκιμές. Ο ΟΦΗ ολοκληρώνει την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους για τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το μεγάλο παιχνίδι της Βουλγαρίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε. Πάντοτε έχουμε τιμή και χαρά με όλους τους φιλοξενούμενους, να το ξέρετε. Τον αρρωγημενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό. Κύριε Ουρανέ, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Εύχομαι σε όλους μια όμορφη μέρα.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ουρανέ, θα πω αυτό που σας είχα γράψει και στο μήνυμα όταν σας απίφθινα την πρόσκληση. Εμένα, εν πάση περιπτώσει, ένα σημείο που μπορώ να βλέπω τα αεροπλάνα που φεύγουν και να ακούω τα αεροπλάνα που έρχονται. Αυτά που έρχονται δεν μπορώ να τα δω. Αλλά αυτά που φεύγουν μπορώ να τα δω. Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή άκουγα και έφευγε, κατέβαινε ένα αεροπλάνο και μετά από λίγο έβλεπα, ήταν λεπτό, έβλεπα ένα αεροπλάνο να φεύγει. Και αυτό γινόταν συνεχώς. Και απόρρισα βεβαίως, γι' αυτό σας κάλεσα. Πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κίνηση? Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε? Τι προκλήσεις? Ποιο είναι το μέλλον για αυτό το αεροδρόμιο? Το μέλλον για αυτό το αεροδρόμιο μάλλον το ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το ακούσουμε από τον αερολιμενάρχη, νομίζω αποτάει και μια επισημότητα και μια βαρύτητα.
1: Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε. Είναι η καρδούλα μας ή μάλλον η ψυχούλα μας το ξέρει πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κίνηση.
0: Πραγματικά.
1: Η οποία ιδιαίτερα, όπως είπατε και εσείς, τα Σαββατοκύριακα και κάποιες άλλες μέρες της εβδομάδας χτυπάει κόκκινο. Δηλαδή αεροπλάνο πληροπροσγειώνεται και ο συνάδελφος ο ελεγκτής έχει την αγωνία να βάλει από πίσω το επόμενο για να το διώξει. Γιατί ωστόσο έρχεται το επόμενο. Είναι, και ξέρετε, όταν είσαι στον πύργο ελέγχου, η καρδούλα σου χτυπάει δυνατά σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σίγουρα, γιατί θα συμβαίνουν και κάποιες αναποδιές που πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, για να φτάσουμε στην αναποδιά πρέπει να...
0: ενώ αναποδιά που δεν θα προέρχεται από το αεροδρόμιο, εννοώ ότι δεν θα... όχι αναποδιά που δεν θα προέρχεται από το αεροδρόμιο.
1: Ναι, η δουλειά μας είναι αυτή για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με ασφάλεια αλλά και με ταχύτητα και να εξυπηρετήσουμε την κίνηση. Σε περίπτωση το αεροδρόμιο πολλές φορές είναι και κάτι θετικό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή, γιατί συνήθως είμαστε εδώ πέρα συνηθισμένοι να μας κατηγορούν για τα προβλήματα, για τις ελλείψεις και τα λοιπά. Οπότε...
0: Πρώτα βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και εκτιμάς τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι για να έχουν σε μια ισορροπία αυτή την κατάσταση. Αεροπλάνο έρχεται, αεροπλάνο φεύγει. Και μετά κοιτάζεις εάν μπορείς να τη βελτιώσεις. Και βέβαια στην προσπάθεια της βελτίωσης θα κάνεις και το παράπονο. Αλλά εντάξει, πρώτα βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα, μιας που το αναφέρατε. Το περασμένο Σάββατο το πρωί είδα ένα δημοσίευμα που ανέφερε εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, περιμέναμε τόση ώρα στο διαβατηριακό έλεγχο και κάτι τέτοια. Λοιπόν, το διερεύνησα το θέμα αυτό, γιατί να ξέρετε ότι φέτος έχει γίνει ντόρος σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν λόγω του καινούργιου συστήματος που υπάρχει στο διαβατηριακό έλεγχο.
0: Σε όλα τα αεροδρόμια.
1: Με τα βιομετρικά στοιχεία.
0: Σωστά.
1: Ξέραμε από την αρχή ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Και μπορώ να πω και να εξάρω εδώ και τους υπεύθυνους και τον κύριο Ταβερναράκη που είναι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, με τις προτάσεις του και με τη δραστηριότητά του, θεωρώ ότι έχουμε πάει πολύ καλά σε αυτό το τομέα. Δεν βλέπω σε άλλα αεροδρόμια να γράφουν τέτοια άρθρα που να λένε ντροπή. Υπάρχουν άρθρα που λένε υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει πρόβλημα φέτος με αυτό το σύστημα, είναι γενικό. Σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης τα οποία έχουν και τις υποδομές, έχουν και, και τις κτηριακές, ας πούμε την άνεση. Οκ. Εμείς κάναμε κάποιες παρεμβάσεις και στις αναχωρήσεις αυξήσαμε τα counters, ήρθε κόσμος, αστυνομικοί, επιπλέον πήραν και τώρα με μια καινούργια προκήρυξη παραπάνω άτομα. Προσπαθούμε και θεωρώ ότι τα παράπονα ήταν σχετικά λίγα. Εντάξει, ταλαιπωρία υπάρχει αυτή τη στιγμή που έχει αυξηθεί ο χρόνος για να περάσει ο κάθε επιβάτης.
0: Σε μια προηγούμενη...
1: Είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα με λίγα λόγια.
0: Είναι.
1: Και μάλιστα είμαστε και να το πω και έτσι στην Ελλάδα εδώ δόθηκε μια λύση με την εξαίρεση των Βρετανών τουριστών για τη διάρκεια του καλοκαιριού. Mm-hmm. Και έτσι δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Γιατί να φανταστείτε αν οι Βρετανοί τουρίστες, οι οποίοι είναι η δεύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή μετά τους Γερμανούς, θα υπήρχαν πολλαπλάσιες καθυστερήσεις εάν δεν υπήρχε αυτή η εξαίρεση. Τώρα βέβαια αρχές του Σεπτέμβρη λύγει αυτή η παράταση που είχε δοθεί για να χρησιμοποιείται το παλιό σύστημα. Mm-hmm. Έχει γίνει ένα αίτημα από ό,τι ξέρω για παράταση μέχρι τέλος της σεζόν, θα το δούμε τώρα αυτό. Αλλά να είμαστε έτοιμοι, πιθανόν εάν εφαρμοστεί και για τους Βρετανούς τουρίστες από τις αρχές του Σεπτέμβρη, για μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
0: Και μην ξεχνάμε βέβαια, κύριε Ουρανέ, ότι και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας που είχαμε κάνει, ότι δεν έχει τις υποδομές. Δεν είναι αεροδρόμιο, εν πάση περιπτώσει, τελευταίων προδιαγραφών. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, με την προοπτική του ανοίγματος ενός νέου αεροδρομίου σε 2 χρόνια από ό,τι...
0: Ναι, έχουν πει.
1: Από ό,τι σχεδιάζεται.
0: Από ό,τι σχεδιάζεται. Νοέμβριο του 28.
1: Νοέμβριο του 28, δηλαδή σεζόν 29. Οπότε έχουμε την τρέχουσα σεζόν να την τελειώσουμε και έχουμε και άλλες 2 γεμάτες σεζόν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Σαφώς.
1: Οπότε αυτό που εγώ λέω και στη δική μου και σε ψηλά κλιμάκια, ότι αυτά τα 2 χρόνια θα είναι δύσκολα και πρέπει να δώσουμε, για να κρατήσουμε αυτή την κίνηση και αυτή την υψηλή ζήτηση που έχει το αεροδρόμιο, mm-hmm. και να κρατηθεί σε ένα επίπεδο έστω υποφερτό, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα ώστε να μπορούμε να το επεξέλθουμε. Αυτό είναι το βασικό και η αγωνία η δική μου σαν αερολιμενάρχης, και το παλεύω αυτό καθημερινά για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτές τις 2 σεζόν, οι οποίες θα είναι δύσκολες γιατί είναι το μεταβατικό στάδιο.
0: Κύριε Ουρανέ, αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο Ηρακλείου δουλεύει στα όρια του?
1: Το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα όρια του.
0: Υπερβεί,
1: ναι, όταν μιλάμε για 65-66 και maximum έχουμε φτάσει, δηλαδή από ό,τι βλέπω τα στατιστικά στοιχεία, το Σάββατο 1 Αυγούστου ξεπεράσαμε τις 68.000 επιβάτες μέσα στο τέρμινα σε μία μέρα.
0: Σε μία μέρα.
1: Ναι, και ακολουθούν και άλλες μέρες όπου υπερβαίνουν τις 65.000 επιβάτες. Όλη αυτή η καταπώνηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, των μεταφορικών ταινιών, αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα και στην επέκταση αυτή που είχε γίνει στον κλιματισμό, γιατί να σας πω, όταν είχε γίνει μελέτη τότε του κλιματισμού, εκεί καταλήγουμε εν τέλει, ότι είχε γίνει για μικρότερα φορτίο. Δηλαδή όταν κάνεις μια μελέτη υπολογίζεις τα φορτία μέσα στα οποία είναι και πόσοι άνθρωποι κινούνται μέσα, ξέρετε, τις θερμοκρασίες κτλ. Αυτό λοιπόν τώρα δεν επαρκεί. Διαπιστώσαμε ότι δεν επαρκεί. Αυτά τα φορτία, έτσι όπως έχουν υπολογιστεί από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποια βλάβη σοβαρή. Mm-hmm. Και υπάρχουν ώρες όταν είναι ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα που δεν έχει ο κόσμος καρέκλα να κάτσει. Πραγματικά το λέμε αυτό, δεν το λέμε
0: μεταφορικά. Ναι.
1: Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζουμε ένα θέμα και υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, να ενισχύσουμε αυτό το κλιματισμό. Γιατί αντίστοιχα και στις μεταφορικές ταινίες, οι οποίες επιβαρύνονται πάρα πολύ, είναι 4 σταφίξεις. Mm-hmm. Και αυτό που πρέπει να γίνεται είναι ο σωστός προγραμματισμός, αλλά και οι διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν στο δημόσιο, δυστυχώς, δεν μας βοηθάνε. Το λέω αυτό ευθαυσώς. Όταν θέλω να παραγγείλω ένα ανταλλακτικό και καθυστερεί, γιατί λεφτά, ας πούμε, μπορεί να εγκριθούν από τον προϋπολογισμό, σίγουρα να βρεθούν, γιατί εισπράττουμε και κάποια έσοδα τα οποία δεν είναι 2 λεπτά τα φρόνητα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές κολλάμε στη διαδικασία η οποία πρέπει να να είναι διαφανής, να είναι ανοιχτός διαγωνισμός κτλ.
0: Έγκριση του κονδυλίου από τον επίτροπο, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ευτυχώς, ναι, εκεί πέρα πολλές φορές δεν σας κρύβω ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Δεν κινούνται οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές γρήγορα, ούτως ώστε να λυθεί και γρήγορα το πρόβλημα. Δηλαδή, αν παραγγείλετε τώρα κλιματιστικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κάνει, εγώ το λέω ως παράδειγμα, έτσι, μπορείτε να τα πάρετε του χρόνου να τα βάλετε.
1: Εντάξει, αν γίνει ανοιχτός διαγωνισμός που
0: κάνετε. Τι ακριβώς έχει κάνει, εγώ το λέω ως παράδειγμα, έτσι, μπορείτε να τα πάρετε του χρόνου να τα βάλετε.
1: Εντάξει, αν γίνει ανοιχτός διαγωνισμός.

0: μια στέγαστρο έστω εκεί στις αφήξεις,
1: ναι,
0: για να λύσουμε και αυτό το θέμα με τις, με τις ουρές που θα προκύψουν και περαιτέρω και τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Οπότε είμαστε στη διαδικασία, τώρα ολοκληρώνεται η μελέτη και θεωρώ ότι τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν θα έχουμε αυτό το στέγαστρο, ώστε όταν, ναι, παρουσιάζεται πρόβλημα, γιατί εκείνη την ώρα που σας λέω, δεν σας ολοκλήρωσα πριν, συγγνώμη,
1: ναι, ναι,
0: είχαμε 7 ταυτόχρονα πτήσεις έξτρα Σέγγεν.
1: Oh.
0: Σημαίνει 1200 άτομα να σκάσουν σε μισή ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που το capacity του αεροδρομίου της αφήξης έξτρα Σέγγεν είναι 570 επιβάτες. Πήγαμε στο διπλάσιο. Δηλαδή.
1: Πήγαμε στο διπλάσιο, παραπάνω από το διπλάσιο, ναι.
0: Ναι. Τουλάχιστον με ένα στέγαστρο εκεί να μην είναι άνθρωποι στην πίστα, να είναι στεγασμένοι, γιατί αργότερα μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές, μπορεί να έχουμε ή άμα είναι στον ήλιο κτλ. Να είμαστε πιο...
1: Οπότε έχετε φροντίσει δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όπως επίσης και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, βέβαια.
1: Για πείτε μας, ναι, μα δεν γίνεται διαφορετικά. Μην ξεχνάμε πότε κατασκευάστηκε αυτό το αεροδρόμιο. Το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει μέχρι να πάμε στο Καστέλι είναι να γίνουν βελτιώσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
0: Να γίνουν βελτιώσεις, όχι αυτές οι οποίες θα λύναν τα προβλήματα οριστικά.
1: Ναι.
0: Γιατί απαιτούν μεγάλες πιστώσεις, δηλαδή. Θα χρειαζόμασταν νέες μάτρες, ναι, αφήξεις, για παράδειγμα. Θα χρειαζόμασταν επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων στις, ναι, αναχωρήσεις και, mm-hmm, και στις αφήξεις, τα οποία με την προοπτική του Καστελίου
1: δεν μπορείτε να γίνουν.
0: Μπορούν να προχωρήσουν.
1: Ναι, ναι, δεν πρόκειται.
0: Αλλά τουλάχιστον κάποια πράγματα, όπως είναι η ανακαίνιση ενός εξής συγκροτημάτων τουαλετών.
1: Ναι.
0: Τώρα βγήκε ο προσωρινός ανάδοχος.
1: Α, ναι.
0: Οπότε με τη λήξη της τουριστικής περίοδου θα θεωρώ ότι θα ξεκινήσουμε
1: τις εργασίες.
0: Mm-hmm. Ναι, επίσης πρέπει να γίνει μια νέα σύμβαση καθαρισμού, γιατί δεν επαρκεί, όπως σας είπα και νωρίτερα, το ίδιο που ισχύει με τον κλιματισμό, είχε γίνει ο διαγωνισμός και για τον καθαρισμό με τον ανάδοχο.
1: Ναι.
0: Είχαν προβλεφθεί 30 άτομα, τα αυξήσαμε με τις δυνατότητες που υπήρχαν στα 39, ούτε αυτά φτάνουν. Οπότε στο νέο διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να γίνει μέχρι τέλος της χρονιάς, θα πάμε σε 60 άτομα. Οπότε εκεί θα δούμε και μια διαφορά.
1: Σίγουρα.
0: Θεωρώ καλή και στην καθαριότητα.
1: Σίγουρα. Διάβασα ένα άρθρο, κύριε Ουρανέ, ότι δεν σταματάει η τουριστική κίνηση και ο Σεπτέμβριος θα είναι full. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό έχετε κι εσείς με τα στοιχεία σας που έχετε.
0: Και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα είναι.
1: Και ο Οκτώβριος.
0: Και ο Οκτώβριος, ναι.
1: Δηλαδή πότε θα αρχίσει να κάμπτεται η κίνηση, από μέσα Οκτωβρίου, ας πούμε? Ή όλο τον Οκτώβριο θα έχει κίνηση?
0: Μιλώντας τώρα ότι θα έχει και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, μιλάμε σε σχέση με πέρυσι,
1: ναι,
0: σε σχέση και με... δεν μιλάμε σε σχέση με Ιούλιο-Αύγουστο, σίγουρα, ναι, Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Συγκρίνουμε έτη και όχι μήνες, ναι.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι και πέρυσι ο Σεπτέμβριο και ο Οκτώβριο είχαν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Και φέτος φαίνεται αντίστοιχα καλά θα πάνε.
1: Mm-hmm.
0: Συνήθως βλέπουμε τη διαφορά ότι μειώνεται κατά πολύ η κίνηση στις αρχές του Νοέμβρη. Δηλαδή πάει μέχρι 10-15 Νοέμβρη η κίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά η μείωση, η αισθητή μείωση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες είναι εκεί, αρχές Νοέμβρη, που οι πτήσεις ελαττώνονται και σταδιακά μέχρι 15 Νοέμβρη.
1: Ναι.
0: Μετά μπαίνουμε σε χειμερινή
1: περίοδο, χειμερινή νάρκη. Νάρκη κατά κάποιο τρόπο, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, και πέρυσι, αλλά θεωρώ και φέτος θα έχουμε και πτήσεις και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πολύ, ναι, λιγότερες βέβαια.
1: Ναι, αλλά θα υπάρχουν.
0: Αν θυμάστε και πέρυσι,
1: ναι,
0: πτήσεις για, ναι, Γερμανία, Ολλανδία και Τουρκία. Ναι.
1: Έχετε στοιχεία να μας δώσετε για τις επόμενες μέρες πόσο κόσμο περιμένετε?
0: Αυτό που μπορώ να σας πω, ναι, είναι για τις μέρες που πέρασαν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι στις αφήξεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 4,9%, κοντά 5%.
1: Μάλιστα.
0: Στις αφήξεις εξωτερικού με 615.656 επιβάτες, μια αύξηση της τάξης 3,6%.
1: Mm-hmm.
0: Συνολικά για τον Αύγουστο, δηλαδή μέχρι τις 23 Αυγούστου.
1: Μέχρι προχθές.

0: έχουμε υπερβεί το 1,38 εκατομμύρια επιβάτες διακινούμενους με μία αύξηση 3,1% και στις πτήσεις αντίστοιχη αύξηση. Και από την αρχή του έτους να πούμε συνολικά ότι έχουν διακινηθεί λίγο παραπάνω από 6,8 εκατομμύρια επιβάτες σε όλη την αφή ξαναχωρήσεις και διερχόμενοι με μία αύξηση 4,6%. Άρα κινούμαστε εκεί στο 4,5% εκεί με 5% έχουμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι από την αρχή του έτους. Και να πούμε επίσης ότι η Γερμανία είναι η πρώτη δύναμη από την αρχή του έτους. Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, οι τρεις αυτές πρώτες χώρες με διαφορά και μετά έχουμε Πολωνία, Ολλανδία, Ισραήλ και Ιταλία.
1: Μάλιστα. Με αυτή τη σειρά. Δηλαδή οι Πολωνοί έρχονται περισσότεροι από Ολλανδοί. Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε αλλάξει πλέον και αγορά. Αγορές δηλαδή. Κράτη που παλαιότερα δεν ερχόταν τόσο πολύ. Τώρα μου λέτε ότι η Πολωνία έχει υπερβεί την Ολλανδία. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι έτσι θα έλεγα ως υστερόγραφο. Μας είπατε, σχολιάσαμε στην αρχή τη μεγάλη κίνηση. Να ανέβουμε λίγο στο πύργο ελέγχου. Εκεί έχετε κόσμο που να είναι σε καλή κατάσταση, ενώ να μην υπερφορτώνεται από την εργασία ούτως ώστε να αλλάζει βάρδιες και να, έτσι, να εξασφαλίζεται ένα κομμάτι της ασφάλειας του αεροδρομίου.
0: Στον πύργο ελέγχου η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόσμος, γιατί πρόσφατα γίνανε και 16 νέες προσλήψεις. Ήρθαν γύρω στα 14 παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία εκπαιδεύονται τώρα on the job training που λέμε, έχουν ολοκληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση, τώρα περνάνε εκπαίδευση μονάδους και κάνουν τώρα το καλοκαίρι με τους εκπαιδευτές τους πιο έμπειρους συναδέλφους την on the job training. Οπότε μετά το πέρας της σεζόν θα είναι έτοιμοι να, με την πρώτη τους ειδικότητα στον πύργο ελέγχου. Γιατί σαν ελέγχος αέρας κυκλοφορίας περνάμε από διάφορα στάδια, παίρνουμε ειδικότητα πύργο ελέγχου ground, μετά ραντάρ και τα προσέγγιση κτλ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι συνεισφέρουν και αυτοί εξίσου για να δουλέψει τα αεροδρόμια, να το πούμε αυτό έτσι. Από τους αερολιμενικούς, τους συναδέλφους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πίστα μέσα, για τις τροχοδρομήσεις, για την ασφάλεια στο έδαφος. Οι οδηγοί οι οποίοι καθοδηγούν τα αεροσκάφη όταν προσγειώνονται, γιατί επειδή εδώ η πίστα έχει πάρα πολύ κίνηση, χρειάζεται καθοδήγηση. Υπάρχει η τεχνική οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ τη λειτουργία του αεροδρομίου, αν δεν έχουμε για παράδειγμα μεταφορικές ταινίες, αν δεν δουλεύει ο κλιματισμός, αν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις έχουν κάποιο θέμα με τη φωτοσήμανση. Φανταστείτε τώρα να έχει διακοπή ρεύματος στο αεροδρόμιο, τι γίνεται έτσι. Και όλα τα συστήματα υποστηρίζονται από το ρεύμα. Όπως επίσης και η τηλεπικοινωνιακή και η ηλεκτρονική φυσικά που υποστηρίζουν το ραντάρ, οι διοικητικοί υπάλληλοι, όλοι είμαστε μια αλυσίδα. Και οι υπάλληλοι όλων των εταιριών, οι οποίοι βέβαια και αυτοί τραβάνε το δικό τους κουπί.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι στην εξυπηρέτηση αυτή, οπότε...
0: Ιδιωτικοί φορείς, όλοι, η αστυνομία, όλοι οι δημόσιοι
1: φορείς. Πάντως, μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, το σύστημα, παρά τις αναποδιές που λέγαμε προηγουμένως και όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι επισημαίνουν ως αρνητικά και ενδεχομένως να χρειάζεται να τα επισημαίνουν για καλύτερη βελτίωση, πάντως το σύστημα μέχρι στιγμής δουλεύει καλά. Και λέω μέχρι στιγμής και εύχομαι να δουλέψει το ίδιο καλά και στις επόμενες ημέρες και στις επόμενες σεζόν, αυτές τις τρεις full σεζόν που λέμε ότι έχουμε μέχρι να πάμε στο Καστέλι, κύριε Ουρανέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή τη συζήτησή μας και εύχομαι καλή δύναμη, υγεία να έχετε στο έργο σας.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά.
0: Και εσείς να έχετε δύναμη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.

Ήταν ο Αρολιμενάρης Ηρακλείου, ο κύριος Ιάκωβος Ουρανός. Μιλήσαμε για την κίνηση, την εντυπωσιακή ομολογουμένως κίνηση, τα καλά της και τα στραβά της, τι βελτιώσεις γίνονται. Μας περιέγραψε τις νέες προμήθειες, τις νέες παρεμβάσεις. Και επαναλαμβάνω, είναι πραγματικά, μάλλον θα τη χαρακτήριζα ηρωική αυτή η προσπάθεια που γίνεται εκεί στο αεροδρόμιο, διότι από ό,τι ακούσατε, το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί πλέον τα όρια του. Ελπίζουμε ότι θα διατηρηθεί στα ίδια καλά επίπεδα, σε γενικές γραμμές καλά επίπεδα, και στις επόμενες τρεις full σεζόν, όπως μας είπε ο κύριος Ουρανός, μέχρι να μεταφερθεί στο Καστέλι. Πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας έλεγα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής, τριήμερο βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο» για μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του γυμνασίου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, ΚΕΣΑΝ. Παλιά το ΚΕΣΑΝ η ονομασία έχει μείνει, ήταν το Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων. Τώρα είναι το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου. Γι' αυτό λοιπόν το βρήκα ενδιαφέρον αυτό το σεμινάριο. Ήξερα ότι γίνεται συζήτηση και ξέρουμε όλοι βέβαια οι γονείς για τα πρωτάκια του δημοτικού, που εκεί υπάρχει μια δυσκολία στο να προσαρμοστούν και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι μπορείς να πεις στα παιδιά της έκτης τάξης δημοτικού που θα πάνε για γυμνάσιο. Υπάρχουν δυσκολίες, γιατί χρειάζεται ένα σεμινάριο? Αυτά όμως θα μας το πούν δύο κυρίες οι οποίες εργάζονται στο ΚΕΣΑΝ. Είναι η κυρία Μαρία Δαδούτη, ψυχολόγος, και η κυρία Στέλλα Δασκαλάκη, κοινωνιολόγος. Κυρία Δαδούτη και κυρία Δασκαλάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς? Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, τι στοχεύετε με αυτό το εργαστήριο?
1: Αρχικά να πούμε ότι οι αρχικές μας σκέψεις ήταν πως λόγω των ημερών δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη συμμετοχή.
0: Α, έτσι, έχετε.
1: Αυγούστου τώρα, όλες διακοπές.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ γρήγορα αγκάλιασε τη δράση.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε καθημερινά με γονείς. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά και πάρα πολύ αγχωμένοι για τα παιδιά τους. Μάλιστα, για την οικονομία έγιναν 5. Έχουν περίπου 80 παιδιά αυτή τη στιγμή και ακόμα δεχόμαστε αιτήματα για συμμετοχή.
0: Σημαίνει ότι ενδέχεται να παραταθεί το σεμινάριο, γιατί είναι 3 μέρες από ό,τι βλέπω εδώ, 25, 27 και 31 Αυγούστου.
1: Τώρα είμαστε το πρώτο τριήμερο,
0: ναι.
1: Παρά αυτά στο Σεπτέμβριο θα γίνει άλλο ένα τριήμερο σεμινάριο, γιατί ακριβώς υπήρχε τεράστια συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί να λάβουν μέρος.
0: Μάλιστα.
1: 2, 4 και 7 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια. Και μέχρι τις 11 ξέρω από τις συμμετοχές, ίσως να παραταθεί και παραπάνω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό που θέλαμε ως στόχο δεν είναι να εστιάσουμε στα ίδια τα μαθήματα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε να φέρουμε μια ομάδα για να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν την αλλαγή αυτή τη μετάβαση που έχει αρκετό άγχος, ώστε να μπορούν να μπουν με αυτοπεποίθηση.
0: Μάλιστα. Θέλω καταρχάς να σας παρακαλέσω κάτι. Εάν έχετε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε, γιατί εκεί που είστε δεν έχει καλό σήμα και παρουσιάζονται κάποιες μικρές διακοπές την ώρα που μιλάτε.
2: Βεβαίως.
0: Για να έχουμε καλύτερη απόδοση στον ήχο, γι' αυτό το ζητάω. Λοιπόν, μόλις μετακινηθείτε μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Μας ακούτε τώρα?
0: Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Τέλεια. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Μόβερε, που είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για αυτά τα βιωματικά εργαστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το Μουσείο Θεμάτων που λέμε εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Και θα διεξαχθεί εδώ πέρα το τριήμερο εργαστήριο. 4 είναι οι κεντρικοί μας άξονες. Αρχικά θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και το άγχος που έχουν. Θέλουμε να νιώσουν ότι έχουν ένα κοινό βίωμα, ότι δεν είναι μόνο τους αυτή την αλλαγή, ότι δίπλα τους υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία έχουν τους ίδιους προβληματισμούς, τα ίδια άγχη ή τον ίδιο ενθουσιασμό, δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι άγχος. Θέλουμε να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να μπορούν να βάλουν τα όρια τους, πολύ σημαντικό αυτό, να μπορούν να αντισταθούν στην πίεση των συνομιλίκων τους. Εννοείται βέβαια ότι... Ναι, πείτε μου.
0: Έχει να κάνει το γεγονός ότι κάνετε για αυτά τα παιδιά το σεμινάριο αυτό, έχει να κάνει, υποθέτω, και με την κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, έτσι δεν είναι? Είμαστε τώρα σε μια προεφηβική ηλικία.
1: Ναι, σωστά, είμαστε σε μια προεφηβική εφηβική ηλικία, όπου τα παιδιά ούτως ή άλλως έχουν αυτά τα άγχη, δηλαδή δεν είναι μόνο η ίδια η μετάβαση, ήδη δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.
3: Αναγνωρίσουν, είναι σημαντικό να πούμε, ήθελα να αναγνωρίσουν έπειτα να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.
0: Mm-hmm.
3: Και ο τομέας στόλιψη, από εκεί που επικεντρωνόταν στην αντιμετώπιση των παραγόντων, όπως το λέγανε, των επικίνδυνων παραγόντων, των κινδύνου παραγόντων μάλλον, τώρα εστιάζει στην ανίχνευση των προστατευτικών παραγόντων. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα βοηθήσει το παιδί να αντιμετωπίσει μία κατάσταση η οποία τον απασχολεί. Επομένως, φεύγουμε από τις ίδιες τις εξαρτήσεις. Μιλάμε πια για την ίδια την οικογένεια, την υγεία. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους θεσμούς, την κοινότητα, το σχολείο.
0: Μάλιστα. Το θέμα των γονέων, πώς το αντιμετωπίζετε?
3: Ακριβώς αυτό. Το ΚΕΣΑΝ, ενώ ως επίκεντρο έχει τους μαθητές και τη σχολική κοινότητα, δεν θα μπορούσε πράξεις να μην περιλαμβάνουν και το κοινωνικό περιβάλλον, όπως είναι οι ομάδες γονέων, όπως πολύ σωστά είπατε, η εκπαίδευση των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, των εκπαιδευτικών, όπου έρχονται σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά και μας φέρουν και πολύ όμορφους προβληματισμούς και συζητάμε. Το ΚΕΣΑΝ παρέχει υπηρεσίες δωρεάν σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου, τόσο στους γονείς, όσο και σε επιστήμονες, σε δασκάλους.
0: Εκπαιδευτικούς, ναι, βεβαίως.
3: Όχι, και σε έναν απλό πολίτη.
0: Και σε έναν απλό πολίτη, σωστά.
3: Αυτή κυρίως είναι η δράση του.
0: Ναι.
3: Εννοείται βέβαια αυτά δεν είναι μόνοι μας. Έχουμε την επιστημονική μας υπεύθυνη, την Ειρήνη Στρατάκη.
0: Βεβαίως.
3: Έχουμε την γραμματεία μας, την Αθηνά Θανασάκη. Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα.
0: Είσαστε νέα κορίτσια, αλλά πρέπει να σας πω ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πολύ άριστο έργο που κάνει το ΚΕΣΑΝ. Το έκανε πάντα εξάλλου. Γιατί έχω διατελέσει πρόεδρος του ΚΕΣΑΝ ως αντιδήμαρχος που είναι αντιδήμαρχος παιδείας και ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά που κάνετε και νομίζω ότι εσείς τώρα με αυτό που κάνετε εμπλουτίζετε τη δράση του. Με αυτό το σεμινάριο δηλαδή, το Σαλπάρουμε για γυμνάσιο, το οποίο δεν θυμάμαι όσο θυμάμαι εγώ, ναι, το ΚΕΣΑΝ να έχει ξαναγίνει από το ΚΕΣΑΝ.
3: Ναι, από όσο γνωρίζω και εγώ δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ήταν μια ανάγκη που σας ώθησε να το κάνετε?
3: Ήταν μια ανάγκη. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τις γονείς. Δεχόμασταν τηλέφωνα σχετικά με αυτό, για το πώς να το αντιμετωπίσουν, τι στάση να έχουν οι ίδιοι γονείς, τα παιδιά, πώς θα μπουν σε αυτή την αλλαγή, νέο σχολείο, νέοι μαθητές, νέοι φίλοι, αρκετοί χάνουν τους φίλους τους. Αυτό μας οδήγησε να το κάνουμε. Και όπως φαίνεται έχει συμμετοχή και το ζητάνε.
0: Για πείτε μας πάλι το τελευταίο σεμινάριο πότε θα γίνει μετά τη μεγάλη αυτή προσέλευση που είχατε.
3: Το τελευταίο τρίμηνο, η ένωση.
0: Το τελευταίο τρίμηνο πότε θα τελειώσει.
3: Θα τελειώσει 7-9.
0: 7-9. 7 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία μέρα του δεύτερου τριημέρου.
3: Σωστά.
0: Τώρα να επαναλάβουμε, το πρώτο είναι 20 σήμερα, 27 του μήνα και 31 του μήνα. Και το άλλο τριήμερο πείτε τις ημέρες.
3: 2 του μήνα, 2-9, 4-9 και 7.
0: Και 7-9. Λοιπόν, θα σας καλέσω και πάλι μετά την 7-9, μετά την 7η της Σεπτεμβρίου, να μου πείτε τα αποτελέσματα. Θέλω να μου πείτε τις παρατηρήσεις σας επί της ουσίας, δηλαδή και για τα παιδιά και για τους γονείς. Γιατί νομίζω ότι εκεί επίσης θα έχει ενδιαφέρον.
3: Αυτό είναι κάτι που και εμείς περιμένουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον να δούμε.
0: Βεβαίως.
3: Κάθε σεμινάριο είναι διαφορετικό, κάθε τμήμα, κάθε ομάδα είναι διαφορετική και περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρουν.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι δεν δέχεστε πια. Να πούμε τα στοιχεία για να δω ότι δέχεστε και άλλες συμμετοχές ή θα μείνουμε στις 80. Γιατί ξέρω ότι το Mover είναι και μικρός χώρος.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Είναι συμπαθέστατος, αλλά μικρός.
3: Για να μπορέσει να διεξαχθεί έτσι σωστά το εργαστήριο και να μπορούν να μιλάνε έτσι όλα τα παιδιά και να μας φτάσει ο χρόνος, μέχρι 15 άτομα μπορεί να είναι κάθε ομάδα.
0: Και
3: ήδη ομαδούλες μεσημέρι μας από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, συνεχόμενα, με ομάδες.
0: Ναι.
3: Μια μισή ώρα κάθε ομάδα.
0: Ναι.
1: προσπαθήσουμε, ίσως βάλουμε και μια τέταρτη ομάδα στο δεύτερο τριήμερο.
0: Μάλιστα. Περίφημα. Κυρία Δαδούτη, κυρία Δασκαλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας και όπως είπαμε θα φροντίσω να μιλήσουμε μετά την 7η Σεπτεμβρίου για να ακούσουμε πλέον επί της ουσίας της παρατηρήσης σας.
1: Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

τριήμερο, λοιπόν, τριήμερα, δύο τριήμερα για τους μαθητές που φεύγουν από το δημοτικό και πάνε στην πρώτη τάξη του γυμνασίου από το Κεσάν και συγκεκριμένα στο Μόβαρε, στο χώρο του Κεσάν που είναι στην πλατεία Κύπρου, πλατεία Κύπρου και Λεωφόρος Κνωσού 1, απέναντι από την Όαση. Εκεί είναι το Μόβαρε του Κεσάν. Το Κεσάν βέβαια είναι στην οδό Μήνος, στην Πεταλοειδή πάνω. Επαναλαμβάνω, ένας φορέας ο οποίος προσφέρει κοινωνικό έργο μεγίστου βαθμού.

Ωστόσο, όσο εμείς αναπτύσσαμε την εκπομπή, όσο εξελισσόταν η εκπομπή, είχαμε νέα άφιξη μεταναστών, 84 μετανάστες ανοιχτά των καλολημένων, διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα μας politika.gr, 30 επέβαιναν σε μία Λέμβο και 54 ακόμη σε μία άλλη, δύο περιπτώσεις λοιπόν. Θα μεταφερθούν, λέει η δημοσίευση στο Ηράκλειο, για τις περαιτέρω διαδικασίες και προσωρινή φιλοξενία. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση του politika.gr, πως η αντίδρασή της για τη συνεχιζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Χουλούδη κλιμακώνει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, απευθύνοντας ανοιχτή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Ναουτάκη, τον πρόεδρο και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι κάτοικοι ζητούν αυτή τη φορά συγκεκριμένες ενέργειες από την περιφέρεια, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της περιοχής, τον πλημμυρικό κίνδυνο, το ρέμα ξηροπόταμο, την οδική πρόσβαση, αλλά και τις υποδομές ίδρευσης και αποχέτευσης.

βλέπω εδώ και ότι έπεσα μπαλωθία σε γλέντι. Συνελήφθη άντρα στο Ρέθυμνο. Ένα 60χρονο. Τι είχα Γιάννη, τι είχα πάντα. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο 15χρονος, άλλη μια περίπτωση χρήσης αλκοόλ από ανήλικο. Τα έχουμε πει, τα έχουν ξαναπεί και θα τα ξαναλέμε. Δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε, διότι μόνο λέγε στο τέλος κάτι θα βγει. Έχουμε συζητήσει και στις προηγούμενες μέρες για το θέμα της χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους με τον ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Όπου να είναι, θα γίνει, θα το θίξουμε και αυτό το θέμα, θα το δούμε αναλυτικά για το σεμινάριο που μας είχε αναφέρει και τότε ο κύριος Ανιφαντάκης, ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Ένα σεμινάριο που θα γίνει από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, στο Μπεντεβί εδώ, στο Ηράκλειο. Θα το θίξουμε και πάλι αναλυτικά το θέμα, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών μας και τη ζωή των άλλων.

Πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στη μεγάλη γιορτή του Ηρακλείου σήμερα, δηλαδή στον Άγιο Τίτο, και κάναμε και την ιστορική μας αναφορά στα αιματηρά γεγονότα, στη σφαγή δηλαδή ουσιαστικά, της 25ης Αυγούστου 1898 στο Ηράκλειο, που ήταν η αρχή για την απελευθέρωση της Κρήτης. Θυσιάστηκαν άνθρωποι, θυσιάστηκαν οι Ηρακλειώτες τότε, καθώς και 17 Άγγλοι, καθώς και ο πρόξενος της Αγγλίας στο Ηράκλειο, ο Λυσίμαχος Καλοκαιρινός, τότε θανατώθηκαν και θυσιάστηκαν ουσιαστικά για την σημερινή δική μας ελευθερία. Κάναμε την αναφορά μας στον ίδιο τον Άγιο Τίτο, το πόσο στενός συνεργάτης ήταν του Απόστολου Παύλου, το πώς τις αντιπαραθέσεις και τις διαμάχες που υπήρχαν στην Κόρινθο κατάφερε να τις κατευνάσει, να ειρηνεύσει τα πνεύματα εκεί στην Κόρινθο τότε, τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, και πώς στο τέλος αναπαύθηκε εν ειρήνη τελικά, παρόλο που ζούσε σε εποχή διωγμών των χριστιανών. Εκείνος πέθανε σε βαθιά γεράματα, έχοντας έντρα τη Γόρτινα. Μην ξεχνάμε, υπάρχει εκεί και σχετικός ναός, όπως γνωρίζουμε εμείς οι κριτικοί. Το λέω για εκείνους που δεν γνωρίζουν. Υπάρχει λοιπόν στη Γόρτινα ο Άγιος Τίτος, εκτός από τον ιστορικό επίσης ναό στην οδό 25ης Αυγούστου στο Ηράκλειο. Και κάναμε την αναφορά μας το πώς ανακομίστηκε η τιμία κάρα του Αγίου το 1966 στο Ηράκλειο.

Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη. Είδαμε το έργο, το σκληρό έργο που επιτελούν οι πυροσβέστες, το επικίνδυνο για αυτούς έργο, προκειμένου να σώσουν τις δικές μας ζωές. Αναφερθήκαμε στις μεγάλες πυρκαγιές, στην απώλεια των δύο πυροσβεστών που είχαμε στο Ρέθυμνο στα τέλη του Ιουλίου. Αναφερθήκαμε και στις διεκδικήσεις των πυροσβεστών, ότι παρόλα αυτά εξακολουθούν να μην χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνο επάγγελμα, και μας τόνισε το γεγονός ότι για να έχουμε πλήρη κάλυψη πυροσβεστική και για όλες τις περιπτώσεις στην Κρήτη χρειάζονται ακόμη 100 πυροσβέστες στο νησί, και αναμεταδίδοντάς το αυτό ελπίζουμε το αίτημά τους να εισακουστεί και να ικανοποιηθεί. Όπως και μισθολογικά θέματα, βέβαια, όπως είναι ο 13ος και ο 14ος μισθός, που είναι κοινό αίτημα για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου, γιατί και οι πυροσβέστες υπάλληλοι του δημοσίου είναι. Είδαμε και την πραγματικά εξωφρενική κίνηση που υπάρχει στο αεροδρόμιο Νίκος Χατζατζάκης του Ηρακλείου. Αυτό βέβαια είναι καλό οικονομικά, συμβάλλει στην οικονομία ο τουρισμός. Όμως το, πως μας είπε ο αερολιμενάρχης, ο κύριος Ιάκωβος Ουρανός, για άλλη μια φορά φιλοξενήθηκε από την εκπομπή μας, μας είπε ότι το αεροδρόμιο δουλεύει πλέον πάνω από τα όρια του, και προσπαθούν με βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν άμεσα να βελτιωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν και βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν και για τις επόμενες σεζόν, τουλάχιστον τρεις full σεζόν ακόμη, μας είπε ο κύριος Ουρανός, ότι θα περάσει το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Και συνομιλήσαμε και με την ψυχολόγο του ΚΕΣΑΝ, την κυρία Μαρία Δαδούτη, και την κοινωνιολόγο του ΚΕΣΑΝ, την κυρία Στέλλα Δασκαλάκη, για αυτό το πρότυπο, το πρωτότυπο μάλλον, σεμινάριο για τα παιδιά της έκτης δημοτικού που θα πάνε τώρα πρώτη γυμνασίου, το Σαλπάρουμε Γυμνάσιο, το οποίο έχει και μεγάλη προσέλευση, είχε μεγάλη αποδοχή από το κοινό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 2 τριήμερα από το ΚΕΣΑΝ στο χώρο Μόβερε στην πλατεία Κύπρου. Από τον Μάνο Παπαδάκη, εμένα έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, την ανησυχία της εξέφρασε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου για την παντελή αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ αναφέρεται και σε κίνδυνο για τις επιδοτήσεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και οικογένειες αποτελούν τη στόχευση της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ. Διαφορά 12 μονάδων διαμορφώνεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview. Απώλειες για το κόμμα Καριστιανού. 5.300 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δημιουργείται νέο κέδασί στο Ηράκλειο. Μέχρι σήμερα η αναμονή για τα κέντρα αξιολόγησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνά ακόμη και τα 2 χρόνια. Εντοπίστηκε φυτεία με 45 δεντρίλια κάναβη στην Άνω Σίμη και συνελήφθη ένας άνδρας. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονος στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Χειροπέδεσε 60χρονο άνδρα μετά από μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του στο Ρέθυμνο. Ανήρθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών. Με την επισημότητα και λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των σφαγιασθέντων κατοίκων του Χάνδακα την 25η Αυγούστου του 1898. Το αποκαλούμενο υποβρύχιο της αποκάλυψης του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές τορπίλες, φέρεται να βγει και για πρώτη φορά στη θάλασσα για δοκιμές. Ο ΟΦΗ ολοκληρώνει την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους για τον επαναληπτικό με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το μεγάλο παιχνίδι της Βουλγαρίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

μου ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες εδώ μέσα από τη συχνότητα του Πολίτικα, όπου θα μοιραστούμε ειδήσεις, νέα, επικαιρότητα, θα σχολιάσουμε πολλά και διάφορα και θα σας μεταδώσουμε την πληροφορία που ενδεχομένως να χρειαστείτε. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026. Πάνε οι πρώτες 25 μέρες του Αυγούστου. Τι έχει απομείνει, λιγάκι, στο αποκαλό καιρό βρισκόμαστε. Αν και δεν θέλω να το λέω και μην ξεκινήσετε τα καλό χειμώνα και καλό χειμώνα, γιατί ένα κάτι το παθαίνω αυτή την περίοδο, όταν κάθε χρόνο κάποιοι αρχίζουν τις ευχές για καλό χειμώνα. Ποιο καλό χειμώνα, καλέ, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, στην Κρήτη βρισκόμαστε. Έχουμε φουλ καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας. Μη σας πω δύο μήνες. Οπότε ας αφήσουμε τα καλό χειμώνα και καλό χειμώνα για αργότερα.

Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 47 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 6 λεπτά. Σήμερα είναι, λέει, η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Τι σημαίνει αυτό, καλέ? Πάω να πατήσω ακριβώς πάνω για να διαβάσω και να μοιραστώ μαζί σας το TST αρωμαντικό φάσμα. Η μέρα, λοιπόν, ορατότητας, λέει, του αρωμαντικού φάσματος. Σκοπός της να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Γιορτάζεται 2 φορές τον χρόνο, στις 5 Ιουνίου και στις 25 Αυγούστου, με σκοπό, λοιπόν, να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, τόσο εκτός όσο και εντός της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙΑ ατόμων. Για να κατανοήσει κανείς τι είναι αρωμαντικότητα, γιατί πραγματικά δεν την γνώριζα καθόλου αυτή την έννοια, πρέπει πρώτα να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στον σεξουαλικό και τον ρομαντικό προσανατολισμό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική έλξη, ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεται ρομαντική έλξη. Για πολλούς ανθρώπους, οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είναι δυνατόν κάποιος να βιώνει σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον, αλλά και το αντίστροφο. Τα άτομα που ταυτίζονται ως αρωμαντικά, άρω, βιώνουν, λέει, μικρή ή καθόλου ρομαντική έλξη προς άλλους. Πολλά αρωμαντικά άτομα είναι επίσης ασεξουαλικά, ace, δηλαδή δεν βιώνουν ούτε ρομαντική ούτε σεξουαλική έλξη, αλλά αρκετά είναι αλλοσεξουαλικά, δηλαδή βιώνουν σεξουαλική έλξη. Τα αρωμαντικά ασεξουαλικά άτομα αναφέρονται συνήθως ως αέρο ace ή αέρο ace, μία λέξη, ενώ τα αρωμαντικά αλλοσεξουαλικά, λέει, συνήθως δηλώνουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό μαζί με τον ρομαντικό τους. Μάλιστα. Η μέρα αρωμαντικής ορατότητας γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 5 Ιουνίου του 2023 κατά την διάρκεια του ετήσιου μήνα υπερηφάνειας. Ήταν μια πρωτοβουλία βάσης που ξεκίνησε μέσω έκκλησης στο X, τότε Twitter, για να δοθεί ορατότητα και αποδοχή στα άτομα του αρωμαντικού φάσματος υπερηφάνειας. Ήταν μια πρωτοβουλία βάσης που ξεκίνησε μέσω έκκλησης στο X, τότε Twitter, για να δοθεί ορατότητα και αποδοχή

Active Aro, μια γερμανική οργάνωση που παρέχει πόρους, οργανώνει εκδηλώσεις και δίνει διαλέξεις για την αρωμαντικότητα. Να λοιπόν, που όσο ζει κανείς μαθαίνει, μάθαμε και τι σημαίνει αρωμαντικός. Και αφού το μάθαμε, και αυτό πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να σας πω πως η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει σήμερα τον πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τον Απόστολο Τίτο. Οπότε, αν βρεθείτε στο κέντρο της πόλης, περάστε από τον Άγιο Τίτο. Κατ' εμέ πρόκειται για την ομορφότερη εκκλησία της πόλης μας, έτσι. Και ανάψτε ένα κεράκι στην χάρη του. Άγιος της Χριστιανοσύνης και ένας από τους 70 Αποστόλους. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 25 Αυγούστου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 26 Ιανουαρίου από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Τίτος. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως επίσης πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Τίτος ήταν Έλληνας ειδωλολάτρης από την Αντιόχεια που παρακολουθούσε εκ του Σύνεγγη στη διδασκαλία και τα θαύματα του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και τον ακολούθησε σε πολλές περιοδίες του. Κατά την τέταρτη περιοδία του, ο Παύλος τον χειροτώνησε επίσκοπο Κρήτης. Ο Απόστολος Τίτος πέθανε σε βαθύ γύρας το 96 ή το 107 στη Γόρτινα της Κρήτης. Είναι προστάτης Άγιος της Κρήτης και η κάρα του βρίσκεται στον ομώνυμο ναό του Ηρακλείου Κρήτης.

Είπαμε και στην στήλη του σαν σήμερα να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1825, όπου σαν σήμερα η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. 1898 και σαν σήμερα 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Και σαν σήμερα ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1949 και σαν σήμερα στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την ατελική επίθεσή του στον Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960 και σαν σήμερα έχουμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. 2004 και σαν σήμερα η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το 1930 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο αγαπημένος σκοτσέζος ηθοποιός Σον Κόνερι. Έφυγε από την ζωή τον Οκτώβριο του 2020. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1767 έφυγε από την ζωή ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός, όπου ανακάλυψε την ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε μαζί με το ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στην μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Thank you.

Πάμε και στα του καιρού να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι να περιμένουμε. Καμίνι, λέει και σήμερα η χώρα. Μέχρι και τους 39 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα διατηρείται.

Και σήμερα τρίτη η θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσχερους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη βόρειο-βυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στα ηπειρωτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 31 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Το VNY Store, το οποίο θα το βρείτε στην 1821 εκεί. Αν κάνετε μια βόλτα, είμαι βέβαιη πως θα ανακαλύψετε τα γυαλιά που θα σας κάνουν το κλικ, τα γυαλιά της αρεσκίας σας, λόξερη γυαλιά ηλίου, από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολωτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ναι, λοιπόν, premium ποιότητα και πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές στο VNY Store. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημιωράκι, οπότε τι κάνουμε, μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, την ανησυχία της εξέφρασε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου για την παντελή αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ αναφέρεται και σε κίνδυνο για τις επιδοτήσεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και οικογένειες αποτελούν τη στόχευση της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ. Διαφορά 12 μονάδων διαμορφώνεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview. Απώλειες για το κόμμα Καριστιανού. 5.300 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δημιουργείται νέο κέδασί στο Ηράκλειο. Μέχρι σήμερα η αναμονή για τα κέντρα αξιολόγησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνά ακόμη και τα 2 χρόνια. Εντοπίστηκε φυτεία με 45 δεντρίλια κάναβη στην Άνω Σίμη και συνελήφθη ένας άνδρας. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 15χρονο στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Χειροπέδεσε 60χρονο άνδρα μετά από μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του στο Ρέθυμνο. Ανήρθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών. Με την επισημότητα και λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των σφαγιασθέντων κατοίκων του Χάνδακα την 25η Αυγούστου του 1898. Το αποκαλούμενο υποβρύχιο της αποκάλυψης του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές τορπίλες, φέρεται να βγει και για πρώτη φορά στη θάλασσα για δοκιμές. Ο Όφη ολοκληρώνει την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους για τον επαναληπτικό με την Τσεσεκά Σόφιας για το μεγάλο παιχνίδι της Βουλγαρίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Μέρος δεύτερο λοιπόν, και μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του παρέα. Να σας θυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω του politika.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Καθησυχαστικοί επιστήμονες για το πρώτο περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Ρεκόρ επταετίας για τα κρούσματα στη χώρα. Δύο καραβιές με 84 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες. Από το μπαρ στο νοσοκομείο 15χρονος. Το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο, ε? Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα ακούμε πάρα μα πάρα πολύ συχνά τέτοιου είδους ειδήσεις, δυστυχώς. Εχμές από την αδελφή του δολοφονημένου Νικήτα. Ποιος τον κάλυπτε, ποιος τον βοηθούσε? Αναλαμβάνουν υπηρεσία 87 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Έπεσαν παλουθιές σε Γλέντι. Συνελήφθη άνδρας στο Ρέθυμνο. Τελευταίο μπάνιο για άνδρα στο Τζούτζουρα. Έσβησε παρά τις προσπάθειες ανάνυψης. Μάχη για τη ζωή του δίνει 53χρονος που βρέθηκε στην Τουρκία για να βάλει εμφυτεύματα δοντιών. Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση? Δεν μπόρεσε να αντιδράσει η άτυχη 45χρονη. Θρίλερ με τον Ισπανό επιχειρηματία που αγνοείται στο Ιόνιο. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη ρημούλκηση του σκάφους.

Σούπερ μάρκετ, εκπτώσεις έως 20% σε βασικά προϊόντα. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές? Μετρητά, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις επιμένουν στη χρήση τους.

Ας δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Ξεκινάμε με πρώτο θέμα να αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Καθησυχαστική λοιπόν οι επιστήμονες για το πρώτο περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Αυτό είναι το ευχάριστο. Πρόκειται για άνδρα που ταξίδεψε από την Αθήνα στο νησί μας. Ο ασθενής, ο οποίος αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας και νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο, παρουσίασε συμπτώματα κατά την διάρκεια του ταξιδιού του από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο. Ωστόσο, ρεκόρ επταετίας καταγράφουν φέτος τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης και μάλιστα για πρώτη φορά. Οι ειδικοί περιμένουν κορύφωση στα τέλη του μήνα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο ιός δεν πάβει να κυκλοφορεί και τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ στις 19 Αυγούστου, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 157 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών. Μιλώντας στην ΕΡΤ σήμερα το πρωί, ο καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι πραγματικές μολύνσεις είναι περισσότερες από τα καταγεγραμμένα κρούσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό είναι περισσότερα από όσους εμφανίζονται στις επίσημες καταγραφές, καθώς η πλειονότητα των λοιμόξεων δεν προκαλεί συμπτώματα. Από τα άτομα τα οποία μολύνονται, περίπου το 20% εμφανίζει ήπια συμπτώματα και λιγότερο από το 1% εμφανίζει πολύ σοβαρά συμπτώματα, σημείωσε. Περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τον ιό δεν εκδηλώνουν συμπτώματα και ενδέχεται να μην αντιληφθούν ποτέ ότι μολύνθηκαν. Φέτος παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, παρόμοιος με το 2018. Έχουμε αυξημένη δραστηριότητα του φορέα και αυξημένο αριθμό περιστατικών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, υπογράμμισε. Αναφερόμενο στην εξέλιξη της φετινής περίοδου, ο καθηγητής επεσήμανε ότι η κορύφωση της κυκλοφορίας του ιού καταγράφεται συνήθως προς τα τέλη Αυγούστου. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι ένας μήνας που δεν έχουμε κρούσματα. Συνεχίζεται η δραστηριότητα, συνεχίζεται η κυκλοφορία του ιού με μικρότερο αριθμό κρούσματων, αλλά παραμένει σημαντικός, υπογράμμισε. Σε ερώτηση για το εάν η φετινή έξαρση μπορεί να επαναλαμβάνεται τα επόμενα χρόνια, ανέφερε ότι κατά το παρελθόν παρατηρούνταν αυξημένη δραστηριότητα του ιού σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια αν αυτό θα συμβαίνει πλέον κάθε χρόνο. Όπως είπε, σύμφωνα με το CNN.gr, πιθανό ρόλο διαδραματίζουν η κλιματική αλλαγή και οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά την χειμερινή περίοδο. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διαπιστωθεί εάν η φετινή εικόνα θα αποτελέσει μόνιμη τάση. Αλλάζουμε θέμα. Νέα επιχείρηση διάσωσης στήθηκε για 84 μετανάστες ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Συγκεκριμένα 30 επέβαιναν σε μία λέμβο και 54 ακόμη σε μία δεύτερη. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο για τις περαιτέρω διαδικασίες και βεβαίως για την προσωρινή φιλοξενία τους. Υπενθυμίζεται πως την αντίδρασή της για την σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδη κλιμακώνει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, απευθύνοντας ανοιχτή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Πρόεδρο αλλά και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι κάτοικοι ζητούν αυτή τη φορά συγκεκριμένες ενέργειες από την περιφέρεια, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της περιοχής, τον πλημμυρικό κίνδυνο, το ρέμα ξηροπόταμος, την οδική πρόσβαση αλλά και τις υποδομές ίδρευσης και αποχέτευσης.
συνελήφθη άνδρας μετά από μπαλωθιές κατά την διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του. Η κοινωνική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε και σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν άσκοποι πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο η αστυνομία. Η είδηση αυτή μας έρχεται από το Ρέθυμνο. Ο άνδρας ως διοργανωτής της εκδήλωσης αρνήθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Είχαμε όμως σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στον ΒΟΑΚ. Αυτοκίνητο λέει παρέσυρε προς κινήτρια που κινούνταν πεζή προς τον Άγιο Φανούριο. Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε εχθές το βράδυ περίπου στις 9 και 4 στον ΒΟΑΚ στο ύψος της αερογέφυρας από τη λίμνη Γεωργιούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, μια γυναίκα από το Ρέθυμνο η οποία κινούνταν πεζή από την πλευρά του Ρεθύμνου με κατεύθυνση προς τον Άγιο Φανούριο περπατούσε στην άκρη του δρόμου έχοντας την πλάτη της προς την κυκλοφορία. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε με αποτέλεσμα η γυναίκα να εξφενδονιστεί από την αερογέφυρα και να πέσει αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Στάθηκε ωστόσο ιδιαίτερα τυχερή, καθώς η πτώση ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύτηκε. Ο οδηγός του οχήματος, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την τραυματισμένη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές. Έρευνες για τον εντοπισμό του πραγματοποιεί η τροχέα ΒΟΑΚ, ενώ εξετάζεται κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή του. Φέτος για πρώτη φορά έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας από την πλευρά των Χανίων προς τον Άγιο Φανούριο για τους προσκυνητές, οι οποίοι περπατούν κατά μήκος του ΒΟΑΚ προκειμένου να πάνε στην εκκλησία, ενώ η αστυνομική διεύθυνση Χανίων έχει ανακοινώσει εναλλακτική διαδρομή για τους πεζούς. Παράλληλα, απαγορεύεται πλέον η στάθμευση οχημάτων πάνω στο ΒΟΑΚ, πρακτική που τα προηγούμενα χρόνια προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η απαγόρευση αφορά το τμήμα όπου έχουν τοποθετηθεί τα κολονάκια, με αποτέλεσμα να μην καλύπτει την αντίθετη πλευρά, δηλαδή το ρεύμα από Ρέθυμνο προς Χανιά, από το οποίο κινούνταν η γυναίκα. Το σοβαρό αυτό περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τα ζητήματα ασφάλειας που υπάρχουν στον ΒΟΑΚ, ιδιαίτερα σε ένα σημείο με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικά φέτος που είναι σε εξέλιξη έργα και μονοδρομήσεις στον μεγαλύτερο δρόμο της Κρήτης.

Άσχημη κατάληξη είχε βραδιά διασκέδαση σε μπαρ του Ρεθύμνου για 15χρονο την Κυριακή. Μετά από κατανάλωση αλκοόλ, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Μάλιστα, συνελήφθη ο υπεύθυνος του μπαρ, στο οποίο διασκέδαζε ο ανήλικος 15χρονος. Δραματικό τέλος όμως για 82χρονο που ανασύρθηκε εχθές Δευτέρα χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή του Τσούτσουρα, Δήμου Μινώα Παιδιάδος, ενώ ενημερώθηκε και η λιμενική αρχή των Καλών Λιμένων. Στον 82χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από αγροτική γιατρό με καρδιοπνευμονική ανάνυψη και στην συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την λιμενική αρχή των Καλών Λιμένων, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Σε συναγερμό όμως τέθηκαν οι αρχές εχθές το βράδυ στο Ηράκλειο μετά τον εντοπισμό ενός αυτοκινήτου σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στις εκβολές του Γιώφυρου κοντά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το όχημα βρέθηκε κοντά στην Ασιδερένια Γέφυρα σε σημείο που ουσιαστικά κρέμεται, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προσέγγιση του. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού καθώς και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε εντοπιστεί κάποιο άτομο μέσα κοντά στο αυτοκίνητο, ενώ βεβαίως οι έρευνες συνεχίζονται. Και παράλληλα εξετάζονται ουσιαστικά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο.

Σε μια ανάρτηση με πολλές αιχμές προχώρησε η αδελφή του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού που δολοφονήθηκε με πυροβολισμού στην Αμουδάρα. Δράστης ο πατέρας φίλου του που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το τροχαίο δυστύχημα του 2023 στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του. Υπενθυμίζεται πως εξ αρχής η οικογένεια του Νικήτα υποστήριξε ότι είχε απευθυνθεί στην αστυνομία καθώς ο 29χρονος δεχόταν απειλές. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η αδερφή του, κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει να βρίσκονται πάντα πίσω από τις κουρτίνες, να μην φαίνονται ποτέ, αλλά να ξέρουν περισσότερα από όσα λένε. Και όταν ένας άνθρωπος που είχε επανειλημμένα προβλήματα με τη δικαιοσύνη βρισκόταν ξανά και ξανά έξω, κάποιοι ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν. Ποιος τον κάλυπτε, ποιος τον βοηθούσε, ποιος είχε λόγο να ενδιαφέρεται τόσο, ώστε οι πόρτες να ανοίγουν κάθε φορά. Δεν θα πω ονόματα, οι συνωνυμίες και μόνο αρκούν. Και όποιος έχει τη μύγα, ας ψάξει να τη βρει, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε ποιοι μιλούσαν, ποιοι σιωπούσαν και ποιοι ίσως γνώρισαν περισσότερα από όσα σήμερα θέλουν να παραδεχτούν. Για το παιδί μας θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε την αλήθεια και κάποια στιγμή όλες οι σκιές θα βγουν στο φως και τότε η ψυχή σου θα δικαιωθεί. Δεν ξεχνώ και δεν φοβάμαι κανένα. Για τον Νικήτα, για πάντα, έγραψε. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επιλέξετε την ενημέρωσή σας μέσα από το politica.gr. Έτσι, politica.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε εσείς την πρώτη μας ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε για πολύ περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Τέλος τρίτο για την εκπομπή μας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο στούντιο του Πολίτικα. Πάμε λοιπόν τώρα έτσι σε ειδησούλες, πώς να το πω, λίγο πιο πρακτικές, σε θεματάκια που ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες, που αφορούν στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι αλλάζει από το 2027 σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα αλλά και στέγη. Να δούμε κιόλας και ποια είναι τα μέτρα που από ό,τι φαίνεται θα βρεθούν στο τραπέζι. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά από ό,τι φαίνεται βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για το 2027 και αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, έτσι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο δεν έχει ακόμη κλείσει, καθώς οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα χρήματα που θα υπάρχουν διαθέσιμα. Οι βασικές κατευθύνσεις, ωστόσο, έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν και αφορούν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: οικογένειες με παιδιά, στέγη, εργαζόμενους και συνταξιούχους. Στο τραπέζι βρίσκονται μεγαλύτερα επιδόματα για οικογένειες, πρόσθετες διευκολύνσεις για τρίτεκνους, νέο στεγαστικό πρόγραμμα, αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και νέες παρεμβάσεις στις συντάξεις. Ένα λοιπόν από τα θέματα που βρίσκονται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα είναι η πρόσθετη στήριξη των οικογενειών με τρία ή περισσότερα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η περαιτέρω εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους, ώστε οι οικογένειες με τρία παιδιά να αποκτήσουν περισσότερα από τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται σήμερα για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η εξίσωση δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, καθώς κάθε πρόσθετη παροχή έχει κόστος για τον προϋπολογισμό. Στο ίδιο πακέτο βρίσκεται και το επίδομα παιδιού Α21. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπει αύξηση των ποσών, ακόμη και κατά 30%, χωρίς να αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Εάν τελικά προκριθεί αυτή η λύση, το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υπό εξέταση βρίσκεται επίσης η ενίσχυση της πρόσθετης παροχής των 150 ευρώ, αναπαιδί. Παράλληλα εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τους γονείς με μεγαλύτερο όφελος όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών. Με τις τιμές των ακινήτων και τα ενίκια να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η στέγη θα έχει ξεχωριστή θέση στις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το επόμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, με στόχο να αποκτήσουν περισσότερα νοικοκυριά πρόσβαση σε φθηνότερα στεγαστικά δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκεται η επιδότηση του επιτοκίου, ώστε να μειώνεται η μηνιαία δόση του δανείου. Το νέο πρόγραμμα εξετάζεται επίσης να απευθύνεται σε μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να ανοίξει η πόρτα και για οικογένειες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Η κυβέρνηση συνδέει πλέον άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό, καθώς το υψηλό κόστος κατοικίας αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να δημιουργήσει οικογένεια. Νέα αύξηση όμως έρχεται και στον κατώτατο μισθό την άνοιξη του 2027. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ μεικτά και το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση μεγαλύτερη των 30 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός μπορεί να περάσει πάνω από τα 950 ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για το τέλος της τετραετίας. Η αύξηση δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται με τον κατώτατο, επηρεάζει και μία σειρά από παροχές που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το ύψος του. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 έχει ήδη προβλεφθεί μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Εξετάζεται όμως αν υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη συνολική μείωση που θα μπορούσε να φτάσει την 1 ποσοστιαία μονάδα. Εφόσον η πρόσθετη μείωση περάσει και στις εισφορές των εργαζομένων, θα υπάρξει απευθείας αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους. Για παράδειγμα, σε εργαζόμενο με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ, μείωση των εργατικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα αντιστοιχεί σε περίπου 7,5 ευρώ επιπλέον το μήνα πριν από τυχόν φορολογικές επιδράσεις. Μουσική.
Στο τραπέζι βρίσκεται και μια παρέμβαση που μπορεί να αφορά περίπου 800.000 εργαζόμενους. Πρόκειται για την αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτησης από τα σημερινά 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα το μέτρο, θα πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα και το ποσό που απαλλάσσεται από ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, από το 2027 αναμένεται να φανεί περισσότερο στην τσέπη των εργαζομένων η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς στόχος είναι περισσότεροι μισθωτοί να καλύπτονται από κλαδικές συμβάσεις και οι αυξήσεις να μην περιορίζονται μόνο σε όσους λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό. Αλλαγές έρχονται και για τους συνταξιούχους. Με τα σημερινά δεδομένα, οι συντάξεις το 2027 αναμένεται να αυξηθούν περίπου κατά 2,5 έως 2,8%. Το τελικό ποσοστό θα προκύψει από την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης. Για σύνταξη 1.000 ευρώ, για παράδειγμα, μία αύξηση 2,5% αντιστοιχεί σε περίπου 25 ευρώ το μήνα. Ενώ με αύξηση 2,8% το ποσό φτάνει στα 28 ευρώ. Το 2027 αλλάζει παράλληλα το καθεστώς της προσωπικής διαφοράς, ώστε οι συνταξιούχοι που μέχρι σήμερα έχαναν μέρος ή ολόκληρη την ετήσια αύξηση λόγω συμψηφισμού να μπορούν να πάρουν την αύξηση που τους αναλογεί. Ένα ακόμη μέτρο που εξετάζεται αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξησή της από τα 300 ευρώ στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ. Ενώ υπάρχει και πιο ενισχυμένο σενάριο που ανεβάζει το ποσό κοντά στο ύψος μιας εθνικής σύνταξης. Παράλληλα, εξετάζεται να ανοίξει η περίμετρος των δικαιούχων. Σήμερα μένουν εκτός συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, ακόμη και όταν έχουν πάρει πλήρη σύνταξη στα 62, επειδή συμπλήρωσαν 40 χρόνια ασφάλισης. Μία από τις προτάσεις είναι να διορθωθεί αυτή η αδικία και να μπορούν να λάβουν και αυτοί την ενίσχυση. Στο τραπέζι βρίσκεται τέλος η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η πρόταση προβλέπει η εισφορά να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που βρίσκεται πάνω από το σχετικό όριο και όχι πάνω σε ολόκληρο το ποσό. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το σημερινό πρόβλημα, όπου μία μικρή αύξηση της σύνταξης μπορεί να οδηγήσει τον δικαιούχο σε υψηλότερο κλιμάκιο και να του στερήσει σημαντικό μέρος του ωφέλους.

Και περνάμε στο μεγάλο θέμα, στο θέμα σούπερ μάρκετ και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που από ό,τι φαίνεται θα μπουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές. Επιτάπητος λοιπόν βρέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες Δευτέρα μετά το θερινό διάλειμμα η λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η λίστα κλειδώνει με τουλάχιστον 1.100 κωδικούς προϊόντων, ενώ ο στόχος είναι οι 1.500. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό, όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη, καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές έχουν ήδη αποσταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ήδη έχουν αποσταλεί περίπου 100 κωδικοί, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά 50 έως 70 ακόμη κωδικούς. Την ίδια ώρα, αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπωλείων έχουν ήδη αποστείλει περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών στην Ανεξάρτητη Αρχή. Στο 7% η μεσοσταθμική μείωση. Οι προμηθευτές αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να αποστείλουν τις τελικές λίστες με τα προϊόντα και τα ποσοστά των μειώσεων. Μέχρι στιγμής η μεσοσταθμική μείωση των τιμών από την πλευρά των προμηθευτών υπολογίζεται μεταξύ 6,5% και 7%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει τις επιπλέον μειώσεις που αναμένεται να δώσουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σημειώνεται ότι το μέτρο προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά για τουλάχιστον 2 μήνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των ληστών ή διατήρησης των υφιστάμενων μειώσεων έως και το τέλος του έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Από ό,τι φαίνεται όμως πιάνει δουλειά η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, η οποία ενεργοποιεί AI, Big Data και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Ελάτε να μάθουμε ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο για έλεγχο. Νέο μάτι λοιπόν σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, οφειλές και επαγγελματική δραστηριότητα μπαίνουν στην ίδια ψηφιακή οθόνη της ΑΔΕ. Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων πιάνει δουλειά, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και επιστρατεύοντας αλγορίθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλίσεις πριν ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που θα ελέγχονται. Αντί οι έλεγχοι να ξεκινούν μόνο έπειτα από μία καταγγελία ή τον εντοπισμό μιας παράβασης, τα νέα συστήματα θα αναζητούν εκ των προτέρων ενδείξεις φόρο διαφυγής και θα κατατάσσουν τις υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Στην πράξη, οι αλγόριθμοι θα συγκρίνουν τα εισοδήματα που δηλώνει ένας φορολογούμενος με τις καταθέσεις, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις κινήσεις καρτών, τις οφειλές και τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η ΑΔΕ. Όταν εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ή ασυνήθιστες μεταβολές, το σύστημα θα χτυπά καμπανάκι και η υπόθεση θα ανεβαίνει ψηλότερα στη λίστα των ελέγχων. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα μπαίνουν επίσης τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, η επαγγελματική δραστηριότητα, οι βεβαιωμένες οφειλές, η συνέπεια στις πληρωμές και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΔΕ μέσω καταγγελιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν τζίρο, σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου τους, σε φορολογουμένους των οποίων οι συναλλαγές δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα και σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται απότομες ή ανεξήγητες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα. Το νέο σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα μπορεί να αναδεικνύει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να προβλέπει την πιθανότητα παραβατικότητας με τεχνικές μηχανικής μάθησης.

Τα ίδια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης, στις ενδοκινοτικές συναλλαγές, την αποκάλυψη κυκλωμάτων φόρου διαφυγής και λαθρεμπορίου και την ασυμπεριφορική ανάλυση φυσικών και νομικών προσώπων. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η λεγόμενη επιχειρησιακή λίμνη δεδομένων. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή δεξαμενή, στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Παράλληλα, δημιουργείται επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, στην οποία θα οργανώνονται και θα επικαιροποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και σύστημα διαδραστικών αναφορών που θα επιτρέπει στις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα για κάθε υπόθεση. Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο αξιοποίησης των καταγγελιών. Κάθε πληροφορία που φτάνει στην ΑΔΕ θα μπορεί να συνδυάζεται με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα του προσώπου ή της επιχείρησης που καταγγέλλεται. Στην συνέχεια θα ακολουθεί ανάλυση κινδύνου, ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να ξεκινήσει έλεγχος. Τα νέα συστήματα θα παρακολουθούν επίσης την πορεία των δημοσίων εσόδων, θα πραγματοποιούν προβλέψεις για τις εισπράξεις και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δράσεων και των μέτρων φορολογικής συμμόρφωσης. Η ΑΔΕ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τους τυχαίους ή χαμηλής απόδοσης ελέγχους και να κατευθύνει το ελεγκτικό δυναμικό στις υποθέσεις με τις περισσότερες πιθανότητες να κρύβουν φόρο διαφυγή.

Και μπορεί οι κάρτες, το Iris και οι πληρωμές μέσω κινητού να έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των Ελλήνων, όμως τα μετρητά κάθε άλλο παρά έχουν εξαφανιστεί από τα ταμεία των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες της Ευρώπης όπου τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα εξακολουθούν να έχουν πολύ ισχυρή παρουσία στις καθημερινές συναλλαγές. Τα στοιχεία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι χαρακτηριστικά. Περίπου μία στις τέσσερις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ποσοστό κοντά στο 25%, δηλώνει ότι προτιμά να πληρώνεται με μετρητά. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις χρεωστικές κάρτες περιορίζεται περίπου στο 19%, ενώ για τις πιστωτικές κάρτες βρίσκεται κοντά στο 10%. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που εξακολουθούν να δέχονται μετρητά. Στην Ελλάδα φτάνει το 99%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη βρίσκεται στο 92%. Μάλιστα, στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο, η αποδοχή μετρητών στη χώρα μας αγγίζει το 100%. Η εικόνα δείχνει ότι παρά τη μεγάλη αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών τα τελευταία χρόνια, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν εγκαταλείψει το παραδοσιακό χρήμα. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πάντως στην πρώτη θέση της Ευρώπης ως προς την προτίμηση στα μετρητά. Στην Σλοβακία το ποσοστό των επιχειρήσεων που τα προτιμούν φτάνει το 47%, στην Αυστρία το 44% και στη Σλοβενία το 42%. Ακολουθούν η Βουλγαρία με 36%, η Κροατία με 29%, η Ισπανία και η Πορτογαλία με 27% και η Λετωνία με 26%. Συνολικά στην Ευρωζώνη το 21% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι προτιμά τα μετρητά, έναν 25% που επιλέγει τις χρεωστικές κάρτες και περίπου 13% τις πιστωτικές. Η διαφορά είναι ακόμη μικρότερη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή σε όσες απασχολούν έως 9 εργαζομένους. Εκεί τα μετρητά συγκεντρώνουν ποσοστό προτίμησης 22% και οι χρεωστικές κάρτες 23%. Στις μεγάλες επιχειρήσεις αντίθετα οι κάρτες έχουν σαφές προβάδισμα. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στον τρόπο με τον οποίο θέλουν να πληρώνουν οι ίδιοι πελάτες τους. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΚΤ, η προτίμηση των πελατών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή των τρόπων πληρωμής που αποδέχεται μια επιχείρηση, με ποσοστό 26%. Ακολουθούν η ασφάλεια με 22%, η ευκολία διαχείρισης με 15% και η ταχύτητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής με 10%. Τα μετρητά διατηρούν παράλληλα ορισμένα πλεονεκτήματα στα μάτια των επιχειρήσεων. Το 50% θεωρεί ότι προσφέρουν καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας σε σχέση με άλλους τρόπους πληρωμής, ενώ το 46% τα αξιολογεί θετικά ως προς την αξιοπιστία. 4 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν επίσης ότι υπερέχουν ως προς την ταχύτητα της συναλλαγής. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Το 32% αναφέρει τον κίνδυνο λάθους κατά την επιστροφή αρέστων, το 29% προβληματίζεται για την ασφάλεια και το 20% για το ενδεχόμενο εσωτερικής απάτης στην επιχείρηση. Η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων ετών στην Ελλάδα είναι η ταχύτατη αύξηση των άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Iris έχει προσθέσει έναν ακόμη ανταγωνιστή απέναντι στα μετρητά και στις κάρτες, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων άμεσα μέσω κινητού τηλεφώνου. Η αλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στις συναλλαγές μικρής αξίας, όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν τα μετρητά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ για το 2024, περίπου ένα στους δύο Έλληνες δήλωνε ότι προτιμά τα μετρητά στις πληρωμές προς άλλους ιδιώτες. Η συνεχής εξάπλωση των άμεσων ηλεκτρονικών μεταφορών δημιουργεί πλέον διαφορετικές συνθήκες. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αφορά το τι περιμένουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις για τα επόμενα χρόνια. Παρότι σήμερα το 99% των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δέχεται μετρητά, το 23% θεωρεί πιθανό να μην τα δέχεται πλέον μέσα στην επόμενη πενταετία. Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών που εξετάζει η έρευνα. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές κερδίζουν συνεχώς έδαφος, αλλά τουλάχιστον για την ώρα τα μετρητά στην ελληνική αγορά αποδεικνύονται πολύ πιο ανθεκτικά από όσο θα μπορούσε κανείς να περιμένει. Και με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε και πάλι για περισσότερα.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε ένα περίπου 20 λεπτό που μας απομένει. Παρέα έχουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον οποίο καλώς ορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Μπράβο, καλά είμαι κι εγώ. Πώς θα πας με τη ζέστη?
1: Εντάξει.
0: Καλά είναι.
1: Air condition έχουμε εδώ, ναι. Ανιστήρες.
0: Εμείς εδώ δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Αλλά να σου πω, δεν έχω αισθανθεί έτσι ιδιαίτερη υψηλές θερμοκρασίες. Τι να σου πω, ίσως έχει να κάνει το μελτεμάκι αυτό που εντάξει, σίγουρα διευκολύνει την κατάσταση.
1: Νιώθω λίγο ζέστη μόνο όταν βγαίνω το μεσημέρι από εδώ.
0: Ναι,
1: από
0: αυτό.
1: Τη δουλειά δηλαδή.
0: Και το βράδυ λίγο συνδυασμός υγρασίας είναι που,
1: ναι,
0: που δεν υποφέρεται.
1: Αυτό η υγρασία είναι και επικίνδυνη γιατί προκαλεί τις πυνθήρες του στήλους του ΔΔΕ πλέον. Έτσι, και υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και φωτιάς.
0: Και προκαλεί και αυτή τη δυσφορία, ειδικά όταν είσαι μέσα σε κάποιο εμπορικό που το air condition είναι full και βγαίνεις μετά στον έξω κόσμο. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι απόλυτα, τη ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία, ειδικά ναι, ας πούμε από τις 7.30-8 και μετά. Που είναι ένα συνδυασμό που στην κυριολεξία σκοτώνει. Σε νησί τώρα θα μου πει: ζούμε και στην Κρήτη έχουμε υγρασία. Ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε καλά. Και στο Ηράκλειο πολύ υγρασία.
1: Αν και είπαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς, να το συνδέσουμε αυτό που είπες τώρα με την υγρασία, με αυτά που μας είπε το πρωί στην εκπομπή μου ο κύριος Φραγιαδάκης, ο πρόεδρος των πυροσβεστών της Κρήτης.
0: Να, τον είχες καλεσμένο σήμερα.
1: Τον είχε
0: και
1: καλεσμένο.
0: Μιλήσατε ουσιαστικά για το πώς πάει ως τώρα το καλοκαίρι για τους πυροσβέστες, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ήταν
1: ακριβώς.
0: Ένα ακόμη προκλητικό, να το πω, καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Όπου αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, όπου ανθρώπινες ζωές χάθηκαν δυστυχώς και ανθρώπινες περιουσίες, πρώτα οι ζωές και μετά οι περιουσίες, έτσι.
1: Και το λέω αυτό να το συνδέσουμε, διότι είπαμε προηγουμένως ότι λόγω της υγρασίας σπινθυρίζουν οι στήλοι του ΔΔΕ ή οι πυλώνες του ΔΔΕ. Αυτές οι σπίθες προκαλούν πυρκαγιές. Μας το είπε εφθαρσός ο κύριος Φραγιαδάκης. Εξάλλου ξέρουμε ότι μία από τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασε τέλη Ιουλίου στο Νότιο Ρέθυμνο ήταν από πυλώνα.
0: Ξεκίνησε από εκεί.
1: Ακριβώς. Ήταν από πυλώνα της ΔΕΗ. Και επίσης από αμέλεια, από δική μας αμέλεια, το 90% μας είπε ο κύριος Φραγιαδάκης, των εμπρισμών είναι από αμέλεια και από τους πυλώνες του ΔΔΕ. Το 90%, το 10% είναι από εμπρισμούς. Λοιπόν, ας προσέχουμε λοιπόν. Και μια και...
0: Αντιλαμβανόμαστε από αυτό που μας λες, πόσες πυρκαγιές θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Εάν εμείς ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί και αν ακολουθούσαμε τις οδηγίες και τις συμβουλές των ειδικών.
1: Ακριβώς. Αλλά τώρα μην ξαναρχίσουμε να το πάρουμε κοινωνιολογικά θέμα, γιατί ξέρουμε ότι είναι το ίδιο μυαλό που μας σκοτώνει στον δρόμο, είναι το ίδιο μυαλό που μας κάνει να βαράμε μπαλωθιές και όλα τα σχετικά. Έτσι. Το ίδιο μυαλό είναι. Λοιπόν, να πούμε επίσης δύο πράγματα σχετικά, μια και ξεκινήσαμε από τους πυροσβέστες. Με τους πυροσβέστες είπε και κάτι άλλο ο κ. Φραγιαδάκης. Να προσέχουν πάρα πολύ οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι κάνουν οδηπορία. Είτε είναι ξένοι, είτε είναι Έλληνες. Αν είναι ξένοι, είπε, κάλεσε τους φορείς του τουρισμού να δίνουν σαφείς οδηγίες, να ρωτάνε πού πηγαίνει για οδηπορία ο πελάτης τους και να δίνουν σαφείς οδηγίες για τον τόπο που πηγαίνει. Αν είναι χαρτογραφημένος, πόσα χιλιόμετρα είναι, από πόσο δύσβατος είναι, διότι έχουν συναντήσει περίπτωση, μας είπε περίπτωση, δεν ξέρω βέβαια, δεν θα είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις, αλλά έχουν συναντήσει περίπτωση που διέσωσαν από βουνό με χιόνια τουρίστα με σαγιονάρες.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Κοίτα, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται πολλές φορές στη χώρα μας, στο νησί μας και θέλουν να ανακαλύψουν τις ομορφιές του. Είναι αρκετοί από εκείνους όμως παράτολμοι, θα πω, γιατί δεν γνωρίζουν τον τόπο, κακά τα ψέματα. Ούτε εμείς οι ντόπιοι δεν γνωρίζουμε τον τόπο μας και πολλοί από εμάς ενδεχομένως δεν έχουν ταξιδέψει κιόλας και σε άλλα μέρη του νησιού, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, που δεν έχουν πάει στα Χανιά, που δεν έχουν πάει στο Ρέθυμνο, που δεν έχουν πάει σε συγκεκριμένα χωριά του Ρεθύμνου ή χωριά των Χανίων, τα οποία διαθέτουν και δύσβατες περιοχές. Πόσο μάλλον τώρα, εσύ που έρχεσαι από την άλλη άκρη του κόσμου, που δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις καν το μοτίβο, το γεωγραφικό, να το πω, τα εδάφη, την αβιοποικιλότητα, και επιλέγεις να κάνεις πεζοπορία σε ένα μέρος με το σταυρό στο χέρι. Και τελικά, τι συμβαίνει? Συμβαίνουν όλα αυτά τα, ναι, τα ευτράπελα που ζούμε. Να μπαίνει στη διαδικασία η πυροσβεστική, να μπαίνει στη διαδικασία σωστικά συνεργεία, να μπαίνει στη διαδικασία πολλές φορές και να σηκώνονται ακόμη και αεροσκάφη και ελικόπτερα, προκειμένου να ζητήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάπου χαθεί. Και το καλό και το ευχάριστο είναι ότι στις πλήσεις των περιπτώσεων αυτοί οι άνθρωποι τελικά βρίσκονται και σώοι και αυλαβείς. Όμως έχουμε και τα άσχημα περιστατικά που χάνουν τελικά τη ζωή τους, έτσι.
1: Ακριβώς. Και επίσης είπε ότι πρέπει ο διπόρος να γνωρίζει τις αντοχές του. Να γνωρίζει πόσο χρονών είναι, πόσο θα αντέξει, γιατί δεν είναι μόνο να πας, είναι και πώς θα γυρίσεις.
0: Έτσι,
1: πρέπει να γνωρίζουν τις αντοχές τους. Και να μην, να μην υποτιμούν τη μορφολογία του εδάφους
0: και να μην
1: και
0: υπερτιμούν
1: τη φύση.
0: Τις δυνάμεις τους, Νίκο. Γιατί ακριβώς. Οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Υπερτιμούν τις δυνάμεις τους, δεν αντιλαμβάνονται ότι. Πηγαίνουν στο άγνωστο, ενδεχομένως δεν είναι και καλά προετοιμασμένοι, δεν φορούν τα κατάλληλα παπούτσια, δεν κρατούν ενδεχομένως τις ποσότητες νερού που θα χρειαστούν ή ξηρά τροφή και τελικά
1: έτσι.
0: Αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Δυσκολίες όμως υπάρχουν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από ό,τι φαίνεται, το οποίο σφίζει από ζωή και αυτό από τη μία είναι καλό. Από την άλλη σαρδελοποιούνται βέβαια οι επιβάτες, ο ένας πάνω στον άλλο στην κυριολεξία. Οπότε μίλησες με τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό, τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, και ουσιαστικά αναφερθήκατε, φαντάζομαι, στη μεγάλη κίνηση που έχει το αεροδρόμιο μας.
1: Ακριβώς, τη μεγάλη κίνηση η οποία θα συνεχιστεί και μέχρι και τον Οκτώβριο θα συνεχιστεί η μεγάλη κίνηση.
0: Έχουμε δύο μήνες δηλαδή ακόμα μπροστά μας φουλ.
1: Γύρω στο 15 Νοεμβρίου θα σβήσει η κίνηση καλοκαιρινή, θα αρχίσει η χειμερινή, που πάλι όμως έχουμε και το χειμώνα κάποιες πτήσεις από το εξωτερικό, όπως μας είπε. Το χαρακτηριστικό που μας είπε ο κύριος Ουρανός και κρατάμε είναι ότι αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο Ηρακλείου δουλεύει πάνω από τα όρια του. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο κατασκευάστηκε δεκαετία του 60-70, πότε κατασκευάστηκε. Είναι ένα αεροδρόμιο που δεν είναι σύγχρονο, αλλά απλώς εξυγχρονίζεται με παρεμβάσεις που γίνονται βελτιωτικές, είτε μεγάλες είτε μικρές. Από εδώ και πέρα και μέχρι το 29, γιατί μας είπε ο κύριος Ουρανός ότι θα έχουμε τρεις full season σε αυτό το αεροδρόμιο, γιατί λένε ότι Νοέμβριο του 28 θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει προφανώς σταδιακά. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ξεκινήσει με πτήσεις cargo πρώτα και μετά με επιβατικές πτήσεις. Οπότε εκτιμά ο κύριος Ουρανός ότι και την τουριστική σεζόν του 2029 θα δουλέψουμε με αυτό το αεροδρόμιο. Μέχρι τότε λοιπόν θα κάνουν όλες τις κινήσεις που χρειάζεται για να βελτιωθούν οι καταστάσεις. Μας είπε μάλιστα ότι τώρα θα υλοποιηθεί το έργο για την επόμενη σεζόν, λέει, θα λειτουργήσει το έργο με την καθαριότητα, που θα περιλαμβάνει και πρόσληψη παραπάνω προσωπικού και βελτίωση στην κατάσταση με τις τουαλέτες, που πολλές φορές ξέρουμε έχει αναφερθεί η κατάσταση.
0: Και φωτογραφίες που έχουν ανέβει στα social media. Ακριβώς. Από επισκέπτες, από επιβάτες κλπ.
1: Επίσης μας είπε ότι θα μπει στέγαστρο στην πίστα, γιατί τώρα εκεί μαζεύονται οι άνθρωποι που είναι εκτός Σέγγεν. Και μας έλεγε μάλιστα ότι πρόσφατα είχαν 7 πτήσεις εκτός Σέγγεν, που αναγκαστικά, ξέρεις, αυτοί περνάνε από βιομετρικά τώρα μέτρα και καθυστερεί αυτό το πράγμα, και είναι και η αιτία των καθυστερήσεων που παρουσιάζεται σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης. Mm-hmm. Έχουμε δει άρθρα πάρα πολλά και βίντεο σχετικά και φωτογραφίες από όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης. Τώρα λοιπόν, για να μην είναι μέσα στον ήλιο, στον αέρα ή στη βροχή οι άνθρωποι αυτοί, θα μπει ένα στέγαστρο, ούτως ώστε να γίνονται κάτω από καλύτερες συνθήκες ο έλεγχος αυτών των ανθρώπων. Και μάλιστα είπε ότι είναι καλό το γεγονός ότι από αυτούς τους ανθρώπους διαχωρίστηκαν, με απόφαση βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαχωρίστηκαν αυτοί που έρχονται από τη Βρετανία. Και είναι πολλοί αυτοί που έρχονται από τη Βρετανία και δημιουργούσαν περισσότερο πρόβλημα. Τώρα κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί όπως μας είπε, μετά τους Γερμανούς, οι Βρετανοί είναι οι υπαριθμόν 2 σε πλήθος τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, ευχάριστο αυτό. Βέβαια. Φαντάζομαι είπε, βέβαια, ότι θα διευκολύνει τις διαδικασίες τουλάχιστον.
1: Έτσι, σε μία μέρα πέρασαν 65.000 άνθρωποι από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, απίστευτο. Μιλάμε τώρα μία ολόκληρη πόλη, έτσι, μία μικρή πόλη.
0: Από ένα τόσο δα αεροδρόμιο. Ναι, και τόσο παλιό αεροδρόμιο, μετά όποια προβλήματα.
1: Ακριβώς. Το αεροδρόμιο δεν είναι για αυτή την κίνηση. Γι' αυτό φτιάχνουμε και το καινούριο, γιατί αυτή η κίνηση, όπως καταλαβαίνεις, θα αυξάνεται συν τον χρόνο. Δεν μπορεί να αντέξει αυτό το αεροδρόμιο.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Σε καμία. Λοιπόν, τρίτη σου καλεσμένη κυρία Μαρία Δαδούτη, ψυχολόγος στο ΚΕΣΑ, στο Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων.
1: Και η κυρία
0: Στέλλα Δασκαλάκη, ναι, κοινωνιολόγος στο ΚΕΣΑ. Μιλήσατε για ένα σεμινάριο το οποίο ξεκινά.
1: Ναι, ένα σεμινάριο για τα μικρά παιδιά του γυμνασίου όμως. Δηλαδή, μάλιστα το συζητήσαμε και σχετικά, είπα ότι ήξερα ότι υπάρχουν θέματα με τα μικρά παιδιά που πάνε πρώτη δημοτικού, πώς θα προσαρμοστούν και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά αυτή τη φορά το ΚΕΣΑ κάνει αυτό το σεμινάριο, το βιωματικό, για τα παιδιά που τέλειωσαν την έκτη τάξη, θα πάνε πρώτη γυμνασίου,
0: που τέλειωσαν το δημοτικό και που καλούνται τώρα να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα όντας μαθητές γυμνασίου.
1: Ακριβώς.
0: Ένα μεταβατικό στάδιο που και αυτό θέλει λίγο το χρόνο του, έτσι.
1: Ακριβώς. Να προετοιμαστούν και βεβαίως να προετοιμαστούν και οι γονείς των παιδιών αυτών. Και εκεί στοχεύει να δώσει μέτρα, ας πούμε, προστασίας των παιδιών, πώς θα αντιμετωπίσουν τη νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη μέση εκπαίδευση, να μπουν και ψυχολογικά και κοινωνικά στο πεδίο και να μπορέσουν έτσι να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα στο γυμνάσιο. Το οποίο βέβαια θα τους ακολουθήσει, ξέρεις, η αρχή λέει είναι τη ίμιση του παντός.
0: Ναι.
1: Έτσι το είπαν εξάλλου και οι κυρίες που φιλοξένησε στην εκπομπή μου, ότι από εκεί και μετά θα εξαρτηθεί και η πορεία τους μέσα στο γυμνάσιο. Βέβαια, βλέπουμε και την παρουσία των γονέων μέσα σε αυτό το πράγμα στο ΚΕΣΑΝ, το βλέπουν. Και μάλιστα είπαμε ότι μετά την 7η Σεπτεμβρίου, γιατί τώρα 25, 27 και 31 θα γίνει το πρώτο μέρος, θα έλεγα, των σεμιναρίων. 2, 4 και 7 Σεπτεμβρίου θα είναι το δεύτερο μέρος, γιατί είχε πάρα πολλή συμμετοχή. Έχουν 80 παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή για να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο.
0: Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον,
1: βέβαια,
0: από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Άρα θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος ουσιαστικά σεμιναρίων.
1: Ακριβώς. Και να πούμε το Μόβερε που γίνεται αυτό το σεμινάριο, το οποίο είναι στη πλατεία Κύπρου απέναντι από την Όαση. Είναι ένας, επειδή τον ξέρω το χώρο, γιατί είχα την τιμή να διατελέσω και πρόεδρος του ΚΕΣΑΝ, mm-hmm. όταν ήμουν αντιδήμαρχος. Εκεί λοιπόν είναι ένας πολύ συμπαθητικός χώρος και πολύ καλά φτιαγμένος, αλλά είναι πολύ μικρός. Δηλαδή βάζει αίθουσά του, βάζει 15 ανθρώπους. Αλλά είναι γι' αυτό και τα 80 άτομα θα κατανεμηθούν σε αυτές τις 6 συνεδριάσεις, για να μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που κάνει το ΚΕΣΑΝ.
0: Πολύ ωραία. Όποιοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, Νίκο, πού μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα του ΚΕΣΑΝ. ΚΕΣΑΝ, Ηράκλειο θα.
1: Μισό λεπτό. Τώρα δεν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή γιατί είναι πλήρες. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ένα τηλέφωνο.
0: Οπότε για το δεύτερο κύκλο από το Σεπτέμβριο, ούτε για το δεύτερο.
1: Ούτε για το δεύτερο. Δηλαδή, τα 80 άτομα θα κατανεμηθούν, από ό,τι μας είπε η κυρία Δαδούτη και η κυρία Δασκαλάκη, σε αυτούς τα 6 μαθήματα που θα γίνουν σε 2 κύκλους.
0: Οκ. Mm-hmm. Okay. Οπότε μελλοντικά, για οτιδήποτε καινούριο πρόκειται να υλοποιήσει το ΚΕΣΑΝ, εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε.
1: Ασφαλώς.
0: Και να σας δώσουμε την πληροφορία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, αγαπητοί.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και αφορά στο ηλιακό έγκαυμα, το οποίο λέει γράφει στο DNA των παιδιών. Και επειδή και εγώ μανούλα είμαι και γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η προστασία από τον ήλιο, πόσο σημαντικό είναι το να χρησιμοποιούμε αντιλιακό, και εγώ κυνηγώ τις κόρες μου στην παραλία ως Ελληνίδα μάνα και τις καλώ συνεχώς για αντιλιακό, γιατί δεν αρκεί μονάχα μία εφαρμογή, χρειάζεται να γίνει και μία δεύτερη και μία τρίτη εφαρμογή αντιλιακού ανάλογα με τις ώρες που θα παραμείνουμε στην παραλία. Διαβάζω λοιπόν εδώ στο υγεία.gr πως το ηλιακό έγκαυμα γράφει λοιπόν στο DNA των παιδιών και πως υπάρχει έως και 80% μεγαλύτερος κίνδυνος μελανόματος, γιατί όλο αυτό λειτουργεί αθρηστικά, έχει να κάνει με το πόσο, πολύ ήλιο έχουμε μαζέψει, έχουμε συλλέξει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας από παιδιά και όσο τελικά φτάσουμε στην ενήλικη ζωή. Τα ηλιακά λοιπόν εγκαύματα που παθαίνουμε ως παιδιά δεν είναι μια παροδική ενόχληση λίγων ημερών. Όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, η ζημιά στο δέρμα είναι μια αναστρέψιμη και ικανή να εκδηλωθεί ακόμη και μετά από δεκαετίες, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο εμφάνισης μελανόματος και πρόωρης γύρανσης. Έτσι, τα μπανάκια καλά κρατούν. Βρισκόμαστε στα τέλη του Αυγούστου, όμως σίγουρα συνεχίζουμε όλοι μας να κάνουμε βουτιές στην θάλασσα. Οπότε χρειάζεται και να ενημερωθούμε σωστά, αλλά και να χρησιμοποιούμε τελικά το αντιλιακό μας και να μην μένουμε μονάχα στη θεωρία. Παρά τη συνεχή ενημέρωση, μια πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας αποδεικνύει ότι το 59% των παιδιών έχει καεί από τον ήλιο τουλάχιστον μία φορά. Παράλληλα, οι ίδιοι οι γονείς παραδέχονται ότι μόλις το 42% των παιδιών έχει μαζί του αντιλιακό το καλοκαίρι και γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιεί, το 75% αγνοεί την αξία της σκιάς, ενώ μόλις το 13% φοράει ειδικά ρούχα με δίχτυ προστασίας από τον ήλιο. Η καθηγήτρια Τες Μακφέρσον, σύμβουλος δερματολογίας του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας, επισημαίνει ότι ο κίνδυνος λειτουργεί σωρευτικά. Αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Εάν ένα άτομο υποστεί 5, λέει, ή περισσότερα σοβαρά ηλιακά εγκάβματα πριν κλείσει τα 20 του χρόνια, ο κίνδυνος εμφάνισης μελανόματος, της πιο σοβαρής μορφής καρκίνου του δέρματος, αυξάνεται κατά, ακούστε, 80%. Από την πλευρά της, η Sophie Brooks, υπεύθυνη ενημέρωσης υγείας στον Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, εξηγεί τον μηχανισμό της βλάβης. Η υπερβολική έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία καταστρέφει το DNA των κυττάρων, το οποίο λειτουργεί ως εγχειρίδιο οδηγιών του οργανισμού μας. Όταν οι βλάβες αυτές μαζεύονται, τα κύτταρα μπορεί να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, οδηγώντας σε καρκίνο. Το ύπουλο με το ηλιακό έγκαυμα είναι ότι το κοκκίνισμα και ο πόνος υποχωρούν, όμως η κυταρική ζημιά παραμένει. Η Brooks ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι δεν υπάρχει ασφαλές μαύρισμα, καθώς το μαύρισμα αποτελεί ήδη ένδειξη ότι το δέρμα προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στη φθορά. Εκτός από τις σοβαρές ασθένειες, η ηλιακή ακτινοβολία σαμποτάρει άμεσα και την νεανική όψη. Η Μακφέρσον τονίζει ότι μέχρι και το 80% της ορατής γύρανσης του δέρματος οφείλεται στον ήλιο. Η περιόδης ακτινοβολία επιτίθεται στα κύτταρα που διατηρούν το δέρμα ελαστικό, προκαλώντας πρόωρες ρητίδες, χαλάρωση αλλά και πανάδες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή προστασία από την παιδική ηλικία δημιουργεί υγιείς συνθήκες για όλη τη ζωή, γι' αυτό συνιστούν υψηλή προστασία, χρήση αντιλιακού με δείκτη τουλάχιστον SPF 30, με προστασία από την ακτινοβολία του ήλιου και χωρίς άρωμα, ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργίες στο ευαίσθητο παιδικό δέρμα, συχνή ανανέωση, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, εφαρμογή κάθε 2 ώρες και οπωσδήποτε μετά το κολύμπι, το παιχνίδι, την εφίδρωση ή το σκούπισμα με την πετσέτα. Όχι αντιλιακό σε βρέφη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας τονίζει ότι τα μωρά κάτω των 6 μηνών δεν πρέπει να έρχονται σε καμία επαφή με το άμεσο ηλιακό φως. Για την προστασία του, σημαντικό ρόλο παίζουν η σκιά στο καρότσι, τα φαρδιά και άνετα ρούχα, τα καπέλα φλανέλα με προστασία για το λαιμό και τα αυτιά, καθώς και ειδικά γυαλιά ηλίου. Το αντιλιακό δεν προσφέρει 100% κάλυψη. Πρέπει πάντα να συνδυάζεται με παραμονή στη σκιά και κατάλληλο ρουχισμό. Το πιο σημαντικό απ' όλα όμως είναι οι γονείς να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα και βεβαίως να υπενθυμίζουν στους εφήβους τη σημασία της προστασίας από την ακτινοβολία του ήλιου, καθώς οι μεγαλύτερες ηλικίες τείνουν να μην εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας ή να τα εφαρμόζουν με χαλαρότητα. Προσοχή λοιπόν, ο ήλιος σίγουρα είναι φίλος μας, αλλά μπορεί να γίνει και εχθρός μας. Φτάνουμε όμως κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. 25 λέει το ημερολόγιο, 26 για τους φίλους που ακούν την επανάληψη της επόμενης. Άλλωστε η πηξίδα, ως γνωστόν, μεταδίδεται 3 φορές το 24ωρο και σε αυτό το πλαίσιο είναι αποδεκτή, νομίζω, και πρέπει να είναι αποδεκτή όλοι οι χαιρετισμοί. Το καλημέρα, το καλησπέρα, το χαίρετε είναι, νομίζω, δόκιμο να το λέμε πάντα και να το εξηγούμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Πολίτικα, στο 89 και 8. Καλώς ήρθατε στην πηξίδα του Πολίτικα που ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Και να πω ότι έχω και σήμερα τη χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία Δη Μαυρομάτη, τη Φιλία Τσαριδάκη και το Μανώλη του Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Η Ζέτα Κολοβούνη στην παραγωγή. Και ο Βαγγέλης είναι εδώ στον ήχο, σταθερός, ο Βαγγέλης Ολίτινας, στα καθήκοντά του. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Υπάρχει πλούσια επικαιρότητα, ειδησιογραφία σε έναν Αύγουστο που έχει διαψεύσει πανηγυρικά, όπως έχω πει πολλές φορές, και φέτος τον Ουμπέρτο Έκο που λέει ότι ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις. Φέτος ο Αύγουστος έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Να πω ότι και σήμερα την πηξίδα σας προσφέρει η C-Jets που είναι μαζί μας και που είναι και μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, άνετα, γρήγορα και οικονομικά, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών παγκοσμίως, παρακαλώ, και σας δίνει παράλληλα τη δυνατότητα να έχετε έκπτωση, να ωφεληθείτε δηλαδή, εκδίδοντας ταυτόχρονα τα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής με 50% έκπτωση στο εισιτήριο της επιστροφής, εφόσον κλειστούν τα εισιτήρια μαζί, την ίδια στιγμή δηλαδή, από το Ηράκλειο για τη Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά, την Άξο σε 3 ώρες, την Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά, την Τίνο, τη Σύρο, τη Μύκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως καθημερινά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει ψηλά στην επικαιρότητα αυτή την ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά. Να σας πω ότι εχθές στο Υπουργικό, όπως σχολιάζαμε και στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, ο Πρωθυπουργός κήρυξε ουσιαστικά την έναρξη της περίοδου που θα έλεγα ότι θα έχει έντονο πολιτικό χρώμα, με κυβερνητικές εξαγγελίες και βεβαίως με το αποτύπωμα στην κοινωνία. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση προετοιμάζεται πυρετοδός τώρα για την ΔΕΘ, είμαστε στην τελική ευθεία, έμειναν λίγες μέρες πριν την κορδέλα, αλλά αμέσως μετά, μιας και ο Πρωθυπουργός από του βήματος της ΔΕΘ θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις προεκλογικές του εξαγγελίες, μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, μπαίνουμε σε μια μακρά, όπως φαίνεται, προεκλογική περίοδο που θα μας οδηγήσει στην κάλπη από ό,τι τουλάχιστον λέει το επικρατέστερο σενάριο, την άνοιξη του 2027. Η ιστορία όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τις εξαγγελίες και την προσπάθεια του αποτυπώματος αυτών των εξαγγελιών να δώσουν όθηση δημοσκοπική στην κυβέρνηση, αλλά παράλληλα να παρουσιάσουν μέσα στις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν τις ΔΕΘ και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που δεν αφορά μόνο το κυβερνών κόμμα, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με το ΠΑΣΟΚ ήδη, όπως έχουμε σχολιάσει και χθες εδώ στο Ηράκλειο, να προσπαθεί να καταρτήσει το βέλτιστο δυνατό ψηφοδέλτιο. Να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες ένα πιθανό, μια πιθανή εντεκάδα, μια πιθανή σύνθεση, όπου μέσα σε αυτή τη σύνθεση περιλαμβάνονται πρόσωπα που κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει έκπληξη, όμως τίποτα δεν έχει κουμπώσει ακόμα, επίσημα δηλαδή, πολλά λέγονται, προεξάρχοντος της υποψηφιότητας του γιου του πρώην Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου και εγγονού του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος φαίνεται να είναι αποφασισμένος και πολύ πιθανόν να είναι μέσα στους 11 του Ηρακλείου. Μάλιστα κάποιοι σχολίαζαν με νόημα ότι είναι πολύ πιθανόν αυτή η ανακοίνωση να συμπέσει με την ημερομηνία της 3ης του Σεπτέμβρη. Η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια, να το πω έτσι, ας το πούμε συμβολική ημερομηνία για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που θέλει να δώσει το μέγιστο φόρτο και την καλύτερη δυνατότητα, τη μέγιστη μάλλον δυνατότητα, να συγκρουστεί με τον Τσίπρα ευθέως για την πολύ μεγάλη μάχη της δεύτερης θέσης. Στη Νέα Δημοκρατία τα ονόματα είναι πολλά, από το μικροσκόπιο, να το πω έτσι πολύ απλά, του Πρωθυπουργικού Γραφείου περνούν όλοι οι υποψήφοι για τη συμμετοχή στα Γαλάζια ψηφοδέλτια. Να πω ότι επί της ουσίας το κόμμα αξιολογεί πάρα πολλά πρόσωπα για τις στελέχωση των ψηφοδελτίων, επιδιώκοντας ένα συνδυασμό κυβερνητικής εμπειρίας, κομματικής ανανέωσης και ισχυρών τοπικών ερισμάτων. Έχουν ήδη οριστικοποιηθεί 12 υποψηφιότητες σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις για τουλάχιστον 100 επιπλέον υποψηφίους αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διεθνής έκθεσης. Όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, η ηγετική ομάδα του Πρωθυπουργού έχει αναλάβει το συντονισμό της εκστρατείας, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση του κυβερνητικού έργου και στην προετοιμασία για την επόμενη τετραετία. Σας έχω πει ότι ο Μητσοτάκης παίζει ένα προσωπικό στοίχημα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα της τρίτης συνεχόμενης τετραετίας, την οποία δεν έχει πετύχει ποτέ κανένας Έλληνας στη μεταπολίτευση. Θα θυμίσω ότι ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, έκανε τρεις τετραετίες, όχι ολόκληρες. Τον πρόλαβε ο θάνατος στην τρίτη τετραετία. Αλλά οι τρεις τετραετίες που έκανε, 81, 85, 93, δεν ήταν συνεχόμενες. Μεσολάβησε η περίοδος, η πολιτική περίοδος του 89-93, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε καθίσει ξανά στα έδρανα της αντιπολίτευσης και του αρχηγού αυτής. Φόκους και στην οικονομία, μιας και έχουμε τα αναχώματα στην ακρίβεια που στείνει το Υπουργείο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με μαζική μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων από την 1η του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι, προσέξτε, θα είναι μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση θα προσπαθεί να πιέσει τις τιμές στο ράφι και στα καύσιμα για να αποσυμφορήσει τη μεγάλη γκρίνια που υπάρχει για την ακρίβεια, όχι άδικα, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Σωστά ο κόσμος διαμαρτύρεται για την ακρίβεια. Έχουμε κάθε λόγο να λέμε ότι δυστυχώς τα πράγματα η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να τα ελέγξει, από τα καύσιμα μέχρι τη φέτα στο μπακάλικο και βεβαίως τα προϊόντα στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Και όχι μόνο βεβαίως εκεί, γιατί εκεί θα βάλω μέσα τις τιμές των εισιτηρίων, αεροπλάνα, πλοία, εκεί θα βάλω μέσα τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, ρεύμα, ίντερνετ, τηλέφωνο κλπ. Κλπ. Που είναι όλα τσιμπημένα προς τα πάνω, κατά την προσωπική μου άποψη, ανέτεια, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι μιλάμε για μια καθαρή εσχροκέρδεια. Με τις κινήσεις αυτές λοιπόν, ο Πιερακάκης επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ανάχωμα στην ακρίβεια, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, το εγχείρημα αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο να αποτύχει, αν η κατάσταση δεν σταθεροποιηθεί. Και βεβαίως, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να πάει με μεγάλες τιμές και με άδεια πορτοφόλια στις κάλπες. Συνεπώς, σας λέω ότι θα μας προσέξουν μετά από 3,5 χρόνια τους επόμενους μήνες. Να είστε βέβαιοι για αυτό, όπως δεν μας έχουν προσέξει 3,5 χρόνια τώρα, μόνο και μόνο γιατί θέλουν να κερδίσουν την ψήφο μας, την εμπιστοσύνη μας, την επιλογή μας στην κάλπη. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν ή ποιους θα πείσουν για να τους ψηφίσουν ξανά, αλλά σίγουρα είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Κάτω από την ομπρέλα του οικονομικού ρεπορτάζ, θέλω να σας βάλω επίσης τρεις άξονες οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα φορολογήσει τα κρυπτονομίσματα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε. Να πω ότι Η ΔΕΔ απέρριψε προσφυγή φορολογούμενου κατά τη ΑΔΕ, η οποία δεν αναγνώρισε εισόδημα 620.000 ευρώ από μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο διαπραγματεύσεων πάνω σε αυτό. Να σας πω ότι την ίδια ώρα ανακοινώνονται ότι οι τράπεζες αύξησαν κατά 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα χαρτοφυλάκια ομολόγων τους το εξάμηνο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και να σας πω επίσης ότι η αγορά κατοικίας θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα να έχει υψηλές πτήσεις, όπως τουλάχιστον φαίνεται, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο τετράμινο ουσιαστικά της χρονιάς, αφού παραμένει με αμείωτη ένταση το ενδιαφέρον των ξένων να αγοράσουν. Και εδώ θα σας δώσω και μια πληροφορία που είχα τις τελευταίες ημέρες. Μερικοί από τους πιο καλούς πελάτες στην Αθήνα και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι οι γείτονες, οι οποίοι έρχονται, πληρώνουν χρήματα για να αγοράσουν σπίτι. Θα σας πω το εξής. Πολλοί λένε ότι ό,τι δεν μπορούν να το πετύχουν με το στρατό, να το πετύχουν με το πορτοφόλι και την κατοικία. Θα σας πω ότι αυτό δεν είναι τόσο απλό. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω και που είχα την ευκαιρία το Σαββατοκύριακο να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα, μου είπαν χαρακτηριστικά ότι οι Τούρκοι που έρχονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι εύποροι, ευκατάστατοι γείτονες. Η Τουρκία είναι μια χώρα με 80 εκατομμύρια, τα 72 εκατομμύρια στην κυριολεξία είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, πεινάνε δηλαδή, και υπάρχουν και 8 εκατομμύρια που ζουν με αξιοπρέπεια. Κάποιοι μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια, λένε κάποιοι ότι είναι μεταξύ μισού και 1,5 εκατομμυρίου, ζουν πλουσιοπάροχα. Είναι λογικό. Άρα, αν αφαιρέσουμε το 1 εκατομμύριο που ζουν πλουσιοπάροχα από τα 8, έχουμε 7 εκατομμύρια Τούρκους, δηλαδή μια ολόκληρη Ελλάδα, η οποία έχει την πολυτέλεια και την άνεση πολύ εύκολα να αγοράσει ένα σπίτι. Γιατί ήρθε στην Ελλάδα, είναι το ερώτημα. Διότι ο Ερντογάν δεν τους έχει δώσει τη δυνατότητα να νιώθουν ασφάλεια στον τόπο τους, στην πατρίδα τους, ακόμα και αυτοί που είναι τακτοποιημένοι και οι οποίοι σου λέει ότι ποιος είναι ο πιο εύκολος και ο πιο κοντινός σε εμάς λαός και κουλτούρα κλπ. Οι γείτονες. Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα. Τι λείπει από τη στερείται τίποτα η Ελλάδα? Όχι. Για κάποιον που θα έρθει να αγοράσει ένα σπίτι, είναι μια εξαιρετική επιλογή, οφείλω να σας πω, και από πλευράς καιρικών συνθήκων, από όπου και αν προέρχεται αυτός, αλλά και από τη ζωή. Έχουμε τάξη, ειρήνη, ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση που αυτά δεν είναι τόσο δεδομένα σε κάποιες άλλες χώρες. Οι Τούρκοι λοιπόν έρχονται, αγοράζουν μαζικά στην Αθήνα σπίτια, κατά κύριο λόγο στην Αθήνα, και βεβαίως για αντίστοιχους λόγους αγοράζουν στην Ανατολική Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Εκεί νομίζω το θέμα το παρακολουθεί η πολιτεία για το πώς αναπτύσσονται κάποια πράγματα, τι γίνεται. Για μένα εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά και βέβαια να γνωρίζουμε τους συσχετισμούς που μπορούν να προκύψουν μετά από μερικά χρόνια. Τώρα, πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μου, για τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε όλο το δεύτερο μέρος για πολύ ενδιαφέροντα θέματα, θέλω να σας πω ότι εξακολουθεί και παίζει ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης και η υπόθεση με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Χθες αφιερώσαμε χρόνο να σας υπενθυμίσουμε τις οδηγίες που λένε οι ειδικοί. Η Κρήτη δεν βρίσκεται στο κόκκινο, όπως είναι η Αττική. Η Αττική είναι στο κόκκινο. Έχουμε αρκετά κρούσματα. Κάποια κατέληξαν και στην Κρήτη. Έχουμε περιστατικό στα Χανιά με τον 72χρονο επιχειρηματία που φέρεται ότι έχασε τη ζωή του μετά από τζίμπημα και την προσβολή του από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι να χρησιμοποιούμε κυρίως τη νύχτα έντομο αποθητικά, είτε πάνω στο δέρμα μας είτε στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, και σε καμία περίπτωση να μην αφήνουμε νερά σε χώρους εξωτερικούς που μπορεί να λιμνάται, είτε πάνω στο δέρμα μας είτε στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, και σε καμία περίπτωση να μην αφήνουμε νερά σε χώρους εξωτερικούς που μπορεί να λιμνάζουν.

γύρω στις 8.30, περπατούσα με φίλο στο κέντρο και έκπληκτος είδα κάτι που πραγματικά δεν το πίστευα με τα μάτια μου. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με το κέντρο του Ηρακλείου να σφίζει από ζωή, ο εργολάβος καθαριότητας που έχει πάρει αυτό το βουνό λεφτά από το Δήμο Ηρακλείου μαζεύει σκουπίδια στο κέντρο, αδιαφορώντας για τη μεγάλη εικόνα της πόλης και γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του τους πάντες. Η εικόνα που φιλοξενούμε στο politica.gr είναι χαρακτηριστική, με το όχημα καθαριότητας να κάνει σλάλομ ανάμεσα στους διαβάτες, ανεβαίνοντας την 25η Αυγούστου και περνώντας ανέμελο και αδιάφορο μπροστά από την Κρίνη Μοροζίνη, ανάμεσα στους διαβάτες και στους ανέμελους περιπατητές επισκέπτες της πόλης. Το ερώτημα είναι αν είναι όλο αυτό υπό την έγκριση της αρμόδιας αντιδημαρχίας της Δημοτικής Αρχής του καλοκαιρινού να μπαίνουν μέσα τα οχήματα του εργολάβου 8.30 ώρα τη νύχτα. Τι ντροπή, φώναζαν οι πολίτες, και τι πράγματα πραγματικά συμβαίνουν στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για το θέμα αυτό και άμεσα, και αν δεν δοθούν εννοείται ότι εμείς από αύριο θα τις ζητήσουμε επιτακτικά. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να κάνω μία επισήμανση είναι ότι συνεχίζουν να σφυρίζουν κλέφτικα στη Λότζια, στο Δημοτικό Μέγαρο, για τις διαβάσεις που δεν έχουν παραλυφθεί αλλά ούτε διορθώθηκαν μετά το δικό μας δημοσίευμα που ήταν αποκαλυπτικό και είναι άκρως επικίνδυνες. Θα σας θυμίσουμε ότι μας διαβεβαίωσαν από το επικοινωνιακό επιτελείο του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, όταν αναδείξαμε αποκλειστικά από αυτή εδώ την εκπομπή και το site politica.gr το πρόβλημα, από τις 20 Ιουλίου, δηλαδή πριν από 35 μέρες, με τις διαβάσεις της ντροπής ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί, μας είπανε, και ότι είναι απόλυτα λογικό οι διαβάσεις μετά από λίγες μόνο ημέρες να έχουν ξεθοριάσει, σε πολλές περιπτώσεις να έχουν ήδη εξαφανιστεί και το βράδυ να είναι αόρατες, εγκυμονώντας κινδύνους σοβαρότατους για τους διερχόμενους οδηγούς που κινούνται στην πόλη του Ηρακλείου. Στις 27 γράφαμε χαρακτηριστικά επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων, αλλά με λεφτά των δημοτών. Και είχαμε παραθέσει και τις φωτογραφίες. Έχει περάσει λοιπόν ένας μήνας και 5 μέρες και πρόοδο δεν έχουμε δει, παρά μόνο δικαιολογίες από τη Δημοτική Αρχή και ψέματα. Μάλιστα, για να απαντήσουν στο τότε σκληρό αλλά αληθινό δημοσίευμά μας, επιστράτευσαν τον ακριβοπληρωμένο Σύμβουλο Επικοινωνίας του Δήμου στην Αθήνα, που έκανε, είναι ο ίδιος που έκανε την προεκλογική καμπάνια του συνδυασμού καλοκαιρινού και έχει σαρώσει τις απευθείας αναθέσεις να προχωρήσει σε δημοσιεύματα, σε αθηναϊκά site που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και που προφανώς με υψηλό τιμολόγιο που επιβάρυναν τους δημότες για να λένε ψέματα ότι το Ηράκλειο πρωτοστατεί, όταν εμείς οι πολίτες ζούμε άλλες εικόνες ντροπής, παραπληροφόρησης και κινδύνου. Θα σας πω ότι είχαμε επίσης αναδείξει το θέμα μέσα από το δημοσίευμα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, το οποίο έγινε στις 37, δηλαδή προσέξτε, εμείς ερχόμαστε 27, κάνουμε το ρεπορτάζ, τους εξευτελίζουμε εντελώς, ήταν εξευτελιστικό το ρεπορτάζ που κάναμε για το Δήμο και για την αρμόδια αντιδημαρχία τεχνικών έργων, και έρχονται 10 μέρες μετά να βάλουν μια φωτογραφία βεβαίως πραγματική την ημέρα που τελείωσε μια διάβαση και να δώσουν στους δημοσιογράφους συναδέλφους που δεν ξέρουν βεβαίως την πραγματικότητα ένα έτοιμο κείμενο να το δημοσιεύσουν με τίτλο «Το Ηράκλειο γίνεται πόλη πρότυπο». Είναι δηλαδή αγελάς. Οι περιψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί στον τομέα και της προσβασιμότητας με 51 υπερυψωμένες έξυπνες διαβάσεις. Εγώ προσωπικά απευθύνθηκα στους συναδέλφους, στέλνοντας το δημοσίευμα το δικό μου στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και τις φωτογραφίες. Και τους είπα, τους ρώτησα, δεν πήρα ποτέ απάντηση βεβαίως, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Ποιος κοροϊδεύει ποιον. Είναι δυνατόν εμείς 10 μέρες πριν από εδώ, από την εκπομπή αυτή και το site, να έχουμε αναδείξει αυτή την ντροπή, στην κυριολεξία το λέω έτσι, και 10 μέρες μετά το επικοινωνιακό team του Δημάρχου Ηρακλείου να κάνει αυτόν τον αντιπερισπασμό στην προσπάθειά του να θολώσει ουσιαστικά το σοβαρό θέμα που είχαμε αναδείξει λέγοντας ψέματα. Έτσι φαίνεται, αντιλαμβάνεται, το επιτελείο του επικοινωνιακού του καλοκαιρινού, τα έργα και τις ημέρες τους. Σήμερα, στο politica.gr

0: GR δημοσιεύουμε ξανά φωτογραφίες χθεσινές με ξεφτισμένα έργα πριν καν παραληφθούν, όπως μας είπαν, αφού είπαν ότι δεν έχουν παραληφθεί, και με ξεθωραγγιασμένη επικοινωνιακή πολιτική, όπως κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ερωτάτε και σήμερα η Δημοτική Αρχή να μας ενημερώσει: έχει πληρωθεί το έργο στον εργολάβο? Έχει παραληφθεί το έργο? Θα γίνουν βελτιώσεις και πότε? Θα ξαναβαφτούν και με ποια μέθοδο οι αόρατες διαβάσεις? Με νεράκι και χρώματα που κρατούν λίγες ώρες? Έχουν αναζητηθεί ευθύνες στον εργολάβο? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και ως την ολοκλήρωση του έργου? Ας περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσουν τώρα, και με αυτό κλείνω την εισαγωγή μου, καλωσορίζοντας ταυτόχρονα εδώ στο στούντιο τον αγαπητό φίλο Λεωνίδα Μπαμπάνη. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Μας συνδέουν, νομίζω, αρκετά πράγματα στην αγωνία, στην προσπάθεια, στη δουλειά που ο καθένας από το δικό του το μετερίζει έχει φτιάξει στο χώρο της τουριστικής ανάπτυξης, της προώθησης του ελληνικού τουρισμού και της προβολής της χώρας. Αγαπητέ Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε καλωσορίζω, είσαι κατευθείαν από Αθήνα εδώ, στο στούντιο, για κάτι που θα ανακοινώσουμε σε λίγο. Χαίρομαι πραγματικά που μου δίνετε ευκαιρία σήμερα να μιλήσω μαζί σου. Καλώς ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Καλώς σας βρήκα.
0: Είμαστε μπροστά σε προκλήσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε επιστρέφοντας μετά την ανάπαυλα, για τον ελληνικό τουρισμό. Πώς πάει ο ελληνικός τουρισμός κατά την δική σου οπτική ματιά?
1: Από νούμερα τέλεια. Τώρα από κάτω να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε. Υπάρχουν διάφορα θέματα που θα τα συζητήσουμε.
0: Ετοιμάζεις κάτι πολύ δυνατό, ναι, με την ομάδα σου, ναι, και τους συνεργάτες σου. Σωστή. Έτσι, να πω ότι το 2017, και κλείνω με αυτό, θα πάμε σε ανάπαυλα, ήμουν ένας από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού που μοιραστήκαμε το όραμα με τον Λεωνίδα, την ιδέα, και το κάναμε πράξη να ανοίξουμε την αγορά της Αμερικής το 2017, όταν πήγαμε στο Μανχάταν και κάναμε αυτή την μνημειώδη και ιστορική έκθεση στο Grand Central Station, στην καρδιά πραγματικά της Νέας Υόρκης. Στην Ελλάδα ερχόταν ελάχιστοι Αμερικανοί. Σήμερα καταφέραμε, μετά από τόσα χρόνια, αποδεδειγμένα πλέον, να έχουμε καθημερινά, εκτός από το μόνιμο αεροσκάφος της Emirates που επιχειρεί όλο το χρόνο, κάνοντας το δρομολόγιο απευθείας Αθήνα-Νέα Υόρκη, στο New Jersey, στο αεροδρόμιο Newark, επίσης τουλάχιστον καθημερινά 4 με 5 μεγάλα αεροπλάνα που έρχονται από την Αμερική, φέρνοντας κόσμο από πολλές πόλεις, όχι μόνο από τη Νέα Υόρκη και το New Jersey, αλλά και από άλλες περιοχές. Και μάλιστα ο Λεωνίδας, ερχόμενοι εδώ, μου είπε και μια πληροφορία η οποία δείχνει ότι αυτό που έγινε από τον Λεωνίδα, την ομάδα του, είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, το 2017, όχι απλά έπιασε τόπο, έφερε σημαντικά ωφέλη στην Ελλάδα.
1: Ναι, η Air Alaska ανακοίνωσε ότι από του χρόνου, τον Μάρτιο, θα βάλει πτήσεις στην Αθήνα από το Σιάτλ. Άρα φανταστείτε τώρα, και η Air Alaska επιλέγει Ελλάδα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Και απευθείας στο Σιάτλ, να πω ότι δεν είχαμε άλλη σύνδεση, γιατί το Σιάτλ είναι Ειρηνικός ωκεανός, είναι δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, να πω τώρα το εξής: για να πετάξει από Νέα Υόρκη στο Σιάτλ είναι ακόμα άλλες 6 ώρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή, είναι άλλο τόσο ταξίδι. Είναι όσο να πας περίπου, ας το πούμε, από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη, άλλο τόσο είναι να πας από τη Νέα Υόρκη ένα εσωτερικό δρομολόγιο στο Σιάτλ. Οπότε καταλαβαίνουμε την αξία αυτού. Ανάπαυλα, Σιτζέτς, πάντα μαζί μας, επιστρέφουμε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σιτζέτς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σιτζέτς, κερδίζεις καλά.
0: καλωσορίζω πλέον στο δεύτερο μέρος της Πηξίδας που σας προσφέρει και σήμερα η Seajets. Είναι μαζί μας. Θα σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο καθημερινά με τελικό προορισμό του μεγάλου λιμάνι του Πειραιά, αλλά ενδιάμεσα τις Κυκλάδες και από εκεί όπου επιθυμείτε στο Αιγαίο με 50 τελικούς προορισμούς νησιωτικούς και με πολύ μεγάλη άνεση στην διασύνδεση. Καλωσορίζω όλους εκείνους και εκείνες που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Έχω την χαρά. Και απλά θα το κάνω ως υπενθύμηση για να συνδέσω το τέλος του πρώτου μέρους με το δεύτερο. Τον αγαπητό Λεωνίδα Μπαμπάνη, έναν άνθρωπο που άοκνα έχει δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια στο κομμάτι της προώθησης του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό. Λεωνίδα μου, βεβαίως θα ήταν υποκριτικό και νιώθω πολύ πιο άνετα να μιλάμε στον ελληνικό, πράγμα που νομίζω ότι το θέλεις και εσύ. Λέγαμε για τον τουρισμό ότι για πρώτη φορά έχουμε κάποια στοιχεία και κάποια δείγματα που θα πρέπει, να το πω έτσι πολύ απλά, αν όχι να μας ανησυχήσουν, να δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή όμως το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνουν αυτά τα νούμερα και πώς μπορούμε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να οχυρωθούμε απέναντι στην απειλή που δημιουργούν αυτά τα νούμερα. Θέλω να μας πεις λίγο την εικόνα και αμέσως μετά θα πάμε να κάνουμε και μια αποκλειστική ουσιαστικά ανακοίνωση σήμερα από εδώ για κάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην Κρήτη, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Κρήτη.
1: Ναι, τρία πράγματα νομίζω είναι τα πλέον σοβαρά, τα οποία πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Πρώτον είναι σίγουρα ότι τα νούμερα πάντα θα είναι αυξητικά στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε δύο νούμερα, τα οποία ήδη εμφανίστηκε το ένα τον Ιούλιο, που έχουμε μία πτώση στο κομμάτι της κατανάλωσης. Που αυτό θέλει κουβέντα, να δούμε τι γίνεται. Ήδη μας έχουν χαρακτηρίσει εντός εισαγωγικών μια ακριβή χώρα, που αυτό δεν είναι καλό. Και φυσικά το κομμάτι των διανυκτερεύσεων, όπου ήδη αρχίζουμε και τσιμπάμε, δηλαδή αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα κάθε χρόνο να φοβόμαστε ότι οι μέρες που κάθονται θα είναι λιγότερες από αυτές που έπρεπε να καθίσουν. Όλα αυτά συντελούν ότι πρέπει να ξαναδούμε πάλι λίγο το μοντέλο αυτό το οποίο παίζουμε. Πρέπει να δούμε τους ανταγωνιστές, πρέπει να δούμε γενικά την πορεία μας. Εύλογο είναι ότι όλοι θέλουμε νούμερα, αλλά από την άλλη θέλουμε και νούμερα τα οποία θα αφήνουν και νούμερα για την οικονομία και φυσικά για τον τουρισμό στη χώρα μας.
0: Να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο στο πρόβλημα, δηλαδή, okay, αντιληπτό, θα πει κάποιος, η ακρίβεια είναι κάτι που μαστίζει και το πορτοφόλι του μέσου Ευρωπαίου, ο πληθωρισμός. Τα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις χώρες της Ευρώπης λίγο πολύ τα ξέρουμε. Αυτό οδηγείται σε συρρήκνωση της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής εμπειρίας λιγότερες μέρες για κάποιους ή ίδιες μέρες σε χαμηλότερη κατηγορία ξενοδοχείου και λιγότερα έξοδα. Πώς, all inclusive για παράδειγμα. Αυτό πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί?
1: Κώστα μου, δύσκολο. Το all inclusive ήρθε για να μείνει. Δεν είναι κάτι που φεύγει εύκολα. Το απλό κομμάτι είναι να έχουμε ένα ακριβό all inclusive, να μην έχουμε κάτι φθηνό. Γιατί αυτός που έρχεται φθηνά στην Ελλάδα, λογικό είναι ότι δεν αφήνει και λεφτά στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να δούμε από την ποιότητα την οποία δίνουμε και φυσικά τα deal που γίνονται με τους εκάστοτε tour operator. Οι tour operator λογικά θέλουν να γεμίσουν. Οι tour operator δεν βλέπουν τίποτα άλλο εκτός από το κομμάτι που λέγεται να γεμίσουν τα αεροπλάνα και να έρθουν γεμάτα εδώ. Την επόμενη μέρα τι αποτύπωμα αφήνουν είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο η κάθε μία περιοχή. Και μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης όλων των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα. Ή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη Βόρεια Ελλάδα με την Κεντρική Ελλάδα ή με την Νότια ή με την Κρήτη ή με τη Ρόδο. Άρα η κάθε μία περιοχή έχει τα δικά της ΑΕΠ εντός εισαγωγικών τουρισμού, τα οποία εμείς εμέσως πλήρως σαφώς δεν τα βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο το πήγε καλά η Κρήτη, το πήγε καλά η Ρόδος, το πήγε καλά η Αθήνα. Υπάρχουν όμως περιοχές που φέτος δεν πήγαν καλά. Και αυτές οι περιοχές δεν είναι λίγες. Δηλαδή ξέρω συγκεκριμένα από την περιοχή, από τη Μαγνησία, που πραγματικά είχε μεγάλο θέμα το πήλιο φέτος το καλοκαίρι, και όπως και άλλες περιοχές οι οποίες δεν έχουν πάνω από 60 μέρες το χρόνο maximum αυτή τη στιγμή πληρότητα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε σφαιρικά στην Ελλάδα τι συμβαίνει και όχι μόνο στις κλασικές και λογικά αυτή τη στιγμή ναυαρχίδες του τουρισμού όπως είναι η Κρήτη.
0: Έρχομαι να μπούμε στην αποκλειστική είδηση που θα δώσουμε σήμερα. Είναι γνωστό ότι, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, έχεις δώσει πολύ μεγάλες μάχες νικηφόρες στο παρελθόν, με σημαντικά road show και οργάνωση εκδηλώσεων μεγάλων γεγονότων, event για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού. Να πω ότι γνωριστήκαμε σε μια περίοδο όπου έστεινες πάρα πολύ ωραία και με επιτυχία τη Σκανδιναβία, με εκθέσεις στη Σουηδία, στην Στοκχόλμη, εκεί όπου κάναμε και είχα την τιμή να παρουσιάσω μαζί με την Πασχαλίδου και έναν επίσης εξαιρετικό Σουηδό δημοσιογράφο, τον Νίλσεν, τα Όσκαρ του τουρισμού. Να πω ότι ζήσαμε μαζί την εμπειρία της Πολωνίας που έχει ανοίξει για τα καλά πλέον και εκεί δικαιώσει την εταιρεία σου και την ομάδα σου και σένα προσωπικά που επένδυσες με σημαντικές εκθέσεις στην Βαρσοβία εδώ και πολλά χρόνια. Και βέβαια θα πω επιλεκτικά τα Βαλκάνια με κάποιες πρωτοβουλίες που ανέπτυξες εκεί, αλλά εγώ θα βάλω πάντα σε αυτή την ιστορία κορονίδα την Αμερική, για μένα, γιατί για μένα η Αμερική το 2017 ήταν ορόσημο. Τώρα, σήμερα ανακοινώνεις μέσω της εκπομπής για πρώτη φορά ουσιαστικά μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία όπου έχει να κάνει με μια έκθεση που προγραμματίζεται, στείνεται αυτή τη στιγμή και θα είναι γεγονός την χρονιά του 2027 και για την οποία θα μας μιλήσει αποκλειστικά τώρα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα.
1: Πριν ξεκινήσω να πούμε τι θα συμβεί το 2027, απλώς ήθελα να κάνω μια σοβαρή υπενθύμηση στο κομμάτι που λέγεται πολωνική αγορά. Η πολωνική αγορά αυτή τη στιγμή ίσως είναι ή μάλλον θα γίνει η τρίτη δύναμη στην Ελλάδα. Έχει φτάσει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Είναι μια χώρα των 40 εκατομμυρίων. Είναι μια χώρα που είναι η μοναδική, πιστεύω, στην Ευρώπη που έχει μεσαία τάξη και εύλογο είναι, αγαπάει την Ελλάδα. Αυτό όλο το κομμάτι, αν το καλοσκεφτούμε και δούμε ότι ταυτόχρονα υπάρχουν άλλες 5 πόλεις κλειδιά στην Πολωνία, όπως είναι το Γκντάνσκ, όπως είναι αυτή τη στιγμή το Πόσναρ, το Βράσλαβ, όπως είναι η Κρακοβία, που δυστυχώς δεν έχουμε κάνει το roadshow που έπρεπε να κάνουμε. Φανταστείτε ότι άνετα η πολωνική αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει και τα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι υπερβολή. Βλέπουμε καθημερινά τσάρτερ να έρχονται, βλέπουμε καθημερινά Πολωνούς να έρχονται και φυσικά να παραμένουν περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα και είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να δούμε πιο σοβαρά περισσότερο την πολωνική αγορά. Τώρα, για να πάμε για την έκπληξη, για να πάμε για την είδηση, τη δουλεύουμε εδώ και 2 χρόνια, πάμε να μπούμε στην αγορά της Αυστραλίας, στην Οκεανία, όπου δυστυχώς μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι απούσα. Και λέω απούσα γιατί δεν έχει γίνει καμία μα καμία κίνηση τουριστικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ έχουν σύνολο, η Αυστραλία γενικά, πάνω από 600.000 ομογενείς. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που η ομογένεια κάνει τρομερή δουλειά, μα πάρα πολύ τρομερή δουλειά, και ειδικά οι κοινότητες εκεί που είναι τόσο πολύ καλά στημένες επαγγελματικά. Και έτσι σε συνεργασία μαζί τους το Φεβρουάριο του 27, την τελευταία εβδομάδα δηλαδή, 26 με 27, θα είμαστε εκεί σύσσωμοι με τη μεγαλύτερη ελληνική αποστολή που έχει γίνει ποτέ, για να κάνουμε 2 πράγματα. Πρώτον, να κάνουμε τα λεγόμενα B2B και στο κομμάτι του τουρισμού και στο κομμάτι της γαστρονομίας. Και δεύτερον, να κάνουμε το πρώτο ελληνικό παβίλιον σε μια έκθεση σταθμό, ο οποίος γίνεται εδώ και 39 χρόνια στη Μελβούρνη, τους Αντίποδες. Όπως στους Αντίποδες περνάνε πάνω από 150.000 κόσμος, κλείνουν οι δρόμοι γενικά της Μελβούρνης για να γιορτάσουν την Ελλάδα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία κινητικότητα και καμία ας το πούμε εκπροσώπηση κάποιων φορέων για τους Αντίποδες. Θα είμαστε οι πρώτοι, θα είμαστε δυνατοί και θα ανοίξουμε τον δρόμο της νέας αγοράς, η οποία ναι μεν έχει μικρά νούμερα μέχρι τώρα, τα νούμερα είναι 300.000 πιστεύω, έτσι ακούγεται, έτσι καταγράφονται, πιστεύω τα 300.000 300.000 να τους αυξήσουμε, γιατί οι Αυστραλοί αγαπούν την Ελλάδα, οι ομογένειες αγαπούν την Ελλάδα και έρχονται. Άρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε σοβαροί επαγγελματικά και να πάμε να δώσουμε το καλύτερο όμως σε αυτό, στην Αυστραλία που πραγματικά μας περιμένει. Πραγματικά μας περιμένει, Κώστα μου.
0: Να ρωτήσω, είναι πολύ σημαντική η είδηση και η πληροφορία που μόλις μοιραστήκαμε εδώ. Ποιοι θα στελεχώσουν αυτή την αποστολή, ποιοι θα έρθουν δηλαδή στην χώρα αυτή τη μακρινή, που είναι πολλά υποσχόμενη, που όπως άκουσα να λες με πολύ μεγάλη προσοχή, έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο και πολύ ισχυρή ελληνική παροικία, και στην οποία βρίσκεται και ως αρχιεπίσκοπος ένας συντοπίτης μας, ο Μακάριος Γρινιαζάκης.
1: Η λογική και η πρόσκληση βασικά είναι προς τις περιφέρειες, οι οποίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, τους δήμους, και εύλογο είναι τα επιμελητήρια που έχουν κάθε λόγο να μπορούν να έρθουν, γιατί πάρα πολλά προϊόντα ελληνικά ήδη βρίσκονται στην αγορά της Αυστραλίας και διψούν για καινούργια, τα οποία εμέσως πριν σαφώς δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα να τα γνωρίσουν. Άρα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, σύσσωμα το κομμάτι των επιμελητηρίων, να μπορούν να δείξουν την πραγματική εικόνα των προϊόντων μας, όπου θα μπορέσουν ειδικά στην Αυστραλία να κάνουν θράψη.
0: Μάλιστα. Τώρα ουσιαστικά σήμερα γίνεται η πρώτη ανακοίνωση από εδώ, νομίζω ιστορική. Θα έλεγα, και θέλω να πιστεύω και γουρλίδικη, κάτι αντίστοιχο πάντως όταν είχαμε κάνει στην Αμερική, θυμόμαστε την απήχηση και το πολύ μεγάλο αποτύπωμα το οποίο έμεινε. Σήμερα η Αμερική, όπως είπαμε, αρκετά χρόνια μετά δείχνει την ουσία του πράγματος, και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι στον τουρισμό υπάρχουν πολλές αγορές τις οποίες η Ελλάδα έχει αγνοήσει για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς όλα αυτά τα χρόνια, επενδύοντας με μια αιμονή στις παραδοσιακές τις αγορές που την στηρίζουν διαχρονικά, όπως για παράδειγμα η αγορά της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας, που είναι οι μεγάλοι μας πελάτες, και με ένα λαό η κάθε μια χώρα αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων. Έχουμε δηλαδή αθρηστικά περίπου 250 εκατομμύρια σε αυτές τις τρεις χώρες, και είναι λογικό να βάζουμε λεφτά σε αυτό το καλάθι επενδύοντας αυτές τις αγορές. Ως δορυφόροι μπαίνουν αναδυόμενες χώρες, όπως ήταν παλιότερα η Πολωνία, σήμερα είναι η Ρουμανία. Οι άνθρωποι δηλαδή που άφησαν τον κομμουνισμό στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και ανακάλυψαν την φιλελεύθερη οικονομία, τον καπιταλισμό, άρα τους δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και τα καλά του φιλελευθερισμού και της χρήσης της πολιτικής του καπιταλισμού, άρα ανακαλύπτουν το ταξίδι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ένας Πολωνός δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό επί Λεχ Βαλέσα. Δεν υπήρχε τουρισμός για τον Πολωνό, για τον Μέσο Πολωνό, όταν κυβερνούσε ο Λεχ Βαλέσα δεκαετία του 80 την Πολωνία, ούτε ο Τσαουσέσκου, αντίστοιχα ο δικτάτορας, τη Ρουμανία. Τώρα οι χώρες αυτές που αφήνουν τον κομμουνισμό πίσω τους και πάνε σε μια κανονικότητα, δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερο εισόδημα και για μια κανονικότητα, να το πω έτσι, στις επιλογές που μπορεί να κάνει ένας μέσος πολίτης για την ίδια του τη ζωή. Και μέσα σε αυτή την κανονικότητα για μένα είναι οι διακοπές, το ταξίδι, ο τουρισμός. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πολλά υποσχόμενες χώρες, αγαπητέ μου Λεωνίδα, που μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα. Δηλαδή η Αμερική αποδεικνύει ότι καθημερινά,
1: και ο
0: Καναδάς είναι στις χώρες αυτές που μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα, λόγω του ότι είναι πολύ μεγάλες αγορές. Να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι εύκολο να πετάξεις πλέον απευθείας από τις χώρες αυτές στην Ελλάδα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μιλάμε για ένα 9-ωρο ταξίδι απευθείας, κάτι που είναι υποφερτό. Μπαίνει μέσα σε αυτό λοιπόν ο καμβάς αυτή τη στιγμή της Αυστραλίας, που έχει πολλές ιδιαιτερότητες όμως. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που εσείς έχετε εντοπίσει για την Αυστραλία και που θα είναι και το μεγάλο στοίχημα σε αυτή την έκθεση που θα γίνει τέλος του Φλεβάρη, και στην οποία, από ό,τι μου έλεγες ευελπιστής, η Κρήτη να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο μπροστά με όλη τη χώρα.
1: Κώστα μου, το μόνο κομμάτι το οποίο ακούω είναι η απόσταση. Εγώ πιστεύω σίγουρα η απόσταση παίζει ένα κομμάτι.
0: Είναι ένα ταξίδι 20-24 ναι, ώρων.
1: Από την ώρα όμως που μπαίνεις στο αεροπλάνο, από την ώρα που πας σε μια χώρα η οποία σε περιμένει, γιατί πραγματικά η Αυστραλία περιμένει την Ελλάδα εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο το περιμένει χθες. Ξαναλέω και πάλι, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχει να γίνει κάτι επαγγελματικό και σοβαρό και φυσικά με συνέπεια και διαχρονικότητα στην Αυστραλία. Είναι κάτι που νομίζω πρέπει να το κερδίσουμε, γιατί η διασπορά, όπως είπες, είναι ένα μεγάλο κομμάτι για μας. Σύν της άλλης, μην ξεχνάμε ότι το καινούργιο αεροδρόμιο του Καστελίου, όταν συζητάμε για long haul, όταν συζητάμε για hub, για διάφορες χώρες και για αεροπλάνα που θα έρχονται και θα περνάνε και θα αφήνουν κόσμο, η Ινδία, η Κίνα και η Αυστραλία είναι αυτές οι χώρες που θα μπορούσαν να γεμίσουν εντός εισαγωγικών τα κενά του Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Γενάριου, Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη, όπου πραγματικά θα είναι σίγουρα νούμερα τα οποία δεν τα έχει δει ποτέ η Κρήτη. Άρα η Αυστραλία, βλέποντας από την αρχή τα θετικά που έχει, και ένας παράγοντας ο οποίος για μένα είναι ο μεγαλύτερος είναι η ομογένεια, η οποία ειδικά οι Κρήτες που είναι στην Αυστραλία έχουν πάνω από, αν θυμάμαι καλά, 4-5 συλλόγους, είναι η κυρίαρχος δύναμη στην Αυστραλία, περιμένουν πώς και πώς αυτή τη γιορτή. Γιατί πραγματικά για αυτούς θα είναι μια μεγάλη γιορτή όταν εμφανιστεί η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη στους αντίποδες, και όταν εύλογο είναι και οι μεγάλοι εισαγωγείς που είναι και αυτοί κριτικοί, θα δούνε από κοντά και θα χαιρετηθούν, θα πιούνε μια ρακή, θα πιούνε ένα κρασί μαζί με τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν και θέλουν να βρούνε. Άρα είναι ένα στοίχημα που πρέπει ειδικά η Κρήτη να το κερδίσει.
0: Μάλιστα. Πόσες μέρες θα είναι η αποστολή, σύνολο? Είπες ξεκινάει 26-27.
1: Η αποστολή θα είναι από τις 25 του μηνός, ξεκινάμε 25 και τελειώνουμε 1 Μαρτίου, δηλαδή είναι 5 μέρες που θα είναι όλες οι εκδηλώσεις. Λογικό είναι ότι θα είναι και 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά, βάζουμε 8 με 9 μέρες σύνολο με τα αεροπορικά, εντάξει, δηλαδή πώς να πας και πώς να γυρίσεις. Είναι 8-9 μέρες, αλλά νομίζω είναι τόσο γεμάτες και τόσο δυναμικές που αξίζει τον κόπο.
0: Να πω ότι φαντάζομαι την αγάπη, την υποδοχή και τη θέρμη και του Αρχιεπισκόπου, αλλά και της ελληνικής παροικίας, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη, όπως έλεγες. Προσλαμβάνουσε στη δικιά σας από την επεξεργασία και την προετοιμασία που έχετε κάνει. Τι λέει πάνω σε αυτό? Είναι πολύ ισχυρό το ελληνικό στοιχείο εκεί, οικονομικά τουλάχιστον?
1: Το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ δυνατό. Δεν κρύβω να σας πω ότι η ελληνική κοινότητα έχει ένα 15 όροφο στο κέντρο, το οποίο είναι γεμάτο όλοι οι όροφοι, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάθεται και το δίνει σε κάποιους άλλους, και ταυτόχρονα και οι κριτικοί έχουν το δικό τους πολυόροφο κτίριο, δηλαδή γενικά είναι όλοι τους με τρομερή δυναμική όλο το χρόνο, γεμάτο εκδηλώσεις με πράγματα τα οποία θα ζήλευε κανείς, ειδικά σαν ομογένεια, να τα δει κάπου αλλού. Εγώ προσωπικά που έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, δεν έχω ξαναδεί ή δεν έχω ξαναζήσει τόσο καλωστημένο ελληνική ομογένεια πουθενά στον κόσμο. Πιστεύω η Αυστραλία είναι number one στο κομμάτι της ομογένειας, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι θα τους βραβεύσουμε. Θα δώσουμε πάρα πολύ βάρος στις κοινότητες, οι οποίες εμάς ως πριν σαφώς αθόρυβα δημιουργούν πάρα πολλά πράγματα, ερίσματα για την Ελλάδα, και φυσικά εύλογο είναι και τα 25.000 Ελληνόπουλα, τα οποία όπως γνωρίζετε δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη να κρατήσουν τη γλώσσα. Τα σχολεία αυτά είναι ελληνικά και πραγματικά κάνουν ό,τι καλύτερο για να παραμείνει η ομογένεια δυνατή, φυσικά η γλώσσα μας στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Εύχομαι καλή επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια δηλαδή της προετοιμασίας αυτής της μεγάλης αποστολής, να πούμε και πάλι πράγματα, ναι, να δούμε πώς συμμετέχει η χώρα, πώς οργανώνεστε, τι νεότερα υπάρχουν από εκεί. Εύχομαι από καρδιάς να πάνε όλα καλά. Είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ που μας θυμάτε να επιλέξετε το δικό μας το μέσο, και ως ομάδα δηλαδή, αλλά και εσύ προσωπικά, για τη γνωστοποίηση αυτής της σπουδαίας είδησης που αφορά για μια ακόμα φορά το τουριστικό προϊόν του τόπου μας. Η Κρήτη ξέρει, θέλει και μπορεί να είναι πρωτοπόρα και σε αυτό το μεγάλο στοίχημα και την μεγάλη αυτή δυναμική αποστολή, και ελπίζω, αν τα καταφέρουμε, να είμαστε μαζί σας όπως ήμασταν και στη Νέα Υόρκη στο τέλος του Φλεβάρι, να έρθουμε πίσω νικητές και να φέρουμε τα τρόπαια για μια καινούργια αγορά που θα ανοίξει και για τους εξαγωγείς, με τα προϊόντα, τα ελληνικά, τα κριτικά, τα παραδοσιακά, τα ποιοτικά, αλλά και με την αγορά του τουρισμού, που βεβαίως προσδοκά όλο και καλύτερα νούμερα, όλο και πιο ποιοτικούς επισκέπτες, γιατί η Αυστραλία έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Δεν είναι
0: μάζα. Ναι. Είναι όπως και ο Καναδάς, πολύ ποιοτικοί επισκέπτες, και που σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα τους αναζητά, τους θέλει, τους ψάχνει και θα τους υποδεχτεί με ιδιαίτερη θέρμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους.
1: Εγώ ευχαριστώ και θα κάνουμε το πάνω για να γίνει αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε ίσως και μια επιπλέον πληροφορία κλείνοντας, που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Αν κάποιος θέλει να απευθυνθεί σε εσάς, πώς μπορεί να βρει πληροφορίες και να επικοινωνήσει μαζί σας?
1: Σε λίγες ημέρες στο διαδίκτυο θα υπάρχει το website hellasinaustralia.org, όπου μέσα εκεί θα μπορεί εκεί, να λοιπόν, δείξει τα πάντα.
0: Και τότε όταν θα βγει στο διαδίκτυο θα κάνουμε μια επενθύμηση και θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες που ήταν και σήμερα εδώ και υποστήριξαν τη ραδιοφωνική μας παραγωγή, αλλά και τη Σίτζετς που και σήμερα σας προσέφερε την πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, και βεβαίως και διαδικτυακά από το politica.gr. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 16 όλα μαζί. Και τι να πω ρε φίλε σήμερα πάλι. Ήξερες εσύ ότι στα ταξί έχουν τριπλή ταρίφα? Όχι, εγώ το μάθα σήμερα. Με παίρνει που λες, μαλεβάζει, καράτζι εδώ. Φτάνουμε στο τέτοιο. Του λέω, το ρωτάω, ρε μεγάλε, γιατί τριπλή ταρίφα? Ω, μου λέει, κατά λάθος το παραλίο, τα ξεκινήσαμε, λέει, το είχα από πριν. Εντάξει, τίμιος. Μου πήρε τα λεφτά που παίρνει πλέον κανονικά για να έρχομαι. Δεν πειράζει. Σας έχω ένα πολύ μεγάλο θέμα σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει μια τρομερή αναστάτωση στην Κρήτη. Τρομερή αναστάτωση. Και συγκεκριμένα σε πολιτικό χώρο. Υπάρχει τρομερό παρασκήνιο, υπάρχει τρομερή ένταση, υπάρχει τρομερή αγωνία, υπάρχει τρομερό άγχος. Πραγματικά σας μιλάω, βρίσκονται, αν έχει έξω 43 βαθμούς, αυτοί νιώθουν 65. Αυτοί που θα αναφερθώ σε λίγο. Με ρωτάς τώρα εσύ, τι, δεν γίνεται να σου πω ακόμα, θα σου το πω σε διάρκεια της εκπομπής, καθώς πρόκειται για πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα, το οποίο έχει ψιλοσκάσει στην Κρήτη, αλλά δεν το πολύ συζητάνε, αλλά θα γίνει ένα τζέρτζελο τρελό μέχρι να οριστικοποιηθεί και μέχρι να γίνει, πώς το λένε αυτό, υπάρχει μια εκπομπή που λέγεται ένας υπαρκτός παράδεισος. Για κάποιους δεν είναι παράδεισος τώρα η Κρήτη. Το 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Εσύ τώρα θες να σου πω το θέμα κατευθείαν, έτσι? Όχι ακόμα, σε λίγο. Πάμε.

Λοιπόν, έχετε δει αυτό το σκηνικό με τους γήπες που σκάνε εδώ στην Κρήτη παντού, έτσι, από τα βουνά πάνω κατεβαίνουν κάτω. Και έχει γίνει ένα τρελό σενάριο περί από προσανατολισμού. Τι είναι αυτό που τους κάνει τους γήπες και κατεβαίνουν στα χαμηλά και δεν μένουν εκεί ψηλά. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η μία είναι ότι δεν βρίσκουν πια νερό. Και επειδή είναι αφυδατωμένοι, φτάνουν πολύ χαμηλά, γι' αυτό και έχουν σκάσει 2 ή 3 από τους 5 σε παραλίες. Εκτός από το ότι υπάρχουν και καμένα δάση, έτσι, τα οποία δεν βρίσκουν πια τη σκιά που είχαν παλιά αυτά τα υπέροχα πλάσματα, οι γήπες, τώρα ψάχνουν να βρουν δροσιά, κατεβαίνουν και κατεβαίνουν προς τα κάτω, στον αστικό έτσι ίστο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Βέβαια, όπως έχουν οι γήπες, τα φεύγουν γιατί βλέπουν τα σκουπίδια στους δρόμους και γίνεται ένα τζέτζελο με τα σκουπίδια. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένα θέμα εκεί πέρα. Και γενικά καταλαβαίνετε ότι ακόμα και οι γήπες τα έχουν δει λίγο κολλιόμενα. Το Ηράκλειο σήμερα τιμά τον Απόστολο Τίτο και τη μνήμη των σφαγιαθέντων της 25ης Αυγούστου το 1898. Το βράδυ στο Γιώφυρο ένα γιοταχή, ένα αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα στο νερό. Ξέρεις, το ρίξανε, το παρατήσανε, έπεσε μόνο του, κανείς δεν ξέρει. Όλο το βράδυ υπήρχαν δίτες που ψάχνανε μέσα στο νερό, προκειμένου είναι εκεί στις εκβολές του Παγκρίτιου κοντά, στις εκβολές του Γιώφυρου εκεί στο Παγκρίτιο, εκεί πέρα έγινε το σκηνικό. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, της αστυνομίας, πυροσβεστικής, προσπαθούσαν να βγάλουν το αυτοκίνητο, προσπαθούσαν να δουν καταρχήν αν υπήρχε μέσα εγκλωβισμένο άτομο, μετά αν παρασύρθηκε από τα νερά κάποιο άτομο. Οι έρευνες συνεχίζονται και από ό,τι φαίνεται το όνομα που είναι καταχωρημένο το αυτοκίνητο είναι μια γυναίκα Ρωμά, την οποία προσπαθεί η αστυνομία να την εντοπίσει. Ποια είναι όμως η πλάκα? Μπορεί το όνομα του αυτοκίνητου να είναι καταχωρημένο σε μια γυναίκα, αλλά από τα στοιχεία της ασφάλισης του αυτοκίνητου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για την για μια εταιρεία στην οποία είναι το όνομα ενός άλλου άντρα. Άσχετο. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να βρουν από τα στοιχεία, τα τηλεφωνικά αρχεία και τα τηλέφωνα που έχουν καταχωρήσει σε αυτές τις άδειες, τα οποία όμως δεν φαίνεται να αντιστοιχούν σε κάποιο συνδρομητή, όπως λέει και η υπηρεσία.

Ψάχνουν λοιπόν οι αστυνομικοί τώρα να βρουν ποιος ήταν ο λόγος που ρίξαν το αυτοκίνητο εκεί, γιατί το ρίξαν εκεί. Ψάχνουν να βρουν εγκληματικές ενέργειες άλλες σε όλη την Κρήτη, μήπως και είναι εμπλεγμένο κάπου το αυτοκίνητο αυτό. Ψάχνουν να βρουν γιατί δεν υπήρχαν οδηγός ή κάποιοι άλλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Γενικά υπάρχει ένα έτσι μυστήριο με όλη αυτή την ιστορία, την οποία, όπου να είναι, κάτι θα βρουν εδώ. Η ασφάλεια Ηρακλείου κάνει καλή δουλειά, θα το βρει. Πού θα πάει.

Και έχουμε και αυτό το περίεργο θέμα με τον λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης, όπου κάποια οι τονίχηδες σήκωσαν περίπου 150.000 ευρώ. Όπως λένε οι πληροφορίες, έγιναν πάνω από 50 συναλλαγές μέσα στη νύχτα και πρόκειται για μια νέα τραπεζική απάτη που χτύπησε, όπως φαίνεται, την περιφέρεια. Το όλο θέμα ερευνάται από την υποδιεύση δύο ξεξυχνίες εγκλημάτων Ρεθύμνου. Θα σας πω αναλυτικά μετά τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Υπάρχει θέμα τρελό εδώ πέρα, πάντως. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες όμως, όλη αυτή η διαδικασία έγινε μέσω AI, τεχνητής νοημοσύνης. Πώς το κατάφεραν και αυτό, έλατε. Λοιπόν, είχαμε και μπαλωθεί σε μια εκδήλωση στο Ρέθυμνο από έναν 66χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Αυτό έγινε την Κυριακή το βράδυ. Και οπότε φαίνεται κάποιοι δεν βάζουν μυαλό, συνεχίζουν να κάνουν αυτές τις βλακίες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με όλη την επικαιρότητα όπως σας την ανέφερα και με τα νέα θέματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8, Νίκος Τριμουλέξης, όλα μαζί. Και βλέπουμε εδώ την κατάσταση που επικρατεί στα πολιτικά. Και εντάξει, αναρωτιέμαι, έχουμε καταλάβει τι γίνεται? Έχουμε καταλάβει? Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει ξεκινήσει στην Κρήτη από χθες περίπου το πρωί, όπου υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία δείχνουν τους περίπου 250 υποψήφιους που θα έχει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Δεν θα είναι 250, μπορεί να είναι και λιγότερο, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Το θέμα είναι ότι έχουν αρχίσει και ακούγονται κάποια ονόματα και βγαίνουν κάποια ρεπορτάζ. Θα πεις ότι αυτά τα ρεπορτάζ θα δίνει η Νέα Δημοκρατία σε συντάκτες οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι με το κυβερνητικό ρεπορτάζ και κάνουν αυτή την ανακοίνωση, ας το πούμε

έτσι, ή ένα ρεπορτάζ το οποίο βγαίνει πιο νωρίς. Η ουσία ποια είναι λοιπόν? Σε όλα τα ρεπορτάζ που έχουν βγει λείπει κάτι. Τι λείπει, λέτε? Πριν πω τι λείπει, να σας πω τι υπάρχει μέσα στο ρεπορτάζ. Μιλάει για όλες τις περιοχές της χώρας, για το ποια άτομα θα μπουν μέσα, τα ποια άτομα σκέπτεται η τετραμελής ομάδα εκεί της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα που θα κάνει τις λίστες, τα μέλη, τα στενά, έτσι, οι στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά το θέμα είναι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα σας το πω ευθύς αμέσως. Εδώ και αρκετές ημέρες, όπως σας είπα και πριν, έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, υπάρχουν έτσι, αναλυτικές έτσι, έρευνες και ρεπορτάζ, τα οποία λένε ποιοι θα είναι και πού υποψήφοι. Από νέα πρόσωπα μέχρι παλαιότερους ή μέχρι εν ενεργεία υπουργούς, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από τη ΔΕΘ και μετά να τρέχουν πανικόβλητοι στις εκλογικές περιφέρειες. Αυτά τα ρεπορτάζ που έχουν βγει από χθες το πρωί και σήμερα και έχουν ενταθεί σήμερα, λείπει κάτι. Τι λείπει? Λείπει η Κρήτη. Ναι, δεν υπάρχουν ονόματα για την Κρήτη. Τα τοπικά μέσα έχουν έτσι κάποιες πληροφορίες, αλλά τα μέσα τα οποία είναι πιο κεντρικά και πιο έτσι καλά ενημερωμένα από κυβερνητικές πηγές, οι κυβερνητικοί δημοσιογράφοι, αυτοί που κάνουν το κυβερνητικό ρεπορτάζ, που είναι πιο ενημερωμένοι, δεν έχουν συμπεριλάβει σε κάποια ρεπορτάζ την Κρήτη και το ποια ονόματα παίζει να είναι εδώ πέρα για τη Νέα Δημοκρατία, από το Λασίθι μέχρι και τα Χανιά. Λοιπόν, σε όλη τη χώρα έχουν βγει ονόματα, έχουν βγει υποψήφοι, έχουν βγει ακόμα και άτομα τα οποία μπορεί να είναι στις λίστες, αλλά στην Κρήτη ούτε ένα. Και αυτό έχει προκαλέσει μια τρομερή συζήτηση, μια τρομερή αναστάτωση εδώ σε διάφορους νομούς, ειδικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Γιατί λίγο πολύ σε Ρέθυμνο και Λασίθι θα είναι τα πράγματα πολύ πιο απλά για το κυβερνών κόμμα να στήσει τις λίστες του. Στα Χανιά και στο Ηράκλειο όμως υπάρχουν θεματάκια. Ποια είναι αυτά? Σύμφωνα με τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με ρεπορτάζ μάλλον, οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού έχουν προτείνει πολλά νέα φρέσκα ονόματα από το χώρο της εκπαίδευσης, από τον επιχειρηματικό χώρο, από χώρους που δεν φαντάζεστε. Και αυτή λοιπόν είναι η προτροπή, είναι η αιτία που δεν έχουμε ακούσει ή δεν έχουμε δει σε ρεπορτάζ τα ονόματα κριτικών βουλευτών, πρώην ή επόμενων βουλευτών ή αυτοί που θα ζητήσουν την ψήφο των πολιτών. Από το πρωί υπάρχουν πολλά έτσι τηλέφωνα που έχουν πέσει από την Κρήτη προς την Αθήνα προκειμένου να δουν τι γίνεται, γιατί αυτά τα ρεπορτάζ δεν έχουν μέσα την Κρήτη. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τους έχει αγχώσει, τους έχει έτσι προβληματίσει, καθώς η πληροφορία λέει ότι τα ψηφοδέλτια στην Κρήτη θα είναι πολύ ανανεωμένα. Λίγο πριν τη ΔΕΘ θα βγουν κάποια ονόματα. Λίγο μετά τη ΔΕΘ θα οριστικοποιηθούν κάποια ονόματα. Και λίγο πιο μετά από το λίγο πιο μετά της ΔΕΘ θα υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις για το ποιοι θα είναι τελικά υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι τα τηλέφωνα έχουν σπάσει στην Αθήνα από βουλευτές και από επίδοξους έτσι, πολιτευτές ή ανθρώπους που θέλουν να ενταχθούν στην πολιτική και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι η λυμένη απόφαση, πάντως από ό,τι μαθαίνω, του Πρωθυπουργού να υπάρξει τεράστιο στα ψηφοδέλτια της Κρήτης. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται μεγάλο μαναφουκί εδώ στην Κρήτη και τα τηλέφωνα πέφτουν σαν βροχή. Έχουν άγχος, έχουν πίεση, έχουν θέματα κάποιοι εδώ πέρα. Οπότε
θα δείξει σύντομα τι θα αποφασίσει η Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε γιατί έχουν αρχίσει ειδικά κάτι μηνύματα εδώ. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ μας πάντως γιατί μόλις τώρα έλαβα και ένα μήνυμα ότι η ανανέωση θα είναι καθολική σε όλη την Κρήτη σύμφωνα με πηγές από την Αθήνα. Έτσι, να το έχετε αυτό. Λοιπόν, το μαζεύουμε λίγο το θέμα γιατί υπάρχουν μια τρομερή έτσι αγωνία και αναστάτωση εδώ στην Κρήτη γιατί δεν έχουν εμφανιστεί σε ρεπορτάζ αθηναϊκών μέσων ή σε ρεπορτάζ κυβερνητικών ρεπόρτερ το όνομα της Κρήτης. Το όνομα ή τα ονόματα ανθρώπων που θα πολιτευτούν εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Έχουν τρομερή αγωνία, τρομερό άγχος κάποιοι για το γιατί στα ρεπορτάζ αυτά τα συγκεκριμένα που είναι πάντα έγκυρα δεν υπάρχει ούτε ένα όνομα από την Κρήτη. Ο λόγος είναι ένας. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να κάνει καθολική ανανέωση στα ψηφοδέλτια του νησιού.

τώρα έχουν αρχίσει και τα τηλέφωνα και σε μένα τώρα και πέφτουν και εδώ και στον πολίτη 19,8. Δεν πειράζει. Θα τα μάθετε όλα αύριο μεθαύριο. Θα τα έχουμε εδώ πέρα ρεπορταζάκι. Λοιπόν, μπείτε στο πολίτη.gr να ενημερωθείτε σε λίγο για αυτό το θέμα που μόλις σας είπα. Προς το παρόν, κρατήστε καλά τα αυτιά σας έτσι σε όρθια θέση τεντωμένη, γιατί έρχεται η Φιλία Σαριδάκη με το δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

Αυτά είναι λοιπόν. Έχουν στείλει αρκετά βιντεάκια φίλοι και ζητάνε αυτό που κάνουμε πάντα. Δηλαδή να τα παίζουμε. Είπαμε, όταν ξεκινήσει το κανονικό πρόγραμμα του Πολίτικα, το ανανεωμένο, θα πάθετε πλάκα. Έχουμε ετοιμάσει φοβερά πράγματα, θα τα δείτε όλα αυτά. Τώρα παίζουμε λίγο μπαλίτσα, έτσι χαλαρά. Και όταν θα γίνει το νέο πρόγραμμα, θα δείτε πολλά καινούργια πράγματα και καινοτομίες.

Λοιπόν, έχουμε δεχθεί αρκετά τηλεφωνήματα για αυτό το θέμα που σας προανήγγειλα προηγουμένως, σχετικά με τους πολιτικούς εδώ στην Κρήτη, οι οποίοι είναι σε αναμένα κάρβουνα. Κάνει και ζέστη, πω, έχει και καύσωνα, φαντάσου. Και σε αναμένα κάρβουνα, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, σε ρεπορτάζ από την Αθήνα δεν παίζουν τα ονόματα των κριτικών που θα είναι υποψήφοι ή που θα μπουν υποψήφοι. Και αυτό γιατί ετοιμάζεται μια έτσι καθολική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Κρήτης.

Πάμε λοιπόν να πούμε δύο πραγματάκια έτσι τώρα ψηλοπολιτικά, γιατί από χθες υπάρχει μια δημοσκόπηση η οποία λέει ότι έχει πατήσει τον γκάζι στο 30%, από το 30% και μετά η Νέα Δημοκρατία και προπορεύεται ανάμεσα στο 31, 32, 33% σύμφωνα με αυτή τη νέα δημοσκόπηση. Και από ό,τι φαίνεται, αν αυτή είναι η κίτρινη κάρτα των πολιτών προς την κυβέρνηση, αναμένεται δύσκολος χειμώνας για κάποιους, καθώς αυτά τα ποσοστά που μένουν σχεδόν αμετάβλητα, δηλαδή δεν αλλάζουν, δεν γίνεται κάτι έτσι μια κοσμογονία ώστε να ελπίζουν οι από κάτω από τον Μητσοτάκη ότι θα ανέβουν κάποια στιγμή από πάνω του. Τι είπα τώρα, δεν θα γίνει αυτό, παιδιά, δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, και ακούστε τώρα ένα σχολείο το οποίο το συζητούσα χθες με ένα φίλο συνάδελφο, ο οποίος έχει κάνει έτσι και αποστολές στο εξωτερικό και έχει ζήσει πολύ έτσι τα διεθνή θέματα. Λέγαμε ότι εκεί που υπάρχουν κάποιοι τουρκόφιλοι στην Ελλάδα και παίζουν έτσι παιχνιδάκια για την Τουρκία ή είναι αλληλέγγυοι προς έτσι κάποιους στους Free Palestine, σε ό,τι μετανάστη έρχεται στην Κρήτη ή στην Ελλάδα, αυτοί είναι αλληλέγγυοι σε αυτούς και όχι στους Έλληνες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και ανησυχούν κι αυτοί, σαν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν μπει ακόμα στη λίστα. Γιατί ανησυχούν? Γιατί αν ο Νετανιάχου κάνει την κίνηση και αρχίσει και πλακώνει σε τίποτα βόμβες τον Ερντογάν, αυτό θα δώσει αυτομάτως, επειδή η Ελλάδα είναι κοντά με το Ισραήλ, θα δώσει αυτομάτως μια στήριξη έτσι παραπάνω στο Μητσοτάκη, ότι κοίτα να δεις, έχει κάνει σωστή επιλογή, κοίτα πώς τιμωρεί ο Ισραηλινός τον Τούρκο. Απ' την άλλη, υπάρχουν και αυτά τα σενάρια που λένε ότι αν γίνει πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Τούρκων και εμπλακούμε κι εμείς, τότε ξεχάστε το δεύτερο και το τρίτο. Δεν θα υπάρξουν. Θα είναι 70-80% ο Μητσοτάκης. Τώρα αυτά που σας λέω, βλέπω και την μπλούζα Bauhaus εδώ του φίλου μου του Μανώλη Παπαδάκη και έχω πάθει πλάκα με τον Bauhaus. Ξέρεις τι είναι το Bauhaus, έτσι? Ξέρεις τι είχε γίνει? Ένα τέτοιο πράγμα θα δεις και στην πολιτική, άμα κάνει την κίνηση ο Νετανιάχου και χτυπήσει τον Τούρκο. Έτσι και το χτυπήσει, κλάφτε τα. Εσείς οι φιλοπαλαιστάιν, εσείς οι φιλοαλληλέγγυοι των μεταναστών που βλέπετε τα πάντα εκτός από την ελληνική σημαία, όλοι εσείς θα έχετε πρόβλημα. Γιατί θα εξανεμιστούν όλα τα ποσοστά από το Πασόκ και κάτω. Αυτό που σας λέω δεν είναι δικιά μου ανάλυση, είναι ανάλυση ενός συναδέλφου φίλου, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε αυτά τα πράγματα και μου λέει ότι, Νίκο, αν γίνει πόλεμος, ο πιο κερδισμένος από όλους θα είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί θα δείξει ότι, κοίτα δεις, να τι κάναμε για να εξοπλίσουμε τη χώρα, να τι έχει γίνει με τα εξοπλιστικά, να τι έχει γίνει με τις συμμαχίες με τον άξονα, όπως μας είπε χθες και ο κύριος Εγκορφόπουλος, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο ισχυρούς στον κόσμο. Ξέρεις τι σημαίνει τώρα να έχεις Ισραήλ, Γαλλία, Αμερική, Ινδία σε ένα έτσι μια ομπρέλα από πάνω σου? Είναι άλλο πράγμα. Θα μου πεις, γιατί η Ινδία, ρε φίλε, είναι τρεις πλανήτες μακριά? Γιατί? Γιατί οι Τούρκοι έχουν δείξει μια προτίμηση προς την κυβέρνηση και το κράτος του Πακιστάν. Οπότε σκεφτείτε, Πακιστάν-Ινδία είναι πάντα σε πόλεμο, είναι πάντα σε έτσι όχι σε πόλεμο, να το πούμε πιο χαλαρά, είναι πιο έτσι τσακωμένη συνέχεια. Οι Ινδοί αναζητούν την ευκαιρία να τους τελειώσουν. Οι Ινδοί έχουν εξοπλιστεί αυτή τη στιγμή, είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο δυνατές οικονομίες στον κόσμο και άνοιξε και απευθείας γραμμή με την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η συνεργασία δεν είναι υπέρ του Ερντογάν. Έτσι, είναι υπέρ της Ελλάδος. Λοιπόν, με το μεταξύ, να σας πω ότι έχουν αρχίσει οι τσακωμοί και στο κόμμα του Τσίπρα. Ακόμα δεν έχει γίνει το κόμμα, άρχισαν οι τσακωμοί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Ινέα Αριστερά, από δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, έχουν παραιτηθεί διάφοροι και περιμένουν το τηλεφώνημα από τον αρχηγό, τον Τσίπρα. Να τους καλέσει, να τους πει: ελάτε, παιδιά, στην αγκαλιά μου. Αυτό το τηλέφωνο δεν έχει γίνει όμως σε κάποιους. Και από ό,τι μαθαίνω, κάποιοι από αυτούς προσπαθούν να βρουν και τρόπο να γυρίσουν πίσω. Θα σας πω και όνομα. Υπάρχει ειδικά μία τύπισσα η οποία παραιτήθηκε έτσι με πολύ στόμφο, πάντα έχει και έτσι η δικιά της άποψη πιο σωστή από όλες, αλλά το τηλεφώνημα δεν το έχει πάρει ακόμα. Τι έκανε λοιπόν? Πριν από δύο μέρες, όπως μαθαίνω, πήρε η ίδια τηλέφωνο τον Τσίπρα. Και υπάρχει ένα τραγούδι που θα περιγράψει όλη την κατάσταση που θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα.

0: Όσο ψάχνεις, θα το βρούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία κατάφεραν και έφυγαν έτσι με. Χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους, γιατί ξέρεις, υπάρχει και αυτό. Ναι, μεν είμαστε σύντροφοι με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν σε πολύ πιστεύουμε κιόλας ότι θα μας πάρεις. Ναι, μεν εμείς φεύγουμε, την κάνουμε λαμογιά. Γεια σας, φεύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ για να έρθουμε μαζί σου, αλλά δεν δίνουμε την έδρα μέχρι να γίνει. Τι έγινε λοιπόν? Μία από τις υποψήφιους που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε στον Τσίπρα, έχει αρχίσει τα τηλέφωνα τις τελευταίες δύο μέρες, αλλά ο Τσίπρας δεν απαντάει. Αλλά πάντα τις κλήσεις παντού, όπως λέει και η Παπαρίζου.
1: Παίρνω μες το βράδυ, στο σκοτάδι.
0: Αυτό ακριβώς.

Τα είναι αλλά πάντες κλήσεις από την κυρία Νεοτοπούλου προς τον κύριο Τσίπρα. Προσπαθεί, αλλά μέχρι στιγμής, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν έχει απαντηθεί η κλήση της από τον ηγέτη της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, όπως λέει ο ίδιος δηλαδή, και περιμένουν όλοι το επόμενο βήμα. Ποιο θα είναι αυτό? Ο Μπάρκας. Μπάρκας. Δεν έχει παραδώσει την έδρα του, αν και πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι όποιος δεν παραδίδει την έδρα του, δεν παραδίδει την έτοιμη γορία του ελληνικού λαού που ψήφισε το κόμμα και όχι τον άνθρωπο. Στην περίπτωση του κ. Μπάρκα ψήφισε τον άνθρωπο και όχι το κόμμα. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μικρό έτσι παρασκηνιακό παραπολιτικό και πάμε σε λίγο να σας πω και για την Καριστιανού.

0: Θα θυμάστε βέβαια εκείνη την περιβόητη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιάννη Κολοκυθά, στον Μάνο Νιφλή, ότι αν κάνουν κυβέρνηση εθνικής ανάγκης ο Τσίπρας, ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδουλάκης, ποιον άλλο είχε πει, αυτούς τέλος πάντων καλή τύχη. Λοιπόν, και επειδή το έχουμε το βίντεο, ας το παίξουμε να το θυμηθούμε λίγο, γιατί...
1: Είμαστε την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και αυτή ήταν η κυβέρνηση ειδημένη. Ξέρετε πραγματικά ότι το στόχο της χώρας είναι να... Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται, και είναι μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται. Ό,τι αθροίζει. Καλή τύχη.
0: Τρομερό βιντεάκι. Ήταν το Μεριάτακα. Εγώ εξακολουθώ να έχω μια απορία. Γιατί ο Κολοκυθάς δεν απάντησε. Ή απάντησε και το κόψαν στο μοντάζ. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Κολοκυθάς να μην πέταξε ατάκα που να λιώσαν στο γύρο και οι τρεις. Απ' την άλλη λοιπόν, αφού έχουμε αρχίσει τα βιντεάκια τώρα που έχετε στείλει στο 6932-907-898, στο Viber δηλαδή του Πολίτικα, πάμε να σας δείξω, να σας ακούσετε μάλλον, τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το παλιόπαιδο τον Τσίπρα. Ναι, τον είπε παλιόπαιδο. Δεν κάνω πλάκα, πραγματικά.
2: Εγώ έχω μάθει. Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπαιδο, ήταν ένα παλιόπαιδο παραμένει.
0: Να μην το βάλουμε αυτό το τραγούδι, να το βάλουμε τώρα λες ή μετά. Πάς το μετά. Εδώ και 70 χρόνια λοιπόν υπάρχει στη ΔΕΘ μια χορογραφία, όπως την είπε ο κύριος Άδων Γεωργιάδης, όπου πρώτα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας, δίνει τη συνέντευξη τύπου και μετά ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί κομμάτων. Και η Καρθιανού θα πάει λέει, στη ΔΕΘ να πει το πρόγραμμά της. Το ξέρεις αυτό. Αλλά πριν το πω αυτό, να σου πω το άλλο. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανατρέπει όλη αυτή την κατάσταση, όλη αυτή την, αυτό το εθιμοτυπικό και θέλει να πάει πρώτος να βγάλει το πρόγραμμα του Ελλάς, της Ελλάς, προς τον κόσμο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα και μου το λένε αρκετοί. Πάει ο Τσίπρας να βγάλει πρώτος το πρόγραμμα του, έτσι. Ποιος του είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν θα απαντήσει. Και επειδή στα οικονομικά δεν χρειάζεται βοήθεια ο Μητσοτάκης, θα έχουμε θεματάκι εκεί πέρα, ακούστε το αυτό.

0: Δηλαδή ο Τσίπρας δεν φοβάται αυτό που φοβάται η Καριστιανού. Ξέρεις τι φοβάται η Καριστιανού, τα έχεις μάθει. Λέει, εγώ δεν θα σας πω το πρόγραμμά μου όλο. Θα πάω στη ΔΕΘ, θα πω κάποια πράγματα για το πρόγραμμά μου, αλλά δεν θα σας τα πω όλα. Ξέρεις γιατί? Φοβάται μην τις το κρύψουν. Δεν σκόνω πλάκα. Άκου.
1: Εγώ θα ήθελα να ακούσω τις θέσεις σας σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τα σχολεία, σε σχέση με το στρατό, σε σχέση με τη θητεία. Δηλαδή, απλά καθημερινά πράγματα που θέλει να ακούσει ο Έλληνας πολίτης.
2: Θα ακούσουμε αυτά στη ΔΕΘ.
1: Θα τα ακούσουμε στη ΔΕΘ.
3: Θα ακούσετε στη ΔΕΘ ένα πλαίσιο φυσικά με τις αιχμές για όλους τους τομείς, όπως είπατε. Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές, διότι όπως έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος.
1: Άρα λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς σας το κλέψουμε, μα δεν το θυμόμαστε και καλά να μην. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
3: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κ. Τσίπρα. Ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν ένα μήνα ή παρόμοια.
0: Ο Τσίπρας έκλειψε την Καριστιανού. Το έχεις καταλάβει αυτό? Φωνάξτε την Ελλάδα, φωνάξτε το Χρυσοχοίδη να κάνει κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλα τα τρομερά μυαλά που δουλεύουν για την κυρία Καριστιανού και φτιάξανε το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα σώσει τη χώρα, το έκλειψε ο Τσίπρας και το έβαλε στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Τι άλλο θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές? Έχεις καταλάβει? Ε, έχεις καταλάβει. Λοιπόν, έχω και άλλα βιντεάκια μου, τα στέλνετε απίστευτα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο να πρωτοπρολάβω να παίξω, αλλά θα κρατήσω πάλι το οποίο μου το στείλατε και θέλετε να ακούσετε να παίζει τώρα στον αέρα. Ακούστε το λοιπόν. Τσίπρας και Σαμαράς μαζί σε ένα βίντεο. Ακούστε.
4: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια.
5: Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
0: Θα είναι σκληρή η κόντρα μεταξύ Σαμαρά και Τσίπρα. Θυμηθείτε το. Για να τελειώνουμε τώρα με τα αστεία, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πάνω από 1.100 κωδικούς προϊόντων μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιατί το λέω αυτό τώρα μετά τα βιντεάκια? Καλό το γέλιο με τις ατάκες που έχουν πετάξει διάφοροι γενικά και πετάνε και που θα πετάξουν μέχρι τις εκλογές, αλλά αυτό που είναι το βασικό θέμα είναι η ακρίβεια. Αν η ακρίβεια αρχίσει να χάνει έδαφος, τότε θα έχει πετύχει πολλά πράγματα αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση έρθει.

Λοιπόν, ακούστε τώρα έτσι μια πληροφορία που έχει σκάσει και λένε ότι εκεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη πιστεύουν ότι το ποσοστό που θα πιάσουν στις εκλογές την πρώτη Κυριακή θα ξεπερνάει το 18% και ίσως φτάσει λέει και το 20%. Και εκεί λέει θα υπάρχει και μια διαφορά 8 μονάδων με τη Νέα Δημοκρατία, 8-10, η οποία θα είναι ανάλογα λέει, από 28 μέχρι 30% η Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά τα λένε τώρα, 7-8 μήνες πριν τις εκλογές, προκειμένου να σχηματίσουν και μια έτσι εικόνα, ρε παιδί μου, να δώσουν μια εικόνα στον κόσμο, όπου θα λέει αυτό και αυτό και αυτό, για να τους πείσουν ότι ξέρεις, ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει.

Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, να σας πω ότι ο κύριος Χιρανάκης έχει κλειδώσει από χθες τη σύνθεση των κλιμακίων που θα αλωνίσουν όλη τη χώρα και όλους τους νομούς της Μακεδονίας, προκειμένου πριν τη ΔΕΘ να είναι έτοιμη η Βόρειο Ελλάδα ειδικά, ώστε να έχει και την καλύτερη κάλυψη. Από ό,τι μαθαίνουμε, θα βρίσκεται ένας υπουργός και ένας υφυπουργός σε κάθε νομό εκεί στη Βόρεια, στην Κεντρική και στη Δυτική Μακεδονία.

Λοιπόν, και όσο βλέπω εγώ τα υπέροχα βιντεάκια που στέλνετε, να σας πω έτσι για τη λήξη ότι θα γίνει μεγάλο σοου στη Θεσσαλονίκη. Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, ο κύριος Τσίπρας δεν θα μείνει μόνο σε αυτό που έκανε. Δηλαδή να μπει πρώτος μέσα στη ΔΕΘ και να ανοίξει την πόρτα. Βέβαια άδεια θα είναι, αλλά δεν πειράζει. Θα σας πω μετά για ποιο λόγο θα είναι άδεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here.
1: Την Οδύσσια την είδες? Όχι, γιατί ρε φίλε? Δεν έχει φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια. Εισπράξει όλο τον κόσμο. Τι έχεις να πεις τώρα? Και κάποιοι εδώ στην Ελλάδα λένε ότι έχει παραλλάξει την ιστορία εντελώς, ότι είναι ξεφτιλέ η κατάσταση, ρε παιδί μου, και ότι δεν είναι ωραίο έτσι όπως παρουσιάστηκε. Παιδιά, Hollywood είναι. Την πραγματική ιστορία την κάνουν οι Έλληνες εδώ πέρα. Θυμάσαι παλιά που κάνανε κάτι ταινίες τέτοιες. Λύση Στράτη, πώς το λένε και όλα τα συναφή. Τώρα θα κάνουν και τώρα. Τι περιμένουν τον Νικομέδη να πάρουν λεφτά? Μια χαρά παραμυθάκι ήταν, ωραίο ήταν. Τώρα βγαίνουν και τα Μινιόν. Όποιος δεν θέλει να βλέπει την Οδύσσεια, πάει να δει τα Μινιόν.

Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ιστορία που έχει σκάσει στα βλάχερνα. Ακού, Αρκαδίας. Είναι κοντά στο άσος Κινουρίας αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα φαρμακείο εκεί, ο οποίος ο κύριος αυτός που το έχει, φανταστικός τύπος, βοηθάει τον κόσμο. Πού το ξέρω, είχα πάει μια φορά διακοπές εκεί. Λοιπόν, και είχα χτυπήσει. Και είχαμε πάει στο φαρμακείο και μας είχαν φροντίσει. Αυτό λοιπόν το φαρμακείο εκεί στα Βλαχέρνα, Βλαχέρνα λέγεται η περιοχή, το χωριό Αρκαδίας, εχθές το βράδυ έγινε παράνομο του πυρός. Δύο άγνωστοι σπάσανε την τζαμαρία του φαρμακείου με ένα φρεάτιο, με το σιδερένιο αυτό του καπάκι από τα φρεάτια, ξέρεις. Το πήραν, το πέταξαν στο τζάμι, μετά πέταξαν ένα υγρό μέσα, βάλανε φωτιά, το ανάψανε, γεια σας. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται οι δύο νεαροί που έκαναν αυτή την πράξη δεν είχαν καταλάβει ότι η κάμερα έχει καταγραφικό. Έχουν βγάλει και τις φωνές τους, δηλαδή μιλάγανε με προσπαθούσαν να συνειδηθούν μεταξύ τους πώς θα κάνουν την καύση του φαρμακείου. Για κάποιο λόγο δεν ήθελαν να κλέψουν κάτι από μέσα, δεν ήθελαν να πάρουν φάρμακα ή οτιδήποτε που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλά σπάσανε την τζαμαρία, βάλανε φωτιά μέσα και φύγανε. Έλα όμως που οι κάμερες στην περιοχή λειτουργούν όλες. Και παρόλο το ότι είναι ένα μικρό χωριό, τα Βλαχέρνα, η Βλαχέρνα, μάλλον έχουν ταυτοποιηθεί ήδη και ετοιμάζονται να τους εντοπίσουν. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης λοιπόν που έχει το φαρμακείο αυτό, να είναι καλό άνθρωπος, έχει πέρασει δύσκολη μέρα σήμερα. Τον έχουν πάρει τηλέφωνο όλα τα κανάλια στην Αθήνα για να πάρουν το βίντεο. Υπάρχει το βίντεο στο διαδίκτυο, μπείτε να το δείτε. Τι να πω. Να τους βρουν και να πληρώσουν τη ζημιά.

Λοιπόν, πάμε, διαβάζω τώρα στο διαδίκτυο κάτι, γιατί έχω αρχίσει και διαβάζω το διαδίκτυο όσο μίλαγα στο τηλέφωνο. Λοιπόν, έχει προσγειωθεί ένα αμερικάνικο στρατιωτικό αεροσκάφο στη Μόσχα και από το Κρεμλίνο δεν δίνουν καμία πληροφορία για το ποιο είναι μέσα. Κάποιο Αμερικανό αξιωματούχο, μάλλον. Ναι, τι, θα δείξει. Θα δείξει.

Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες εδώ στο politica.gr είχαμε ανεβάσει ένα θέμα από έναν από ένα στήλο της ΔΕΗ, ο οποίος πέταγε σπινθήρες. Έτσι. Θα μου πείτε, α, και τι έγινε ρε φίλε. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης διερευνά το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιών από υποδομές του ΔΕΔΙΕ. Πρόκειται για τον εισαγγελέα Λεωνίδα Νικολόπουλο, ο οποίος μετά τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και από τις οποίες πολλές από αυτές σχετίζονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, μπαίνουν στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών και ζητάτε διερεύνηση σχετικά με τις υποδομές του ΔΕΔΙΕ. Θα γίνουν δηλαδή αυτοψίες με εισαγγελική παρέμβαση σε όλο το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών. Τρομερή είδηση, φοβερή είδηση. Έχουμε και εδώ εισαγγελίες στην Κρήτη. Μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Μπορούν.

Δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, ο τραγουδιστής, ο νεαρός τραγουδιστής, 57 ετών έφυγε. Πέθανε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024. Η ζωή του άλλαξε δραματικά όταν στις 28 Μαρτίου του 2024 υπέστη οξία φραγματού μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου Just the Two of Us. Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1968. Ήταν γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Ακολούθησε τα χρόνια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς γνωστούς τραγουδιστές όπως τη Μαρινέλα, την Κέτη Γαρμπή, την Άτζελα Δημητρίου, τον Αντίπα, τον Βασίλη Καρά, την Κωνσταντίνα, τη Ρίτσα Γιαγκούση και φυσικά είχε τραγουδήσει και με τον πατέρα του. Από το 1995 και μετά συνεργάστηκε και με το Φίβο με ένα δίσκο που είχε κάνει τότε τρομερή αίσθηση στο καλλιτεχνικό στερεώμα. Ήταν αυτό ο δίσκος ο οποίος έφτασε τις 600.000 πωλήσεις. Είχαν πολύ καιρό να δουν τραγουδιστή να κάνει τόσο μεγάλες πωλήσεις. Τότε υπήρχαν φοβερά τραγουδιά, το «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να είσαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Το συνείδηση», αλλά εμένα το αγαπημένο μου ήταν η «Ανεμόνα». Λοιπόν, έτσι, για τη μνήμη του Δημήτρη, το οποίο το γνώριζα προσωπικά και ήταν πολύ καλός φίλος, ήταν πολύ καλό παιδί. Τι να πεις, 57 ετών, φίλε. Λοιπόν, άντε, να ακούσουμε την «Ανεμόνα» και επιστρέφουμε.

0: Αυτά λοιπόν, με μια δυσάρεστη είδηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Το 6932-907-898. Δέχομαι στα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Όπως σας είπα και στην αρχή, μέσω τεχνητής νοημοσύνης κάποιοι επιτίδη έφτασαν στην Φέσωσαν, την περιφέρεια Κρήτης, με 150.000 ευρώ. Το θέμα έφερε στην επικαιρότητα ο αντιπεριφερειάρχης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Μανώλης Καμπουράκης, ο οποίος τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε, Γιώργος Κουλιδάκη, χαίρετε στους ακροάτες, στους ακροατές σας.
0: Τι έγινε, 150.000 ευρώ, πώς φύγανε από τους λογαριασμούς της περιφέρειας?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό το ευρύτερο σύστημα απατών που γίνεται μέσω διαδικτύου, όπου διάφοροι επιτίδη φτιάχνουν με τη βοήθεια του AI fake σελίδες,
0: ναι,
1: αντίγραφα των σελιδών των τραπεζών. Όταν ο χρήστης μπαίνει νομίζοντας ότι έχει μπει στην επίσημη στη σελίδα της τράπεζας, βάλει τους κωδικούς, αυτοί αντιγράφουν αμέσως username και password.
0: Δημιουργούν ένα κλόνο δηλαδή.
1: Ένα κλόνο και μετά με διάφορες μεθοδεύσεις αποσπούν ή αλλάζουν και το κινητό τηλέφωνο.
0: Ναι, και μετά...
1: Οπότε,
0: ναι.
1: Οπότε παίρνουν οι ίδιοι μετά τα OTP, τα τραπεζικά, δηλαδή τους τραπεζικούς κωδικούς και μπορούν να κάνουν συναλλαγές.
0: Μπορούσαν να πάρουν τόσα πολλά χρήματα, δηλαδή 150.000 ευρώ μέσα σε μία ημέρα? Από ό,τι έμαθα πάντως, αυτό έγινε από τον τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και τα χρήματα τα άρπαξαν εντός αγωγικών τα ξημερώματα της Κυριακής.
1: Ακριβώς. Τους κωδικούς, από πληροφορίες που έχουμε, τους είχαν αποσπάσει 2-3 μέρες νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και έκαναν τις συναλλαγές και σε άλλους χρήστες φυσικά πρόσωπα. Οι συναλλαγές των αναλήψεων έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή ξημερώματα της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Προφανώς αυτό γίνεται σκόπιμα, επειδή τις συγκεκριμένες μέρες δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα μέσα στα e-banking.
0: Ναι, με Κυριακή ξημερώματα, ναι.
1: Δηλαδή δεν μπαίνουν μέσα, ναι, ακριβώς. Και ουσιαστικά το ποσό που έγινε ανάληψη,
0: ναι,
1: επειδή υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας δευτερεύοντες, δηλαδή μετά από κάποιο ποσό πάνω τις 3.000 θέλουμε και δεύτερο κωδικό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν μπόρεσαν να αποσπάσουν ποσά άνω των 3.000. Έγινε μεγάλος αριθμός αναλήψεων του ποσού των 2.900 ευρώ, 2.950.
0: Α, δηλαδή κάνανε πολλές αναλήψεις από 2000
1: κάνανε
0: μέχρι...
1: Πάρα πολλές αναλήψεις.
0: Ξέρουμε πόσες ήταν αυτές περίπου?
1: Ναι, πάνω από 50.
0: Πάνω από 50, 50,
1: 50 αναλήψεις. Ναι, 50-52. Εδώ τώρα ουσιαστικά υπάρχει ένα κενό ασφαλείας
0: στην τράπεζα.
1: Ναι, γιατί εντάξει τώρα όταν γίνονται 50 αναλήψεις...
0: Μέσα σε λίγες ώρες, ναι.
1: Σε λογαριασμούς εξωτερικών αραβικών ονομάτων, ας πούμε, κτλ.
0: Α, ήταν αραβικά τα όνοματα που μπήκαν εκεί.
1: Ναι, ναι, ήταν όλες.
0: Ο κλόνος δηλαδή ήταν όνομα αραβικό.
1: Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς ήταν, ποιοι ήταν οι επικίνδυοι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί ουσιαστικά διοχετεύουν τα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων χωρών και από εκεί τα διοχετεύουν σε άλλους λογαριασμούς. Αυτό,
0: ναι,
1: αυτό έχουμε, εν πάση περιπτώσει, εξακριβώσει. Περιμένουμε ακόμα και κάποιες απαντήσεις συνεργαζόμενες τράπεζες με την τράπεζα συνεργάτητα της περιφέρειας. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Είμαστε...
0: Αυτός ο λογαριασμός που μπήκανε, τι λογαριασμός ακριβώς είναι της περιφέρειας?
1: Ένας λογαριασμός κίνησης των δαπανών και των... δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Στο e-banking. Ήταν στο e-banking ουσιαστικά.
0: Α, στο e-banking της περιφέρειας. Είναι για χρήματα τα οποία εξοδεύει η περιφερειακή, έτσι, ενότητα Ρεθύμνου.
1: Η περιφερειακή ενότητα είναι στο του προϋπολογισμού χρήματα, ναι.
0: Ναι, ναι, του προϋπολογισμού, αυτό εννοώ. Προσπάθησαν να πάρουν και μεγαλύτερο ποσό, αλλά δεν το κατάφεραν.
1: Βεβαίως, προσπάθησαν να πάρουν, η πρώτη απόπειρα ήταν να πάρουν μεγαλύτερο ποσό.
0: 300.000 μου είπαν, έτσι, χτυπήσανε κατευθείαν 300.000.
1: Ναι, και δεύτερη βαθμίδα ασφάλειας
0: τους οδήγησε πιο κάτω.
1: Οπότε, Ακριβώς.
0: Υπάρχει επικοινωνία τώρα με την τράπεζα, αυτά τα χρήματα τι γίνεται τώρα, τα χάσαμε, τελείωσε, γεια σας.
1: Κοιτάξτε, επικοινωνούμε, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει ενδιαφέρον και από την τράπεζα προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι τα χρήματα, αυτά είναι δημόσια χρήμα. Προσπαθούμε να βρούμε, να βρούμε ένα τρόπο να τακτοποιηθεί η ζημιά.
0: Δεν έχει γίνει δηλαδή κάποιο λάθος από κάποιον υπάλληλο, είναι καθαρά phishing, έτσι, έχουν μπει στο λογαριασμό, τον έχουν αντιγράψει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν ερευνάτε δηλαδή κάποιος να έχει κάνει κάποιο λάθος ή να έχει δώσει κωδικούς?
1: Δολιοφθορά, όχι, όχι.
0: Ούτε δολιοφθορά, ούτε λάθος.
1: Ούτε υπεξαίρεση. Όχι, όχι, το όχι, όχι, όχι.
0: Ούτε δολιοφθορά, ούτε υπεξαίρεση.
1: Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες, το ηλεκτρονικό έγκλημα, την διεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε να γυρίσουν τα.
1: Η δική μας και ενημερωμένη είναι και προσεκτική είναι, αλλά πλέον έχουμε φτάσει μια εποχή που δυσκολευόμαστε ακόμα και στην καθημερινότητά μας.
0: Ακριβώς.
1: Διακρίνουμε το ψεύτικο από το αληθινό και αυτό το βλέπετε καθημερινά.
0: Κοιτάξτε, η τεχνολογία λειτουργεί για όλους, και για τους παράνομους και για τους νόμιμους.
1: Πρέπει οι ίδιοι οι φορείς και τα τραπεζικά ιδρύματα πλέον να προστατεύσουν τους συναλλαγωσόμενους.
0: Ακριβώς.
1: Οι τεχνολογίες τρέχουν.
0: Απίστευτους ρυθμούς, ναι.
1: Υπάρχει τεράστιο κόστος στα
0: σωστά
1: συστήματα κυβερνοασφάλειας που δεν είναι από και σε μένα και σε εσάς και στον κάθε πολίτη. Οι οργανισμοί αυτοί που διαφυλάνουν τα χρήματα των πολιτών,
0: ναι,
1: να διαφυλάνουν την ασφάλεια των συναλλαγών.
0: Έτσι είναι. Η τεχνολογία δυστυχώς βοηθάει κάποιους, ευτυχώς βοηθάει και άλλους. Έχει θέμα, έχει θέμα. Εξελίσσονται τα πάντα. Ακόμα και οι κλέφτες εξελίσσονται. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχει αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καμπολέκ, που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, είχαμε γι' αυτό. 150.000 έχουν αρπάξει όχι μόνο από το Δήμο του Ρεθύμνου, αλλά και από ιδιώτες. Γιατί μπήκανε μέσα εκείνο το πρωί και χτυπήσανε και αρκετούς επιχειρηματίες, επιχειρήσεις. Γενικά χτυπήσανε πολλούς λογαριασμούς. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε για να κλείσουμε ή κλείνουμε. Καλό μεσημέρι, να είσαστε καλά.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι 3η 25 Αυγούστου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι απολύτως καλοκαιρινός και χρειάζεται και προσοχή και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Εισαγωγικά έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Εμείς τώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Και είπα ότι χρειάζεται προσοχή, διότι αυτή η δυνατή άνεμη σε συνδυασμό με την ζέστη αυξάνουν τις πιθανότητες να υπάρξει πυρκαγιά. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε φωτιά στην ύπαιθρο, δεν κάνουμε εργασίες έξω που προκαλούν σπινθήρες, όπως ηλεκτροσυγκολίσεις, τροχούς κτλ. Να πω ότι στο χάρτη βλέπω ότι σήμερα η Κρήτη είναι κίτρινη. Έχει δηλαδή βαθμό επικινδυνότητας 3. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη μεγάλη προσοχή. Σήμερα 25 Αυγούστου είναι μεγάλη διπλή γιορτή για το Ηράκλειο. Διπλή γιορτή με την έννοια ότι τιμάται ο Άγιος Τίτος, ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, και πανηγυρίζει βέβαια ο Φερόνιμος Ναός στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο Άγιος Τίτος δεν είναι πολιούχος του Ηρακλείου, όμως είναι, θα λέγαμε μετά τον Άγιο Μινά, ο υπαριθμόν 2 Άγιος, με την έννοια της πανηγυρικής διάθεσης την οποία τον αντιμετωπίζουμε. Συνδέεται δε η ημερομηνία της γιορτής του με ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, τη μεγάλη σφαγή που έγινε στο Ηράκλειο στις 25 Αυγούστου του 1898. Όμως και για τα δύο γεγονότα, δηλαδή και για την ζωή του Αγίου Τίτου, αλλά και για την Εκκλησία, για το γεγονός που το ιστορικό, θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, και θα αναφερθούμε στο δύσκολο καλοκαίρι των πυροσβεστών, πώς αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα περιστατικά των μεγάλων πυρκαγιών και των διασώσεων. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό, για να δούμε αυτή τη μεγάλη κίνηση που παρουσιάζει ακόμα και αυτές τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, και θα έχουμε και άλλη από ό,τι προβλέπετε και μέσα στο Σεπτέμβριο. Αυτή η μεγάλη κίνηση λοιπόν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και πώς τη διαχειρίζονται εκεί. Νομίζω ότι θα κάνουν ηρωικές προσπάθειες, γιατί έχω τη δυνατότητα να... Έχω αντίληψη ότι ένα αεροπλάνο φεύγει, ένα αεροπλάνο έρχεται. Υπάρχει και ένα σχετικό σχόλιο σήμερα στο politica.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Έχουμε προγραμματίσει σήμερα να συνομιλήσουμε και με τις κυρίες Μαρία Δαδούτη, που είναι ψυχολόγος στο Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων, και την κυρία Στέλλα Δασκαλάκη, που είναι κοινωνιολόγος στον ίδιο φορέα, και θα μιλήσουμε για το σεμινάριο που ξεκινάει σήμερα, ένα βιωματικό σεμινάριο για παιδιά με τίτλο «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο». Απευθύνεται βέβαια στα παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό και θα πάνε τώρα από την 11η Σεπτεμβρίου στην πρώτη γυμνασίου.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Σήμερα λοιπόν είναι του Αγίου Τίτου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, όσες και όσους γιορτάζουν. Γιορτάζει και ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά ιδιαιτέρως. Χρόνια πολλά βέβαια και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια. Εκτός από τον Άγιο Τίτο τιμάται η επάνωδος των Λειψάνων του Αποστόλου Βαρθολομαίου, η Αγία Κωνσταντία της Πάφου, ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, ο Άγιος Μινάς ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, όμως όχι ο Άγιος Μινάς ο δικός μας, αυτός είναι στην 11η Νοεμβρίου. Και εκτός από τον Τίτο γιορτάζει και ο Βαρθολομαίος επίσης. Δεν ξέρω αν έχει ονομαστήρια ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, να το απευθύνουμε και από αυτό, από αυτή τη θέση, χρόνια πολλά, καθώς όπως γνωρίζετε η Εκκλησία της Κρήτης είναι απευθείας συνδεδεμένη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Διαβάζουμε λοιπόν από την αυτεπορική, από την ιστοσελίδα δηλαδή, ναυτεμπορική.gr, πως όταν ο Απόστολος Παύλος εγκαταλείπει την Κρήτη, αφήνει πίσω του έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται απολύτως. Το αναθέτει να ολοκληρώσει όσα έχουν μείνει ανολοκλήρωτα, να οργανώσει τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και να ορίσει πρεσβυτέρους στις πόλεις του νησιού. Είναι ο Απόστολος Τίτος, ο στενός συνεργάτης και συνοδοιπόρος του Παύλου που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα. Η παράδοση τον θεωρεί πρώτο επίσκοπο Κρήτης και η παρουσία του συνδέθηκε τόσο βαθιά με το νησί, ώστε σχεδόν δύο χιλιετίες αργότερα το όνομά του παραμένει ζωντανό στην καρδιά του Ηρακλείου. Ο Άγιος Τίτος ανήκει στις σημαντικότερες προσωπικότητες της πρώτης γενιάς της Εκκλησίας μετά τους 12 Αποστόλους. Ήταν Έλληνας στην καταγωγή και ασπάστηκε το χριστιανισμό μέσα από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, με τον οποίο ανέπτυξε ένα εξαιρετικά στενό πνευματικό δεσμό. Ο ίδιος ο Παύλος τον αποκαλεί στην προστήτων επιστολή «γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην», μια φράση που αποτυπώνει τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ο Τίτος δεν υπήρξε απλώς ένας ακόλουθος. Εξελίχθηκε σε έναν από τους ανθρώπους τους οποίους ο Παύλος ανέθετε τις πιο δύσκολες αποστολές. Ο Τίτος εμφανίζεται ήδη σε μία από τις κρισιμότερες περιόδους της πρώτης Εκκλησίας. Συνοδεύει τον Παύλο και τον Βαρνάβα στα Ιεροσόλυμα όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη συζήτηση για το εάν οι εθνικοί που ασπάζονται τον χριστιανισμό πρέπει προηγουμένως να ακολουθήσουν τον Ιουδαϊκό νόμο και να περιτμηθούν. Ο ίδιος ο Τίτος ήταν εθνικός και δεν είχε περιτμηθεί. Η παρουσία του αποκτούσε έτσι ιδιαίτερο συμβολισμό. Για τον Παύλο, η νέα πίστη δεν μπορούσε να περιοριστεί σε ένα έθνος, ούτε να απαιτεί από τους ανθρώπους που προσέρχονταν σε αυτή να γίνουν πρώτα Ιουδαίοι. Ο Τίτος γίνεται με αυτόν τον τρόπο μέρος μιας θεολογικής αντιπαράθεσης που θα αποδειχθεί καθοριστική για την εξάπλωση του χριστιανισμού έξω από τα όρια του Ιουδαϊκού κόσμου. Η εμπιστοσύνη του Παύλου στον Τίτο φαίνεται ιδιαίτερα στην υπόθεση της Κορίνθου. Η χριστιανική κοινότητα εκεί αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές εντάσεις και η σχέση της με τον Παύλο έχει περάσει κρίση. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο Παύλος επιλέγει τον Τίτο ως μεσολαβητή. Η αποστολή πετυχαίνει. Ο Τίτος επιστρέφει με καλά νέα και ο Παύλος εκφράζει στις επιστολές του την ανακούφιση και τη χαρά του. Δεν είναι τυχαίο ότι τον χαρακτηρίζει κοινωνό και συνεργό του. Η σχέση του Τίτου με την Κρήτη αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της εκκλησιαστικής του παράδοσης. Ο Παύλος τον αφήνει στο νησί για να οργανώσει τις νεοσύστατες χριστιανικές κοινότητες. Στην προστήτων επιστολή γράφει «Τούτου χάριν κατέλειπώσε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει». Με άλλα λόγια, του αναθέτει να ολοκληρώσει την οργάνωση της εκκλησίας και να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους της πόλης. Η Ορθόδοξη Παράδοση θεωρεί τον Τίτο πρώτο επίσκοπο Κρήτης και θεμελιωτή της οργανωμένης εκκλησίας του νησιού. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Τίτος εγκαταστάθηκε στη Γόρτινα, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ρωμαϊκής Κρήτης. Από εκεί ανέπτυξε ιεραποστολική δράση και εργάστηκε για τη διάδοση και εδραίωση του χριστιανισμού στο νησί. Σε αντίθεση με πολλούς Αποστόλους και μαθητές της πρώτης εκκλησίας, η παράδοση δεν τον θέλει να πεθαίνει μαρτυρικά. Κοιμήθηκε σε βαθιά γεράματα, έχοντας αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο αποστολικό έργο. Ο
τάφος του συνδέθηκε με τη Γόρτινα και η μνήμη του απέκτησε ιδιαίτερη θέση στην Κρήτη. Η ιστορία των λειψάνων του Αγίου Τίτου ακολουθεί και την ταραγμένη ιστορία της ίδιας της Κρήτης. Μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Άραβες τον 9ο αιώνα, πολλά χριστιανικά μνημεία καταστράφηκαν. Αργότερα, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, η τιμή του Αγίου παρέμεινε ισχυρή. Όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν τον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο, το 1669, οι Βενετοί μετέφεραν στη Βενετία σημαντικά κοιμήλια. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου. Έμεινε εκεί για σχεδόν τρεις αιώνες. Το 1966 η τιμία κάρα επεστράφει στην Κρήτη και σήμερα φυλάσσεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο.

Αυτά λοιπόν για τον Άγιο Τίτο, με πηγή την ιστοσελίδα ναυτεμπορική.gr. Και να δούμε τώρα το γεγονός, το ιστορικό γεγονός που συνδέεται με την 25η Αυγούστου, εξού και η οδός πήρε το όνομά της, τόσο λόγω των δραματικών και τραγικών γεγονότων αυτών της 25ης Αυγούστου 1897, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι εκεί βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Τίτου, ο οποίος για την ιστορία μια αναφορά μόνο να κάνουμε, ότι αυτός ήταν Οθωμανικό τζαμί, το οποίο κατόπιν μετατράπηκε στον σημερινό ιστορικό ναό.

Διαβάζω λοιπόν από το sansimera.gr ότι μετά την ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, οι κριτικοί που είχαν ξεσηκωθεί για μία ακόμη φορά κατά του Οθωμανού δυνάστη δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τίποτα περισσότερο από την αυτονομία που τους προσέφεραν οι μεγάλες δυνάμεις. Στις 18 Ιουλίου του 1898 η Συνέλευση των Κριτών εξέλεξε Εκτελεστική Επιτροπή, το Εκτελεστικόν Κρήτης, που θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της νήσου για το χρονικό διάστημα μέχρι την άφιξη του ύπατου αρμοστή πρίγκιπα Γεωργίου, δευτερότο κουγιού του βασιλιά των Ελλήνων Γεωργίου του Πρώτου. Το αποτελούσαν, το Εκτελεστικόν Κρήτης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ιωάννης Ζαχαράκης, ο Ιωάννης Σφακιανάκης, ο Εμμανουήλ Μιλονογιαννάκης, ο Νικόλαος Γιαμαλάκης και ο Αντώνιος Χατζηδάκης. Η εξέλιξη αυτή ανησύχησε, όπως ήταν φυσικό, τους τουρκοκριτικούς, γηγενείς δηλαδή μουσουλμάνους ως επιτοπλίστων, που αποτελούσαν περί το 15% του συνολικού αριθμού των κατοίκων της Μεγαλονήσου. Και ενώ απόσπασμα του Αγγλικού στρατού εγκαθιστούσε στο Ηράκλειο υπαλλήλους του εκτελεστικού, σύμφωνα με την απόφαση των ξένων ναυάρχων, ο εξαγριωμένος τουρκικός όχλος της πόλης εξετράπησε πράξεις πρωτοφανούς βαρβαρότητας. Στις 25 Αυγούστου του 1898, Στις 25 Αυγούστου του 1890

και ο τουρκικός στρατός υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Κρήτη. Στις 2 Νοεμβρίου του 1898 και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης εγκατέλειπε το κρητικό έδαφος. Η ελευθερία της Κρήτης ήταν πλέον γεγονός. Οι μεγάλες δυνάμεις ανέλαβαν την προστασία της νήσου και η μακραίωνη περίοδος της δουλείας είχε τελειώσει οριστικά. Η κρητική πολιτεία που συστάθηκε αποτέλεσε το μεταβατικό στάδιο πριν από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα την 1η Δεκεμβρίου του 1913. Άλλη μια απόδειξη, άλλο ένα γεγονός που δείχνει ότι η ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα είναι πληρωμένη με πολύ αίμα.

βέβαια σήμερα θα γίνουν και οι επίσημες εκδηλώσεις εκεί στον περίβολο του Αγίου Τίτου. Υπάρχει και ένα μνημείο για τους σφαγιαστέντες την ημέρα εκείνη, την 25η Αυγούστου 1898, εκεί στο Προάβλιο, όπου γίνεται κατάθεση στεφάνου, γίνεται βέβαια και τρισάγιο μετά τη Θεία Λειτουργία, η οποία τώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάζω ότι ο καύσωνας θα συνεχιστεί. Ο καύσωνας, η ζέστη εδώ στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο, ζουν στιγμές καύσωνα. Εδώ δεν θα το έλεγα ότι είναι καύσωνας. Είναι ζέστη, σίγουρα είναι ζέστη. Μαλακώνει κάπως η θερμοκρασία, πέφτει δηλαδή εξαιτίας του μελτεμιού. Μας τα είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης την περασμένη εβδομάδα. Στο τέλος της εβδομάδας θα ξαναεπικοινωνήσω με Μιχάλη τον Καρακατσάνη να συνομιλήσουμε και πάλι για να δούμε το καιρό των επόμενων ημερών, γιατί ήδη οι συνάδελφοί του εδώ μιλάνε για ακραίες θερμοκρασίες. Διαβάζω δηλαδή στο βήμα.gr ότι η χώρα βιώνει έντονη ζέστη, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και να ξεπερνά τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου στην Πελοπόννησο. Συνολικά 118 μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, δημιουργώντας ασφιχτικές συνθήκες σε πολλές περιοχές. Οι μετεωρολόγοι Καλιάνος και Αρναούτογλου επισημαίνουν ότι το θερμό κύμα θα διατηρηθεί με υψηλές θερμοκρασίες έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο έως τα 9 μποφόρ αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ λειτουργεί ως αερόθερμο για τις υπήνεμες περιοχές. Αλλά όπως είπαμε, θα έχουμε στο τέλος της εβδομάδας και τη δική μας πρόβλεψη για να δούμε τι συνθήκες θα επικρατήσουν στην Κρήτη στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στη φωτιά, στη γυριολεξία. Και ίσως εξαιτίας τους, επειδή ακριβώς πέφτουν στη φωτιά, να έχει βγει και αυτή η παροιμιώδης φράση. Όταν αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα στη ζωή, κάποιος πέφτει στη φωτιά για να σώσει την κατάσταση. Λοιπόν, αυτοί που στην κυριολεξία βέβαια πέφτουν στη φωτιά δεν είναι άλλοι από τους πυροσβέστες, που δεν πέφτουν μόνο στη φωτιά για να μας σώσουν, αλλά έρχονται και οι ίδιοι να μας σώσουν όταν ανεβαίνουμε τα βουνά και εμείς και οι ξένοι και χανόμαστε, χάνουμε τον προσανατολισμό μας ή τραυματιζόμαστε. Εκεί βέβαια έρχονται και άλλοι, τους ακολουθούν, αλλά αυτοί είναι που έρχονται ως επιτοπλίστων. Αυτούς θα καλέσουμε για να έρθουν και να μας παραλάβουν, να το πούμε έτσι. Και άλλα πολλά κάνουν οι πυροσβέστες. Αυτές τις δυσκολίες και ιδιαίτερα αυτό το δύσκολο καλοκαίρι που έχουμε περάσει εδώ στην Κρήτη, θέλησα να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα εδώ στην εκπομπή, και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Κύριε Φραγιαδάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το δύσκολο καλοκαίρι που έχετε περάσει στην Κρήτη. Με τις μεγάλες φωτιές, στο Ρέθυμνο, στη Σιτία, με τις διασώσεις ως επιτοπλίστων ξένους επισκέπτες μας που χάνουν τον προσανατολισμό τους στους ορεινούς όγκους ή πέφτουν και χτυπούν στους ορεινούς όγκους και τρέχετε εσείς μέσα από φαράγγια και χαράδρες να τους βγάλετε. Πείτε μας λοιπόν, πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση?
1: Κάθε χρόνο, να το πω απλά, είναι και η κατάσταση δυσκολότερη για εμάς και χειρότερη, να το πω απλά, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η σφοδρότητα των πυρκαγιών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη από χρονιά σε χρονιά. Ήδη φέτο έχετε δει τα αποτελέσματα και όλος ο κόσμος που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά το χειρότερο όλων της χρονιάς της φετινής είναι το γεγονός της απώλειας των ανθρώπινων ζώων, των δύο συναδέλφων, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και την παρολίγο επίσης απώλεια να έχουμε στη Σιτία την ίδια μέρα και με διαφορά μιας ώρας σε ανάλογο περιστατικό που κλήθηκε η υπηρεσία να αντιμετωπίσει τον Αφερινόλακο, που ουσιαστικά εκεί πάλι καταστράφηκαν δύο οχήματα, αλλά ευτυχώς οι συνάδελφοι δεν έπαθαν κάτι σημαντικό, αλλά κάποιοι εξ αυτών ελαφρά τραύματα. Κάθε χρόνο λοιπόν είναι και χειρότερα. Όμως, πέρα από τα περιστατικά των πυρκαγιών, όπως το αναφέρατε κι εσείς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και περιστατικά είτε από προσανατολισμού, αλλά πολύ περισσότερο και δυσκολότερα είναι τα περιστατικά σε βουνά, σε λαγκάδια, σε φαράγγια, τα οποία έχουμε και πρέπει να τα βλέπουν οι ξένοι και οι δικοί μας, όμως θα πρέπει να ετοιμάζονται, να προετοιμάζονται κατάλληλα, να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και να φέρουν και μαζί τους πράγματα που θα πρέπει να τους χρησιμεύσουν, που θα πρέπει να έχουν μαζί τους προκειμένου να μπορέσουν να το περάσουν αλόβητοι χωρίς κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς έχουμε και τέτοια περιστατικά και μας δυσκολεύουν ακόμα περισσότερα, κύριε Γελάκη, όταν έχουμε να κλειστούμε, να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά και γίνεται πάρα πολύ συχνά την ίδια χρονική στιγμή την οποία αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο συμβάν με φωτιά.
0: Και πρέπει συγχρόνως να σπεύσετε.
1: Συγχρόνως. Έχει τύχει πολλές φορές αυτό. Πάρα πολλές φορές.
0: Αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Έτσι. Να θέλουμε να κάνουμε συντονισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο συμβάν που είναι σε εξέλιξη και την ίδια χρονική στιγμή να χτυπάει το τηλέφωνο και να σου λέει ότι δεν αισθάνομαι καλά ή έχω σπάσει το πόδι μου ή οτιδήποτε άλλο μέσα σε ένα φαράγγι, οποιοδήποτε φαράγγι είναι επάνω στο νησί. Αυτό φωνάζουμε και λέμε τώρα και χρόνια ότι θα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες από τους τουριστικούς φορείς, από την περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να τα κάνει αυτά, την περιήγηση ενώ έξω στη φύση, αλλά με ασφάλεια, τι, να τους ενημερώνει οπουδήποτε είναι που θέλουν να πάνε, το βαθμό δυσκολίας που έχει το μέρος το οποίο θέλουν να επισκεφθούν, πόση ώρα είναι για να μπορέσουν να περάσουν σε χαλαρό περπάτημα αυτό το μέρος, αυτό το φαράγγι, τι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, διότι ξέρετε έχουμε περιστατικά να πηγαίνουμε, να τους βρίσκουμε και να είναι σε ένα φαράκι μέσα και να είναι με σαγιονάρες.
0: Με σαγιονάρες.
1: Αυτό που ακούτε. Το χειμερινή να πηγαίνουν, πολλές φορές να πηγαίνουν σε ορυφατικά επάνω στα χιόνια και να μας ζητάνε βοήθεια, είμαι καλά, αλλά ξέρετε, φέρτε μου παπούτσιο. Διότι έχασα το παπούτσι μου το αθλητικό το οποίο φορούσα. Λοιπόν, και να μπορούν να ξέρουν το χρόνο, επαναλαμβάνω, το ότι θα πρέπει να πάρουν το ανάλογο εξοπλισμό νερό μαζί τους. Και επίσης να μην κάνουν τέτοιες δράσεις όταν οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Διότι ξέρετε, αγγελάκι, όταν η θερμοκρασία είναι έξω στους 35-36 βαθμούς, όταν μπαίνεις μέσα σε ένα φαράγγι έτσι, ή σε ένα μέρος το οποίο είναι όλο βράχια, η θερμοκρασία αυτή ανεβαίνει. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ένας ηλικιωμένος, όπως είχαμε να αντιμετωπίσουμε προχθές, που είχαμε τρία συναπτά περιστατικά μαζεμένα την ίδια μέρα προχθές, ένας ηλικιωμένος 73 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι οι ανδοχές του, όσο καλοπροαίρετος και να είναι, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι, ή γνώστης, αντιλαμβάνεστε ότι η φυσική κατάσταση την οποία φέρει θα δυσκολευτεί προκειμένου να περάσει το φαράγγι κάτω από αυτές τις συνθήκες και αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Ασφαλώς. Το μεν πνεύμα λέει πρόθυμο, το δε σώμα ασθενές, έτσι, σε αυτές τις ηλικίες.
1: Χαρακτηριστικά. Είχαμε τρία περιστατικά. Το ένα περιστατικό ήταν στην Αγία Φωτεινή, κοντά στα Αυδού.
0: Ναι.
1: Που κάποιος κύριος Έλληνας, 53 ετών, θέλησε να περπατήσει σε ένα μέρος αχαρτογράφητο. Το οποίο επίσης μας δυσκολεύει πάρα πολύ προκειμένου να γίνει η αναζήτησή του. Διότι πολλοί σε μεγάλες ηλικίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα κινητά τους ανάλογα για να μας δώσουν το ανάλογο στίγμα,
0: ναι,
1: και συνταγμένοι. Λοιπόν, όμως ο οποίος πήγε σε ένα χαρτογράφητο μέρος, γλίστρησε, έπεσε, χτύπησε και χρειάστηκε πάλι υπηρεσία προκειμένου να επέμβει με δυσκολία προκειμένου να τον εντοπίσουμε. Γιατί σας προανέφερα δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα προκειμένου να μπορέσουν να εντοπιστεί εγκαίρως. Ευτυχώς όμως εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.
0: Ευτυχές είναι το γεγονός που τον εντοπίσατε σε χαρτογράφητο.
1: Δυστυχώς όμως γίνεται και αυτό πάρα.
0: Και αυτό, μάλιστα.
1: Επίσης, ναι, στο φαράγγι της Ήμβρου, ένας 73 ετών, μέρα καύσωνα, το οποίο ο άνθρωπος κάποια στιγμή αστάθηκε αδιαθεσία, τάση
0: αδιαθεσία,
1: και ζήτησε τη συνδρομή της υπηρεσίας, η οποία και φυσικά έγινε, και επίσης ευτυχώς είχαμε ένα πάρα καλό αποτέλεσμα, δεν είχαμε πρόβλημα και αντιμετωπίστηκε, βγήκε ο άνθρωπος και είναι καλά στην υγεία. Δυστυχώς όμως δεν έγινε το ίδιο στην περίπτωση του περιστατικού από τα Φαλάθερνα.
0: Ναι, με τη Γαλλίδα τουρίστρια λέτε τώρα.
1: Ακριβώς, οι οποίοι ναι, είναι μικροί σε ηλικία, όμως για κάποιους λόγους δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί κάτω από τις θερμοκρασίες αυτές στο μονοπάτι αυτό, έχασε τις αισθήσεις της, η υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, μπορώ να πω παραπάνω από τον Άριστα, με την έννοια ότι έκανε την εντόπιση σύντομα, διότι σε αυτά τα περιστατικά, ξέρετε κύριε Αγγελάκη, είναι ο χρόνος, όπως πάντοτε βέβαια σε όλα
0: τα
1: μας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο χρόνος, αλλά και εδώ ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ότι ήταν πάρα πολύ σύντομο. Η πρώτη ομάδα την εντοπίζει άμεσα, προκειμένου της κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Εν συνεχεία η δεύτερη ομάδα φέρει μαζί της και απεινιδωτεί. Ειδοποιήθηκε ΚΑΒ, ήρθε σύντομα, πήγε στο σημείο, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει, και ήταν ένας για μένα άδικος θάνατος ενός ανθρώπου νέου 41 ετών.
0: Ναι, ναι. Διάβασα μια πληροφορία ότι κάποια στιγμή το σώμα της είχε φτάσει σε 45 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, εντάξει, εξωφρενικά πράγματα για το ανθρώπινο σώμα. Είπαμε προηγουμένως ότι κάποιος πρέπει να γνωρίζει τις αντοχές του, τις σωματικές, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, για να ανταπεξέρχεται.
1: Αυτά να γίνονται κάτω από άλλες συνθήκες, ενώ όταν υπάρχει καύσωνα θα πρέπει να τα αποφεύγουμε.
0: Mm-hmm.
1: Να τα αποφεύγουμε. Βέβαια. Να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε δυστυχώς την καλοκαιρινή περίοδο κάθε χρόνο πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Μα mm-hmm. πάρα πολλά, πιστέψτε με, σε όλο τον ορεινό όγκο της Κρήτης και σε φαράγγια έχει συζητηθεί πολλές φορές η ανάγκη να αλλάξει το πλαίσιο αυτό προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να υπάρξει μια ασφάλεια, μια ενημέρωση και επίσης όταν κάνει μια άσκοπη κινητοποίηση της υπηρεσίας, διότι, να σου το πω απλά, δεν είναι δυνατόν να θελήσω εγώ να προπατήσω, να βγω στην ψηλότερη κορφή, στο Τίμιο Σταυρό και να πάω με τον εξοπλισμό που σας προανέφερα προηγουμένως και χωρίς να φέρω νερό μαζί μου.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λοιπόν αυτά διαπιστώνονται, θα πρέπει κάποια στιγμή να επιβάλλονται και ανάλογες κυρώσεις.
0: Σαφώς.
1: Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι.
0: Εκείνη την ώρα για ένα χαμένο περιστατικό θα μπορούσε να συμβεί ένα άλλο και να μην μπορείτε να πάτε επειδή σας έχει απασχολήσει το περιστατικό το οποίο τελικά δεν άξιζε τον κόπο. Έτσι, αυτό εννοείται.
1: Ακριβώς. Δεν άξιζε τον κόπο διότι του σώσαμε τη ζωή, αλλά δεν μπορείς να ξεκινάς να κάνεις ένα τέτοιο περιπατητικό, μια περιπατητική διαδρομή χωρίς να φέρεις μαζί σου την ανάλογη ποσότητα νερού την οποία θα χρειαστείς. Αυτό
0: ναι.
1: είναι αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Έχουμε περιστατικά τα οποία επίσης δεν ξέρει ο κόσμος καθόλου το πόση διάρκεια χρειάζεται για να περάσει σε ένα φαράκι. Οπότε αποφασίζει το πρωί και λέει εγώ θα πάω αύριο το πρωί με το λεωφορείο μέχρι εκεί και μετά θα περάσω το φαράκι. Το λέει λοιπόν σε κάποιους δικούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι ανθρώποι το βράδυ που δεν επιστρέφει ανησυχούν και δικαίως δηλώνουν εξαφάνιση. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να κινήσει την όλη διαδικασία προκειμένου να τον αναζητήσει. Όμως, από τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν μας λέει ότι το πρωί ξεκίνησε, εμείς αντιλαμβανόμαστε βέβαια το γεγονός ότι για το φαράκι που πάει να περάσει και τη δυσκολία που έχει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει βγει την ίδια μέρα, άρα λοιπόν έχει χρειαστεί να διανυχτερέσει. Έτσι, και ούτω θαύματος αυτό διαπιστώνεται μετά την επαύριο, γιατί ο άνθρωπος εμφανίζεται και είναι όλα καλά. Όμως εμείς είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε όλη την κινητοποίηση που πρέπει να κάνουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δηλώνεται ότι είχε κάπου και δεν επέστρεψε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σωστές πληροφορίες και στους δικούς μας ανθρώπους το που πάμε και να έχουμε και γνώση το πώς ακριβώς, το τι χρόνος χρειάζεται και τι εξοπλισμός χρειάζεται για να μπορέσει να περάσει αυτό το φαράγγι και τι καιρικές συνθήκες επικρατούν.
0: Κύριε Φραγιαδάκη, το γεγονός ότι συζητάμε αυτή την ώρα και επειδή όπως γνωρίζετε το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο το οποίο διαδίδει την είδηση και τα θέματα τα διαδίδει πάρα πολύ γρήγορα, ελπίζω να συμβάλλουμε στο να ακούσει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει από τα λεγόμενά σας ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να μου πείτε τώρα όμως, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να μου πείτε ως πυροσβέστες της Κρήτης, ως συνδικαλιστικό όργανο, ποιες είναι οι προκλήσεις που έχετε μπροστά σας, ποια είναι τα θέματα που διεκδικείτε σε αυτό το δύσκολο αγώνα που κάνετε, που είναι αγώνα ζωής, επαναλαμβάνω.
1: Προκλήσεις, κύριε Γελάκη, η νούμερο ένα σε προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του νησιού με κόσμο, με συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Διότι είναι υποστελεχωμένο και αναγκάζονται οι συνάδελφοι να υπερβάλλουν αυτό κάθε χρόνο, τα έχουμε πει άλλωστε και προηγούμενο διάστημα,
0: mm-hmm.
1: προκειμένου να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στις ανάγκες και απέναντι στους πολίτες.
0: Πόσοι χρειάζονται, πόσοι?
1: Στο νησί επάνω για να ενισχυθεί.
0: Ναι, για να ενισχυθεί.
1: Η λειτουργία θέλει τουλάχιστον 100 ανθρώπους.
0: Θέλει τουλάχιστον 100.
1: Τουλάχιστον 100 ανθρώπους. Αυτό το κενό το καλύβουν οι ήδη υπηρετούντες συνάδελφοι με ατελείωτη υπερεργασία, με μια απλή διαταγή γενική επιφυλακή. Όταν έχουμε περιστατικό ή όταν έχουμε κακές καιρικές συνθήκες με δείχτη επικινδυνότητα υψηλό, το 4 που πλέον όλοι ξέρουμε, ή 5, που είναι ένα σύνηθες δείχτης, που
0: ναι.
1: το παρελθόν αυτό δεν το βλέπαμε ποτέ.
0: Ακριβώς. Γιατί το έχουμε συζητήσει με τον μετεωρολόγο μας εδώ, είναι θέμα της κλιματικής αλλαγής.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπήρχε τέτοιος καιρός παλιότερα.
1: Όχι. Αυτό το κενό λοιπόν καλούνται, το έργο βγαίνει πέρας, αλλά με υπερεργασία ατελείωτη των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων επάνω στο νησί.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει και επίσης να γίνει αναδιάρθρωση επάνω στο νησί υπηρεσιών, διότι ξέρετε λειτουργούμε με ένα οργανόγραμμα του 1992.
0: Oh.
1: Λοιπόν θα πρέπει λοιπόν να γίνει αναδιάρθρωση προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες του σήμερα, αναβαθμίσεις υπηρεσιών. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Δεν είναι δυνατόν στην περιοχή του Αμαρίου το σπήλι μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες πυρκαγιές καταστροφικές
0: και
1: την τελευταία ακόμα, και να συνεχίζει μέχρι σήμερα η περιοχή αυτή, το κλιμάκιο του σπηλίου, να είναι ως κλιμάκιο, πυροσβεστικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει να είναι μια υπηρεσία.
1: Πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Υπηρεσία,
1: να έχει ενισχυθεί με κόσμο προκειμένου να μπορούν να έχει καλύτερη αντιμετώπιση και με οχήματα και με κόσμο, να το πω απλά, περισσότερα προκειμένου να πέφτουν στην πρώτη στιγμή στη μάχη για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό προέχει για εσάς από όλα και πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Για επάνω στο νησί επιχειρησιακά.
0: Μάλιστα. Κύριε Φραγιαδάκη.
1: Συγκεκριστικά βέβαια, κύριε.
0: Βεβαίως. Να μας τα πείτε, να μας τα πείτε.
1: Όλα αυτά είναι το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά, αυτό που κάνουμε δεν θεωρείται επικίνδυνο και αμφιγεινό.
0: Μα αλήθεια. Δεν
1: είναι
0: είστε.
1: Ένα μεγάλο παράπονο.
0: Δεν παίρνετε, ας πούμε, επίδομα επικινδυνότητας. Δεν παίρνετε κινδύνου, κάτι.
1: Και αυτό, είναι, και αυτό μας δίνουν ένα επίδομα επικινδυνότητας χαρακτηρισμένο καθαρά επιδοματικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και με διάφορες κατηγορίες, ανάλογα την κατηγορία του προσωπικού, είναι και διαφορετικό. Ας το πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά όμως εμείς ζητάμε την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνο και αμφιγεινό. Ότι είναι αμφιγεινό, πάντες πλέον το αναγνωρίζει.
0: Αντίμονα, εάν δεν είναι το δικό σας.
1: Κανένας μέχρι τώρα από την πολιτεία, όλοι μας χτυπάνε την πλάτη να μας λένε σωστό, δίκαιο και θα το κάνουμε. Και δυστυχώς όταν έρχονται στην κυβέρνηση, κανείς μα κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και το αναφέρετε.
1: Έχει προχωρήσει σε δικαστικό αγώνα.
0: Α.
1: Περιμένουμε μετά από 6 αναβολές, στις 21 Σεπτεμβρίου, περιμένουμε την πλέον, να μην πάρει άλλη αναβολή, εκδίκαση της υποθέσεως, προκειμένου και ευελπιστούμε από την ελληνική δικαιοσύνη, προκειμένου να δικαιωθούμε στον αγώνα αυτό που κάνουμε.
0: Μακάρι, το εύχομαι, γιατί εντάξει, δεν είναι. Καλά, θα μου πείτε τώρα και τώρα, πριν από λίγο καιρό είναι που αναγνωρίστηκαν και τα επαγγέλματα στην υγεία ως αθυγιεινά. Εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή και το δικό σας αίτημα, η δικαιοσύνη να το αποκαταστήσει, να το δικαιώσει.
1: Εκεί παραπεμπόμαστε, κυρία Γελάτση, κάθε φορά που γίνεται το αίτημα, είτε στο Υπουργείο Εργασίας, είτε στο Υπουργείο το δικό μας. Το Υπουργείο το δικό μας δεν είναι αρμοδιότητα δική μου, το Υπουργείο Εργασίας είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να βγάλει. Και ξέρετε, αυτή την περίοδο τα έχει βγάλει, οπότε θα τα δούμε στην επόμενη. Η επόμενη περίοδο δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Πρέπει
1: να ξαναεξετάσει ποια θα ξαναεντάξει επαγγέλματα ως επικίνδυνα ή αμφιγεινά και βαρύ.
0: Πρέπει να σας πιάνει και εσάς και αυτό που έχει γίνει τελευταία επίκαιρο με το 13ο και 14ο μισθό, έτσι. Δημόσιοι υπάλληλοι είστε κι εσείς, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είστε κι εσείς και σε αυτή τη διεκδίκηση, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Πλέον. Όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, είμαστε πλέον στην πρωτοβουλία, στη βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης το εάν πλέον θα κορυγηθεί, διότι κάναμε τον αγώνα μας, ένα δίκαιο αγώνα, ένα αίτημα δίκαιο, το οποίο ουσιαστικά έπεσε στο κενό και δεν δικαιωθήκαμε δικαστικά, οπότε πλέον έχουμε μπει στη διαδικασία μόνο πολιτικής βούλησης, όποτε θελήσει, για να δοθεί, το οποίο όμως δεν έγινε το ίδιο πράγμα σε άλλες κατηγορίες προσωπικού, κύριε Γελάκη, το ότι διαβιούμε εμείς αξιοπρεπώς, οπότε δικαίως κόπηκε και είναι συνταγματικό.
0: Υπήρχε διάκριση δηλαδή, υπάρχει διάκριση εννοεί.
1: Ακριβώς. Άλλη κατηγορία του δημοσίου, οι οποίοι έπαιρναν περισσότερα χρήματα από εμάς, δυστυχώς θεωρείται και επήλθαν και αυξήσεις, διότι έκριναν ότι εκεί δεν διαβιούσαν αξιοπρεπώς.
0: Ναι, ναι. Κύριε Φραγκιαδάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Ένα απλό, κύριε Αγγελάκη. Η αντιπυρική περίοδο δεν έχει τελειώσει.
0: Δεν έχει τελειώσει, το ξέρουμε.
1: Λοιπόν, είμαστε, να μην πω στη μέση, αλλά αρκετά, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα προς τους πολίτες προκειμένου να προσέχουμε, ναι, να ξέρουμε τι κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, διότι η ατομική ευθύνη του καθενός μας είναι πάνω απ' όλα. Ό,τι μέτρα προστασίας και να πάρει το κράτος, οι δήμοι, οι πάντες, εάν εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και, και να μην κάνουμε πράγματα, δηλαδή δεν μπορεί να δείχνει ένα δείχνει ποινότητας 4 όταν έχει έξω 8 και 10 από φόρα αέρα σε περιοχές, να κάνουμε θερμές εργασίες. Τι να σου κάνει η πρόληψη, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε πλέον έξω από τα δόντια να τα καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι. Μα και περισσότερες φωτιές στη χώρα από αμέλεια έχουν μπει, έτσι δεν είναι? Αυτό λέει η στατιστική.
1: Το 90% από αμέλεια ή από το δίκτυο της ΔΔΕ. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι. Κύριε Φραγκιαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη στο έργο σας, να είστε πάντα καλά και εσείς και οι συνάδελφοί σας όλοι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Άνθρωποι που πραγματικά αξίζει τον κόπο να αφιερώνει κανείς χρόνο για να συζητάει μαζί τους και να προβάλλει ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλουν, γιατί αυτά που θέλουν είναι για το δικό μας καλό. Και είναι πράγματι πολύ αξιόλογο το γεγονός ότι τους αφιερώνουμε μετάλλια, όπως πρόσφατα ας πούμε οι αθλητές μας αφιερώνουν τα μετάλλια τους στους πυροσβέστες. Ή τους αφιερώνουμε μια επιτυχία μας άλλη μέσα στη ζωή. Καλό είναι αυτό, αλλά να έχουμε και το μυαλό μας να τους βοηθάμε. Και πώς τους βοηθάμε? Προσέχοντας. Αυτό είναι. Τους βοηθάμε προσέχοντας. Και έτσι δεν καταστρέφουμε και τη χώρα μας. Δεν την καίμε. Και να προσέχουμε. Δεν πάμε με τις αγιονάρες στο βουνό. Προς Θεού. Δεν πάμε με τις αγενάρες στο βουνό και μάλιστα χειμώνα. Ό,τι μας είπε ο κύριος Φραγκιαδάκης. Βέβαια θα μου πείτε είναι εξαιρέσεις αυτές. Αλλά εντάξει, είναι εξαιρέσεις που κάνουν μπαμ. Δείχνουν πόσο πολύ δεν λογαριάζουμε πρώτα τα της φύσης που είναι πάντα πιο ισχυρή από μας και μετά δεν ξέρουμε ενδεχομένως τον ίδιο μας τον εαυτό, τις αντοχές μας, να τα σκεφτόμαστε αυτά. Δεν είναι να πας μόνο, είναι και πώς θα γυρίσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε. Πάντοτε έχουμε τιμή και χαρά με όλους τους φιλοξενούμενους, να το ξέρετε. Τον αρρωγημενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό. Κύριε Ουρανέ, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Εύχομαι σε όλους μια όμορφη μέρα.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ουρανέ, θα πω αυτό που σας είχα γράψει και στο μήνυμα όταν σας απίφθινα την πρόσκληση. Εμένα, εν πάση περιπτώσει, ένα σημείο που μπορώ να βλέπω τα αεροπλάνα που φεύγουν και να ακούω τα αεροπλάνα που έρχονται. Αυτά που έρχονται δεν μπορώ να τα δω, αλλά αυτά που φεύγουν μπορώ να τα δω. Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή άκουγα και έφευγε, κατέβαινε ένα αεροπλάνο και μετά από λίγο έβλεπα, ήταν λεπτό, έβλεπα ένα αεροπλάνο να φεύγει. Και αυτό γινόταν συνεχώς. Και απόρρισα βεβαίως, γι' αυτό σας κάλεσα. Πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κίνηση? Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε? Τι προκλήσεις? Ποιο είναι το μέλλον για αυτό το αεροδρόμιο? Το μέλλον για αυτό το αεροδρόμιο μάλλον το ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το ακούσουμε από τον αερολιμενάρχη, νομίζω αποτάει και μια επισημότητα και μια βαρύτητα.
1: Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε. Είναι η καρδούλα μας ή μάλλον η ψυχούλα μας το ξέρει πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κίνηση.
0: Πραγματικά.
1: Η οποία ιδιαίτερα, όπως είπατε και εσείς, τα Σαββατοκύριακα και κάποιες άλλες μέρες της εβδομάδας χτυπάει κόκκινο. Δηλαδή αεροπλάνο προσγειώνεται και ο συνάδελφος ο ελεγκτής έχει την αγωνία να βάλει από πίσω το επόμενο για να το διώξει. Γιατί ωστόσο έρχεται το επόμενο. Είναι, και ξέρετε, όταν γίνεται τον πύργο ελέγχου, η καρδούλα σου χτυπάει δυνατά σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σίγουρα, γιατί θα συμβαίνουν και κάποιες αναποδιές που πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, για να φτάσουμε στην αναποδιά πρέπει να...
0: Ενώ αναποδιά που δεν θα προέρχεται από το αεροδρόμιο, ενώ ότι δεν θα... όχι αναποδιά που δεν θα προέρχεται από το αεροδρόμιο.
1: Ναι, η δουλειά μας είναι αυτή για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με ασφάλεια αλλά και με ταχύτητα και να εξυπηρετήσουμε την κίνηση. Σε περίπτωση το αεροδρόμιο πολλές φορές είναι και κάτι θετικό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή, γιατί συνήθως είμαστε εδώ πέρα συνηθισμένοι να μας κατηγορούν για τα προβλήματα, για τις ελλείψεις και τα λοιπά. Οπότε...
0: Πρώτα βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και εκτιμάς τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι για να έχουν σε μια ισορροπία αυτή την κατάσταση. Αεροπλάνο έρχεται, αεροπλάνο φεύγει, και μετά κοιτάζεις εάν μπορείς να τη βελτιώσεις. Και βέβαια στην προσπάθεια της βελτίωσης θα κάνεις και το παράπονο. Αλλά εντάξει, πρώτα βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα, μιας που το αναφέρατε.
0: Ναι.
1: Το περασμένο Σάββατο το πρωί είδα ένα δημοσίευμα που ανέφερε εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Περιμέναμε τόση ώρα στο διαβατηριακό έλεγχο και κάτι τέτοια. Λοιπόν, το διερεύνησα το θέμα αυτό. Γιατί να ξέρετε ότι φέτος έχει γίνει ντόρο σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν λόγω του καινούργιου συστήματος που υπάρχει στο εξωτερικό έλεγχο.
0: Σε όλα τα αεροδρόμια.
1: Με τα βιομετρικά στοιχεία.
0: Σωστά.
1: Ξέραμε από την αρχή ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Και μπορώ να πω και να εξάρω εδώ και τους υπεύθυνους και τον κύριο Ταβερναράκη που είναι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος με τις προτάσεις του και με τη δραστηριότητά του. Θεωρώ ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά σε αυτό το τομέα. Δεν βλέπω σε άλλα αεροδρόμια να γράφουν τέτοια άρθρα που να λένε ντροπή. Υπάρχουν άρθρα που λένε υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει πρόβλημα, φέτος με αυτό το σύστημα, είναι γενικό. Σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης τα οποία έχουν και τις υποδομές, έχουν και, και τις κτηριακές, ας πούμε, την άνεση. Οκ. Εμείς κάναμε κάποιες παρεμβάσεις και στις αναχωρήσεις αυξήσαμε τα counters, ήρθε κόσμος, αστυνομικοί, επιπλέον πήραν και τώρα με μια καινούργια προκήρυξη παραπάνω άτομα. Προσπαθούμε και θεωρώ ότι τα παράπονα ήταν σχετικά λίγα. Εντάξει, ταλαιπωρία υπάρχει αυτή τη στιγμή που έχει αυξηθεί ο χρόνος για να περάσει ο κάθε επιβάτης.
0: Σε μια προηγούμενη...
1: Είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα με λίγα λόγια.
0: Είναι.
1: Και μάλιστα είμαστε και να το πω και έτσι στην Ελλάδα εδώ δόθηκε μια λύση με την εξαίρεση των Βρετανών τουριστών για τη διάρκεια του καλοκαιριού. Mm-hmm. Και έτσι δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Γιατί να φανταστείτε αν οι Βρετανοί τουρίστες, οι οποίοι είναι η δεύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή μετά τους Γερμανούς, θα υπήρχαν πολλαπλάσιες καθυστερήσεις εάν δεν υπήρχε αυτή η εξαίρεση. Τώρα βέβαια αρχές του Σεπτέμβρη λύγει αυτή η παράταση που είχε δοθεί για να χρησιμοποιείται το παλιό σύστημα. Mm-hmm. Έχει γίνει ένα αίτημα από ό,τι ξέρω για παράταση μέχρι τέλος της σεζόν. Θα το δούμε τώρα αυτό. Αλλά να είμαστε έτοιμοι, πιθανόν εάν εφαρμοστεί και για τους Βρετανούς τουρίστες από τις αρχές του Σεπτέμβρη για μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
0: Και μην ξεχνάμε βέβαια, κύριε Ουρανέ, ότι και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας που είχαμε κάνει, ότι δεν έχει τις υποδομές. Δεν είναι αεροδρόμιο, εν πάση περιπτώσει, τελευταίων προδιαγραφών. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, με την προοπτική του ανοίγματος ενός νέου αεροδρομίου σε 2 χρόνια από ότι...
0: Ναι. Έχουν πει.
1: Από ό,τι σχεδιάζεται.
0: Από ό,τι σχεδιάζεται. Νοέμβριο του 28.
1: Νοέμβριο του 28, δηλαδή σεζόν 29. Οπότε έχουμε την τρέχουσα σεζόν να την τελειώσουμε και έχουμε και άλλες 2 γεμάτες σεζόν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Σαφώς.
1: Οπότε αυτό που εγώ λέω και στη δική μου και σε ψηλά κλιμάκια, ότι αυτά τα 2 χρόνια θα είναι δύσκολα και πρέπει να δώσουμε, για να κρατήσουμε αυτή την κίνηση και αυτή την υψηλή, έτσι, ζήτηση που έχει το αεροδρόμιο, mm-hmm, και να κρατηθεί σε ένα επίπεδο έστω υποφερτό, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα ώστε να μπορούμε να το απεξέλθουμε. Αυτό είναι, ναι, το βασικό και η αγωνία η δική μου σαν αερολιμενάτης, και το παλεύω αυτό καθημερινά για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτές τις 2 σεζόν οι οποίες θα είναι δύσκολες, γιατί είναι το μεταβατικό στάδιο.
0: Κύριε Ουρανέ, αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο Ηρακλείου δουλεύει στα όρια του?
1: Το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα όρια του.
0: Υπερβεί,
1: ναι, όταν μιλάμε για 65-66 και maximum έχουμε φτάσει, δηλαδή, από ό,τι βλέπω τα στατιστικά στοιχεία, το Σάββατο 1 Αυγούστου, ξεπεράσαμε τις 68.000 επιβάτες μέσα στο τέρμινα, σε μία μέρα.
0: Σε μία μέρα.
1: Ναι, και ακολουθούν και άλλες μέρες όπου υπερβαίνουν τις 65.000 επιβάτες. Όλη αυτή η καταπώνηση των τηριακών εγκαταστάσεων, των μεταφορικών ταινιών, αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα και στην επέκταση αυτή που είχε γίνει στον κλιματισμό, γιατί, να σας πω, όταν είχε γίνει μελέτη τότε,
0: ναι,
1: του κλιματισμού, εκεί καταλήγουμε εν τέλει, ότι είχε γίνει για μικρότερα φορτίο. Δηλαδή όταν κάνει μια μελέτη υπολογίζει τα φορτία,
0: ναι,
1: μέσα στα οποία είναι και πόσοι άνθρωποι κινούνται μέσα, mm-hmm, ξέρετε, τις θερμοκρασίες κτλ. Αυτό λοιπόν τώρα δεν επαρκεί. Διαπιστώσαμε ότι δεν επαρκεί. Αυτά τα φορτία, έτσι όπως έχουν υπολογιστεί από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποια βλάβη σοβαρή. Mm-hmm. Και υπάρχουν ώρες όταν είναι ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα που δεν έχει ο κόσμος καρέκλα να κάτσει. Πραγματικά το λέμε αυτό, δεν το λέμε
0: καθορικά. Ναι, ναι,
1: έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζουμε ένα θέμα και υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, να ενισχύσουμε αυτό το κλιματισμό. Γιατί αντίστοιχα και στις μεταφορικές ταινίες, οι οποίες επιβαρύνονται πάρα πολύ, είναι 4 ταφίξεις. Mm-hmm. Και αυτό που πρέπει να γίνεται είναι ο σωστός προγραμματισμός, αλλά και οι διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν στο δημόσιο, δυστυχώς, δεν μας βοηθάνε. Το λέω αυτό ευθαυσώς. Όταν θέλω να παραγγείλω ένα ανταλλακτικό και καθυστερεί, γιατί λεφτά, ας πούμε, μπορεί να εγκριθούν από τον προϋπολογισμό, σίγουρα να βρεθούν, γιατί εισπράττουμε και κάποια έσοδα τα οποία δεν είναι 2 λεπτά τα φρόνητα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές κολλάμε στη διαδικασία η οποία πρέπει να, να είναι διαφανής, να είναι ανοιχτός διαγωνισμός κτλ.
0: Έγκριση του κονδυλίου από τον επίτροπο, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δυστυχώς, ναι, εκεί πέρα πολλές φορές δεν σας κρύβω ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Δεν κινούνται οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές γρήγορα, ούτως ώστε να λυθεί και γρήγορα το πρόβλημα. Δηλαδή, αν παραγγείλετε τώρα κλιματιστικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κάνει, εγώ το λέω ως παράδειγμα, έτσι, μπορείτε να τα πάρετε του χρόνου να τα βάλετε.
1: Εντάξει, αν γίνει ανοιχτός διαγωνισμός που κάνει, ναι, πρέπει να μαζευτούν όλες τα αιτήματα των υπόλοιπων αεροδρομίων κτλ. Ναι, αν γίνει με μια πιο επίγουσα.
0: Ναι.
1: Πάλι χρειαζόμαστε όμως ένα μήνα, δύο μήνες για να γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Σίγουρα. Έτσι.
1: Εγώ δεν το λέω αυτό σαν κάτι να κατηγορήσω κάποιον. Είναι έτσι η διαδικασία.
0: Είναι έτσι η διαδικασία, βέβαια. Αυτό λύνεται μόνο σε θεσμικό επίπεδο. Μόνο σε επίπεδο κυβέρνησης. Δεν λύνεται διαφορετικά.
1: Για παράδειγμα, να σας πω άλλο ένα παράδειγμα. Συγγνώμη τώρα που μόνο.
0: Παρακαλώ, όχι, να τα πείτε.
1: Έχουμε ζητήσει και στο πλαίσιο του προγραμματισμού του σωστού έχουμε ζητήσει και θα γίνει μια επέκταση για να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες του κόσμου στην πίστα.
0: Ναι.
1: Έχουμε να γίνει ένα στέγαστρο έστω εκεί στις αφήξεις για να λύσουμε και αυτό το θέμα με τις ουρές που θα προκύψουν και περαιτέρω και τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε στη διαδικασία, τώρα ολοκληρώνεται η μελέτη και θεωρώ ότι τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν θα έχουμε αυτό το στέγαστρο ώστε όταν παρουσιάζεται πρόβλημα, γιατί εκείνη την ώρα που σας λέω, δεν σας ολοκλήρωσα πριν, συγγνώμη, είχαμε 7 ταυτόχρονα πτήσεις έξτρα Σέγγεν. Σημαίνει 1200 άτομα να σκάσουν σε μισή ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που το capacity του αεροδρομίου της αφήξης έξτρα Σέγγεν είναι 570 επιβάτες. Πήγαμε στο διπλάσιο.
0: Δηλαδή. Πήγαμε στο διπλάσιο, παραπάνω από το διπλάσιο, ναι.
1: Ναι. Τουλάχιστον με ένα στέγαστρο εκεί να μην είναι άνθρωποι στην πίστα, να είναι στεγασμένοι, γιατί αργότερα μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές, μπορεί να έχουμε ή άμα είναι στον ήλιο κτλ. Να είμαστε πιο.
0: Οπότε έχετε φροντίσει δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, βέβαια.
0: Για πείτε μας, μα δεν γίνεται διαφορετικά. Μην ξεχνάμε πότε κατασκευάστηκε αυτό το αεροδρόμιο. Το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει μέχρι να πάμε στο Καστέλι είναι να γίνουν βελτιώσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι δεν είναι.
1: Να γίνουν βελτιώσεις, όχι αυτές οι οποίες θα λύναν τα προβλήματα οριστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί απαιτούν μεγάλες πιστώσεις, δηλαδή. Θα χρειαζόμασταν νέες μάζες αφήξεις, για παράδειγμα, θα χρειαζόμασταν επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων, στις αναχωρήσεις και στις αφήξεις, τα οποία με την προοπτική του Καστελίου
0: δεν μπορείτε να γίνουν.
1: Μπορούν να προχωρήσουν.
0: Δεν πρόκειται
1: να γίνουν. Αλλά τουλάχιστον κάποια πράγματα, όπως είναι η ανακαίνιση ενός εξής συγκροτημάτων τουαλετών.
0: Ναι.
1: Τώρα βγήκε ο προσωρινός ανάδοχος.
0: Α, ναι.
1: Οπότε με τη λήξη της τουριστικής περίοδου θα θεωρώ ότι θα ξεκινήσουμε
0: τις εργασίες.
1: Ναι, επίσης πρέπει να γίνει μια νέα σύμβαση καθαρισμού, γιατί δεν επαρκεί, όπως σας είπα και νωρίτερα, το ίδιο που ισχύει με τον κλιματισμό, είχε γίνει ο διαγωνισμός και για τον καθαρισμό με τον ανάδοχο.
0: Ναι.
1: Είχαν προβλεφθεί 30 άτομα, τα αυξήσαμε με τις δυνατότητες που υπήρχαν στα 39, ούτε αυτά φτάνουν. Οπότε στο νέο διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να γίνει μέχρι τέλος της χρονιάς, θα πάμε σε 60 άτομα. Οπότε εκεί θα δούμε και μια διαφορά.
0: Σίγουρα.
1: Θεωρώ καλή και στην καθαριότητα.
0: Σίγουρα. Διάβασα ένα άρθρο, κύριε Ουρανέ, ότι δεν σταματάει η τουριστική κίνηση και ο Σεπτέμβριος θα είναι full. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό έχετε κι εσείς με τα στοιχεία σας που έχετε.
1: Και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα είναι.
0: Και ο Οκτώβριος.
1: Και ο Οκτώβριος, ναι.
0: Δηλαδή πότε θα αρχίσει να κάμπτεται η κίνηση, από μέσα Οκτωβρίου, ας πούμε. Ή όλο τον Οκτώβριο θα έχει κίνηση.
1: Μιλώντας τώρα ότι θα έχει και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, μιλάμε σε σχέση με πέρυσι, σε σχέση και με... δεν μιλάμε σε σχέση με Ιούλιο-Αύγουστο, σίγουρα Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Συγκρίνουμε έτη και όχι μήνες,
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι και πέρυσι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είχαν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Και φέτος φαίνεται αντίστοιχα καλά θα πάνε.
0: Mm-hmm.
1: Συνήθως βλέπουμε τη διαφορά ότι μειώνεται κατά πολύ η κίνηση στις αρχές του Νοέμβρη. Δηλαδή
0: αρχές, ναι,
1: πάει μέχρι 10-15 πάνε.
0: Mm-hmm.
1: Συνήθως βλέπουμε τη διαφορά ότι μειώνεται κατά πολύ η κίνηση στις αρχές του Νοέμβρη. Δηλαδή
0: αρχές, ναι,
1: πάει

0: στοιχεία να μας δώσετε για τις επόμενες μέρες, πόσο κόσμο περιμένετε?
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι για τις μέρες που πέρασαν.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι στις αφήξεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 4,9%, κοντά 5%.
0: Μάλιστα.
1: Στις αφήξεις εξωτερικού με 615.656 επιβάτες, μια αύξηση της τάξης του 3,6%.
0: Mm-hmm.
1: Συνολικά για τον Αύγουστο, δηλαδή μέχρι τις 23 Αυγούστου, έχουμε υπερβεί το 1,38 εκατομμύρια επιβάτες διακινούμενους, με μια αύξηση 3,1%. Και στις πτήσεις αντίστοιχη αύξηση. Και από την αρχή του έτους, να πούμε συνολικά, ότι έχουν διακινηθεί λίγο παραπάνω από 6,8 εκατομμύρια επιβάτες σε όλη την αφήξη αναχωρήσεις και διερχόμενοι, με μία αύξηση 4,6%. Άρα κινούμαστε εκεί στο 4,5%, εκεί με 5% έχουμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι από την αρχή του έτους. Και να πούμε επίσης ότι η Γερμανία είναι η πρώτη δύναμη από την αρχή του έτους.
0: Ναι.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, οι τρεις αυτές πρώτες χώρες με διαφορά, και μετά έχουμε Πολωνία, Ολλανδία, Ισραήλ και Ιταλία.
0: Μάλιστα. Με αυτή τη σειρά. Δηλαδή οι Πολωνοί έρχονται περισσότεροι από Ολλανδοί. Μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε αλλάξει πλέον και αγορά. Αγορές δηλαδή. Κράτη που παλαιότερα δεν ερχόταν τόσο πολύ. Τώρα μου λέτε ότι η Πολωνία έχει υπερβεί την Ολλανδία. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι έτσι, θα έλεγα, ως υστερόγραφο. Μας είπατε, σχολιάσαμε στην αρχή τη μεγάλη κίνηση. Να ανέβουμε λίγο στο πύργο ελέγχου. Εκεί έχετε κόσμο που να είναι σε καλή κατάσταση, εννοώ να μην υπερφορτώνεται από την εργασία, ούτως ώστε να αλλάζει βάρδιες και να, έτσι, να εξασφαλίζεται ένα κομμάτι της ασφάλειας του αεροδρομίου?
1: Στον πύργο ελέγχου η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόσμος, γιατί πρόσφατα γίνανε και 16 νέες προσλήψεις. Ήρθαν γύρω στα 14 παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία εκπαιδεύονται τώρα on the job training που λέμε, έχουν ολοκληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση, τώρα περνάνε εκπαίδευση μονάδους και κάνουν τώρα το καλοκαίρι με τους εκπαιδευτές τους πιο έμπειρους συναδέλφους την on the job training. Οπότε μετά το πέρας της σεζόν θα είναι έτοιμοι να, με την πρώτη τους ειδικότητα στον πύργο ελέγχου. Γιατί σαν ελέγχτες αέρας κυκλοφορίας περνάμε από διάφορα στάδια, παίρνουμε ειδικότητα πύργο ελέγχου ground, μετά ραντάρ και τα προσέγγιση κτλ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι συνεισφέρουν και αυτοί εξίσου για να δουλέψει τα αεροδρόμια, να το πούμε αυτό, έτσι. Από τους αερολιμενικούς, τους συναδέλφους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πίστα μέσα, για τις τροχοδρομήσεις, για την ασφάλεια στο έδαφος. Οι οδηγοί οι οποίοι καθοδηγούν τα αεροσκάφη όταν προσγειώνονται, γιατί επειδή εδώ η πίστα έχει πάρα πολύ κίνηση, χρειάζεται καθοδήγηση. Υπάρχει η τεχνική οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ τη λειτουργία του αεροδρομίου, αν δεν έχουμε για παράδειγμα μεταφορικές ταινίες, αν δεν δουλεύει ο κλιματισμός, αν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις έχουν κάποιο θέμα με τη φωτοσήμανση. Φανταστείτε τώρα να έχει διακοπή ρεύματος στο αεροδρόμιο, τι γίνεται, έτσι. Και όλα τα συστήματα υποστηρίζονται από το ρεύμα. Όπως επίσης και η τηλεπικοινωνιακή και η ηλεκτρονική φυσικά που υποστηρίζουν το ραντάρ, οι διοικητικοί υπάλληλοι, όλοι είμαστε μια αλυσίδα. Και οι υπάλληλοι όλων των εταιριών, οι οποίοι βέβαια και αυτοί τραβάνε το δικό τους κουπί.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι στην εξυπηρέτηση αυτή, οπότε...
1: Ιδιωτικοί φορείς, όλοι, η αστυνομία, όλοι οι δημόσιοι
0: φορείς. Πάντως, μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, το σύστημα, παρά τις αναποδιές που λέγαμε προηγουμένως και όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι επισημαίνουν ως αρνητικά και ενδεχομένως να χρειάζεται να τα επισημαίνουν για καλύτερη βελτίωση, πάντως το σύστημα μέχρι στιγμής δουλεύει καλά. Και λέω μέχρι στιγμής, και εύχομαι να δουλέψει το ίδιο καλά και στις επόμενες ημέρες και στις επόμενες σεζόν, αυτές τις τρεις full σεζόν που λέμε ότι έχουμε μέχρι να πάμε στο Καστέλι, κύριε Ουρανέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή τη συζήτησή μας και εύχομαι καλή δύναμη, υγεία να έχετε στο έργο σας.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά.
1: Και εσείς να έχετε δύναμη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.

Ήταν ο Αρολιμενάρης Ηρακλείου, ο κύριος Ιάκωβος Ουρανός. Μιλήσαμε για την κίνηση, την εντυπωσιακή ομολογουμένως κίνηση, τα καλά της και τα στραβά της, τι βελτιώσεις γίνονται. Μας περιέγραψε τις νέες προμήθειες, τις νέες παρεμβάσεις. Και επαναλαμβάνω, είναι πραγματικά, μάλλον θα τη χαρακτήριζα ηρωική αυτή η προσπάθεια που γίνεται εκεί στο αεροδρόμιο, διότι από ό,τι ακούσατε, το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί πλέον τα όρια του. Ελπίζουμε ότι θα διατηρηθεί στα ίδια καλά επίπεδα, σε γενικές γραμμές καλά επίπεδα, και στις επόμενες τρεις full σεζόν, όπως μας είπε ο κύριος Ουρανός, μέχρι να μεταφερθεί στο Καστέλι. Πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας έλεγα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής, τριήμερο βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο» για μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του γυμνασίου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, ΚΕΣΑΝ. Παλιά το ΚΕΣΑΝ η ονομασία έχει μείνει, ήταν το Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων. Τώρα είναι το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου. Γι' αυτό λοιπόν το βρήκα ενδιαφέρον αυτό το σεμινάριο. Ήξερα ότι γίνεται συζήτηση και ξέρουμε όλοι βέβαια οι γονείς, για τα πρωτάκια του δημοτικού, που εκεί υπάρχει μια δυσκολία στο να προσαρμοστούν και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι μπορείς να πεις στα παιδιά της έκτης τάξης του δημοτικού που θα πάνε για γυμνάσιο. Υπάρχουν δυσκολίες ή γιατί χρειάζεται ένα σεμινάριο? Αυτά όμως θα μας τα πούν δύο κυρίες οι οποίες εργάζονται στο ΚΕΣΑΝ. Είναι η κυρία Μαρία Δαδούτη, ψυχολόγος, και η κυρία Στέλλα Δασκαλάκη, κοινωνιολόγος. Κυρία Δαδούτη και κυρία Δασκαλάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς? Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, τι στοχεύετε με αυτό το εργαστήριο?
1: Αρχικά να πούμε ότι οι αρχικές μας σκέψεις ήταν πως λόγω των ημερών δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη συμμετοχή.
0: Α, έτσι, έχετε.
1: Αυγούστου τώρα, όλες διακοπές.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ γρήγορα αγκάλιασε τη δράση.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε καθημερινά με γονείς. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά και πάρα πολύ αγχωμένοι για τα παιδιά τους. Κάλιστα, η ομοία έγιναν 5. Έχουμε περίπου 80 παιδιά αυτή τη στιγμή και ακόμα δεχόμαστε αιτήματα για συμμετοχή.
0: Σημαίνει ότι ενδέχεται να παραταθεί το σεμινάριο, γιατί είναι 3 μέρες από ό,τι βλέπω εδώ, 25, 27 και 31 Αυγούστου.
1: Τώρα είμαστε το πρώτο τρίμερο.
0: Ναι.
1: Παρά αυτά, στο Σεπτέμβριο, στην αρχή θα γίνει άλλο ένα τρίμερο σεμινάριο, γιατί ακριβώς υπήρχε τεράστια συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί να λάβουν μέρος.
0: Μάλιστα.
1: 2, 4 και 7 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια. Και μέχρι τις 11 ξανά τις συμμετοχές, ίσως να παραταθεί και παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό που θέλαμε ως στόχο δεν είναι να εστιάσουμε στα ίδια τα μαθήματα. Θέλουμε να φέρουμε μια ομάδα για να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν την αλλαγή αυτή τη μετάβαση που έχει αρκετό άγχος, ώστε να μπορούν να μπουν με αυτοπεποίθηση.
0: Μάλιστα. Θέλω καταρχάς να σας παρακαλέσω κάτι. Εάν έχετε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε, γιατί εκεί που είστε δεν έχει καλό σήμα και παρουσιάζονται κάποιες μικρές διακοπές την ώρα που μιλάτε.
2: Βεβαίως.
0: Για να έχουμε καλύτερη απόδοση στον ήχο, γι' αυτό το ζητάω. Λοιπόν, μόλις μετακινηθείτε μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Μας ακούτε τώρα?
0: Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Θέλετε, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο Μόβερε,
0: ναι,
1: που είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για αυτά τα βιωματικά εργαστήρια. Είναι το Μουσείο Θεμάτων που λέμε εμείς. Και θα διεξαχθεί εδώ πέρα το τριήμερο εργαστήριο. 4 είναι οι κεντρικοί μας άξονες. Αρχικά θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και το άγχος που έχουν. Θέλουμε να νιώσουν ότι έχουν ένα κοινό βίωμα, ότι δεν είναι μόνο τους αυτή την αλλαγή. Ότι δίπλα τους υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία έχουν τους ίδιους προβληματισμούς, τα ίδια άγχη ή τον ίδιο ενθουσιασμό. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι άγχος. Θέλουμε να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να μπορούν να βάλουν τα όρια τους, πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορούν να αντισταθούν στην πίεση των συνομιλίκων τους. Εννοείται βέβαια ότι... Ναι, πείτε μου.
0: Έχει να κάνει το γεγονός ότι κάνετε για αυτά τα παιδιά το σεμινάριο αυτό, έχει να κάνει, υποθέτω, και με την κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, έτσι δεν είναι? Είμαστε τώρα σε μια προεφηβική ηλικία.
1: Ναι, σωστά, είμαστε σε μια προεφηβική εφηβική ηλικία, όπου τα παιδιά ούτως ή άλλως έχουν αυτά τα άγχη. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ίδια η μετάβαση, ήδη δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.
3: Αναγνωρίσουν, είναι σημαντικό να πούμε, είναι να αναγνωρίσουν, έπειτα να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Και ο τομέας στόλιψη, από εκεί που επικεντρωνόταν στην αντιμετώπιση των παραγόντων, όπως το λέγανε, των επικίνδυνων παραγόντων, των κινδύνου παραγόντων μάλλον, τώρα εστιάζει στην ανίχνευση των προστατευτικών παραγόντων. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα βοηθήσει το παιδί να αντιμετωπίσει μία κατάσταση η οποία τον απασχολεί. Επομένως, φεύγουμε από τις ίδιες τις εξαρτήσεις. Μιλάμε πια για την ίδια την οικογένεια, την υγεία. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους θεσμούς, την κοινότητα, το σχολείο.
0: Μάλιστα. Το θέμα των γονέων, πώς το αντιμετωπίζετε?
3: Ακριβώς αυτό. Το ΚΕΣΑΝ, ενώ ως επίκεντρο έχει τους μαθητές και τη σχολική κοινότητα, δεν θα μπορούσε δράσεις να μην περιλαμβάνουν και το κοινωνικό περιβάλλον, όπως είναι οι ομάδες γονέων, όπως πολύ σωστά είπατε, η εκπαίδευση των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, των εκπαιδευτικών, όπου έρχονται σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά και μας φέρνουν και πολύ όμορφους προβληματισμούς και συζητάμε. Το ΚΕΣΑΝ παρέχει υπηρεσίες δωρεάν σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου, τόσο στους γονείς όσο και σε επιστήμονες, σε δασκάλους,
0: εκπαιδευτικούς, ναι, βεβαίως,
3: και σε έναν απλό πολίτη που χρειάζεται.
0: Σε έναν απλό πολίτη, σωστά.
3: Αυτή κυρίως είναι η δράση του.
0: Ναι.
3: Εννοείται, βέβαια, αυτά δεν είναι μόνοι μας. Έχουμε την επιστημονική μας υπεύθυνη, την Ειρήνη Στρατάκη.
0: Βεβαίως.
3: Έχουμε την γραμματεία μας, την Αθηνά Θανασάκη. Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα.
0: Είσαστε νέα κορίτσια, αλλά πρέπει να σας πω ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πολύ άριστο έργο που κάνει το ΚΕΣΑΝ. Το έκανε πάντα εξάλλου. Γιατί έχω διατελέσει πρόεδρος του ΚΕΣΑΝ ως αντιδήμαρχος που ήμουν αντιδήμαρχος παιδείας και ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά που κάνετε και νομίζω ότι εσείς τώρα με αυτό που κάνετε εμπλουτίζετε τη δράση του. Με αυτό το σεμινάριο δηλαδή, το Σαλπάρουμε για γυμνάσιο, το οποίο δεν θυμάμαι όσο θυμάμαι εγώ, ναι, το ΚΕΣΑΝ να έχει ξαναγίνει από το ΚΕΣΑΝ.
3: Ναι, από όσο γνωρίζω και εγώ δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ήταν μια ανάγκη που σας ώθησε να το κάνετε?
3: Ήταν μια ανάγκη. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τις γονείς. Δεχόμασταν τηλέφωνα σχετικά με αυτό, για το πώς να το αντιμετωπίσουν, τι στάση να έχουν οι ίδιοι γονείς, τα παιδιά, πώς θα μπουν σε αυτή την αλλαγή, νέο σχολείο, νέοι μαθητές, νέοι φίλοι, αρκετοί χάνουν τους φίλους τους. Αυτό μας οδήγησε να το κάνουμε. Και όπως φαίνεται έχει συμμετοχή και το ζητάνε.
0: Ναι. Για πείτε μας πάλι το τελευταίο σεμινάριο πότε θα γίνει μετά τη μεγάλη αυτή προσέλευση που είχατε.
3: Το τελευταίο τρίμερο η έναρξη.
0: Το τελευταίο τρίμερο πότε θα τελειώσει?
3: Θα τελειώσει 7-9.
0: 7-9. 7 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία μέρα του δεύτερου τριημέρου.
3: Σωστά.
0: Τώρα να επαναλάβουμε, το πρώτο είναι 20, σήμερα, 27 του μήνα και 31 του μήνα. Και το άλλο τριήμερο πείτε τις ημέρες.
3: 2 του μήνα, 2-9, 4-9 και 7.
0: Και 7-9. Λοιπόν, θα σας καλέσω και πάλι μετά την 7-9, μετά την 7η της Σεπτεμβρίου, να μου πείτε τα αποτελέσματα. Θέλω να μου πείτε τις παρατηρήσεις σας επί της ουσίας, δηλαδή και για τα παιδιά και και για τους γονείς. Γιατί νομίζω ότι εκεί επίσης θα έχει ενδιαφέρον.
3: Αυτό είναι κάτι που και εμείς περιμένουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον να δούμε.
0: Βεβαίως.
3: Κάθε σεμινάριο είναι διαφορετικό, κάθε τμήμα, κάθε ομάδα είναι διαφορετική και περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρουν.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι δεν δέχεστε πια. Να πούμε τα στοιχεία για να δω ότι δέχεστε και άλλες συμμετοχές ή θα μείνουμε στις 80. Γιατί ξέρω ότι το Mover είναι και μικρός χώρος.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι
0: είναι συμπαθέστατος, αλλά μικρός.
3: Για να μπορέσει να διεξαχθεί έτσι σωστά το εργαστήριο και να μπορούν να μιλάνε και όλα τα παιδιά και να μας φτάσει ο χρόνος, μέχρι 15 άτομα μπορεί να είναι κάθε ομάδα. Αρκετές ομαδούλες μεσημέρι μας, από το πρωί μας και το απόγευμα συνεχόμενα, με ομάδες,
0: ναι,
3: μισή ώρα κάθε ομάδα,
0: ναι.
3: Και πρώτα
1: προσπαθήσουμε. Ίσως βάλουμε και μια τέταρτη ομάδα στο δεύτερο τριήμερο.
0: Μάλιστα. Περίφημα. Κυρία Δαδούτη, κυρία Δασκαλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας και όπως είπαμε θα φροντίσω να μιλήσουμε μετά την 7η Σεπτεμβρίου για να ακούσουμε πλέον επί της ουσίας της παρατηρήσης σας.
1: Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

τριήμερο, λοιπόν, τριήμερα, δύο τριήμερα για τους μαθητές που φεύγουν από το δημοτικό και πάνε στην πρώτη τάξη του γυμνασίου από το Κεσάν και συγκεκριμένα στο Μόβαρε, στο χώρο του Κεσάν που είναι στην πλατεία Κύπρου, πλατεία Κύπρου και Λεωφόρος Κνωσού 1, απέναντι από την Όαση. Εκεί είναι το Μόβαρε του Κεσάν. Το Κεσάν βέβαια είναι στην οδό Μήνος, στην Πεταλοειδή πάνω. Επαναλαμβάνω, ένας φορέας ο οποίος προσφέρει κοινωνικό έργο μεγίστου βαθμού.

Ωστόσο, όσο εμείς αναπτύσσαμε την εκπομπή, όσο εξελισσόταν η εκπομπή, είχαμε νέα άφηξη μεταναστών, 84 μετανάστες ανοιχτά των καλολημένων, διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα μας politika.gr, 30 επέβαιναν σε μία Λέμβο και 54 ακόμη σε μία άλλη, δύο περιπτώσεις λοιπόν. Θα μεταφερθούν, λέει η δημοσίευση στο Ηράκλειο, για τις περαιτέρω διαδικασίες και προσωρινή φιλοξενία. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση του politika.gr, πως η αντίδρασή της για τη συνεχιζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδη κλιμακώνει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, απευθύνοντας ανοιχτή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Ναουτάκη, τον πρόεδρο και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι κάτοικοι ζητούν αυτή τη φορά συγκεκριμένες ενέργειες από την περιφέρεια, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της περιοχής, τον πλημμυρικό κίνδυνο, το ρέμα ξηροπόταμο, την οδική πρόσβαση, αλλά και τις υποδομές ίδρευσης και αποχέτευσης.

βλέπω εδώ και ότι έπεσαν μπαλωθίες σε γλέντι. Συνελήφθη άντρα στο Ρέθυμνο. Ένα 60χρονο. Τι είχα Γιάννη, τι είχα πάντα. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο 15χρονο. Άλλη μια περίπτωση χρήσης αλκοόλ από ανήλικο. Τα έχουμε πει, τα έχουν ξαναπεί και θα τα ξαναλέμε. Δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε. Διότι μόνο λέγε στο τέλος κάτι θα βγει. Έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες για το θέμα της χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους με τον ψυχολόγο τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Όπου να είναι θα γίνει, θα το θίξουμε για αυτό το θέμα, θα το δούμε αναλυτικά για το σεμινάριο που μας είχε αναφέρει και τότε ο κύριος Ανιφαντάκης, ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Ένα σεμινάριο που θα γίνει από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου στην Πατριαρχική Ανώτητη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, στο Μπεντεβί εδώ, στο Ηράκλειο. Θα το θίξουμε και πάλι αναλυτικά το θέμα, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών μας και τη ζωή των άλλων.

πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στη μεγάλη γιορτή του Ηρακλείου σήμερα, δηλαδή στον Άγιο Τίτο, και κάναμε και την ιστορική μας αναφορά στα αιματηρά γεγονότα, στη σφαγή δηλαδή ουσιαστικά της 25ης Αυγούστου 1898 στο Ηράκλειο, που ήταν η αρχή για την απελευθέρωση της Κρήτης. Θυσιάστηκαν άνθρωποι, θυσιάστηκαν Ηρακλειώτες τότε, καθώς και 17 Άγγλοι, καθώς και ο πρόξενος της Αγγλίας στο Ηράκλειο, ο Λυσίμαχος Καλοκαιρινός, τότε θανατώθηκαν και θυσιάστηκαν ουσιαστικά για την σημερινή δική μας ελευθερία. Κάναμε την αναφορά μας στον ίδιο τον Άγιο Τίτο, το πόσο στενός συνεργάτης ήταν του Απόστολου Παύλου, το πώς τις αντιπαραθέσεις και τις διαμάχες που υπήρχαν στην Κόρινθο κατάφερε να τις κατευνάσει, να ειρηνεύσει τα πνεύματα εκεί στην Κόρινθο τότε, τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, και πώς στο τέλος αναπαύθηκε εν ειρήνη τελικά, παρόλο που ζούσε σε εποχή διωγμών των χριστιανών. Εκείνος πέθανε σε βαθιά γεράματα, έχοντας έντρα τη Γόρτινα. Μην ξεχνάμε, υπάρχει εκεί και σχετικός λαός, όπως γνωρίζουμε εμείς οι κριτικοί. Το λέω για εκείνους που δεν γνωρίζουν. Υπάρχει λοιπόν στη Γόρτινα ο Άγιος Τίτος, εκτός από τον ιστορικό επίσης ναό στην οδό 25ης Αυγούστου στο Ηράκλειο. Και κάναμε την αναφορά μας το πώς ανακομίστηκε η τιμία κάρα του Αγίου το 1966 στο Ηράκλειο.

Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη. Είδαμε το έργο, το σκληρό έργο που επιτελούν οι πυροσβέστες, το επικίνδυνο για αυτούς έργο, προκειμένου να σώσουν τις δικές μας ζωές. Αναφερθήκαμε στις μεγάλες πυρκαγιές, στην απώλεια των δύο πυροσβεστών που είχαμε στο Ρέθυμνο στα τέλη του Ιουλίου. Αναφερθήκαμε και στις διεκδικήσεις των πυροσβεστών, ότι παρόλα αυτά εξακολουθούν να μην χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνο επάγγελμα, και μας τόνισε το γεγονός ότι για να έχουμε πλήρη κάλυψη πυροσβεστική και για όλες τις περιπτώσεις στην Κρήτη χρειάζονται ακόμη 100 πυροσβέστες στο νησί, και αναμεταδίδοντάς το αυτό ελπίζουμε το αίτημά τους να εισακουστεί και να ικανοποιηθεί. Όπως και μισθολογικά θέματα, βέβαια, όπως είναι ο 13ος και ο 14ος μισθός, που είναι κοινό αίτημα για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου, γιατί και οι πυροσβέστες υπάλληλοι του δημοσίου είναι. Είδαμε και την πραγματικά εξωφρενική κίνηση που υπάρχει στο αεροδρόμιο Νίκος Χατζατζάκης του Ηρακλείου. Αυτό βέβαια είναι καλό οικονομικά, συμβάλλει στην οικονομία ο τουρισμός. Όμως το, πώς μας είπε ο αερολιμενάρχης, ο κύριος Ιάκωβος Ουρανός, για άλλη μια φορά φιλοξενήθηκε από την εκπομπή μας, μας είπε ότι το αεροδρόμιο δουλεύει πλέον πάνω από τα όρια του, και προσπαθούν με βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν άμεσα να βελτιωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν και βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν και για τις επόμενες σεζόν, τουλάχιστον τρεις full σεζόν ακόμη, μας είπε ο κύριος Ουρανός, ότι θα περάσει το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Και συνομιλήσαμε και με την ψυχολόγο του Κεσάν, την κυρία Μαρία Δαδούτη, και την κοινωνιολόγο του Κεσάν, την κυρία Στέλλα Δασκαλάκη, για αυτό το πρότυπο, το πρωτότυπο μάλλον, σεμινάριο για τα παιδιά της έκτης δημοτικού που θα πάνε τώρα πρώτη γυμνασίου, το Σαλπάρουμε για Γυμνάσιο, το οποίο έχει και μεγάλη προσέλευση, είχε μεγάλη αποδοχή από το κοινό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 2 τριήμερα από το Κεσάν στο χώρο Μόβερε στην πλατεία Κύπρου. Από τον Μάνο Παπαδάκη, εμένα έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Γεια σας.